Τα επεισόδια γύρω από τη σύνθεση του ύμνου των τριών παιδών είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς των Περσών, ζήτησε να προσκυνήσουν όλη την εικόνα του και ορισμένοι Ισραηλίτες το αρνήθηκαν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι τρία νεαρά παιδιά, ο Ανανίας, ο Αζαρίας, ο Μισαήλ. Οι τρεις είναι μια παρέα δυναμική. Παρόλο ότι υπηρετούσαν στην αυλή του βασιλιά, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα του, γιατί για αυτούς ένας είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης και μόνον αυτόν μπορούν να προσκυνήσουν. Γι' αυτό τους βάζουν μέσα σε καμίνι, όπου όμως ο Θεός με την παρουσία αγγέλου μετατρέπει τη φωτιά σε δρόσο, γι' αυτό και τα τρία αυτά νέα παιδιά αρχίζουν να υμνούν τον Θεό ως ευλογημένο. Οι στίχοι αυτού του ύμνου χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στη λατρεία μας, κυρίως με αντιφωνικό τρόπο. Κάθε στίχος έχει δύο ημιστίχια. Το ένα ημιστίχιο το ψάλλει ο πρωτοψάλτης, το δεύτερο ημιστίχιο το ψάλλει ο λαός. Ακούστε πώς ξεκινάει. «Τότε οι τρεις ως εξ ενός στόματος ύμνουν και εδόξαζον και ευλόγουν τον Θεό εν τη καμίνο λέγοντες. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών». Πρώτο ημιστίχιο. «Και ενετός και υπεριψούμενος στους αιώνας». Δεύτερο ημιστίχιο. «Και ευλογημένον το όνομα της δόξης σου το Άγιον και υπερενετών και υπεριψούμενον εις πάντα στους αιώνας». «Ευλογημένος ή εν το ναό της Αγίας δόξης σου και υπηρήμνητος και υπερένδοξος εις τους αιώνας». «Ευλογητός ή ο επιβλέπων αβίσους καθήμενος επί χερουβήμ και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας». Αυτό το εφήμνιο τρόπον τεινά, το δεύτερο ημιστίχιο, ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας, ακολουθεί όλους τους στίχους εκτός από τον τελευταίο, όπου λίγο διαμορφώνεται αλλιώς. «Ευλογείτε πάντες οι σεβόμενοι τον Κύριο των Θεών ημών, υμνείτε και εξομολογήστε ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού». Θέλω να πω ότι αυτός ο ύμνος είναι ένα υπόβαθρο των δοξολογικών ψαλμών, παρόλο ότι στη γραμματεία την εβραϊκή παρουσιάστηκε μετά τη συλλογή των ψαλμών, αλλά κατά ένα προθύστερο τρόπο, όπως είπα, επειδή διαμορφώθηκε στους χρόνους της εχμαλωσίας, επηρέασε και τους τελευταίους ψαλμούς που επίσης συνδέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται για λειτουργικό ύμνο που ψάλλεται αντιφωνικά. Το περιεχόμενο αυτού του ύμνου των τριών παιδών, αλλά και το περιεχόμενο των δοξολογικών ψαλμών, αποτελεί μια κλίση προς τη δημιουργία να υμνήσει το δημιουργό της. Αρχίζει από τις ανώτερες αόρατες δυνάμεις, καταλήγει στις κατώτερες δυνάμεις, σε όλα τα κτιστά της δημιουργίας, τα έφωνα και τα άφωνα, και τα καλεί όλα λοιπόν να υμνολογήσουν τον Κύριο. Αναλόγου λοιπόν περιεχομένου είναι και ο Ψαλμός 148, τον οποίο μπορούμε να χωρίσουμε σε δύο μέρη. Οι στίχοι 1 έως 6, όπου καλούνται οι νοερές δυνάμεις, δηλαδή οι άγγελοι, αλλά και τα άνω της γης κτιστά δημιουργήματα να υμνήσουν το Θεό, και οι στίχοι 7 έως 13, όπου καλούνται τα κτιστά δημιουργήματα, τα επί της γης, κατεξοχήν οι άνθρωποι, να υμνήσουν επίσης το Θεό. Ο 14ος στίχος είναι μία σύνοψη των δύο αυτών μερών. Ας ακούσουμε τους 6 πρώτους στίχους. «Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης». Εσείς που βρίσκεστε δηλαδή στα υψηλά μέρη της δημιουργίας. «Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού». Δυνάμεις ονομάζονται τα λειτουργικά πνεύματα που υπηρετούν το έργο του Θεού. «Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως». Δημιουργήματα που βρίσκονται επίσης υψηλά.

ας τον ουρανό. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Αυτή όλη η ενότητα των έξι στίχων αναφέρεται σε δημιουργήματα του Θεού, νοητά ή ορατά, τα οποία βρίσκονται πάνω από τη γη, πάνω από τον άνθρωπο. Σε αυτούς τους έξι στίχους λοιπόν έχουμε μία κλίση σε δοξολογία των ανωτέρων δυνάμεων. Το ίδιο κάνουν και οι τρεις παιδες, αλλά το ίδιο κάνουν και κάποιοι άλλοι ψαλμοί. Θυμόσαστε φαντάζομαι τον προημιακό ψαλμό που ψάλουμε σε κάθε εσπερινό και ο οποίος περιγράφει τη δημιουργία για να καταλήξει σε μία τελική δοξολογία. Οι ουρανοί νοούνται διοικώς την εποχή που γράφεται ο ψαλμός αυτός. Αν θέλαμε να μεταφράσουμε ακριβώς το εβραϊκό κείμενο με αυστηρή ελληνική ορολογία, θα λέγαμε «εν είτε τον Κύριον εκ την ουρανή», από τους δύο ουρανούς. Πρόκειται για το ανώτερο τμήμα της δημιουργίας και σύμφωνα με την κοσμολογική αντίληψη που είχε ο ποιητής την εποχή εκείνη, που είχαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, ο πρώτος ουρανός είναι αόρατος, βρίσκεται άνω του στερεώματος, ως τόπος των οερών και αοράτων δυνάμεων, και ο δεύτερος ουρανός είναι ορατός, είναι ο κάτω του στερεώματος ουρανός, που σκέπει την ορατή δημιουργία. Αυτή είναι η εβραϊκή αντίληψη και με βάση αυτή συνθέτει ο ποιητής τους στίχους του ποίηματος. Στην Εκκλησία όμως αυτό το ποίημα εκτείνεται και σε ένα άλλο περιεχόμενο. Ενώ συνεχίζεται η αντίληψη περί δύο ουρανών, ορατού και αοράτου, οι δύο αυτοί ουρανοί νοούνται διαφορετικά. Νοητός τώρα ο ουρανός νοείται ο τόπος της παρουσίας του Θεού, ο οποίος δεν προσδιορίζεται πλέον ούτε ως άνω ούτε ως κάτω, αφού ο Θεός είναι παντού. Ενώ ως αισθητός ουρανός νοείται ο τόπος της ασκήσεως του ανθρώπου. Ετούμενο είναι η συνένωση αυτών των δύο ουρανών σε βασιλεία του Θεού. Ας κάνουμε και εδώ ένα διάλειμμα.

0: Για να καταλάβουμε αυτό που είπα, ότι νοητός ουρανός νοείται ως τόπος της παρουσίας του Θεού, που δεν έχει στη χριστιανική αντίληψη ούτε άνω ούτε κάτω, σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Χριστός έχει υπογραμμίσει ότι αυτός ο τόπος μπορεί να είναι εντός του ανθρώπου, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν είναι λοιπόν τοπικός ο προσδιορισμός του νοητού ουρανού. Ουρανός λοιπόν στη χριστιανική αντίληψη, και αυτό το βλέπουμε κυρίως στην υμνογραφία, είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, είτε στη δημιουργία είτε στη σύναξη των ανθρώπων κατά τη δήλωση του Χριστού, όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών, είτε μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τώρα, η ένεση, η πρόκληση να ενούμε τον Κύριο, δηλαδή η δοξολογία, γίνεται με τρεις τρόπους κάτω από αυτή τη νέα προοπτική της Εκκλησίας. Πρώτον, διαφωνής ή διάσματος. Παραδείγματος χάρη, ο τρόπος που δοξολογήθηκε ο Θεός με την οδή του Μωυσέως όταν ο λαός πέρασε την Ερυθρή θάλασσα. «Άσομεν το Κυρίο, ενδόξος γάρδε δόξαστε», που συνοδεύεται με όρχηση ως έκφραση χαράς. Δεύτερον, διαόψεως και παρατηρήσεως. Επομένως έρχεται εκ των έξω, δηλαδή ενδομήχως αντιλαμβανόμαστε αυτή τη δοξολογία κατά τη φράση «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Υπάρχει μία έξωθεν δοξολογία, την οποία εμείς την αντιλαμβανόμαστε να έρχεται από μέσα μας. Τρίτον, διαβίου και έργων. Σας θυμίζω τη φράση του Χριστού προς τους μαθητές του, όταν ξεκινάει τη δημόσια δράση του λίγο πριν από την επί του όρους ομιλία, που τους καλεί να λάμψουν μέσα στην οικουμένη. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Δηλαδή, δια της βιωτής του ανθρώπου επίσης κατατίθεται μία δοξολογία του ουρανίου Πατρός. Διαβάσαμε τους 6 πρώτους στίχους, είναι το πρώτο μέρος του ψαλμού. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στις ανώταρες δυνάμεις ή στις άνω δυνάμεις ή στην άνω δημιουργία. Μας λέει δηλαδή ο δεύτερος στίχος: «Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού». Θυμηθείτε ότι στον 102 ψαλμό, τον προημιακό όπως λέγαμε, ο ψαλμωδός έχει καταθέσει αυτή τη θέση του, καλώντας να ευλογήσουν τον Κύριο. «Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού». Ποιοι είναι αυτοί οι άγγελοι που ενούν? Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη περιγράφεται μια ουράνια λειτουργία, πρότυπο της επίγειας λειτουργίας. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι όλη η λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναπτύχθηκε με πρότυπο αυτή την περιγραφή. Ακόμα και ο τρόπος που φτιάχτηκε ο ναός, ακόμα και τα μέρη που έχει ο ναός, αποτυπώνουν αυτό το όραμα του αποκαλυπτή συγγραφέα όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία. Κλείνω την παρένθεση. Σε αυτή την ουράνια λειτουργία δεν είναι μόνον οι άγγελοι που υμνούν το Θεό, δεν είναι μόνον οι άγιοι που υμνούν το Θεό, δεν είναι μόνον οι δίκαιοι που υμνούν το Θεό ως ομάδες, αλλά όλοι μαζί συνενωμένοι υμνούν το Θεό. Τι θα πει τελικά «υμνών το Θεό» και τι θα πει «ενώ τον Κύριο»? Ο ένος, που δεν απέχει πολύ από αυτό που λέμε προσευχή, είναι μία άσκηση. Ο ουράνιος πατήρ, το έχει καταθέσει ο ίδιος ο Χριστός αυτό, δεν έχει ανάγκη ούτε να τον ευχαριστήσουμε ούτε να τον δοξολογήσουμε. Παρουσιάζονται ασφαλώς μέσα στη βίβλο και μέσα στην ολογία μας πολλές εικόνες όπου ο Θεός χαίρεται, όχι όμως με την έννοια ότι έχει πάθει ο Θεός να χαίρεται ή να λυπάται. Είναι μια προβολή στον Θεό, μια σχέση που εμείς θα αναπτύξουμε. Ο ένος λοιπόν, η δοξολογία, ή η ελεητική προσευχή, ή η προσευχή για κλήση σε βοήθεια, ή η κραυγή, θυμηθείτε το «εκέκραξα» του ψαλμοδού, όλα αυτά είναι οδός ασκήσεως. Μέσω του ένου, μέσω της δοξολογίας, μέσω της ελεητικής προσευχής, μέσω της καταθέσεως για την εξήτηση του Θεού στη ζωή μου, εντάσσομαι σε μία προοπτική, την προοπτική της αναφοράς. Αναφέρομαι. Και αυτό σιγά σιγά λειτουργεί στο εσωτερικό του ανθρώπου ως αγωγή. Μαθαίνει ο άνθρωπος να υπάρχει εν αναφορά προς τον ουράνιο πατέρα. Το επιτυγχάνει. Η άσκηση είναι δύσκολη και η άσκηση διαρκεί όλη τη ζωή του ανθρώπου. Μπορεί και να το επιτυγχάνει. Τα αγιολογικά κείμενα αναφέρουν περιπτώσεις ανθρώπων που τους ονομάζουμε Αγίους, που τους θεωρούμε πρότυπα μιας τέτοιας οδηπορίας, οι οποίοι τα καταφέρνουν, φτάνουν κάποτε στην αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αυτούς τους θεωρούμε φίλους του Θεού και τους επικαλούμαστε ως φίλους του Θεού όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε μία αδυναμία να επικαλεστούμε κατευθείαν το Θεό. Γι' αυτό και επικοινωνούμε μαζί Του μέσω των φίλων Του. Αυτό που είπα μέχρι τώρα για την προσευχή και για τον ένο ως άσκηση δίνει και το περιεχόμενο μιας άλλης σημαντικής λέξης στην ασκητική της δικής μας παράδοσης, το περιεχόμενο της λέξης μετάνοια. Η λέξη μετάνοια χρησιμοποιήθηκε από τους Εβδομήκοντα με ένα διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που είχε στην Εβραϊκή παράδοση. Στην Εβραϊκή παράδοση η μετάνοια κατά λέξη έχει τη σημασία του «απολογούμε», ενώ οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν μία ελληνική λέξη με άλλο περιεχόμενο. Μετά νοώ, δηλαδή φτάνω, πηγαίνω σε έναν άλλο τρόπο νοήσεως. Σαν να εγκαθιστώ εντός μου έναν άλλο νου, έναν μετά νου, ο οποίος δεν καταργεί τον παλαιό νου, αλλά προχωράει από τον παλαιό νου σε έναν καινούριο νου. Πάντως, όπως χρησιμοποιεί ο Ιωάννης ο Πρόδρομος τον όρο, το μετανοείται αναφέρεται στην έναρξη ενός δρόμου. Δεν είναι μία αυτόματη πράξη μετάνοια, μία πράξη και τελειώσαμε, είναι ένας δρόμος.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Έλεγα πριν από το μικρό μουσικό διάλειμμα ότι η προσευχή και ο ένος λειτουργούν ως άσκηση που παραπέμπουν στη λέξη μετάνοια και έχουμε την περιγραφή πραγματικά μιας οδού. Στην υπτική θεολογία αυτός ο δρόμος της διαρκούς ασκήσεως κάποια στιγμή πήρε, όπως ξέρετε, έναν κορυφαίο χαρακτήρα ως μνήμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Διαρκής όμως μνήμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και φτάσαμε, όπως γνωρίζετε, στη λεγόμενη μονολόγιστη ευχή, στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησόν με, την οποία επαναλαμβάνουμε διόλου του βίου. Δεν την επαναλαμβάνουμε μόνο σε προσευχητικές ώρες, αλλά διόλου του βίου. Δηλαδή το ζητούμενο είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε η συνεχής αναφορά μας να είναι στη σχέση μας με τον Θεό. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε δοξολογώντας Τον, θα Τον δοξολογήσουμε. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε ζητώντας το έλεος Του, θα ζητήσουμε το έλεος Του. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε θεολογώντας, δηλαδή αναλύοντας τα κείμενά Του και διαβάζοντας τα κείμενά Του, θα το κάνουμε ως μια σπουδή της γραφής των Ιερών Κειμένων. Αν αυτό μπορούμε να το κάνουμε τραγουδώντας τη λαχτάρα μας, θα το κάνουμε έτσι. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην υπτική παράδοση αυτός ο ασκητικός δρόμος ταυτίζεται με έναν ερωτικό δρόμο. Εκεί πλέον ο Θεός παρουσιάζεται ως νυμφίος και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι όλη η Βίβλος, κλείνει με ένα βιβλίο χαράς. Υπογραμμίζω τη λέξη χαράς, μεγάλης χαράς, γιατί επιτελείται ένας γάμος. Η νύμφη ενώνεται με τον νυμφίο. Αναφέρομαι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ένα τραγούδι νυμφικό είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ναι μεν παρουσιάζει όλη τη δυσκολία του ανθρώπου να φτάσει κάποια στιγμή σε αυτή τη σχέση και σε αυτή την ένωση, με εσωτερικούς πολέμους, με πολέμους πειρασμών, με όλα αυτά, με κριτική θέση των πράξεων των ανθρώπων, όπως βλέπουμε στις 7 επιστολές. Αλλά όλα αυτά είναι τα προκατακτικά για να χαρούμε τον τελικό θρίαμβο που είναι η ένωση της νύμφης Εκκλησίας με τον νυμφίο Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι το έργο των Αγγέλων. Το έργο των Αγγέλων παρουσιάζεται ως μία εικόνα. Τραγουδάνε γύρω από το θρόνο του Θεού. Αλλά αυτό είναι εικόνα. Ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από την εικόνα αυτή? Η πραγματικότητα είναι η διαρκή σχέση των Αγγέλων με τον Ουράνιο Πατέρα. Το τραγούδι τους είναι η σχέση. Εμείς οι άνθρωποι το παρουσιάζουμε ως τραγούδι με λόγια. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Στο όραμά του ο Ισαΐας το βλέπει ως τραγούδι γύρω από τον θρόνο του Θεού του Τρισαγίου. Άγιος, Άγιος, Άγιος, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Αυτό αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος πλέον, ο προφήτης της Αποκαλύψεως, ο Ιωάννης. Αντιλαμβάνεται τη σχέση και αυτή τη σχέση μας την εκτυλίσει ως ένα τραγούδι. Αρχίζει λοιπόν στον ψαλμό μας ο ψαλμωδός από τις αόρατες δυνάμεις, τις νοερές δυνάμεις, τους αγγέλους που τους καλεί να λάβουν μέρος στη δοξολογία όλης της κτήσεως και περνάει σε μια ποιητική πρόσκληση προς όλα τα επιμέρους δημιουργήματα του Θεού. Την ονομάζω ποιητική αυτή την πρόσκληση γιατί τα κτιστά και υλικά δημιουργήματα δεν είναι λογικά όντα, αλλά η ίδια η παρουσία τους μέσα στη δημιουργία παραπέμπει στη μεγαλοσύνη του Θεού που τα έφερε στο είναι για να φέρει τη ζωή στη γη. Μια γη που προόριστε να γίνει τόπος της δράσης του ανθρώπου με τελικό μάλιστα προορισμό να γίνει τόπος δράσης του Υιού του Θεού ως Υιού του ανθρώπου, όπως χαρακτηρίζει τον Χριστό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ενείται λοιπόν αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Όσον αφορά το φως του στίχου, είναι αλήθεια ότι έχουμε μια ποικιλία προσεγγίσεων από τους ερμηνευτές πατέρες. Άλλοι μιλάνε για το φως της ημέρας, αλλά υπάρχουν και μερικοί ήδη από τον Μέγα Αθανάσιο που μιλάνε για το αρχικό φως, το φως που υπάρχει πριν από τη δημιουργία, που φωτίζει τη δημιουργία, την κτήση. Υπάρχει ένα φως. Σας θυμίζω τη διήγηση της Αγίας Γραφής. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, η δε γη ειν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου, και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως». Δεν είναι το φως του ήλιου, δεν είναι το κτιστό φως. Το φως αυτό θα περιγραφεί την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας. Είναι ένα άλλο φως. Είναι το φως που αναιρεί το σκότος. Το σκότος είναι ο μη κόσμος, είναι το χάος. Αναιρετικό του χάος είναι το φως του Θεού. Το φως αυτό ονομάζεται, τουλάχιστον από τους μεγάλους θεολόγους μας, παρουσία Θεού. Γι' αυτό και όλη η μάχη που δόθηκε στην υπτική ιδίως παράδοσή μας δόθηκε στο σημείο αυτό, να αντιληφθούμε ότι ο Θεός μπορεί να γίνει αισθητός από τις αισθήσεις του ανθρώπου ως φως. Το φως αυτό το ονομάζουμε άκτιστο φως για να το διακρίνουμε από το κτιστό φως της δημιουργίας. Αυτό το φως είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι επομένως παρουσία του ακτίστου μέσα στη δημιουργία. Είναι παρουσία Θεού αυτό το φως. Ορισμένοι λοιπόν ερμηνευτές επιμένουν ότι αυτό το φως είναι μία δοξολογία για τον Ουράνιο Πατέρα. Τι θα πει είναι μία δοξολογία? Η παρουσία του ταυτίζεται με μία δοξολογία. Και συνεχίζει ο ποιητής με τον τέταρτο στίχο. «Ενείται αυτόν η ουρανή των ουρανών, και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Η εικόνα βέβαια βασίζεται στην κοσμολογική αντίληψη εποχής εκείνης, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα στερέωμα που καλύπτει όλη τη γη και την προστατεύει από τα ύδατα, διότι αυτό το χάος το αντιλαμβάνονταν ως μια άβυθο έκταση ύδατος χωρίς βυθό, απέραντη έκταση ύδατος. Είναι χαρακτηριστική μια εικόνα που κατατίθεται στο βιβλίο του Ιώβ και που λέει ότι οι άγγελοι δοξολόγησαν τον Θεό όταν γεννήθηκαν τα άστρα. Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η δημιουργία γίνεται χαρά και για τις αόρατες δυνάμεις, τις πνευματικές δυνάμεις. Δεν είναι μόνο μια χαρά που προετοιμάζεται για την κορονίδα της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι μια χαρά που προσφέρεται και στις ασώματες δυνάμεις. Γιατί ο ποιητής καλεί να ενούν τον Κύριο οι ουράνιες δυνάμεις? Γιατί είναι ο Δημιουργός, για αυτό πρέπει να ενούμε τον Κύριο. Είναι ο Δημιουργός και είναι ο Δημιουργός που με το λόγο του δημιουργεί την κτήση. Ενεσέτωσαν, λοιπόν, λέει ο πέμπτος στίχος, ενεσέτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν.

Επαναλαμβάνω το στίχο 5, συνδέοντάς τον τώρα με το στίχο 6. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Στην αρχική διήγηση της δημιουργίας, στη Γένεση, αυτό το «είπεν» επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και εγένε το φως, και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός». Ήδη στη θεολογία των προφητών, αλλά και σε άλλους στίχους των ψαλμών, υπάρχει κατατεθειμένη η μυστική γνώση ότι ο Θεός δεν δημιουργεί μόνος του. Γι' αυτό και στην αρχική διήγηση μπαίνει η έννοια του πληθυντικού. Όταν φτάνει πλέον στο τέλος της δημιουργίας που θα δημιουργηθεί ο άνθρωπος, να διατυπώσει ο συγγραφέας της βίβλου τη φράση «και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον». Δεν υπάρχουν πληθυντικοί μεγαλοπρεπία στην εποχή αυτή, ειδικά στην εβραϊκή γλώσσα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πληθυντικοί. Το «ημετέραν», «ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν», αναφέρεται σε έναν τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός υπάρχει κατά τριαδικό τρόπο και ο άνθρωπος θα δημιουργηθεί κατά τριαδικό τρόπο. Τριαδικός τρόπος σημαίνει κοινωνία προσώπων. Ο άνθρωπος δημιουργείται ως κοινωνία προσώπων. Αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του μόνο μέσω της κοινωνίας. Αυτός είναι ο λόγος που στην εικόνα της δημιουργίας του ανθρώπου ο Αδάμ ονομάζει τον άλλο άνθρωπο «ζωή». Η σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, τη γυναίκα στη διήγηση, γίνεται για αυτόν ζωή. Στα εβραϊκά, Εύα. Στην πατερική θεολογία θα διατυπωθεί η φράση «Ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα». Ο Θεός είναι ο πατήρ. Το είπεν είναι ο λόγος, το εγένετο είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τελειεί την δημιουργία. Δεν μπορεί η δημιουργία να γίνει χωρίς την παρουσία ενός θεϊκού προσώπου που την συνέχει. Αλλιώς και δημιουργημένη θα είναι σαν να μην έχει δημιουργηθεί, εάν λείπει αυτή η συνοχή που εγκαθιδρύεται δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει τώρα το δεύτερο μέρος του ψαλμού, από το στίχο 7 μέχρι το στίχο 13, όπου πλέον φεύγει από τα ουράνια σώματα ο ποιητής, τις νοερές δυνάμεις, τα άνω σώματα της δημιουργίας και έρχεται στο λεγόμενο πλήρωμα της γης. Το πλήρωμα της γης είναι αυτό που γεμίζει τη γη, την πληρώνει. Τη γη την γεμίζουν τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, τα πτηνά, τα ψάρια, τα νερά, τα ποτάμια, ο άνθρωπος. Αρχίζει λοιπόν να καλεί σε δοξολογία αυτά τα κτιστά. «Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση». Πιο λεπτομεριακά δείτε τώρα αυτή την εικόνα, αυτό τον πίνακα που μας ξεδιπλώνει ο ποιητής. Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα κτιστά όντα, όλη η δημιουργία, αποτελούν τους λόγους του Θεού υπό τη διπλή έννοια της λέξης. Αιτία, δηλαδή αρχή, και σκοπό, δηλαδή τέλος. Η δημιουργία δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά έργο με εσωτερικό και εξωτερικό νόημα. Κατά την πατερική προσέγγιση, η δημιουργία είναι έργο που νοηματοδοτείται από την παρουσία του Υιού του Θεού. Είναι έργο που, για να χρησιμοποιήσω μια ανθρώπινη διατύπωση, ενεργείται για να χαριστεί στον Υιό. Ειδικότερα μάλιστα ο Λόγος του Θεού εκφράζεται ως θέλημα του Θεού και οι λόγοι των όντων νοούνται ως θελήματα του Θεού.

Συνεχίζει τώρα ο ποιητής να βλέπει το σύνολο της κτιστής δημιουργίας να φανερώνει τις ειδοποιές λειτουργίες κατά είδος, ώστε να αναφανεί η ομορφιά της δημιουργίας αυτής, αυτή που αποτελεί και τη δοξαστική κατάφαση στο θέλημα του Θεού. Κατά τον Απόστολο Παύλο, η δόξα του Θεού και η αηδιότητά του φανερώνεται μέσω των ποιημάτων του. Τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, τις ποιήμασι νοούμενα καθοράται, είτε αηδίος αυτού δύναμης και θεότης. Καλή λοιπόν τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά. Αυτά είναι τα κτίσματα. Αυτά τα κτίσματα καλή να εκφράσουνε τον ένο, τη δοξολογία, τη χαρά προς τη δημιουργό. Ή πιο συγκεκριμένα, εμείς να αντιληφθούμε αυτά όλα τα όντα τα κτιστά της γης να εκφράζουν το όμορφο έργο του Θεού. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι που θα έπρεπε να διαχειρίζονται αυτά τα κτίσματα, να διαχειρίζονται όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και στους επόμενους τρεις στίχους θα μας μιλήσει για την δοξολογία που χρειάζεται να αναπέμπουν οι άνθρωποι, ξεκινώντας από τους ηγέτες. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού. Εξομολόγηση εδώ με την έννοια της παρουσίας. Ο Θεός ομολογεί την παρουσία του εκτός εαυτού. Έξω ομολογεί ο Θεός, δηλαδή φανερώνεται εκτός εαυτού μέσω της δημιουργίας του. Τα έργα του ομολογούν την παρουσία του, ή μάλλον δια των έργων του γίνεται αντιληπτή η παρουσία του. Αυτή την παρουσία την ονομάζουμε πρόνοια, θεία πρόνοια, γιατί ο Θεός δεν δημιούργησε μόνο τον κόσμο, αλλά συνέχει και συντηρεί τον κόσμο. Και αυτή η πρόνοιά του γίνεται γνωστή μέσω των φίλων του, των θεοπτών Αγίων του και προφητών του, κατεξοχήν δε μέσω της παρουσίας και των ενεργειών του Υιού του. Η ανάληψη του Χριστού και ο δοξασμός του ως Υιού του ανθρώπου εις τα δεξιά του Πατρός αποκαλύπτει το νόημα της δημιουργίας, το νόημα του κόσμου. Και αυτόν τον κόσμο, ιδιαίτερα ως κόσμο των ανθρώπων, τον αγαπάει ο Πατήρ. Παρά τα λάθη των ανθρώπων, τις αρνήσεις ή τις συγχύσεις, και τον αγαπάει γιατί τον έχει αναλάβει ο Υιός του. Ανήκει πλέον αυτός ο κόσμος στον Υιό του. Καταλαβαίνετε πόσο αφελής, για να μην πω βλάσφημη, είναι η αντίληψη ότι οι δαιμονικές δυνάμεις μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Οι αιμονές δηλαδή ακόμη και χριστιανών που εγκλωβίζονται σε παγιδεύσεις και καταθέτουν απόψεις για καταστροφή του κόσμου, προβάλλοντας διάφορες προφητείες, κατ' ουσίαν ψευδοπροφητείες, ή ανάγοντας εικόνες που περιγράφουν την ενδημούσα αταξία λόγω της αμαρτίας σε προρήσεις για θεία τιμωρία. Ο Θεός ως Πατήρ αγαπάει τον Υιό Του. Αυτός είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Τριωδικός Θεός, η αγάπη. Και επειδή αγαπάει τον Υιό Του, αγαπάει και όσα είναι του Υιού Του, δηλαδή τον κόσμο που σαν κεφαλαιώνεται στη δοξασμένη ανθρώπινη φύση Του.

Ο 13ος στίχος είναι ο τελευταίος του ποίηματος. Με αυτόν κλείνει το δοξολογικό τραγούδι του ο ποιητής. «Και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Υιής Ισραήλ, λαό εγγίζον δι' αυτό». Όλα όσα μέχρι τώρα διατυπώθηκαν έχουν σημασία για τον ποιητή, γιατί υπάρχει ένας λαός. Το τραγούδι του δεν απευθύνεται στο κενό. Τα λόγια του δεν τα απευθύνει στην ανθρωπότητα αφηρημένα, αλλά σε συγκεκριμένον λαό. Έναν λαό που ανήκει στον Θεό, γιατί ο αρχαίος του γενάρχης, ο Αβραάμ, απάντησε στην κλήση του Θεού και παραδόθηκε σε Αυτόν. Και ο λαός αυτός έχει χαρακτηριστεί λαός Κυρίου. Και επειδή είναι λαός Κυρίου, είναι επίσης λαός δυνατός. Πέραν του Θεού στον οποίο αναπέμπεται αυτός ο ύμνος, η ιστορία έχει αναδείξει πολλούς φίλους του Θεού. Στην Ιουδαϊκή παράδοση τους ονομάζουμε Όσιους. Στη Χριστιανική παράδοση τους ονομάζουμε Αγίους. Και αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί δηλαδή που με έμπρακτο τρόπο ή πάντως με αισθητό τρόπο φανέρωσαν την ολοκληρωτική του σχέση, την ολοκληρωτική παράδοση και τη σχέση τους με τον Θεό. Αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί οι φίλοι αξίζουν τον ίδιο ύμνο που αξίζει και ο Κύριος, ή αν θέλετε με κάποια άλλη αποστροφή, στους οσίους, στους φίλους του Θεού προστρέχω όταν δεν αισθάνομαι ικανός να προστρέξω στον ίδιο τον Κύριο. Θα έχετε παρατηρήσει ότι στη λειτουργική μας παράδοση υμνούμε τον Κύριο, δεόμεθα του Κυρίου, εξητούμε από τον Κύριο αιτήματα. Σας θυμίζω, για παράδειγμα, στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, όταν εκφωνούμε τα λεγόμενα ειρηνικά, τα 9 αιτήματα που αναφέρονται στην ιστορική διάσταση της ζωής μας, ζητώντας να αγιαστεί ο δρόμος και ο τρόπος του βίου μας. Ετούμεθα όλα αυτά, και στο τέλος ο διάκονος ή ο ιερέας λέει «Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων». Γιατί τους επικαλούμαστε στα λεγόμενα ειρηνικά 3 φορές, αλλά και σε κάθε ακολουθία? Είναι σαν να νιώθουμε ότι δεν ισχύει η δική μας δέηση και ζητάμε την επικουρία της Παναγίας και των Αγίων, μια που αυτή είναι δική μας, προήλθαν από εμάς. Ότι είναι η Παναγία και οι Άγιοι, είμαι και εγώ κατά φύση. Επομένως τους θεωρώ αντιλήπτορες, συναντιλήπτορες του πόνου, της θλίψης, της λαχτάρας, της χαράς. Και έτσι προσπαθώ να αναφερθώ στον Θεό μέσω των φίλων του και δικών μου οικείων. Λέει λοιπόν ο 14ος στίχος ότι ο λαός του Θεού θα υψωθεί, και γι' αυτό ο ύμνος μπορεί να απευθυνθεί σε όλους τους οσίους του, ύμνος πάση της οσίης αυτού, που είναι γη του Ισραήλ, είναι παιδιά του Ισραήλ, είναι παιδιά του λαού του Θεού. Έτσι ολοκληρώνει ο ποιητής την εικόνα που μας δίνει για έναν λαό που πλησιάζει τον Κύριο, και το πλησίασμα αυτού ολοκληρώνεται πάντοτε με ένα τραγούδι και με έναν ένο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ ήταν ο τρίτος γιος ενός τσιφλικά της περιοχής μας, του Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ, τόσο γνωστού στον καιρό του, μα και που τώρα ακόμα τον θυμούνται στα μέρη μας για το τραγικό και σκοτεινό του τέλος, που συνέβη ακριβώς πριν από 13 χρόνια. Αυτό θα το ιστορήσω όταν θα έρθει η σειρά του. Τώρα θα πω μονάχα τούτο εδώ για αυτόν τον τσιφλικά. Έτσι τον λέγανε στα μέρη μας, αν και σχεδόν ποτέ του δεν ζούσε στο τσιφλίκι. Πως δηλαδή ήταν ένας παράξενος τύπος που όμως απαντιέται αρκετά συχνά. Με δυο λόγια, ήταν ένας άνθρωπος όχι μονάχα τυποτένιος και διεφθαρμένος, μα κοντά σε αυτά και επιπόλαιος. Όμως από εκείνους τους επιπόλαιους που τα καταφέρνουν περίφημα με τις περιουσιακές τους υποθέσεις. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, λόγου χάρη, άρχισε σχεδόν με το τίποτα. Είχε το πιο μικρό τσιφλίκι. Έτρεχε εδώ και εκεί στους γνωστούς του για να φάει. Όλο και προσπαθούσε να κολλήσει κάπου σαν παράσιτο. Και όμως, σαν πέθανε, βρέθηκε να έχει κάπου 100.000 ρούβλια μετρητά. Μα παρόλα αυτά, εξακολουθούσε να είναι σ' όλη του τη ζωή ένας από τους πιο αλλοπρόσαλους επιπόλαιους όλης της περιοχής μας. Τονίζω και τούτο. Δεν ήταν ανόητος. Κάτι τέτοιοι στην πλειονότητά τους είναι έξυπνοι και πονηροί. Μα η επιπολαιότητά τους έχει και κάποια ιδιαίτερη εθνική απόχρωση. Παντρεύτηκε 2 φορές και απόκτησε 3 γιους. Το μεγαλύτερο, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, από την πρώτη του γυναίκα, και τους άλλους 2, τον Ιβάν και τον Αλεξέη, από τη δεύτερη. Η πρώτη γυναίκα του Φιοντόρ Παύλοβιτς κατάγονταν από μεγάλο τζάκι, από τη γενιά των Μιουσόβ, που ήταν και αυτοί τσιφλικάδες στην περιοχή μας. Δεν θα κάτσω να δώσω πολλές εξηγήσεις για το πώς αυτή η κοπέλα που είχε την πρίκα της και ήταν όμορφη και πολύ έξυπνη γυναίκα, σαν και αυτές που βλέπουμε συχνά στην εποχή μας, που υπήρχαν και στην προηγούμενη, μπόρεσε και παντρεύτηκε έναν τέτοιο τυποτένιο στραβοκέφαλο, όπως τον λέγαν όλοι τότε. Ήξερα δα μια κοπέλα της περασμένης ρομαντικής γενιάς, που ύστερα από μερικά χρόνια αμφίβολου έρωτα με έναν κύριο, εδώ που τα λέμε, μπορούσε πάντα να τον παντρευτεί με τον πιο ήσυχο τρόπο, πέθανε. Πέθανε παρόλα αυτά, γιατί σκαρφίστηκε μονάχη της αξεπέραστα εμπόδια. Και μια θυελώδικη νύχτα ρίχτηκε από έναν ψηλό 8 που έμοιαζε με κρεμό, σε ένα αρκετά βαθύ και ορμητικό ποτάμι, και χάθηκε. Χάθηκε στα νερά του μόνο και μόνο από δικό της καπρίτσιο, μόνο και μόνο για να μοιάσει με την οφειλία του Σέξπιρ. Νομίζω μάλιστα πως αν αυτός ο γκρεμός που τον είχε από πολύ καιρό στο μάτι και της είχε αρέσει δεν ήταν τόσο γραφικός, μα στη θέση του υπήρχε μια πεζότατη χαμηλή όχθη, εκείνη η αυτοκτονία δεν θα γινόταν ποτέ. Αυτό το γεγονός είναι πραγματικό και πρέπει να υποθέσει κανείς πως στη ρούσικη ζωή μας κάτι τέτοια ή παρόμοια γεγονότα δεν ήταν και σπάνια τις 2-3 τελευταίες γενιές. Έτσι και η πράξη της Αδελαΐδας Ιβάνοβνας Μούσιοβ ήταν χωρίς αμφιβολία αποτέλεσμα των ξένων επιδράσεων και του ερεθισμού από τις ονειροπολήσεις. Ίσως θέλησε να δείξει τη γυναική ανεξαρτησία της,
να πάει κόντρα στις κοινωνικές συνθήκες, κόντρα σε όλο το δεσποτισμό της οικογένειάς της. Η φαντασία της τη βοήθησε να πιστέψει, για μια στιγμή μονάχα βέβαια, πως ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, παρά τον τίτλο του παράσιτου που είχε αποκτήσει, είναι παρόλα αυτά ένας από τους πιο τολμηρούς χλεβαστές εκείνης της μεταβατικής προς το κάθε τι καλύτερο της εποχής, τη στιγμή που αυτός ήταν μονάχα ένας μοχθηρός μασκαράς και τίποτα παραπάνω. Το πιο πικάντικο ήταν πως η δουλειά έγινε με απαγωγή, και αυτό γοήτευσε πολύ την Αθελαΐδα Ιβάνοβνα. Όσο για τον Φιοντόρ Παύλοβιτς, αυτός τότε ήταν έτοιμος για το κάθε τι. Ακόμα και η κοινωνική του θέση τον ανάγκαζε σε αυτό, μια και ποθούσε να κάνει την καριέρα του με κάθε τρόπο. Και ήταν πολύ δελεαστικό να κολλήσει σε μια καλή οικογένεια και να πάρει και πρίκα μάλιστα. Όσο για τον αμοιβαίο έρωτα, φαίνεται να μην υπήρχε καθόλου, ούτε από τη μεριά της νύφης, ούτε από τη δική του μεριά, παρόλη την ομορφιά της Αδελαΐδας Ιβάνοφνας. Έτσι που αυτή η περίπτωση ήταν ίσως η μοναδική στη ζωή του Φιοντόρ Παύλοβιτς, που ήταν πάντα φιλίδωνος άνθρωπος και σε κάθε στιγμή ήταν έτοιμος να μπλεχτεί σε οποιοδήποτε ποδόγυρο φτάνει να τον καλούσε. Κι όμως, παρόλα αυτά, μονάχα τούτη η γυναίκα δεν του έκανε καμία ιδιαίτερη εντύπωση και δεν αισθάνθηκε για αυτήν κανένα πόθο. Η Αδελαΐδα Ιβάνοφνα, αμέσως μετά την απαγωγή, κατάλαβε πως μονάχα σιχασιά νιώθει για τον άντρα της. Έτσι τα αποτελέσματα του γάμου φάνηκαν πολύ γρήγορα. Αν και η οικογένειά της παραδέχτηκε, και αρκετά γρήγορα μάλιστα, το γεγονός και έδωσε στη φυγάδα την πρίκα της, η ζωή των παντρεμένων κυλούσε μέσα σε ασταμάτητους καυγάδες και σκηνές. Λέγανε πως σε τούτη την περίπτωση η νεαρή σύζυγος έδειξε ασύγκριτα μεγαλύτερη ευγένεια και υψηλοφροσύνη από το Φιοντόρ Παύλοβιτς, που, όπως είναι γνωστό, της βούτυξε τότε μονομιάς όλα της τα λεφτά, κάπου 25.000, μόλις εκείνη πρόφτασε να τα παραλάβει, έτσι που για αυτήν ήταν το ίδιο σαν να πέσανε στη θάλασσα. Ακόμα προσπαθούσε να μεταγράψει στο όνομά του ένα χωριουδάκι και ένα αρκετά καλό σπίτι στην πολιτεία, που της τα έδωσε και αυτά για πρίκα, και ίσως να τα κατάφερνε μόνο και μόνο με την, ας πούμε έτσι, περιφρόνηση και τη συχαμάρα που είχε εμπνεύσει στη γυναίκα του, με τους ασταμάτητους ανέσχυντους εκβιασμούς και τις εκλιπαρίσεις του. Την είχε κουράσει τόσο πολύ ψυχικά που θα του τα έδινε όλα κι άλλα τόσα για να τον ξεφορτωθεί. Μα ευτυχώς μπήκε στη μέση το σόι της Αδελαΐδα Ιβάνοβνας και συγκράτησε τον σφετεριστή. Είναι σίγουρο πως οι δύο σύζυγοι έρχονταν συχνά στα χέρια. Όμως δεν τις έτρωγε η Αδελαΐδα Ιβάνοβνα, μα ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. Η Αδελαΐδα ήταν θερμόαιμη γυναίκα, τολμηρή, λιοκαμένη, ευερέθιστη, πρικισμένη, με εξαιρετική σωματική δύναμη. Τελικά παράτησε το σπίτι και το έσκασε από τον Φιοντόρ Παύλοβιτς, ακολουθώντας έναν πάμφτωχο δάσκαλο σεμιναρίστα.

μέριες για τη συζυγική του ζωή που θα έπρεπε να ντρέπεται πολύ ένας σύζυγος να τις φανερώσει στους άλλους. Το σπουδαίο ήταν πως αυτό φαίνεται να τον ευχαριστούσε και μάλιστα τον κολάκευε να παίζει μπροστά σε όλους τον κωμικό ρόλο του απατημένου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στόλιζε κιόλας με κάθε είδους λεπτομέρειες το ατύχημά του. Θα έλεγε κανείς πως εσείς, Θεοντόρ Παύλοβιτς, πήρατε κανένα αξίωμα. Τόσο φαίνεστε ευχαριστημένος παρόλο το κακό που σας βρήκε, του λέγανε ειρωνικά. Πολλοί πρόσθεταν μάλιστα πως προσπαθεί να φρεσκάρει τον τύπο του γελοτοπιού και πως επίτηδες για να γίνει ακόμα πιο αστείος κάνει πως δεν καταλαβαίνει την κομική του κατάσταση. Ποιος ξέρει. Εδώ που τα λέμε, ίσως να το έκανε με τη μεγαλύτερη αφέλεια. Τέλος, κατάφερε να βρει τα ίχνη της γυναίκας του. Αυτή η κακομοίρα βρέθηκε στην Πετρούπολη, όπου είχε πάει μαζί με τον σεμιναρίστα της και που είχε επιδοθεί στην πιο απεριόριστη χειραφέτηση. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς άρχισε αμέσως να ενεργεί για να πάει στην Πετρούπολη. Για ποιο λόγο? Ούτε και αυτός ήξερε βέβαια. Είναι αλήθεια πως ίσως και να πήγαινε τότε. Μα παίρνοντας μια τέτοια απόφαση, θεώρησε αμέσως πως έχει το δικαίωμα να ξαναρχίσει τα πιο αχαλήνοτα μεθύσια. Έτσι, για να πάρει κουράγιο. Όμως εκείνον ακριβώς τον καιρό, στην οικογένεια της γυναίκας του, έφτασε η είδηση του θανάτου της. Πέθανε. Πέθανε κάπως ξαφνικά, σε κάποια σοφίτα. Άλλοι λένε πως πήγε από τύφο και άλλοι πως τάχα πέθανε από πείνα. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς έμαθε το θάνατο της γυναίκας του όντας μεθυσμένος και λένε πως βγήκε τρέχοντας το δρόμο και άρχισε να φωνάζει σηκώνοντας χαρούμενο τα χέρια του προς τον ουρανό. «Νίνα πολύ εις τον δούλο σου». Άλλοι πάλι λένε πως άρχισε να κλαίει με λυγμούς σαν μικρό παιδί, τόσο που, καθώς λένε, λυπόσουνα να τον βλέπεις παρόλη την αποστροφή που ένιωθες γι' αυτόν. Είναι πολύ πιθανό να γίνανε και τα δύο, να χαιρόταν δηλαδή για την απελευθέρωσή του και ταυτόχρονα να έκλαιγε για το χαμό εκείνης που τον λύτρωσε. Και το ένα και το άλλο. Τις πιότερες φορές οι άνθρωποι, ακόμα και οι κακούργοι, είναι πολύ πιο απλοϊκοί και ανοιχτόκαρδοι από όσο νομίζουμε. Μα και εμείς το ίδιο.

Ο καθένας φυσικά μπορεί να το φανταστεί τι πατέρας μπορούσε να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος και τι ανατροφή θα έδινε στο παιδί του. Σαν πατέρας φέρθηκε ακριβώς όπως θα το περίμενε κανείς. Έτσι ακριβώς φέρθηκε. Παράτησε δηλαδή εντελώς το γιο του που είχε κάνει με την Αδελαΐδα Ιβάνοφνα. Και αυτό όχι γιατί τον μισούσε ή γιατί τον είχαν προσβάλει ως σύζυγο, μα μόνο και μόνο γιατί τον είχε ξεχάσει εντελώς. Τον καιρό που κλεγόταν και παραπονιότανε σε όλους και είχε μετατρέψει το σπίτι του σε καταγώγιο διαφθοράς, τον τρίχρονο Μύτια τον φρόντιζε ο πιστός υπηρέτης του σπιτιού, ο Γρηγόρης. Αν δεν ήταν και αυτός, ίσως να μην βρισκότανε κανένας ούτε το πουκαμισάκι του παιδιού να αλλάξει. Σαν να μην έφτανε αυτό, εκείνον τον πρώτο καιρό ούτε και από την οικογένεια της μητέρας του δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για το παιδί. Ο παππούς του δηλαδή, ο κύριος Μιούσοφ, ο πατέρας της Αδελαΐδας Ιβάνοφνας, δεν ζούσε πια. Η χείρα γυναίκα του, η γιαγιά του Μύτια, πήγε στη Μόσχα και εκεί αρρώστησε βαριά. Όσο για τις αδερφές, αυτές παντρεύτηκαν. Έτσι που σχεδόν έναν χρόνο έμεινε ο Μύτια στην ίσμπα του υπηρέτη Γρηγόρη, στην αυλή. Να λέμε την αλήθεια, κι αν ακόμα τον θυμόταν ο μπαμπάκας του, δεν μπορούσε φυσικά να μην ξέρει τα αλήθεια πως υπάρχει. Πάλι θα τον έστελνε στην ίσμπα, γιατί όσο και να είναι το παιδί, θα τον εμπόδιζε στα οργιά του. Μα συνέβη να γυρίσει από το Παρίσι ο ξάδερφος της Αδελαΐδας Ιβάνοβνας, ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς Μιούζοφ, που έζησε ύστερα πολλά χρόνια συνέχεια στο εξωτερικό και τότε ήταν ακόμα πολύ νέος. Μα ένας άνθρωπος εξαιρετικός μέσα στους Μιούζοφ, μορφωμένος πρωτευουσιάνος, Ευρωπαίος σε όλη του τη ζωή και στα τελευταία του χρόνια λιμπεραλίστας του 1840-1850. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του γνωρίστηκε με πολλούς φιλελεύθερους ανθρώπους και στη Ρωσία και στο εξωτερικό. Ήξερε προσωπικά τον Προυτόν και τον Μπακούνιν και του άρεσε πολύ να θυμάται και να διηγείται προς το τέλος πια των περιπλανήσεών του για τις τρεις μέρες της Παρισινής Επανάστασης του Φλεβάρι του 48, κάνοντας μερικούς υπαινιγμούς που ίσως να πολέμησε και αυτός στα οδοφράγματα. Αυτό ήταν μία από τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις των νεανικών του χρόνων. Είχε μία περιουσία που του έδινε τη δυνατότητα να ζει εντελώς ανεξάρτητα. 1000 ψυχές, όπως υπολόγιζαν τότε το βιός. Το θαυμάσιο κτήμα του βρίσκονταν λίγο παραέξω από τη μικρή μας πολιτεία και συνόρευε με τη γη του περίφημου μοναστηριού μας. Ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς, όταν ήταν ακόμα πολύ νέος, μόλις πήρε την κληρονομιά, άρχισε αμέσως μια ατέλειωτη δίκη με το μοναστήρι για κάποια δικαιώματα αλιείας στο ποτάμι ή υλοτομία στο δάσος. Δεν ξέρω θετικά για ποιο από τα δύο. Μα το να αρχίσει τη δίκη με τους κληρικόφρονες το θεωρούσε καθήκον του ως πολίτης και μορφωμένος άνθρωπος. Όταν άκουσε όλα όσα γίνανε με την Αδελαΐδα Ιβάνοφνα, που φυσικά τη θυμόταν και μάλιστα κάποτε την είχε προσέξει, και όταν έμαθε πως υπήρχε και ο Μύτια, ανακατεύτηκε σε αυτή την υπόθεση, παρόλο το μίσος και την περιφρόνηση που ένιωθε για τον Φιόντορ Παύλοβιτς. Τότε ήταν που γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον Φιόντορ Παύλοβιτς. Του ανακοίνωσε ορθά κοφτά πως θα ήθελε να αναλάβει την ανατροφή του παιδιού.
Διηγόταν ύστερα πολλές φορές και το έλεγε σαν κάτι χαρακτηριστικό, πως όταν έκανε λόγο στο Φιόντορ Παύλοβιτς για το Μίτια, εκείνος είχε ένα ύφος σαν πως να μην καταλάβαινε για ποιο παιδί πρόκειται. Λες και απόρρισε μάλιστα που είχε κάπου εκεί στο σπίτι ένα μικρό γιο. Αν και η διήγηση του Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς μπορεί να ήταν κάπως υπερβολική, είχε όμως σίγουρα και μια δόση αλήθειας. Και πραγματικά, ο Φίοντορ Παύλοβιτς αγαπούσε σε όλη του τη ζωή να παριστάνει, να παίζει ξαφνικά μπροστά σας ένα απρόσμενο ρόλο. Και το κυριότερο, χωρίς κανέναν λόγο μερικές φορές, ακόμα και ζημιώνοντας τον εαυτό του, όπως και σε τούτη λόγου χάρη την περίπτωση. Αυτό εδώ που τα λέμε το κάνουν καλοί άνθρωποι. Άνθρωποι μάλιστα πολύ έξυπνοι, και όχι μονάχα ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς καταπιάστηκε στα ζεστά με τούτη την υπόθεση και διορίστηκε κηδεμόνας του παιδιού μαζί με τον Φιόντορ Παύλοβιτς, γιατί όσο και να είναι, του είχε μείνει κληρονομιά το μικρό κτήμα και το σπίτι της μητέρας. Πήρε το Μίτια στο σπίτι του, μα επειδή δεν είχε δικιά του οικογένεια και επειδή μόλις κανόνισε τις εισπράξεις από τα κτήματά του, βιάστηκε να ξαναφύγει για πολύ καιρό στο Παρίσι. Εμπιστεύτηκε το παιδί σε μία από τις μακρινές θείες του, σε μια μοσχοβίτισα αρχόντισσα. Όταν πια έζησε πολλά χρόνια στο Παρίσι, ξέχασε και αυτό το παιδί. Ειδικά μάλιστα όταν συνέβη εκείνη η επανάσταση του Φλεβάρη, που τόσο μεγάλη εντύπωση του έκανε, ώστε δεν μπορούσε να την ξεχάσει σε όλη του τη ζωή. Η μοσχοβίτισσα αρχόντισσα πέθανε και ο Μίτια βρέθηκε στο σπίτι μιας από τις παντρεμένες κόρες της. Νομίζω πως αργότερα άλλαξε φωλιά για τέταρτη φορά. Δεν πρόκειται τώρα να επεκταθώ πολύ σε αυτό το ζήτημα, μια και θα έχω πολλά ακόμα να διηγηθώ για αυτόν τον πρωτότοκο γιο του Φιόντορ Παύλοβιτς. Προς το παρόν περιορίζομαι στις πιο απαραίτητες πληροφορίες, που χωρίς αυτές δεν μπορώ ούτε το μυθιστόρημα να αρχίσω. Τούτος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ήταν ο μοναδικός γιος του Φίοντορ Παύλοβιτς, που ζούσε έχοντας την πεποίθηση πως όπως και να είναι έχει μια κάποια περιουσία και πως όταν θα γίνει ενήλικος θα είναι πια ανεξάρτητος οικονομικά. Τα εφηβικά και τα νεανικά του χρόνια κυλήσανε άτακτα. Δεν τελείωσε το γυμνάσιο, μπήκε κατόπιν σε μια στρατιωτική σχολή, ύστερα βρέθηκε στον Κάφκασο, υπηρέτησε, μονομάχησε, υποβιβάστηκε, πάλι υπηρέτησε, γλέντισε πολύ και ξόδεψε σχετικά μεγάλα ποσά. Άρχισε να παίρνει λεφτά από τον Φίοντορ Παύλοβιτς μονάχα όταν ενηλικιώθηκε. Προηγούμενα έκανε χρέη. Το Φίοντορ Παύλοβιτς, τον πατέρα του, τον γνώρισε και τον είδε για πρώτη φορά όταν ήταν πια ενήλικος. Τότε που ήρθε ξεπίτηδες στα μέρη μας για να εξηγηθεί μαζί του σχετικά με την περιουσία του. Καθώς φαίνεται από τότε κιόλας δεν του άρεσε ο πατέρας του. Έμεινε για λίγο μαζί του και έφυγε γρήγορα-γρήγορα. Τόσο που μόλις πρόφτασε να πάρει από αυτόν κάποιο ποσό και να κανονίσει με κάποιον τρόπο τις μελούμενες εισπράξεις από το κτήμα. Ούτε και τότε, και αυτό είναι αξιοσημείωτο γεγονός, δεν κατάφερε τον Φίοντορ Παύλοβιτς να του πει τα έσοδα και την αξία του κτήματος. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς παρατήρησε τότε με την πρώτη ματιά, και αυτό
δεν πρέπει να το ξεχνάει ο αναγνώστης, πόσο μύτια είχε λαθεμένη αντίληψη και υπερβάλλει ως προς το μέγεθος της περιουσίας του. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έμεινε πολύ ευχαριστημένος από αυτό, γιατί είχε κάνει κιόλας τους υπολογισμούς του. Πάντως έβγαλε το συμπέρασμα πως ο νεαρός ήταν ελαφρόμυαλος, με πάθη και παραξενιές, ατίθασος, γλεντζές, και πως θα μπορούσε να τον καθησυχάσει για λίγο καιρό φυσικά, δίνοντάς του πότε-πότε κάτι μικρόποσα. Αυτός άρχισε να το εκμεταλλεύεται. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς δηλαδή, να ξεμπερδεύει δίνοντάς του λίγα-λίγα χρήματα, έτσι που τελικά, ύστερα από 4 χρόνια, όταν πια ο Μύτια έχασε την υπομονή του και ξανάρθε στην πολιτεία μας για να ξεκαθαρίσει οριστικά τις δουλειές του με τον πατέρα του, αποδείχτηκε άξαφνα, και αυτό του έκανε κατάπληξη, πως δεν είχε πια τίποτα να λαμβάνει, πως τώρα πια είναι δύσκολο και να λογαριάσει ακόμα τα λεφτά που είχε πάρει από το Φίοντορ Παύλοβιτς, πως πήρε όλη την αξία της περιουσίας του σε μετρητά, και πως ίσως χρωστούσε κιόλας τον πατέρα του. Πως δυνάμει του τάδε και του δίνα συμβολέου, που δέχτηκε να υπογράψει ο ίδιος την τάδε και την τάδε μέρα, δεν είχε πια κανένα δικαίωμα να αξιώνει οτιδήποτε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο νέος απόρησε. Υποπτεύθηκε πως κάποια αδικία γίνεται εδώ πέρα, κάποια απάτη. Έγινε έξω φρενών και σαν πως να έχασε τα λογικά του. Αυτή ήταν ακριβώς η αιτία της καταστροφής, που η εξιστόρηση θα αποτελέσει το θέμα του πρώτου εισαγωγικού μου μυθιστορήματος, ή, για να το πω καλύτερα, την εξωτερική του πλευρά. Μα προτού να αρχίσω αυτό το μυθιστόρημα, πρέπει να διηγηθώ ακόμα λίγο και για τους άλλους 2 γιους του Φίοντορ Παύλοβιτς, τα αδέρφια του Μύτια, και να εξηγήσω από πού βρέθηκαν.

Ακριβώς 3 μήνες μετά το θάνατο της Σοφίας Ιβάνοφνας, η στρατηγίνα παρουσιάστηκε ξαφνικά στην πολιτεία μας και πήγε αμέσως στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς. Έμεινε μισή ώρα όλη και όλη στην πολιτεία, μα έκανε πολλά πράγματα. Ήταν κατά το βραδάκι. Βρήκε τον Φιόντορ Παύλοβιτς, που είχε να τον δει 8 χρόνια, να είναι στο κέφι. Διηγούνται πως αυτή αμέσως, χωρίς καμία εξήγηση, μόλις τον είδε, του έδωσε 2 γερά και ηχηρά χαστούκια. Τον τράβηξε 2-3 φορές από το τσουλούφι και ύστερα, χωρίς να προσθέσει λέξη, πήγε κατευθείαν στην ίσμπα και στα 2 αγόρια. Τους έριξε μια ματιά και βλέποντας πως ήταν άπλυτα και πως φοράγανε βρώμικα ρούχα, έδωσε ένα χαστούκι και στο Γρηγόρη. Του ανακοίνωσε πως θα πάρει μαζί της τα 2 παιδιά. Ύστερα τα έβγαλε έξω όπως ήταν, τα τύλιξε με μια κουβέρτα, τα ανέβασε στα μάξι και τράβηξε για την πολιτεία της. Ο Γρηγόρης υπόμεινε το χαστούκι σαν πιστός δούλος. Δεν είπε ούτε μία βάναυση λέξη και όταν ξεπροβόδισε τη γριά αφέντησα ως το αμάξι, της έκανε μια βαθιά υπόκληση και της είπε με ένα επίσημο τόνο πως ο Θεός θα ξεπληρώσει το καλό που έκανε στα ορφανά. «Εσύ ωστόσο είσαι κουτεντές», του φώναξε η στρατηγίνα φεύγοντας. Όταν ο Φιόντορ Παύλοβιτς κατάλαβε τι έτρεξε, βρήκε πως αυτή η δουλειά έγινε πολύ καλά όπως έγινε και δεν έφερε καμία αντίρρηση σε κανένα σημείο αργότερα, όταν χρειάστηκε να δώσει την τυπική συγκατάθεση για την ανατροφή των παιδιών από τη στρατηγίνα. Όσο για τα χαστούκια, πήγαινε ο ίδιος και το διαλαλούσε σε ολόκληρη την πολιτεία. Συνέβη να πεθάνει και η στρατηγίνα σε λίγο, έχοντας γράψει όμως τη διαθήκη της από 1.000 ρούβλια για τα 2 μικρά, για την εκπαίδευσή τους και να ξοδευτούν οπωσδήποτε για τις ανάγκες τους τούτα τα λεφτά. Με έναν όρο όμως, να φτάσουν έως την ενηλικίωσή τους, επειδή για κάτι τέτοια παιδιά είναι αρκετή και με το παραπάνω μια τέτοια δωρεά. Κι αν έχει κανείς αντίρρηση, ας ανοίξει ο ίδιος το πουγγί του και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ δεν διάβασα ο ίδιος τη διαθήκη. Άκουσα όμως πως είχε ακριβώς κάποια παρόμοια παραξενιά που είχε εκφραστεί κιόλας με ένα πολύ ιδιόρυθμο τρόπο. Πάντως, ο κυριότερος κληρονόμος της γριάς βρέθηκε να είναι ένας τίμιος άνθρωπος, ο προεστός των ευγενών εκείνης της επαρχίας, ο Εφίμ Πέτροβιτς Πολένοφ. Αφού αλληλογράφησε με το Φιόντορ Παύλοβιτς και κατάλαβε με το πρώτο πως αυτός δεν πρόκειται να δώσει 5 πεντάρα για την ανατροφή των ίδιων του των παιδιών, αν και ποτέ δεν αρνιόταν καθαρά, μα μονάχα ανέβαλε συνεχώς σε αυτές τις περιπτώσεις και ξεχυνόταν μάλιστα

Μια φορά σε απέραντες αισθηματολογίες φρόντισε προσωπικά για τα όρφανα και αγάπησε ιδιαίτερα το μικρότερο, τον Αλεξέη, τόσο που τούτος ο τελευταίος έζησε αρκετό διάστημα στην οικογένειά του. Αυτό παρακαλώ τον αναγνώστη να το προσέξει από την αρχή. Τούτα τα παιδιά, μονάχα τον Εφήμ Πέτροβιτς, θα έπρεπε να ευγνωμονούν σε όλη τους τη ζωή για την ανατροφή και την εκπαίδευσή τους. Ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, πολύ πονετικός, από εκείνους που σπάνια συναντάει κανείς. Φύλαξε τα 1000 ρούβλια του κάθε μικρού που τους είχε αφήσει η στρατηγίνα και δεν τα πείραξε καθόλου, έτσι που ώσπου να γίνουν ενήλικοι αυξηθήκανε με τους τόκους. Τους ανάθρεψε με τα δικά του λεφτά και φυσικά ξόδεψε πολύ περισσότερα από 1000 για τον καθένα. Δεν πρόκειται να αρχίσω από τώρα μία λεπτομεριακή εξιστόρηση των παιδικών και εφηβικών του χρόνων. Θα σημειώσω μονάχα τα πιο σπουδαία περιστατικά. Για τον μεγαλύτερο, τον Ιβάν, θα πω μονάχα πως μεγάλωσε πάντα σκυθροπός και κλεισμένος στον εαυτό του. Δεν ήταν καθόλου δειλός, μα είχε από τα 10 του κιόλας χρόνια διαποτιστεί με τη σκέψη πως όπως και να είναι ζουν σε ξένη οικογένεια και με την ελεημοσύνη των ξένων, και πως ο πατέρας τους είναι τέτοιος που είναι. Ντροπή και να μιλάει κανένας γι' αυτόν. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το παιδί έδειξε πολύ νωρίς, σχεδόν από τα μικράτα του, όπως λέγανε τουλάχιστον, ξεχωριστές ικανότητες για μάθηση. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, μα έφυγε από την οικογένεια του Εφήμ Πέτροβιτς μόλις 13 χρονών και πήγε εσωτερικός σε ένα γυμνάσιο της Μόσχας, σε κάποιον έμπειρο και φημισμένο τότε παιδαγωγό που ήταν παιδικός φίλος του Εφήμ Πέτροβιτς. Ο ίδιος ο Ιβάν διηγόταν ύστερα πως όλα αυτά έγιναν εξαιτίας της, ας πούμε έτσι, εξαιτίας της έφεσης για καλές πράξεις του Εφήμ Πέτροβιτς, που του καρφώθηκε η ιδέα πως ένα παιδί με ιδιοφυΐα πρέπει να το αναθρέψει ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Πάντως, ούτε ο εξαιρετικός δάσκαλος, ούτε ο Εφήμ Πέτροβιτς ζούσανε πια όταν ο νέος τελείωσε το γυμνάσιο και μπήκε στο πανεπιστήμιο. Επειδή ο Εφήμ Πέτροβιτς τα κανόνισε άσχημα και η ίσπραξη των 1000 ρουβλίων που κληροδότησε η στρατηγίνα και που με τους τόκους είχαν γίνει 2000, καθυστέρησε εξαιτίας των αναπόφευκτων γραφειοκρατικών μας διατυπώσεων. Ο νέος τα βρήκε πολύ σκούρα, αφού αναγκαζόταν τα 2 πρώτα χρόνια να συντηρεί μονάχος του τον εαυτό του και ταυτόχρονα να σπουδάζει. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως αυτός ούτε έκανε καν καμία απόπειρα να γράψει στον πατέρα του. Ίσως από περηφάνεια, ίσως από περιφρόνηση που ένιωθε γι' αυτόν, ίσως όμως και γιατί η ψυχρή λογική του έλεγε πως από τον μπαμπάκα του δεν είχε να περιμένει καμία σοβαρή υποστήριξη. Όπως και να έχει, ο νέος δεν τα χάσε καθόλου και κατάφερε να βρει δουλειά. Στην αρχή παρέδιδε μαθήματα για 20 καπίκια και ύστερα έδινε στις εφημερίδες αρθράκια των 10 στίχων, όπου περιγράφονταν σκηνές του δρόμου με την υπογραφή αυτόπτης. Λένε πως αυτά τα αρθράκια ήταν γραμμένα τόσο πρωτότυπα και πικάντικα που γρήγορα απόκτησαν μεγάλη ζήτηση. Έτσι ο νεαρός μας αποδείχτηκε πιο πρακτικός
και πιο έξυπνος από όλη την πολυάριθμη μερίδα της σπουδάζουσας νεολαίας μας και των δύο φίλων, που είναι πάντα αδέκαρη και δυστυχισμένη στις πρωτεύουσες και που χάνει συνήθως τον καιρό της στα γραφεία των εφημερίδων και των περιοδικών, μην μπορώντας να βρει τίποτα καλύτερο από την αιώνια επανάληψη της ίδιας παράκλησης για μεταφράσεις από τα γαλλικά ή για αντίγραφα. Μια και γνωρίστηκε με τους συντάκτες, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς διατήρησε τις σχέσεις του μαζί τους. Έτσι που στα τελευταία χρόνια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο δημοσίευσε κριτικές για βιβλία διαφόρων θεμάτων και τα γραπτά του αυτά δείχνανε μεγάλο ταλέντο, τόσο που έγινε γνωστός στους φιλολογικούς κύκλους. Εδώ που τα λέμε, μονάχα τον τελευταίο καιρό τα κατάφερε να τον προσέξει ένας ευρύτερος κύκλος αναγνωστών. Τότε τον ξεχώρισαν πολύ και τον μάθανε. Αυτό ήταν ένα αρκετά περίεργο περιστατικό. Όταν πια τελείωσε το πανεπιστήμιο και ετοιμάζονταν με τις 2.000 να φύγει για το εξωτερικό, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δημοσίευσε ξαφνικά σε μία από τις μεγάλες εφημερίδες ένα παράξενο άρθρο που το πρόσεξαν ακόμα και αυτοί που δεν ήταν ειδικοί, και το σπουδαιότερο πάνω σε ένα θέμα εντελώς άγνωστο για αυτόν. Εκείνος είχε βγάλει τη φυσικομαθηματική σχολή. Το άρθρο είχε γραφτεί για το ζήτημα για τα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Κριτικάροντας μερικές διατυπωμένες πια γνώμες για αυτό το ζήτημα, εξέθεσε κι αυτός την προσωπική του άποψη. Το σπουδαίο ήταν το ύφος και το εξαιρετικά αναπάντεχο συμπέρασμα. Και όμως, παρόλα αυτά, πολλοί από τους κληρικόφρονες θεώρησαν τον συγγραφέα δικό τους. Και ξαφνικά, δίπλα σε αυτούς, όχι μονάχα οι αντικληρικόφρονες, μα και αυτοί ακόμα οι αθεϊστές, αρχίσανε να χειροκροτούν. Τελικά, μερικοί έξυπνοι άνθρωποι κατάλαβαν πως όλο το άρθρο δεν είναι τίποτε άλλο από μια θρασίτατη φάρσα και κοροϊδία. Αν σημειώνω τούτο το γεγονός, είναι γιατί αυτό το άρθρο έφτασε με τον καιρό και στο δικό μας περίφημο μοναστήρι, που βρίσκονταν κοντά στην πολιτεία μας, όπου ενδιαφερόταν ανέκαθεν για το ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων, που είχε πάρει τότε μεγάλη δημοσιότητα και έκταση. Έφτασε το άρθρο και τους άφησε όλους κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό. Όταν μάθανε και το όνομα του συγγραφέα, ενδιαφέρθηκαν ακόμα περισσότερο, μια και είχε γεννηθεί στην πολιτεία μας και ήταν γιος εκείνου του Φιόντορ Παύλοβιτς. Και τότε ξαφνικά, εκείνον ακριβώς τον καιρό, μας ήρθε και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Ίδωρ Αθανασίας. Οι πατέρες της Ορθοδοξίας: Ισαάκ ο Σύρος, Ιωάννης της Κλίμακος, Μάξιμος Ομολογητής. Πολλοί από εκείνους που δεν θέλανε να ακούσουν για θρησκεία σήμερα αλλάξανε και ζητάνε να διαβάσουν θρησκευτικά βιβλία και άλλα γραψίματα που έχουν σχέση με τη θρησκεία και εδώ και σε άλλες χώρες. Σε κάμποσους από αυτούς άνοιξε το δρόμο που τους πήγε κοντά στη θρησκεία και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία η βυζαντινή τέχνη της αγιογραφίας. Αφού είδανε πόσο βαθιά και αποκαλυπτική είναι αυτή η τέχνη, νιώσανε και την επιθυμία να γνωρίσουν και την Ορθοδοξία που βρήκε έκφραση με αυτή την τέχνη και από το πνευματικό ύψος που ανακαλύψανε στην εκκλησιαστική ζωγραφική της Ανατολικής Εκκλησίας συμπεράνανε και το μεγάλο πνευματικό ύψος της Ορθοδοξίας. Το δένδρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζεται. Στον τόπο μας, αλίμονο, πολύ λίγοι από τους ανθρώπους που καταγίνονται με τα λεγόμενα πνευματικά ζητήματα και που γράφουν βιβλία έχουν κάποια σχέση με τη θρησκεία και ακόμα πιο λίγοι με την Ορθοδοξία. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν καταδέχονται μηδέν να κοιτάξουν κατά εκεί. Τη χριστιανική θρησκεία και ό,τι έχει σχέση με αυτή τη θεωρούν ανάξια για να απασχολήσει τα σοφά κεφάλια τους. Για αυτούς, όποιος πιστεύει στον Χριστό είναι θρησκόληπτος, στενόμυαλος και ανεξέλικτος. Το να είναι κανένας άπιστος και μάλιστα να ανακομπάζει γι' αυτό είναι μεγάλος και υψηλός τίτλος πνευματικής σοβαρότητος που τον έχουνε οι βαθιστόχαστες διάνοιες. Φόβος και τρόμος τους πιάνει μην τύχει και τους πάρουνε για ανθρώπους που δίνουνε και την παραμικρή σημασία στην θρησκεία, δηλαδή σε ένα πράγμα που είναι για τις γριές και για τους φτωχούς το πνεύματι. Ένας τέτοιος μου είπε πως με θαυμάζει για το θάρρος που έχω να λέγω και να γράφω πως είμαι χριστιανός. Υπάρχουν οικογένειες που ντρέπονται για κάποιον από τους δικούς τους που είναι ευλαβής και θυμάται κανένας τα λόγια του Χριστού που είπε πως ήρθε στον κόσμο να βάλει φωτιά και να χωρίσει τα παιδιά από τους γονείς και αδερφό από αδερφό και πως όποιος θα έχει σε ντροπή του πως πιστεύει σε εκείνον και στα λόγια του θα τον έχει και ο Χριστός σε ντροπή σαν θα ξανάρθει με θεϊκή δόξα τριγυρισμένος από τους αγγέλους. Ως γαρ αν επεσκυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Μαρτωλό και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσεται σε αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Ναι, ο Χριστός είναι ντροπή για τους έξυπνους και πολύξερους ανθρώπους τούτου του κόσμου. Η αθεία είναι το σημείο της πνευματικής αριστοκρατίας. Οι βαθιστόχαστες αυτές διάνοιες, αν καταδεχτούν καμιά φορά να μιλήσουν για θρησκεία, το κάνουν για να την περιπέξουν ή για να την χτυπήσουν, παίρνοντας αφορμή από κάποια καινούργια φιλοσοφική θεωρία. Όλα τα ξέρουνε. Το μόνο πράγμα που γι' αυτό δεν γνωρίζουν τίποτα είναι το τι είναι αυτή η θρησκεία που δεν παραδέχονται. Ο Πασκάλ λέγει πως οι περισσότεροι από όσους πολεμάνε τη θρησκεία δεν ξέρουν τι είναι αυτό που πολεμάνε. Οι δικοί μας οι γραμματισμένοι, προπάντων οι λεγόμενοι λογοτέχνες, δεν έχουν ιδέα για τη θρησκεία μας, ιδιαίτερα για την Ορθοδοξία. Σε καιρό που στην Ευρώπη, που την έχουν για δασκάλα τους, γίνεται μεγάλη αναταραχή στα πνεύματα και κάποιες σπουδαίες ψυχές σαν να είναι ζαρκάδια διψασμένα μέσα στο ξέρακα της υλιστικής γνώσης τρέχουν να ξεδιψάσουν στις δροσερές βρύσες της Ορθοδοξίας. Ποιος από τους δικούς μας λογοτέχνες, αισθητικούς και στοχαστές ξέρει τίποτα από τούτη την πνευματική αναστάτωση που γίνεται σήμερα μακριά από τις λογοτεχνίες και από τις αισθητικές που καταγίνονται? Ποιος θέλησε καν από περιέργεια να διαβάσει κάποια πατερικά βιβλία
και να ξεζέψει τον εαυτό του από το μαγκανοπήγαδο που γυρίζει με δεμένα μάτια. Μα κι αν τα αποφασίσει κανένας, θα δει πως είναι τόσο αλλιώτικα τα νοήματα που θα διαβάσει, ώστε δεν θα καταλάβει τίποτα, όπως είναι μαθημένος στα αντιπνευματικά διαβάσματα και θα τα παρατήσει. Ή, αν τύχει να διαβάσει κανένα αγιωτικό βιβλίο, γραμμένο με εκείνη τη βλογημένη απλότητα που έχουν τα αληθινά και απροσποίητα πράγματα, θα το περιφρονήσει, γιατί είναι συνηθισμένο στις πολύπλοκες και μπερδεμένες φιλοσοφίες, κι ας είναι σαπουνόφουσκες. Τα βιβλία που είναι γραμμένα από τους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μεταφράζονται σήμερα σε πολλές γλώσσες της Ευρώπης και πιο πολύ τα πιο αυστηρά και τα πιο μυστικά που τα γράψανε κάποιοι Άγιοι που ζούσαν σε ερημιές, σε σπηλιές και σε μοναστήρια απομοναχιασμένα της Ανατολής. Ύστερα από τόσους αιώνες, εκείνοι οι ταπεινοί ερημίτες ποτίζουν τις διψασμένες ψυχές και τις δροσίζουν, χαρίζοντας την ειρήνη του Χριστού και την ελπίδα της Αθανασίας στην αμαρτωλή ανθρωπότητα που κυλήσκει στην ακολασία σαν τον άσωτο Υιό, ως που κατάντησε να τρώγει ξυλοκέρατα με τους χείρους. Αυτή η ανθρωπότητα, καταματωμένη από την περιπλάνησή της, πεινασμένη, γυμνή και απελπισμένη, κράζει στους φτωχούς το πνεύμα της, στους καταφρονεμένους ασκητάδες, να της δώσουν βοήθεια, να την κρατήσουν από το χέρι για να μην βουλιάξει μέσα στην αφρισμένη και μελανή θάλασσα της απιστίας, σαν τον Απόστολο Πέτρο. Και οι Άγιοι Γέροντες που ζήσανε πριν από 500, 1000, 1500 χρόνια και απομείνανε λησμονισμένοι από τον άνθρωπο που μέθησε από τα γεννήματα του μυαλού του και θέλησε να στήσει το θρόνο του απάνω από το Θεό, βλέποντάς τον λοιπόν να παραδέρνει ελεηνός και ξετραχυλιασμένος μέσα στην ανεμοζάλητη της απιστίας και να φωνάζει βοήθεια, σκύβουνε πονετικά και τον τραβάνε από το χέρι εκεί που τρέμει σύγκορμος και του λένε με τη γλυκιά μα και αυστηρή φωνή τους τα λόγια που είπε ο Κύριος τον Πέτρο σαν τον είδε να βουλιάζει. Ολιγόπιστε, ιστή εδίστα σας. Λοιπόν, επειδή είναι πολλοί σήμερα εκείνοι που έχουν επιθυμία να απογευθούν, ας είναι και λίγο από αυτό το πνευματικό νέκταρ των πατέρων και δεν βρίσκουν τα προσκυνητά συγγράμματά τους, θα τους προσφέρουμε λιγοστά άνθη από τον παράδεισο της Ορθοδοξίας που ευωδιάζει σήμερα την Οικουμένη. Σήμερα, σε καιρό που μεριμνούν οι άνθρωποι και τυρβάζουν περί πολλά, σφεντονίζοντας λογιών μηχανές στο φεγγάρι και στα άστρα, λες και εκεί θα βρούνε το αθάνατο νερό.

«Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν», είπε ο Χριστός. Αυτή τη βασιλεία εξεσκεπάζουν οι πατέρες που ήπιανε από το είδωρ το αλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Με τα λιγοστά ψίχουλα που δίνουμε από τα πατερικά βιβλία δεν μπορεί να καταλάβει ο αναγνώστης πόσο και τι λογής είναι ο μυστικός πλούτος που υπάρχει μέσα σε αυτά τα βιβλία. Επειδή εδώ ο τόπος είναι στενός και δεν χωρά κάποια μεγάλα κεφάλαια ή και ολόκληρους λόγους από όπου να νιώσει όποιος διαβάζει το σπουδαίο νόημα και τη βαθιά αλήθεια που βρίσκεται μέσα σε αυτά τα κείμενα. Κομματιασμένα, όπως τα δίνουμε, χάνουμε τη λάμψη τους και τον παλμό που παίρνει η μία φράση από την άλλη. Παρεκτός από αυτό, όποιος διαβάζει τέτοια γραψίματα πρέπει να είναι ευλαβής. Πρέπει να έχει από πριν συνηθίσει στο να αναπνέει εκείνον τον αέρα του μυστηρίου, που είναι αλλιώτικος από τούτον που ανασένουμε σαν διαβάζουμε νοήματα, στοχασμούς και αισθήματα γραμμένα από ανθρώπους που είναι βουτυγμένοι στην πηχτή ύλη τούτου του κόσμου. Μέσα σε ένα βιβλίο μου έχω γράψει ένα εγκόμιο στον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, έναν άγγελο με κορμί ανθρώπινο που ασκήτευσε στην έρημο κατά τα 550 μετά Χριστόν και έγραψε ένα βιβλίο με λόγους ασκητικούς. Βάζω παρακάτω λίγα λόγια από εκείνο το εγκόμιο, επειδή από αυτά θα μπορέσετε να νιώσετε καλύτερα όσα λέγω παραπάνω. Ας μη σημώσει κανένας σε τούτη την ατίμητη κυβωτό με ελαφρύν λογισμό, αλλά με φόβο και με τρόμο, γιατί αλλιώς άδικα θα θελήσει να δροσιστεί από αυτή την αγιασμένη βρύση όποιος έχει τη γεύση του χαλασμένη από τα θολά και φαρμακερά πιωτά του κόσμου. Για τον Άγιο Ισαάκ μπορεί να πει κανένας πως η σοφία κάθισε σαν μέλισσα χρυσή απάνω στο σώμα του. Όχι η σοφία των σοφών, η μάτια και η σαστισμένη, αλλά η αμάραντη, η πηγή της αυθαρσίας, που ελευθερώνει αληθινά όποιον την κατέχει. Και επειδή το Πνεύμα το Άγιο μιλά με το στόμα του, τα λόγια του είναι εξαίσια στο κάλος, από θείων ίστρων πυρπολημένα. Για τούτο, μόλο που γράφει τόσα πολλά ο Τρισμακάριος, απομένει μέσα στο πνεύμα μας μία ιερή σιωπή, σαν να μην μίλησε κανένας, παρά σαν να ακούμε ένα μακρινό αντιλάλημα κάποιας θάλασσας που δεν τη βλέπουμε. Το μάτι του βλέπει τον ήλιο χωρίς να θαμπώσει, σαν αητός εξαίσιος βγαίνει μέσα από τα σύννεφα και πετά τάραχος απάνω από τα μελανά βουνά, αγναντεύοντας το βαθύ πέλαγος σε καιρό που εμείς καθόμαστε μέσα σε ένα στενοπήγαδο και κράζουμε να μας ελεήσει. Φαίνεται πως ήταν σπουδασμένος στην ελληνική φιλοσοφία, όπως δείχνουν 2-3 λόγια που γράφει. Επειδή δε σου πεπήραμε της φιλοσοφίας, ω αγαπητέ, σε παρακαλώ εν αγάπη παραφυλάτεσθε εκ της επηρείας του εχθρού. Και σε άλλο μέρος γράφει: «Η αιτία δε της φαντασίας των εικόνων, η ασθένεια και ουχ η καθαρότης εστί του νοός. Τούτο συνέβη εν της έξω φιλοσόφης, επειδή ταύτα ενόμισαν είναι τα πνευματικά, περιών διδαχήν αληθινήν εκ του Θεού ουκ εδέξαντο. Εκ γάρ του σφυγμού και της κινήσεως του λογιστικού αυτών και εκ του λογισμού των ενιών αυτών έδοξαν. Τι η ίση αυτών, ότι ίση τι. Οι φιλόσοφοι, λέγει, νομίσανε πως αλήθεια είναι οι φαντασίες τους, επειδή δεν πήρανε αληθινή διδαχή από τον Θεό. Γιατί από τη σαρκική κίνηση του λογικού τους και από τους λογισμούς τους νομίσανε με την περηφάνεια που είχανε πως αυτές οι φαντασίες
ήταν κάποιο πράγμα αληθινό. Το δυνατό μυαλό του και τη σαρκική γνώση τα πέταξε από πάνω του και τα νέκρωσε και έγινε σαν παιδί απλός και απονήρευτος. Μαζί με αυτά έθαψε και τον χαλασμένον άνθρωπο και τον ξέχασε σαν μνήμα γεμάτο ξερά κόκαλα. Ας βάλουμε παρακάτω λίγες αράδες από τους λόγους του Αβά Ισαάκ, που είναι, όπως έγραψε ένας σοφός σημερινός, σαν τα ξωτικά λουλούδια που βγαίνουν στα ψηλά χιονισμένα βουνά. Αρχή της αληθινής ζωής του ανθρώπου είναι ο φόβος του Θεού, και αυτός ο φόβος δεν αφήνει το νου του να ταράζεται. Όπως το βάρος που μπαίνει στη ζυγαριά τη στεριώνει και δεν ταράζεται από τον άνεμο, έτσι κρατά αμετακίνητη τη διάνοια και ο φόβος του Θεού. Και όταν αυτός λείψει από την ψυχή, ταράζεται η ζυγαριά της διάνοιας. Παρακίνησε τον εαυτό σου να μιμηθεί στην ταπείνωση του Χριστού, για να ανάψει περισσότερο μέσα σου η φωτιά που άναψε ο Χριστός μέσα σου, και να καούν όλες οι επιθυμίες του κόσμου που θανατώνουν τον καινούριο άνθρωπο και που μολύνουν τις αυλές του Κυρίου, που είναι Άγιος και δυνατός. Γιατί εγώ παίρνω το θάρρος να πω, κατά τα λόγια του Αγίου Παύλου, πως είμαστε ναός του Θεού. Ας αγνίσουμε λοιπόν το ναό του, όπως είναι και αυτός αγνός, για να επιθυμήσει να κατασκηνώσει μέσα σε αυτόν. Ας τον αγιάσουμε, όπως είναι και αυτός Άγιος, και στον στολίσουμε με κάθε αγαθό και τίμιο έργο. Ας θυμιάσουμε αυτόν τον ναό με το θυμίαμα που αναπαύει το θέλημά του, με καθαρή και καρδιακή προσευχή. Και με αυτόν τον τρόπο θα ρίξει το νίσκιο της στην ψυχή μας η νεφέλη της δόξος του και θα φεγκοβολήσει το φως της μεγαλοσύνης του μέσα στην καρδιά μας. Και θα γεμίσουν από χαρά και από ευφροσύνη όλοι όσοι κατοικούν μέσα στην αγιασμένη σκηνή του Θεού, και οι αδιάντροποι θα καούν από τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Ονίδιζε τον εαυτό σου παντοτινά, αδερφέ μου, και λέγε: αλίμονό μου, ο άθλια ψυχή, έφταξε η ώρα που θα χωριστείς από το σώμα. Γιατί ευχαριστιέσαι με αυτά που θα τα αφήσεις σήμερα και που δεν θα τα ξαναδείς πια στους αιώνες? Σκέψου όσα έπραξες και με ποια πράγματα πέρασες τις μέρες της ζωής σου, ή ποιος επήρε τον κόπο σου και ποιον χαροποίησες με τον αγώνα σου, για να έρθει να σε υποδεχθεί την ώρα που θα βγαίνεις από το σώμα. Και ποιον ευχαρίστησες στον δρόμο της ζωής σου, για να πας να ξεκουραστείς στο λιμάνι του. Και για χάρη τίνος κακοπάθησες και κοπίασες, για να πας κοντά του με χαρά. Ποιον φίλο απόκτησες για την άλλη ζωή, για να σε προϋπαντήσει κατά την ώρα που φεύγεις από τούτο τον κόσμο. Και σε ποιο χωράφι δούλεψες, και ποιος είναι εκείνος που θα σου δώσει το μεροκάματό σου κατά την ημέρα που θα βασιλέψει ο ήλιος του χωρισμού σου? Κράξε και φώναξε με αναστεναγμό και με θλίψη, γιατί αυτές οι φωνές αναπαύουν το Θεό περισσότερο από τις θυσίες και από τα ολοκαυτώματα. Ας αναβρίζει το στόμα σου πονεμένες φωνές που τις ακούνε με χαρά οι Άγιοι Άγγελοι. Πλύνε τα μάγουλά σου με τα δάκρυα των ματιών σου, για να αναπαυθεί σε σένα το Άγιο Πνεύμα και να σε λούσει από τη βρώμα της κακίας σου. Εξηλαίωσε τον Κύριον με τα δάκρυά σου, για να έλθει να σε βοηθήσει. Επικαλέσου τη Μαρία και τη Μάρθα, για να σε διδάξουν λυπηρές φωνές. Κράξε στον Κύριον.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, εσύ που έκλαψες για τον Λάζαρο και που τα μάτια σου στάξανε για αυτόν δάκρυα πονεμένα, δέξου τα πικρά δάκρυά μου, δώσε μου καρδιά πικραμένη για να σε ζητήσω ολόψυχα. Σε άφησα, μη μ' αφήσεις, ξεμάκρυνα από σένα, έβγα να με ζητήσεις και βάλε με στην μάντρα σου μαζί με τα διαλεχτά πρόβατά σου και θρέψε με το χορτάρι των θείων μυστηρίων σου. Θα εφρανθεί η καρδιά εκείνων που ζητάνε τον Κύριον. Ζητήσετε τον Κύριον, ο κατάδικοι, και δυναμωθείτε με την ελπίδα. Ζητήσετε το πρόσωπό του με τη μετάνοια και θα αγιαστείτε με το αγίασμα του προσώπου του. Πριν αρρωστήσεις, να ζητήσεις τη γιατριά σου και πριν σου έρθουν τα θλιβερά, κάνε την προσευχή σου και τότε θα βρεις το Θεό στον καιρό της λύπης σου και θα σε ακούσει. Η κυβωτός του Νόε έγινε κατά τον καιρό της ησυχίας, πριν έλθει ο κατακλυσμός, και τα ξύλα της φυτευθήκανε πριν από 100 χρόνια. Να συναναστρέφεσαι με τους ταπεινούς και θα μάθεις τους τρόπους τους. Γιατί αφού η θωριά τους είναι ωφέλιμη στην ψυχή, πόσο περισσότερο η διδασκαλία που βγαίνει από το στόμα τους. Αγάπησε τους φτωχούς για να ελεηθείς και εσύ. Μην πας κοντά στους φιλόνικους για να μην βγεις από τη γαλήνη σου. Αγάπησε τους αμαρτωλούς και μίσησε τα έργα τους και μην τους καταφρονήσεις για τα ελαττώματά τους, μήπως και εσύ πέσεις τα ίδια. Να θυμάσαι πως είσαι καμωμένος από χώμα, όπως όλοι οι άνθρωποι, και κάνε καλό σε όλους. Σαν συναπαντήσεις κάποιον, τίμησε τον περισσότερο από την αξία του. Φίλησε τα χέρια και τα πόδια του και βάσταξέ τα με πολύ τιμή και βάλε τα απάνω στα μάτια σου. Και σαν χωριστεί από σένα, πες γι' αυτόν κάθε καλόν λόγο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τον τραβάς στο καλό και σπέρνεις σε αυτόν σπόρο καλών. Και από αυτή τη συνήθεια που συνηθίζεις τον εαυτό σου, τυπώνεται μέσα σου σφραγίδα αγαθή και έτσι θα αποκτήσεις πολύ ταπείνωση. Σημάδι της αγάπης είναι η ταπείνωση που γεννιέται από συνείδηση αγαθή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γεννήθηκε το 550 μετά Χριστόν και φαίνεται πως ήταν από την Παλαιστίνη. Καλογέρεψε από μικρός και ασκήτεψε στην έρημο του Σινά, ζώντας 40 χρόνια μέσα σε ένα σπήλαιο. Ύστερα τον παρακαλέσαν οι πατέρες να αναλάβει την ηγουμενία της Μονής. Έγραψε μοναχά ένα βιβλίο, τη φημισμένη Κλίμακα. Τα λόγια του είναι σύντομα και πυκνά, σαν τον νόμο που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή απάνω στο βουνό Χορίβ. Ιδού μερικά λόγια από το άφθαρτο αυτό βιβλίο. Μετάνοια είναι το να στερηθεί ο άνθρωπος κάθε σωματική ανάπαυση και απόλαυση, δίχως να λυπηθεί ολότελα. Βάστα γερά τη μακάρια χαρμολύπη και την αγιασμένη κατάνοιξη και μην πάψεις να την εργάζεσαι μέσα σου, ώσπου να σε κάνει να υψωθείς από τούτο τον κόσμο και να σε παραστήσει καθαρόν στο Θεό. Γίνε σαν βασιλιάς μέσα στην καρδιά σου, υψηλά με ταπείνωση καθισμένος και προστάζοντας στο γέλο, φεύγα και φεύγει και στο γλυκό το δάκρυ, έλα και έρχεται και στο κορμί μας που είναι σκλάβος και τύραννος, κάνε τούτο και θα το κάνει. Είδα κάθαρτες ψυχές που ήταν παραδομένες με μανία στον σαρκικόν έρωτα κι όμως σαν μετανιώσανε και γυρίσαν στην ευσέβεια από την πείρα που είχανε, μεταστρέψανε τον έρωτα που νιώθανε στα σαρκικά σε αγάπη για τον Κύριον και σαν τον μπολιασμένο δέντρο αλλάξανε το κακό πάθος τους σε αγάπη αχόρταγη για τον Θεό. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν είπε σε εκείνη τη φρόνιμη την πόρνη πως φοβήθηκε, αλλά πως αγάπησε πολύ και με αυτόν τον τρόπο
μπόρεσε να πολεμήσει εύκολα τον έρωτα με τον έρωτα. Πρέπει να το λογαριάζουμε σαν ο δώρο του Θεού και τούτο που θα σας πω, μαζί με όλα τα αγαθά που μας δώρησε. Το ότι δηλαδή πολλές φορές πάμε και βλέπουμε τους πεθαμένους στα μνήματα και ωστόσο στεκόμαστε αδάκριτοι, ενώ συχνά ερχόμαστε σε κατάνοιξη χωρίς να δούμε αυτό το πικρό θέαμα. Όποιος κλαίγει ή πικραίνεται για τον Θεό, αυτός αξιώνεται αληθινά να δει στην ψυχή του την ουράνια και θεϊκή παρηγοριά. Και όποιος φυλάγει καθαρή την καρδιά του, μπορεί να πάρει από το Θεό λάμψη και λαμπρότητα. Τα δάκρυα που χύνονται από την θύμιση του θανάτου γεννάνε το φόβο. Και ο φόβος

βλέπουμε όλοι να βγαίνει από τα τίμια πόδια του, σαν από δύο βρύσες, το μύρο που ευωδίαζε. Τότε είπε ο διδάσκαλος σε όλους μας: «Βλέπετε τους ιδρώτες των ποδιών του που κοπιάσανε και κουραστήκανε για να υπηρετούνε τους άλλους. Σαν το μύρο τους προσέφερε στο Θεό και σαν μύρο τους δέχθηκε ο Κύριος». Απόδειξη της αληθινής μετανοίας είναι η αμνησικακία. Και εκείνος που έχει έχθαρση στην καρδιά του και νομίζει πως μετανόησε, είναι όμοιος με εκείνον που θα ρει πως τρέχει στον ύπνο του. Η καταλαλιά γεννιέται από το μίσος. Η καταλαλιά είναι μια λεπτή αρρώστια, αλλά όμοια με μια χοντρή και κρυμμένη βδέλα που ρουφά και καταστρέφει το αίμα της αγάπης. Η καταλαλιά υποκρίνεται την αγάπη και είναι ο θάνατος της αγνότητος. Αν η σάρκα είναι θάνατος, εκείνος που την νίκησε σίγουρα δεν πεθαίνει. Είδα μέσα στην ψυχή μου τον ασεβή να υπερυψώνεται και να υπερηφανεύεται και να ταράζεται σαν τους κέδρους του Λιβάνου. Και έζησα με την εγκράτεια και να, δεν ήταν πια μέσα μου θυμός, και ζήτησα να τον εύρω, ταπεινώνοντας το λογισμό μου, και δεν βρέθηκε μέσα μου τόπος του, μήτε το σημάδι του. Φιλαργυρία είναι προσκύνηση σε είδωλα, θυγατέρα της απιστίας, προφασίστρια αρρώστιας, παραπονήτρα για γεράματα, προμηνήτρα πείνας. Να μην λες πως μαζεύεις χρήματα για τους φτωχούς, γιατί με τα δύο λεπτά της χείρας αγοράστηκε η βασιλεία των ουρανών. Όποιος δεν έχει τίποτα και έχει το Θεό μέσα του, είναι κύριος όλου του κόσμου. Δεν έχει φροντίδες, ζει αμέριμνος, είναι οδοιπόρος χωρίς εμπόδιο, ξένος απολείπει. Ο πονηρός είναι σύντροφος συνονόματος του διαβόλου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας δίδαξε να τον ονομάζουμε με αυτό το όνομα, λέγοντας: «Ρίσει ημάς από του πονηρού». Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής έζησε βασιλεύοντος Κωνσταντίνος Απογονάτος, δηλαδή κατά το έτος 670 μετά Χριστόν. Στο παλάτι είχε το αξίωμα του Πρωτασικρίτη, μα παράτησε τις δόξες του κόσμου και πήγε και έγινε καλόγερος. Στην ησυχία του μοναστηριού έγραψε πολλά και σπουδαία, κατασταθείς ένας μεγάλος δάσκαλος της θεολογίας. Καταδιώχθηκε από τους αιρετικούς για την ευσέβειά του και πέρασε μια ζωή γεμάτη κακουχίες και μαρτύρια, ως που παράδωσε το πνεύμα εξόριστος στο Λαζιστάν. Απογευθείτε λοιπόν λίγα ψίχουλα από τούτη την πνευματική τράπεζα. Σαν ανεβαίνει ο νους στο Θεό με τον έρωτα της αγάπης του, τότε δεν αισθάνεται καθόλου κανένα άλλο πράγμα, γιατί βρισκόμενος μέσα στη θεϊκή και άπειρη λάμψη γίνεται ανέστητος για όλα όσα έπλεσε ο Θεός, σαν το μάτι που δεν βλέπει πια τ' άστρα όταν έβγει ο ήλιος. Εκείνος που βλέπει μέσα στην καρδιά του ακόμα και ένα μικρό σημάδι από έχθρα για οποιοδήποτε φταίξιμο οποιοδήποτε ανθρώπου, αυτός είναι ολότελα ξένος από αγάπη στο Θεό. Γιατί η αγάπη στο Θεό δεν παραδέχεται μίσος σε κανέναν άνθρωπο καθόλου ολότελα. Καλότυχος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει με την ίδια αγάπη κάθε άνθρωπο. Όπως το φως του ήλιου τραβά το μάτι που είναι γερό, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά τον καθαρό νου με την αγάπη. Απάθεια είναι η ειρηνική εκείνη κατάσταση που γίνεται η ψυχή δυσκολοκίνητη για την κακία. Όποιος δεν καταφρονά τη δόξα και την ατίμωση, τον πλούτο και τη φτώχεια, δεν απόκτησε ακόμα την αγάπη. Επειδή η τέλεια αγάπη όχι μοναχά αυτά καταφρονά, αλλά και τούτη την πρόσκυρη ζωή και τον θάνατο. Αν εχθρεύεσαι κάποιους ανθρώπους και κάποιους άλλους μήτε τους εχθρεύεσαι, μήτε τους αγαπάς, και κάποιους άλλους τους αγαπάς, τον ένα πολύ, τον άλλο λιγότερο, από αυτή την ανισότητα να γνωρίζεις

πως βρίσκεσαι μακριά από την τέλεια αγάπη. Γιατί αυτή η τέλεια αγάπη ξεχωρίζει από το ότι κάνει τον άνθρωπο να αγαπά όλους ίσια και όμοια. Σαν διώξει η διάνοια από πάνω της τις πολλές θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου που την πλακώνουνε, τότε παρουσιάζεται σε αυτή καθαρός ο λόγος της αλήθειας και της δίνει να καταλάβει την αληθινή γνώση. Τότε ο νους βγάζει από πάνω του τις προτερινές ψεύτικες ιδέες σαν τα λέπια που πέσανε από τα μάτια του μεγάλου Παύλου τον καιρό που ξαναβρήκε το φως του, ύστερα από το όραμα που τον τύφλωσε στον δρόμο της Δαμασκού. Όσο ζει κανείς σε τούτο τον κόσμο και αν φτιάξει την τελειότητα της επίγειας κατάστασης με την πράξη και με την θεωρία, απόκτησε μοναχά ένα μέρος από την αληθινή γνώση και προφητεία και έναν αραβόνα του Αγίου Πνεύματος, όχι όμως ολόκληρο το πλήρωμα της γνώσης. Και σαν φτάσει ύστερα από το τέλος των αιώνων στην τέλεια γνώση που θα είναι πρόσωπο με πρόσωπο, θα καταλάβει την ίδια την αλήθεια που στέκεται μόνη της και που δείχνει τον εαυτό της σε εκείνους που θα είναι άξιοι να την καταλάβουν. Γιατί όπως λέγει ο Θείος Απόστολος, τότε θα καταντήσουν όλοι όσοι θα σωθούν σε άντρα τέλειων στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, που σε εκείνον βρίσκονται οι απόκριφοι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Και τότε, σαν φανερωθούν αυτοί οι θησαυροί που είναι τώρα κρυμμένοι, θα καταργηθεί το απομέρος.

Η πίστη είναι μια γνώση αναπόδειχτη. Αν λοιπόν είναι γνώση αναπόδειχτη η πίστη, άρα είναι μια σχέση απάνω από τη φύση, που με αυτή, δίχως γνώση και δίχως απόδειξη, ενωνόμαστε με το Θεό, κατά την ένωση που είναι απάνω από τη νόηση. Τόσο βαθιά είναι ριζωμένη με τις αισθήσεις στην ανθρώπινη φύση η δύναμη του παραλογισμού, ώστε οι περισσότεροι να νομίζουν πως δεν είναι τίποτα άλλο οι άνθρωποι παρά μοναχά σάρκες που έχουν τη δύναμη να απολαύσουν τούτη τη ζωή. Η Ιδονή και η Οδύνη δεν δημιουργηθήκανε μαζί με τη σάρκα, αλλά η παράβαση της εντολής του Θεού έκανε ώστε η μεν Ιδονή να επινοηθεί για να χαλάσει η προαίρεση της ανθρώπινης ψυχής. Η δε Οδύνη ήρθε σαν καταδίκη στο να διαλυθεί η σάρκα. Και έτσι, η μεν Ιδονή να κάνει την αμαρτία θεληματικόν θάνατο, η δε Οδύνη να έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της σάρκας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο γρήγορα από την πίστη και τίποτα πιο εύκολο από το να ομολογήσει κανένας τη χαρά που υπήρε από εκείνον που πίστεψε. Το ένα φανερώνει την αγάπη που έχει όποιος πίστεψε σε εκείνον που τον έπλασε, και το άλλο φανερώνει την θεάρεστη διάθεση που έχει για τον πλησίον του. Όποιος ξέπεσε από την αγάπη του Θεού έχει μέσα στη σάρκα του τον νόμο της Ιδονής που βασιλεύει απάνω του και δεν μπορεί ή δεν θέλει να φυλάξει καμιά από τις εντολές του Θεού, γιατί προτίμησε τη φιλίδωνη ζωή από τη ζωή που γίνεται κατά το θέλημα και το πνεύμα του Θεού, και με αυτόν τον τρόπο βυθίστηκε στο σκοτάδι της αμάθειας αντί να απολαύσει τη γνώση του Θεού. Η ερωτική κίνηση του αγαθού που προϋπήρχε μέσα στο αγαθό, επειδή είναι απλή και αυτοκίνητη και προέρχεται από το αγαθό, γυρίζει πάλι πίσω σε αυτό, γιατί είναι ατελεύτητη και άναρχη. Και αυτό εξηγεί το δικό μας πόθο να ενωθούμε με το Θεό. Γιατί η ένωση με το Θεό που γίνεται από την αγάπη είναι υψηλότερη από κάθε ένωση. Εκείνος που είναι τέλειος στην αγάπη και έφτασε στο έπακρο της απάθειας δεν καταλαβαίνει τι διαφορά έχει το δικό του από το ξένο πράγμα, ή ο πιστός από τον άπιστο, ή ο δούλος από τον αφέντη, ή το αρσενικό από το θηλυκό. Αλλά επειδή έχει γίνει ανώτερος από την τυραννία των παθών και βλέπει όλους τους ανθρώπους σαν να είναι ίδιοι, για όλους έχει τα ίδια αισθήματα. Σχεδόν κάθε αμαρτία γίνεται για την Ιδονή και η τιμωρία της πάλι γίνεται με κακοπάθηση και με θλίψη, ή με θεληματική μετάνοια γίνεται η αναίρεσή της. Εκείνος που δεν φθονεί, που δεν θυμώνει, που δεν μνήσει κακή κατά πάνω σε όποιον τον πείραξε, αυτό δεν σημαίνει πάντα πως έχει αγάπη μέσα για τον εχθρό του. Γιατί μπορεί να μην αγαπά και όμως να μην κάνει κακό αντί κακό, όπως λέγει η εντολή. Αλλά δεν μπορεί να κάνει καλό αντί κακό, δίχως να βιάσει τον εαυτό του. Επειδή, για να έχει κανένας τη διάθεση να κάνει καλό σε εκείνον που τον μισούν, πρέπει να έχει μέσα του την τέλεια αγάπη. Όπως το σώμα, σαν πεθάνει, χωρίζεται από τούτον τον κόσμο, έτσι και η ψυχή, σαν βρεθεί σε εκείνη την υψηλότατη κατάσταση της προσευχής, πεθαίνει και χωρίζεται από τα νοήματα του κόσμου. Γιατί αν δεν πάθει ένα τέτοιον θάνατο, δεν μπορεί να βρεθεί και να ζήσει με το Θεό. Καλή είναι η γνώση και η υγεία, αλλά πολλοί άνθρωποι ωφεληθήκανε από τα ενάντια. Γιατί στους κακούς η γνώση δεν συντελεί στον καλό, το ίδιο και η υγεία, μήτε ο πλούτος, μήτε η χαρά, γιατί δεν τα μεταχειρίζονται για το αληθινό συμφέρον τους. Αν σταθείς σε προσευχή και νιώθεις μέσα σου κάποια χαρά που είναι πιο μεγάλη από κάθε άλλη, τότε βρήκες την αληθινή την προσευχή. Σκιά θανάτου είναι η ανθρώπινη ζωή. Αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι θεολόγος. Και αν είσαι θεολόγος,
προσεύχεσαι αληθινά. Τρία είναι τα αίτια που αγαπά τα χρήματα ο άνθρωπος: η φιλιδονία, η καινοδοξία και η απιστία. Και από τα άλλα δύο, η απιστία είναι η χειρότερη. Πολλά πάθη είναι κρυμμένα μέσα στις ψυχές μας, μα φανερώνονται σαν παρουσιαστούν κάποιες περιστάσεις. Το Ίγκιγεν, η βασιλεία των ουρανών, που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δεν έχει κατά τη γνώμη μου χρονική σημασία, γιατί η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως, όπως είπε ο Χριστός, ούτε θα πούνε «Να, εδώ είναι ή εκεί», αλλά είναι σχετικό με τη διάθεση εκείνων που είναι άξιοι της, επειδή η βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα μας κατά το Ευαγγέλιο.

Ο Μέγας Ευθύμιος, ο ήλιος της ερήμου. Αληθινά κράζει ο προφήτης. Αγαλιάστο η έρημος και ανθίτο ως κρίνον. Με τη θρησκεία του Χριστού γεμίσαν οι ερημιές από αγίους ανθρώπους, από άνθη πνευματικά. Και αντί της τιβής αναβίσεται κυπάρισος. Αντί δε της κονίζης αναβίσεται μυρσίνη. Και ο υμνοδός για τον καθένα από αυτούς τους αγγελικούς κατοίκους της ερήμου που είχαν το δάκρυ καθημερινό, αλλά όχι το δάκρυ της απελπισίας αλλά της κατανήξεως, το χαροποιόν δάκρυ, ψέλνει παθητικά. Τες των δακρύων σου ροές της ερήμου το άγωνον εγεώργησας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη λάμπον της θαύμαση ευθύμιε πατήρ ημών όσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας που εορτάζει τη μνήμη του η Εκκλησία στις 20 Ιανουαρίου εστάθηκε ένας από τους φωστήρες της ασκητικής πολιτείας. Γεννήθηκε στη Μελιτινή της Αρμενίας το 377 μετά Χριστόν. Αληθινά, εκ κοιλίας μητρός ήταν αγιασμένος γιατί αφοσιώθηκε στο Θεό από 3 χρονών παιδί. Ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης που μόνασε στο κοινόβιο του Αγίου Ευθυμίου ύστερα από την κοίμηση του Αγίου γράφει πως από τα πρώτα χρόνια της ηλικίας του το στόμα του αενάως δοξολογούσε το Θεό. Η χαρά του ήταν να πηγαίνει στην εκκλησία και να ακούγει τα Άγια Γράμματα με φόβο και κατάνοιξη. Σαν να γίνει 29 χρονών, πήγε στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους. Έπειτα επισκέφθηκε τους πατέρες της ερήμου και τέλος κατοίκησε σε ένα σπήλαιο της Λαύρας του Φαράν και ζούσε με τέλεια ακτιμοσύνη, πλέκοντας ψάθες για τη συντήρησή του. Εκεί κάθισε 5 χρόνια με έναν άλλον ασκητή, Θεόκτιστο. Μετά τα 5 χρόνια πήγανε από το Φαράν και ύβρανε μέσα σε ένα ξεροπόταμο που το λένε τώρα Ουάντι Δαμπόρ, ένα σπήλαιο απόγκρεμνο και εκεί κατοικήσανε. Με τον καιρό πληθύνανε οι αδερφοί και στο τέλος κάνανε ένα μοναστήρι κοινόβιο, το πρώτο που γίνηκε στην Παλαιστίνη και μέσα σε αυτό οι μοναχοί ζούσανε με άκραν αυστηρότητα. Ο Μέγας Ευθύμιος, ο ηγούμενός του, έλεγε «Οφείλει είναι ο μοναχός όλος ο φθαλμός, πάντοθεν εαυτόν περισκέπειν ακίμητον έχων προς την αυτού φυλακήν το της ψυχής όμα, ως εν μέσω παγίδων διοδεύων αΐ». Από την αυστηρότητα του βίου κάποιοι μοναχοί απειβδίσανε και θέλανε να φύγουνε. Τα κελιά στενά, λίαν και απαραμύθιτα ήσαν, ούτως αυτά του μεγάλου Ευθυμίου και ελεύσαντος. Χρειάζεται πολύ χαρτί και μελάνη για να γράψει κανένας κατά λεπτό στην πολιτεία του Αγίου Ευθυμίου τα λόγια του που σωθήκανε στο βίο του, τα θαύματά του και την κοίμησή του. Η αγιότητά του ακούστηκε σε όλη την χριστιανοσύνη. Ονομάστηκε Μέγας Φωστήρ και ήλιος της ερήμου. Ανεπάθεν κυρίως στις 20 Ιανουαρίου του έτους 473 μετά Χριστόν, ημέρα Σάββατο σε ηλικία 97 χρονών. Ειν δε το είδος αυτού αγγελικών, η έξις άπλαστος, το ήθος πραΐτατον, η δε φαινομένη του σώματος αυτού όψης, στρογγυλοειδής τε υπήρχε και φεδρά και λεπτή και ευώματος. Ένα από τα πολλά θαύματα που έκανε είναι και το ακόλουθο που το διηγήθηκε στον Κύριλλο, ο οποίος έγραψε το βίο του Αγίου Ευθυμίου, ένας φύλαρχος σαρακινός, τερεύωνας λεγόμενος, για τον πάπο του που είχε το ίδιο όνομα και που τον έγινε ο Άγιος. Αυτός λοιπόν, ο γέρο τερεύωνας, τον καιρό που ήταν ακόμα παιδί, παράλυσε το μισό κορμί του, το δεξιό μέρος, από το κεφάλι στα πόδια. Ο πατέρας του, Ασπέβετος, που ήταν και αυτός φύλαρχος, ήταν απαρηγόρητος,
γιατί οι γιατροί δεν μπορέσανε να δώσουν ωφέλεια στο παιδί του. Βρισκόταν στην Αραβία και είχαν στήσει τα τσαντήρια τους, όπου μια νύχτα βλέπει το άρρωστο παιδί στον ύπνο του ένα καλόγερο με μακριά γενιάδα και του λέει: «Τι ασθένεια έχεις?» Και εκείνο έδειξε το παράλυτο μέρος του κορμιού του. Και ο μοναχός του λέγει: «Ό,τι τάξεις το Θεό θα το κάνεις αν ελευθερωθείς από την αρρώστια». Και το παιδί είπε: «Ναι». Τότε του λέγει ο γέροντας: «Εγώ είμαι ο Ευθύμιος που κάθομαι στην έρημο 10 μίλια ανατολικά της Ιερουσαλήμ, μέσα στο ξεροπόταμο που είναι νοτινά από το δρόμο που πηγαίνει στην Ιεριχώ. Αν θέλεις να θεραπευθείς, έλα σε μένα και ο Θεός θα σε γιατρέψει». Το πρωί είπε το όνειρο το παιδί στον πατέρα του και εκείνος αμέσως πρόσταξε να σηκώσουν τις τέντες και να τραβήξουν κατά το μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου, που το βρήκανε ρωτώντας. Οι μοναχοί, σαν είδανε το πλήθος των βαρβάρων, φοβηθήκανε. Μοναχά ο Θεόκτιστος κατέβηκε και τους ρώτησε τι ζητάνε. Και εκείνοι του είπανε τον Ευθύμιο, τον δούλο του Θεού. Επειδή όμως ο Άγιος Ευθύμιος ησύχαζε και είχε δώσει παραγγελία να μην τον ανησυχήσουν ως το Σάββατο, είπε στον ασπέβετον να περιμένουνε. Αλλά ο δυστυχής πατέρας του έδειξε το παιδί που κοιτότανε ξυλιασμένο και τον παρακάλεσε να τον λυπηθεί. Τότε ο Θεόκτιστος πήγε και είπε στον Άγιο την ιστορία. Και εκείνος κατέβηκε και σαν είδε το παιδί έκανε προσευχή πολύ ώρα. Ύστερα το σταύρωσε και παρευθύς έγινε καλά ο τερεύωνας. Βλέποντας οι αραπάδες αυτό το θαύμα, γονατίσανε και φιλούσανε τα πόδια του Αγίου και τον παρακαλούσανε να τους βαφτίσει. Τότε ο Άγιος παράγγειλε να κάνουν μια μικρή κολυμβήθρα σε μια γωνιά της σπηλιάς που σώζονται ως τον καιρό που τα έγραφε ο Κύριλλος, και αφού τους κατήχησε τους βάφτισε. Τους κράτησε στο μοναστήρι 40 μέρες για να τους διδάξει τα της θρησκείας και ύστερα φύγανε. Ένας μοναχά απόμεινε στο μοναστήρι, ο θείος του τερεύωνα, τερεύωνας κι αυτός, αδερφός της μητέρας του, και χειροτονήθηκε καλόγερος και μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, αφού έδωσε πολλά χρήματα για να μεγαλώσουν το μοναστήρι. Στάθηκε τύπος και υπογραμμός στην Ευσέβεια και κοιμήθηκε εν ειρήνη.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, άσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Αμήν. Δόξα εις Θεώ και επιγεί ειρήνη Χριστού Ευδοκία. Δόξα εις Θεώ και επιγεί ειρήνη ανθρώπους Ευδοκία. Δόξα εις Θεώ και επιγεί ειρήνη ανθρώπους Ευδοκία. Κύριε, δε χείριμα ανοίξει το στόμα μου την ενεσύνη σου και δε χείριμα ανοίξει το στόμα μου αναγέτη την ενεσύνη σου. Κύριε, τι επίθυνα σποντέζα, πολύ επανίστανε με. Πολύ ευσυχή μου και εσύ σου δε αυτόν Θεό αυτού, ηλικία δίδομαι δόξα μου και στο κεφαλή μου. Πανίμω κύριε, και έκαξα και πήγουσα έμα ξέρω στο γύρο αυτό. Εγώ δε χειμήθη και είπασα, εξηγέννη και ως αντιλήψετε μου. Ού φοβήθησε με όλα λόγω του Κύριου θυμμένο μη. Ανάστα και εσύ ως ο Θεός μου, σύρε πάντα σας πάντας. Θέλοντα ματέω, εδώ το σώμα δώσω έντυψε. Το κυρίω το τρίο του λόγου ευλογία σου. Εγώ και μύθιν και είπα στου γενικέ σου αντιλήψατε μου. Κύριε, μη θα σου ελέγξει με. Μη δεν το κυρίω σου πετέψει με. Το ευαίσθητο να παγίσα άμε και πεστήριξε με τη χείρα σου. Ού και έστειν ήγερα σε ένα σακί μου προσώπου σου εγγύη σου. Ού και έστειν στο ρίζο μου προσώπου πρωτιό μου. Ό, τι ενωμή μου και φαρή μου, ο φορτιό βαλή, βαίσθητο να με προσώπησαν και σάψαν. Η μόνο πέσω προσώπου σου βασίνη μου. Με τα λεπόρισαν κάθε νεοστέλου. Ό,τι με σου βάζουν πολεμόμοι, ό,τι εψώε μου, επρίστα με μάτων και συνείαση εν τσακί μου. Με κακόθη και τα πιο θέλω σφόδρα, οριόμοι όπω τα μόνο τη καρδία μου. Κύριε, δεν σου πάρει την ποιμία μου και ο συναγμό μου, από όσου είχα πεκρίνει. Η καρδία μου τα λάθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των θαμών και αυτού και έστε με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πισίοι μου συναντίε μου και σαν και έσαν και σαν με πόθεν έστησαν και ξεδιάζοντο. Οι ζωτέ τη ψυχή μου και οι ζωτέ τη αγαπημένη τη αμαρτωρότητα και ποιότητα όλη μέρα με μελέτησαν. Εγώ δέω σύγχρονο φω του κοινού και ο Σιάδο που κάνει το στόμα αυτού. Και γεννόμενο ο άνθρωπο που κακού ο μήνο μου διαφθού ελεγμού. Ότι εσύ κύριε ήρπη, σα ακούσε κύριο Θεό μου. Ότι είπαν, μη είπα ότι επιφάνησε με θύμα μου και σε αυτήν την υπόθεση με εμεγαλεμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έγκυο δημοσία και δόμενο και είμαστε διαπαντό. Ότι νομία μου, εγώ αναγκαίο και μερινή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δέχτη μου ζώση, η καρδιά του περαιμέ και τι αμυσότητε με αδίκω. Η αδιαπαντώση μου, η κακά διαθόν διαπαντώ με επί κατεδίωγα να καθοσύνη. Μία κατεβεί με κύριο Θεό μου, μία από συμπόσχε στη βοθιά μου και η σωτηρία μου. Μία κατεβεί με κύριο Θεό μου, μία από συμπόσχε ή στην βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Ο Θεός μου σε οθίζω, εντύψε σε ψυχή μου όπως απόσεις άξον, Αγία ρήμα και αβάτου και ανίδρο, ούτως στην Αγία όθεση, του ειδήν την δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον πέρας του επεζωάς, εχεί με πανέσως είσαι, ούτως η ευλογή σου ζωή μου, για το όνομα Θεού σου ρώτα σχίδες μου, σε εξτέρωτος και ποιότητος, ευριστή η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως, ενέσεις το όνομα. Ή εμνημόσουμε το συμμονίζουμε τη θάνατο σημαίνει την Ισέ, ότι αγεννήθη βοηθό με τη σχέση λόγω σου αδειάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω στο αιμό, δε ιατράβδε δεξιά σου. Αυτή δε ει μάτι, εσύ τη ψυχή μου εισελεύσονται, ή στα καλώδια τη γη. Παραδοχίζονται οι σχέδιε μου φαίρε, οι μερίδε που απεκονέσονται. Ο δε βασίλειο ψεύχαν, σε πλωθάει, πενήθη σε πα ο μήνο αυτό, ότι νεφάγει στο μόνο τον άδικα. Εντισώθη με την Ισέ. Ότι εγγενείς ο Θεός με τη σχέση όσο αδειάσουν, εκολύθη ψυχή σου, εμού δε αντελάβει δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύν και Υιέ και σώμα στον αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός και ελέησον και ελέησον και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύν και Υιέ και σώμα στον αιώνα αμήν. Κύριε Θεός, τρίας μου μέρες και έκαξα και εναντίον σου, εις έρθετε να μειώσω ψυχή μου κλείνω το ους στη δεησή μου. Ότι επρίσει τον ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογήσει, μετά το καθόμενο της λάπορα γεννήθηνος ή άνθρωπος αβοήθητος, είναι και ελεύθερος. Ο σύντος μου ότι έκαθέψε το άφο, όν ου κανείς της έτσι και αυτοί οι θεσσαλούς απόσυσαν. Έθετο με ελάβω οντά το εσκοτεινήσεις και θανάτων. Επιμέπειες τον θυμό σου και πάντες με το ρυσμού σου επίγησε νεβέ. Εμάκαινα στους γνωστούς με το μέθανο δάλειγμα αυτής, πορευόθην και ούτε εξαπορευόμην, θα μνήμως ένισαν αυτοτοχίες. Εκέκαξα προς Κύριο την ημέρα διεπέδωσα προς ευδασχύρες μου, μήτες αυτή βγήσε θαυμάσια ή αντί αναστήσω και αγιστοργήσω τέση. Μη δίγησε την αυτοελεό σου και νύθει άωστε πολύ. Μη γνωσε το σκόδιμο σε άωστε και δικαιοσύνη σου και περιορισμένη. Καλό προς Κύριο και έκαξα και το πρωί η προσευχή μου προφάσισε. Γιατί κύριε, από τη ψυχή μου προς το πρόσωπό σου εμού, το χώρο σημείου η κόπη εκδοτητό μου. Η ψαφή του πιόθυν ξυπορήθη, επαμένει δεν θα αγγέσουν, οι φοδερεσμοί σου θα ραξάμε. Εκεί και ο σώμα σου είδε τη μέρα που έσχουν γάμο. Εμάκαινα απεμούχνα και πλησίνουν του γνωστού μου από τρεπορίε. Κύριε Θεός, τρεις μέρες εκέκλαιξα και εναντίον σου, εις ερθέτε ενώπιον σου μου κάνει το ούς της διεσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον και πάντα εντός μου τον το Άγιον αυτούν. Ευλόγη ψυχή μου τον και μία επιναχάνου πάσας, θα σε ταπαδώσει αυτούν. Τον ευρατεύεται πάσα να μία στον αιώνα πάσας γλώσσα σου. Τον λυτρούμενο να βγάζω ίσω τη φανούντα σαν εκτιμή. Τον εμιβλώντα ένα καθέ επιθυμία σου να κενησίδεω σε το νεότη σου. Ποιόν είναι ο σου κύριο και μοβάσου οικουμένη. Εγνώρισε, θα σου δώσω του Μωυσή, τη ίση ζαή του θελήματο αυτού. Εκτίμων και ρήμων ο κύριο Μακαόθυμο και ο Πορειέλιο, ου και στέρεο ο οργιστέ ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά σε μια σημαίνει πίεση με ουδέκα τα σαματεία σημαίνει πέτρο κινημή. Ό,τι κατά το ύψο σου όντω για σκατέσαι ο κύριο έδωσε αυτού επί του φωνάνου σε αυτόν. Καθώ σου να απέχουν στον απαντισμό εμάχη να φωνάσα μία σημαίνει. Καθώ σε τύρι πατήρι σου πίεση κύριο του φωνάνου σε αυτόν. Ότι αυτό έγινε το πράσμα ημών εμνήσε γούσε με. Άνθρωπο του συγχώρητο η μέρα αυτού ή άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήθεν να το χτυπάξει και τα ποινώσετε έτσι τόπον αυτού. Το δέλο του κύριου Πουταώνου και του Θεώνου σε επί του σπουδάνου αυτών. Και η δικαιοσύνη έχει πίεση αν σφυράωση και διαθήκη να αυτού και αμυρημένη στον τον αυτού πίεση αυτά. Κύριο εν τω ανόητη είμαστε τον αυτού και βασιλεία του πάνω του εσχόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε σαν κύριο αυτού δυνατή ισχύ ποιόν του λόγων αυτού. Του ακούσε τη μέση των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάστε νόμο αυτού. Λειτουργεί αυτό ποιόν του θερήμα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Ευλογεί το όπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ευλογεί το όπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον ψυχή μου, ενώ δε εσύ μου περιθεία σου, εις άκουσον δικαιοσύνη σου. Εμεί έθεσαι χρήση με το δούλο σου, ότι ο δικαιωθή των οποίων σου παζών. Ότι κατεδίωξε αυτό τη ψυχή μου, εταπείνωσε την ζωή μου. Εκάθεσέ με σκοτεινή ω ζακού αιώνα και κηδίεσαι με το πνεύμα αυτή η καρδία μου. Εμνήσει την ημέρα αρχαία με μέσα υπά άγγισον, εμπίμωση καιρό με μελέτων, διεπέδωσε τα σχήρια μου σε χύμω γη αν η δρόση. Αρχή άγγουσα μου, κύριε, ξέρει το πνεύμα μου, μία από τα έψω πω ο κόσμο μου και μειωθήσω με, τι καταβάνω τη λάθον. Ακουστώ μου πει, σαν μου κουρεώσω φυσίπη, σαν μου αρισώ με και όταν υπορεύσουμε, ό,τι προσέγγιζε την ψυχή μου. Εξαρτούμε, αδελφό μου, κύριε, πω σε εκατέφυγα. Δίδαξω με το οποίο θελημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου θα οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένα εκείνο το όνομα τόσο και ζήσει με. Ένα και εσύ σου εξάξει, εκθρύψω στη ψυχή μου και το ερέγγι σου εξωτερεύσει του εχθρού μου και απορρίσει πάντα του θρύβοντα τη ψυχή μου ότι εγώ δωρεό σου είμαι. Εισάκουσα μου και η δικαιοσύνη σου εμεί, έθεσε χρήση με το δούλου σου. Εισάκουσα μου και η δικαιοσύνη σου εμεί, έθεσε με το δούλου σου. Το πνεύμα σου λαθών οδηγήσε με εν γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και για πνεύματι, γεννή και αίκη σου ω τον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Για ελπίση μόνο, κύριε, δόξα σύ.
1: Η ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν έφτασαν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν έρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν έρ του Αγίου οικου τούτου και των μεταπίσεων

Διότι σαν Χριστό διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Θελοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας,

0: αιμαλώτου και της ουδείας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν
1: ελέησον.
0: Πέτουρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, υγιής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: Θεέ Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Κύριος τους εαυτούς του μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπων, επιβαλούσιγα ρεφημάς τας χείρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες οι συναγωγάς και φυλακάς αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας εν εκεν του ονόματός μου. Αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θέστε ουν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνεμ. Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεσαι δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατός του συνεξιμών και έσυστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε της κεφαλής ημών που μη απόλυτε εν τη υπομονή ημών.

Ελέησα με ο Θεός ο Δομέλο έλεος σου λέγα το πλήθος των διεμών σου εξάρισον μα με πλήρων και νομες ομοίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισο με ό,τι να μην γνώσω και αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντοσύμων ο ήμαρτων και των πονηρών ενώπιό σου επίσης από σάνη και δίσε τις λόγες σου και νεκίσω και νεστέσε η δούγα εν ονομία εις ενελήθην και αμαρτίες έχεις εσέ με ημίτη μου η δούγα εθνικά που σε στα άδεια τα κλείς σοφία σου δωσάσμη ρεδιείσμε ισόβου καθαρισμονίσμε και υπέχει όλα ευκαθίσουμε ακουτιείσμε αγαρίες επί συναγαριά σου το στεπενωμένο απόστεψε ο προσωπός σου από όντιον και πάσα μίας με εξάρισον καρδίαν καθαράν πίσω Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησε εγκάτη της νομία που ρίψε το προσώπο σου για το πνεύμα στο Άγιο με την έσαι μου από όντως με την αγαρία σε το σωτηρίο σου και πνεύμα τη γεμονικό σε ρισόμε διδάξω ο νόμος οδού σου και ασελείς επισέβεις τρέπου σε ρίσαι με ξεμάδων ο Θεός σωτηρίας μου αγαριάστη η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε το χείρι μου ανοίξει στο στόμα μου ανεκδενεσύ σου ό,τι θέλεις σας εσύ να το κάνω τα αυτόματα και ευδοχήσεις Θυσία το Θεό πνεύμα στημένο καρδιά στημένη και ταπεινωμένο Θεό σου που το ξενώσει αγάθμον Κύριε εν τη ευδοκία σου της όγκη υποδομηθεί τότε η σφαρή μου τότε ευδοκήσεις στη θεία δικαιοσύνη σαν αγώνα και τα αυτόματα αν ήσουν επί το συστηριώσουμός σου.

ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, όν και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων.

0: Σου ευλογητός, εν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πεθυστέ πνεύματος και λόγω νερεύσιμο σε Δημητρή και αφήσουμε φέτος πανηγυρίζων και άσο γηθόμενος το άφησα θαύματον. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, ημών η αντίληψη καταφυγή και συντήρησης, το δούλο σου πέφυκα σε γεννή το λαγανή, δια τούτος υποσπίτου και κραυγάζου, σώσον με τον άθλιον της συμπαθίας σου. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, σε πράξη κρίθιε, το συνειδός μου βασίζουσι υπό προσώπου φέρου σε τούτου κοδέλεχου, σπέψον δέσποινα βοήθεια και νούμι υπό της αδελειώσεως, ρίσε και σώσον. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Αγία σου δέσμευε να διαμορφωθήσει καρδία μου την περάγει με τον κοίσασα και υπάρξω πασόν αγιωτέρα εκ των αντιλάμενων μόνοι πανίμεται. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, εσύ τα σερφίδα μου σωτηρία σου έθηκα και προσέ την έσπαχον πίση κατέφυγαν. Μη παρήδεις με ερπής απεπισμένων, αλλά σπαντοδύναμος, πρόθεστον σώσον με. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περ ημών, τους εκ Θεού δεδομένους πάσιν ημίν χάρητοι, θαυματουργούς και γιατρούς, της Εκκλησίας το στήριγμα των ευσεβών το κατέωμα, φωνές αγαριάς σας συνολογήσουμε σήμερα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περ ημών,

Άγιε Θεέ του Θεού πρεσβεύσε πριμών, δίδομοι λόγω μας ηλεύ ουράνιε, πανημίσε τους σούς Χριστέ ανεργύρους, τους εν κόσμο λάμψαντες δίκην υποστήρων χάρητη, παρασού τη δοθήσει και την ψυχή μου κατάγωσαν εσφατισμέν της πάθεση. Άγιε Θεέ του Θεού πρεσβεύσε πριμών, διάσευτη των ανεργύρων ένδοξε, της Εκκλησίας Χριστού λαμπτήρα αισθητή, υγιήνουν ανώσαντες ενδοχές θεόσοφοι, έσπολούσε της πλάνης, εις των ειδών εστέψατε προς τα ουσία πανόλυπη. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, για να μαθαίνετε στο Χριστό τη χάρη τη Θεία Άργη η πάσα των δαιμόνων, την ισχύνε λύσατε και ιατρία δείχτετε των σημάτων ποικίλων, ψυχή ομούστε και σώματος πάσε πρίση προσέχωση. Εν ίν και αεί και σώμας των αιώνων να μην. Ο υπερούσιος Θεός Πανάμων με εξούσεις άκονται και διημάς όφθη καθημάς τους άνθρωπους, όν εκτενώσει και τεβε υπερ πάντας ανθρώπους, η ημαρτικότητα με πάντα γνωρίες όσοι κοράσους ρίσεστε. Δωσούς είμαι ο λόγος Θεοτόκιος, δώσα και άφανος πηγή, θεία σου συνειδωτήσατος πανωτικών στερέως σου, και τη θεία δόξη σου, σε φάνω δόξη αξίες σου, περαγία Θεοτόκιος όσων ημάς, την δώσουν της σύσμιας παιχνίας κοράσου πανάμων με αγνή, σαν αμαρτίας κάψουν οι ερτυχωμένοι και θρύψεων ψυχήν επαναψύχουσα, εν την καρδία μου εφαίνουσα. Περαγία Θεοτόκιος όσων ημάς, νοός μου το σκότος Θεοτόκιος φαδίτων εσύ ως αγαθή. Εκδισοφό διάβησον και μετανοίας δάχτυση ρηφθήνε με αξίωσον, όσοι μαθήσει από διέλεους. Περαγία Θεοτόκιος όσων ημάς, ελανίσιν ελέους σου παρθένε, τους άνθρωκας βέσου των αιμών παθών θεοχαίωτε, και εσβεσμένων άναυσον, τον ρίχνος καρδίας μου και συρριχνία υπάρχουσαν. Περαγία Θεοτόκιος όσων ημάς, χυμάζει με κλείδων αμαρτίας και σάρουσαν τόπων λογισμών, σπραχνίσει την πανάμα και χείρα βοηθείας μη, ως ελεήμιν έκτενον όπως ο ζώμιος γερέδωσε. Άγιοι του Θεού μας βέστε περιμόν, διάστευτε θείων αμαργύρων, τες της ειρήης λάμψης η καταπραστής απανευπαιώς η αμάτων δαδοχίες, παταγωγή τα πέρατα εις δόξων Θεού ημών. Άγιοι του Θεού μας βέστε περιμόν, αγγελικής χωρίες ενημένη, και παρεσόντες Άγιοι θρόνο δόξη πανευπαιώς. Επισκέπτεστε τους χάρτων, εσπαθία πάνοτε, δεινών εξαιρούμενοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν. Τριαδικώς στην Θεία Μοναρχία θελογούντες Άγιοι, επολιτεύσεστε, επηγείς ως περάγγελοι των Θείων, αποπηρούντες βούλημα, και νύν μακαρίζεστε. Περαγία Θεοτόκιος όσων ημάς, ο φοβερός της άνωσε τη γης, εσύ απλάσσος όκησε, καθαρατέρα νευρικός, ορατής και νομένης, αγνή παρθένε φύσεως, Διός μακαρίζομεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνο, ο Σεβρός Ναός ημών Θεία Ανάγκηρη, και έχετε παρά Θεού χάρη και υγεία, τη νοσού συλλαλεύεται. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνο, Άγιοι Ανάγκηρη Χριστιανοί, σαΐ πάρεστε και δωρεάν εξιάστε τούτον, τα ποικίλα νοσήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Κοσμά αγιώδετε, δαμιανέτε, πανάλιστε, κάθετε νυν την δερπορία των βρωτών Παναίδημη. Και νυν και αεί και σώνος των αιώνων αμήν. Στήσω μου την τάραχον των λογισμών αγνή δέσποινα, πάψον ψυχής πάσα θυμία.

0: Κυγαρίο, βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η την χάρη των βόστων ιαμάτων εφαυρούδη την ρώση σε ανάγκες η αντίθετα τουρχή ένδοση, αλλά την ημών επισκέψη των πολεμίων το θράσι καταβάλλεται.

πάση συνέσεως και σοφίας υπέκειται ο λόγος των σοφών γιατρών και πάση γνώση παρέχωση. Βγάλει σου χάρη να βόνται εις αοράτους ερώσιν δωρούνται πάση. Όθεν κανεί διηγήσεως χάρη τη δόρυνται, ημνήσεως θεοφόρους εμπαρέσους Χριστού και θεράποντας, διαμάτων πλήθη παρέχοντας. Αργιδόνων γαρ πάντας λειτουργούνται, τον κόσμο νιώνουν.

Την πρώτη του μηνός μνήμη των Αγίων και Θεοτρογών Αργύρων Κοσμά και Δημιανού των Ερώμη Τεριαθέντων. Βορές αδεφούς τους διές πονηρήθη, ως εις εν άμφος είμαι πηγώτας λίθων. 1η Ιουλίου λίθης είναι ανάργυρη ήθλων. Και αυτή η μέρα είναι του Σιωδρός Σιμών Βασιλείου, του Συσισαμένου Τιμονήν του Βαθέως Ρίακος. Όθης αληθώς Βασίλειος πράγματι, ως βασιλεύσεων βαθών των αρόγων. Τι αυτή η μέρα του Σπονδρέ Πέτρου, Πατρικίου γενομένου του εν της Ευάνδρου. Δόξαν λοιπόν γης κατά της γης ιδέα, τον όνομα τέσσερου ουρανού δόξης Πέτρος. Όσιος λέων ερημίτης γυμνός διάγων, εν ειρήνη τεριούτε. Ούσο αρχιπιστής πριν θανινεύα λέων, ως πρώτος Αδάμ γυμνός των ουκισχήνων. Οι άγιδες χειριμάτες υπητεριούνται. Ξύφος πατάσει χιλιανδρίας δύο, σύπτων αθητών μακράν διλανδρία. Ο Άγιος Μάρτης Μαυρίκιος, μέλη τη Χριστής και υπομελισσόν δακνόμενος, θεριούται. Ο Μαυρίκιος γυμνός εν Χριστής μέλη, κρίνει μελισσόν ειδίτα αστρώσεις μέλη. Οι Άγιοι 25 μάρτυρες και ενεκομιδία, κρίνει θεριούνται. Αριθμός ανδρών εκτακωμένων κύκλος, το παιδάκι σγάρ 5 δίρενος κύκλος. Ο Άγιος Μάρτης Κωνσταντίνος είναι αυτό ξύφι θεριούνται. Ή και πατάσει Κωνσταντίνα το ξύφι και νεκρός εχθρός ή πατάσει Κυρίου. Σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Τόνε του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπου και την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σαυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

των διτόπουντες ποτίες τους ηγαρή Θεός των έκφραστος απερινόητος αόρατος ακατάλητος αείωνος αύτοσον Θεί και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο Θεί εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου εχαρίσω την μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Θεί και το μονογενής Σου Υιό και το Πνεύμα Τίσου το Αγίου υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν Θεί και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατηξίωσες και αίτηση παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια απτέρωτα

άνοντο της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη την Ιησού Κρίου και πάντων των υπέρ ημών και γεννημένων, του Σταυρού του τάφου της τριμμένων Αστάσεως, της ουρανός αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

Αμήν. Ώστε γενέστε της μετελαμβάνωσιν εις νύψιν ψυχής εις άφησιν αμαρτιών, της κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος εις Βασιλείας Ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσε, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερωμένη στην λογικήν τάφνα να τρίαν υπέρ των ενπίστην απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εγκρατευτών, Απολογητών και παντός Πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου. Εξαιρέτως δε της Παναγίας Ακράντου,

εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν σου φιλέτες ημών.

φόρο και διαμετήρητο σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων ήστον τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτα ουρανόφαινε, έπειδε επί του υποκυκλικότου είτε σε αυτόν κεφαλά. Που γαρέκλειλαν σε αρκή και αίμα και ελασί το φοβερό Θεό. Θείουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μη μήνυ αγαθών εξομάλισαν κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τη πλέου τη σύμπλευσον, τη οδηγορού τη συνόδευσον. Του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικίου Κυρίου Σου και από θρόνο δόξου τη Βασιλεία Σου και ελθέης του Αγιάσαι ημάς. Ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα οράτου συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Δώσει λάστα δική του αιματός.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τετάρτη, είναι 1η του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει τη μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού», από το περιοδικό, δημοσιεύτηκε μάλλον στο περιοδικό Σύναξη, στα τεύχη 49, 51 και 52. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, ιστορία των νεωτέρων χρόνων στα Επτάνησα με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιωνία, ελληνιστικά χρόνια, Μίλητος, Μαγνησία, Μιούς, Πριίνη, Ελέα» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, δόγμα και ζωή με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Όνος στην Αγία Γραφή» κατά την ερμηνεία των πατέρων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα» του Νίκου Καρούζου από τις εκδόσεις Ίκαρος. Στις 8, απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφοί Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα 1η του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Θαυματουργών και Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων, του Οσίου Πέτρου, τη μνήμη των Αγίων Δυσχυλίων Μαρτύρων, των Αγίων 25 Μαρτύρων, τη μνήμη του Οσίου Λέοντος του Ερημίτου, του Οσίου Βασιλείου, του Αγίου Κωνσταντίνου από την Κύπρο και των Αγίων που μαρτύρησαν μαζί του και του Οσίου Λεοντίου του Ρανταούτς.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό. Οι δύο αυτοί Άγιοι έζησαν περί το 284 στη Ρώμη κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Καρίνου. Αδελφοί κατά σάρκα, πολύ περισσότερο δε κατά την πίστη και το κοινό φρόνημα, διαλάμποντες μέσα στο σκότος της ιδωλολατρικής πλάνης δια των αρετών και των ανδραγαθημάτων τους, άνοιξαν ένα δρόμο προς τον ουρανό καθιστώντας αυτούς οικονόμους της θείας Εσπλαχνίας. Μοίραζαν αφιδώς όλα τα υπάρχοντά τους με γενναιοδωρία, διδάχτηκαν την ιατρική από έναν ιδωλολάτρη περίφημο στην επιστήμη του Ιπποκράτη και του Γαλινού, με σκοπό να τεθούν κατά το παράδειγμα του φιλανθρώπου Σωτήρου στην υπηρεσία των ανθρώπων που υπέφεραν. Χρησιμοποιούσαν τα φάρμακα και τις ιατρικές περιθώρια

κάλψης, μάλλον ως πρόσχημα, και στην πραγματικότητα θεράπευαν όλα τα νοσήματα των ανθρώπων όπως και το ζώο με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, του ιατρού των ψυχών και των σωμάτων, ο οποίος τας ασθενείας ημών έλαβεν και τας νόσους εβάστασε. Αρνούμενοι να λάβουν χρήματα ή προσφορές οποιοδήποτε είδους, προσέφεραν ως αντίτιμο της ιάσεως των σωμάτων την πίστη στο χορηγό της αιώνιας σωτηρίας Χριστό. Καθώς η φήμη τους απλώθηκε στα πέρατα, άνθρωποι από όλο τον κόσμο προσέρχονταν να τους βρουν στο χωριό που διέμεναν κοντά στη Ρώμη για να ζητήσουν τις προσευχές τους. Και όσοι θεραπεύονταν από αυτούς επέστρεφαν στο σπίτι τους φωτισμένοι από την πίστη και διακηρύσσοντας την ευσπλαχνία του Θεού. Η φήμη αυτή γέννησε ωστόσο το φθόνο και το μίσος των πιο φανατικών ειδωλολατρών της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να τους καταγγείλουν στον αυτοκράτορα. Με το επιχείρημα ότι η επιτυχία των Αγίων έθετε σε κίνδυνο τη λατρεία των θεών που προστάτευαν την αυτοκρατορική εξουσία, τους κατηγόρησαν ότι χρησιμοποιούσαν μαγικές εποδούς για να διαδίδουν τη χριστιανική θρησκεία. Ο μονάρχης ανησύχησε από τα λόγια αυτά και έστειλε στρατιώτες να τους αναζητήσουν στον τόπο όπου συνήθως θεράπευαν τους ασθενείς. Οι ντόπιοι κάτοικοι, έγκαιρα προειδοποιημένοι, πήραν τους Αγίους και τους έκρυψαν σε σπήλαιο κρυμμένο μέσα στα βουνά, όπου παρέμειναν πολλές ημέρες, στρεφόμενοι μόνο με τις αδιάλειπτες προσευχές και τους ύμνους που ανέπεμπαν στο Θεό. Εν τω μεταξύ, στρατιώτες, προκειμένου να επιστρέψουν άπρακτοι και φοβούμενοι να παρουσιαστούν με άδεια χέρια στο παλάτι, συνέλαβαν άνδρες και γυναίκες ευγενικής καταγωγής, τους έδεσαν και τους οδήγησαν στη Ρώμη. Όταν οι Άγιοι Ενάργυροι έμαθαν το νέο αυτό, θεώρησαν απαράδεκτο να υποστούν κακομεταχείριση άλλοι άνθρωποι στη θέση τους και οι ίδιοι να στερηθούν τη δόξα του μαρτυρίου που επιθυμούσαν. Αποθώντας με αποφασιστικότητα όσους ήθελαν με κλαθμούς και οδυρμούς να συγκρατήσουν τους γιατρούς και τους διδασκάλους τους, έσπευσαν να προφτάσουν στη συνοδεία. Αφού περπάτησαν μέρα και νύχτα, μόλις διέκριναν τους στρατιώτες, φώναξαν: «Είμαστε ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, αυτοί που γυρεύετε. Αφήστε ελεύθερους αυτούς που συλλάβατε στη θέση μας και οδηγήστε μας όπου θέλετε». Κατάπληκτοι στρατιώτες υπάκουσαν και την επόμενη μέρα τους οδήγησαν στον αυτοκράτορα, διηγούμενοι όσα συνέβησαν. Καθισμένο σε ψηλό θρόνο, εν μέσω πολυπληθού συνάξεως, ο Καρίνος πρόσταξε να παρουσιαστούν οι Άγιοι και τους είπε: «Εσείς είστε που απορρίπτετε τους θεούς και όσους τους λατρεύουν και αποδίδετε τις θεραπείες σας με μαγικά μέσα σε έναν κακοποιό που ονομάζεται Χριστός που θανατώθηκε με βίαιο τρόπο?» Ατάραχοι και γεμάτοι από παρησία, οι Άγιοι αποκρίθηκαν: «Δεν είμαστε ούτε αγίρτες ούτε μάγοι αυτοκράτορα, γιατί εκεί βρίσκεται το έργο των δαιμόνων, αλλά έχοντας αναγνωρίσει ότι εκείνος τον οποίον αποκαλείς νεκρό Ιησού είναι ο μόνος αληθινός Θεός που ήλθε να πάθει εκουσίως προκειμένου να μας χορηγήσει την αιώνια ζωή για της Αναστάσεώς του μετά την τριήμερη ταφή του, αποστραφήκαμε τη μάτη η λατρεία των ειδώλων και τα νεκρά πράγματα για να αφιερωθούμε στο ζώντα Θεό. Στο όνομά του θεραπεύεται κάθε αρρώστια και οι δαίμονες φεύγουν ανίσχυροι. Δωρεάν θεραπεύουμε σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου που μας συνέστησε να δίνουμε δωρεάν ό,τι δωρεάν ελάβαμε από αυτόν. Αυτή είναι η επιστήμη μας και αυτό είναι το φάρμακο των χριστιανών που θεραπεύει και σώζει». Ο ηγεμόνας εξορκισμένος τους διέταξε με απειλή φοβερών τιμωριών να υποταχθούν στην προγονική θρησκεία των Ρωμαίων, σύμφωνα με την οποία οι θεοί είναι εκείνοι που διδάσκουν τις επιστήμες και τις τέχνες στους ανθρώπους και κυρίως ο Μέγας Ασκληπιός που προείσταται σε κάθε θεραπεία. Οι Άγιοι του αποκρίθηκαν: «Είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε για τον Χριστό, τον αληθινό Θεό, όσες τιμωρίες μπορείς να επινοήσεις, διότι αντί για αυτές ο Θεός μας προσφέρει ατελεύτητες απολαύσεις. Και όπως σε μία γιορτή εινοχωούν τους συνδετημόνες στο ποτό της βραδιάς, δώσε μας εκτός του θανάτου για τον Χριστό κάποια από τα πάθη που εκείνος υπέστη για μας». Όσο για... Όσο για σένα, αφού δεν θέλησες να μάθεις με τη λογική αυτό που αφορά την αλήθεια, να ξέρεις ότι η στρεβλή διάνοιά σου θα το μάθει σύντομα στην πράξη. Ένα εξαιρετικά βίαιο ρίγος διέτρεξε όλο το σώμα του αυτοκράτορα και ευθύς, σαν να συντρίβονταν οι σπόνδυλοί του, το πρόσωπό του στράφηκε πίσω, ανίκανο να γυρίσει αριστερά ή δεξιά. Η ομίγυρη έκθαμβη αναφώνησε: «Μέγας Θεός ο Χριστός». Και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, απαρνούμενος στην αλαζονία του, έβγαλε τον πορφυρό μανδύα και ρίχνοντάς τον στους Αγίους, τους οικέτευσε να παρέμβουν για χάρη του. Καθώς εκείνοι του απάντησαν ότι μόνο η πίστη και η ομολογία του Χριστού ως Θεού μπορούσαν να τον θεραπεύσουν, αναφώνησε:
«Πιστεύω σε σένα, Χριστέ, και ομολογώ ότι είσαι Θεός αληθινός». Μόλις οι Άγιοι Ανάργυροι επέθεσαν τα χέρια πάνω του προσευχόμενοι, ο αφιένας του επανήλθε και η θεραπεία του ηγεμόνα στερέωσε στην πίστη όλους τους παρευρισκόμενους. Λίγο αργότερα ο Καρίνος διέταξε την καταστροφή των ειδωλίων και την ανέγερση ναών στο όνομα του Χριστού και κάλεσε τους υπηκόους του να σπαστούν την πίστη τόσο στη Ρώμη όσο και στην υπόλοιπη αυτοκρατορία. Κατόπιν, καλώντας τον επίσκοπο Φίλικα, δήλωσε ότι θέλει να λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όσο για τους Αγίους Αναργύρους, αφού αρνήθηκαν ως συνήθως το χρυσάφι και τα πλούτη που τους προσέφερε ο αυτοκράτορας, επέστρεψαν στην κατοικία τους εξαιρετικά τιμόμενοι από όλους. Ο ειδωλολάτρης δάσκαλός τους, δυσπιστώντας την πάγκινη φήμη για τους δύο αδελφούς που συνέχιζαν να επιτελούν αναρρύθμιτες θεραπείες, βυσοδομούσε εναντίον τους με δολοφονικές σκέψεις, ενώ υποκρινόταν απέναντί τους τροχικά αισθήματα. Όταν ήρθε ο καιρός να μαζέψει ιατρικά βότανα στο βουνό σε τόπους απόκριμνους και δυσπρόσιτους, γνωστούς μόνο σε αυτόν, πρότεινε στους δύο μαθητές του να το συντροφεύσουν. Οι νέοι τον ακολούθησαν, όπως στην Παλαιά Διαθήκη ο Ισαάκ, για να θυσιαστεί από τον πατέρα του. Αφού τους χώρισε για να μαζέψουν βότανα σε διαφορετικά μέρη, ο αχρίος γιατρός σήκωσε με τα δυο του χέρια μια βαριά πέτρα και από το ύψος ενός ακροτηρίου συνέτριψε το κεφάλι ενός των αδελφών. Κατόπιν δε, ορμόμενος από δαιμονική λύσα, έτρεξε προς το δεύτερο, το λιθοβόλησε, συντρίβοντάς του τα οστά. Έσκαψε ύστερα λάκκο και έκρυψε τα σκηνώματα των δύο Αγίων Μαρτύρων και πέστρεψε στο χωριό διαδίδοντας ότι οι δύο αδελφοί αποσύρθηκαν για να αφιερωθούν στο Θεό για κάποιο διάστημα. Πολύ σύντομα οι κάτοικοι διαπίστωσαν ότι η απουσία τους ήταν δυσβάστακτη και ξεκίνησαν προς αναζήτησή τους στο βουνό. Στο δρόμο συνάντησαν ανθρώπους που μόλις είχαν απελευθερωθεί από ακάθαρτα δαιμόνια με τη βοήθεια θεϊκής δύναμης. Οδηγήθηκαν από αυτούς στον τόπο που είχε λάβει χώρα το θαύμα και αφού το καθάρισαν βρήκαν τα θαμμένα σώματα. Αφού τα εκταφίασαν με ευλάβεια έγινε μετακομιδή τους εν μέσω ευχαριστηρίων, ψαλμών και ύμνων και κατατέθηκαν στον ίδιο τάφο. Έκτοτε οι Άγιοι Ανάργυροι δεν έπαυσαν επιτελούν πλήθος θαυμάτων. Άλλοι έβρεσκαν ίεση, τιμώντας τα τίμια τους λείψανα, σε άλλους φανερώνονταν σε όραμα και για άλλους έφτανε και μόνο η επίκληση του ονόματός τους για να εξασφαλίσουν την ίασή τους.

αγαπητοί ακροατές, ήταν το συναξάρι της ημέρας και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξεκινώντας με τα γενικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 και στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τα ορεινά της Δυτικής Πελοποννήσου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά από 37 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στις ανατολικές Κυκλάδες και την νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με αύρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς θα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, για αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 1η Ιουλίου. Το 69 ο Τιβέριος Ιούλιος Αλέξανδρος διατάζει τις ρωμαϊκές λεγεώνες του στην Αλεξάνδρεια να ορκιστούν πίστη στο Βεσπασιανό ως αυτοκράτορα. 552 βυζαντινές δυνάμεις υπό τον Αρσίνη νικούν τους Οστρογόθους στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της μάχης ο βασιλιάς Τοτήλας τραυματίζεται θανάσιμα. Το 1097 οι σταυροφόροι με επικεφαλής τον πρίγκιπα Βοημόνδο τον πρώτο του Τάραντα νικούν το στρατό των Σελτζούκων του Κιλίτς Αρσλάν πρώτου. 1569 το βασίλειο της Πολωνίας και το μεγάλο δουκάτο της Λιθουανίας υπογράφουν την ένωσή τους. Η ενωμένη χώρα ονομάζεται Πολωνική Λιθουανική Κοινοπολιτεία. 1646 γεννιέται ο Gottfried Wilhelm Leibniz, γερμανός μαθηματικός. 1770 ο κομίτης του Λέξελ περνάει πιο κοντά στη γη από οποιονδήποτε άλλο κομίτη που έχει καταγραφεί στην ιστορία. 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων και διοικητή τον Λοχαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό Συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχιστε μαθών, άρχιν επιστής είναι το σύνθημα της σχολής. Να πούμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ότι στη συνέχεια της εκπομπής έχουμε ρεπορτάζ, θα έχουμε έναν καθηγητή της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων, καθηγητή της στρατιωτικής ιστορίας, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς ξεκίνησε τη λειτουργία της σχολή. Το 1849 γεννιέται ο συγγραφέας Αργύρης Εφταλιώτης, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το 1896 πεθαίνει η Αμερικανίδα συγγραφέας Harriet Beecher Stowe, η καλύβα του Μπαρμπαθωμά, το πιο γνωστό της έργο. 1903 ξεκινά ο πρώτος ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας. 1913 υπογράφεται στο Χατζή Μπεϊλίκ η συνθήκη ανακουχής μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Παράλληλα η Δράμα απελευθερώνεται από τον Ελληνικό στρατό. 1916 αρχίζει η μάχη του Σόμου, η οποία εξελίσσεται σε μία από τις πλέον αιματηρές αναμετρήσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο και οι απώλειες εκατέρωθεν θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο. 1923 πεθαίνει ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Θεοτόκης. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη την περιοχή. 1942 αρχίζει η πρώτη μάχη του Ελ Αλαμέιν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1968 υπογράφεται από 62 χώρες στην Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και τη Μόσχα η συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. 1991 διαλύεται επίσημα το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. 2008 στην Αγγλία απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Τέλος, το 2013 η Κροατία γίνεται το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, και εμείς να καλωσορίσουμε τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου. Πατέρα Χριστόδουλε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλό και ευλογημένο μήνα. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ επίσης, πατέρα Χριστόδουλε. Ένα θέμα που μας απασχολεί πολλές φορές στην καθημερινή μας ζωή και έχει να κάνει με τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, είναι το ζήτημα της συγγνώμης. Πολλές φορές μπορεί και να έχουμε κουραστεί από τη σχέση μας με τον άλλο, με τον αδελφό μας. Μπορεί να κάνουμε συνεχώς εμείς λάθη, να κάνει συνεχώς εκείνος, κάποια μικρότερα, κάποια μεγαλύτερα. Και μπαίνει εδώ πέρα το ερώτημα, πόσες φορές καλούμε να συγχωρήσω τον αδελφό μου. Να πούμε, πατέρα Χριστόδουλε, στους ακροατές μας, ότι η αφορμή για τη συζήτησή μας είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και οι στίχοι 21-35 που αναφέρονται σε αυτή την έννοια της συγγνώμης προς τον αδελφό, και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και μία παραβολή για αυτό το θέμα.
2: Ναι. Όπως συχνά λέμε, αν αφαιρέσουμε την έννοια της συγχώρεσης από το Ευαγγέλιο, τότε έχουμε μία ακόμη θρησκεία. Όλη η διδασκαλία του Κυρίου και η ίδια του η ζωή ή επικεντρωνόταν στο θέμα της συγχώρεσης γύρω από τη φράση «Άφεσε αυτή σου γαρίδες επί του Υιού» κρύβεται όλη η στάση που καλούμεθα να έχουμε τα παθέων προς τους άλλους ανθρώπους, και σε τούτη εδώ την παραβολή για μία ακόμη φορά μπαίνει ως με αυτόν τον τρόπο τον παραβολικό. Ο Χριστός μιλάει για την ουσία της αγνωμοσύνης προς το Θεό και τον συνάνθρωπο, και αντίστοιχα την καταδίκη που έχει ο καθένας μας τη στιγμή που δείχνει η αγνωμοσύνη. Ακούγομαι?
0: Μάλιστα, βεβαίως, σας ακούμε.
2: Ναι. Σε αυτή λοιπόν την μικρή παραβολή,
0: ναι,
2: έχουμε αυτόν τον δούλο, ο οποίος έχει ένα μεγάλο χρέος και ζητάει από τον άρχοντα να μην τον τιμωρήσει, να τον βάλει στη φυλακή, και εκείνος, όπως λέει και το κείμενο, δείχνοντας μακροθυμία, τον λυπάται, τον σπλαχνίζεται, λέει το αρχαίο κείμενο,
0: ναι,
2: και του χαρίζει το χρέος. Εκείνος στη συνέχεια βγαίνει από εκεί χαρούμενος, συναντάει έναν άλλον ο οποίος του χρωστούσε χρήματα, τον παρακαλεί εκείνος να μην το βάλει φυλακή, αλλά αυτός δεν δείχνει έλεος καθόλου, δεν δείχνει ασπλαχνία και ζητάει να φυλακιστεί. Τότε το μαθαίνει ο άρχοντας, οργίζεται και τον παραδίδει στους βασανιστές, λέει, ώσπου να ξεπληρωθεί το χρέος όσο χρωστούσε. Και καταλήγει ο Κύριος, που ούτως ή άλλως έχει εισάγει την παραβολή με τη γνωστή φράση «Η βασιλεία των ουρανών είναι όπως», και λέει τη γνωστή παραβολή, πάρα πολλές τέτοιες παραβολές υπάρχουν αντίστοιχες. Έτσι θα κάνει και εσάς ο Άγιος Πατέρας, αν ο καθένας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη την καρδιά. Βάζει δηλαδή ως κέντρο της διδασκαλίας του Χριστός την μακροθυμία, το έλεος και την ασπλαχνία. Αυτές είναι οι τρεις λέξεις που δεσπόζουν στην συγκεκριμένη παραβολή. Ότι, και λέει ότι η αγνωμοσύνη, η έλλειψη ασπλαχνίας, η έλλειψη ελέους και η έλλειψη μακροθυμίας οδηγεί τον άνθρωπο σε τιμωρία, και μπαίνει και το ερώτημα, βεβαίως προλαβαίνω την ερώτηση, πώς είναι δυνατόν ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος μιλάει για έλλειψη ασπλαχνία και μακροθυμία, μετά να αναφέρεται σε οργή και αιώνια τιμωρία, και γύρω από αυτή την βεβαίως την παραβολική έκφραση έχουν υπάρξει πάρα πολλές παρεμηνίες και παρουσιάζεται ένας Θεός σαν να έχει διπολικότητα, τη μια σπλαχνίζεται και την άλλη τιμωρεί. Βεβαίως δεν είναι έτσι. Αυτό που λέει ο παραβολή του παραδίδει στους βασανιστές είναι αυτό που συμβαίνει στον καθένα από εμάς όταν δεν μπορέσουμε να έχουμε σπλαχνία, μακροθυμία και έλεος. Ο άνθρωπος βασανίζεται και από τη συνείδησή του, αλλά θα λέγαμε ακόμα περισσότερο αρρωσταίνει πνευματικά. Όπου υπάρχει ασυγχωρησία, δεν μπορεί ο άνθρωπος να νιώσει τη χάρη του Θεού. Μας έχει παραδοθεί αυτό και στην Κυριακή Προσευχή, το άφεσε μη τα θελήματα ημώνος και εμείς αφήνουμε το φιλό του θυμών. Που σημαίνει ο άνθρωπος που δεν διαθέτει αυτές τις τρεις, στην ουσία είναι μία, τη συγχωρητικότητα, τις τρεις αρετές, έλλειψη, σπλαχνία και μακροθυμία, είναι καταδικασμένος στη ζωή του να αρρωσταίνει ψυχικά, γιατί ο ψώνιος της αμαρτίας θάνατος, όπως ακούσαμε και την Κυριακή, και άρα να βασανίζεται μέχρι να μπορέσει να καταλάβει τι χρειάζεται και να αρχίσει να ζητά από το Θεό να του δοθούν αυτές οι αρετές.
0: Ναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα.
2: Είναι το τη ζωή μας, θα λέγαμε. Δεν είναι απίστευτο. Είναι σύντομα στη ζωή του καθενός από εμάς, γιατί όλοι έχουμε τέτοια συστήματα. Όλοι έχουμε πικραθεί ή έχουμε νιώσει την ανάγκη να ζητήσουμε και από το Θεό και τους ανθρώπους το έλεος. Όλοι έχουμε βρεθεί στις στιγμές πληροκαρδίες που δεν έχουμε συγχωρήσει, γιατί έχει πειραχθεί ο εγωισμός μας. Και ακριβώς γι' αυτό είναι μεγάλο θέμα, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μην τον αφορά αυτό το ζήτημα. Ακόμα και κάποιος που είναι κλεισμένος στο σπίτι του και λέει: «Εγώ δεν βγαίνω, δεν έχω με κανένα θέμα».
0: Ναι.
2: Ο λόγος που είναι κλεισμένος στο σπίτι του είναι ότι κάποτε αυτό που του συνέβη είναι ότι πικράθηκε, δεν μπόρεσε να συγχωρήσει, δεν μπόρεσε να δείξει μακροθυμία, οπότε κλείστηκε μέσα στο σπίτι του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, βέβαια, στην περίφημη επιστολή, στον ύμνο της αγάπης του προς Κορινθίους, λέει ότι ακόμα και αν δώσω όλο μου το υπάρχοντα, ακόμα και αν αποκτήσω ακτιμοσύνη, αν δεν έχω αγάπη με κύμπαλο λαλάζω, που σημαίνει ότι όλη η έννοια της εφορητικότητας, μάλλον όλη η έννοια της αγάπης στην ευαγγελική διδασκαλία γυρνάει μέσα από την έννοια της συγχώρησης, της περιχώρησης, της μεγαλοκαρδίας που δημιουργείται στον άνθρωπο όταν μπορεί και συγχωρεί, γιατί αυτό το 76-7 που απαντάει ο Χριστός στον Πέτρο, όσες φορές να συγχωρούμε, είναι σαν να λέει: άνοιξε την καρδιά σου, άλλαξε εσύ, του ώστε να αφορά του άλλου ανθρώπου. Κατάλαβε τη δική σου αμαρτία για να καταλαβαίνει ότι πρέπει να συγχωρήσει και του άλλου ανθρώπου. Και μόνο έτσι αυτό είναι ο μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να πορευτεί το δρόμο που εγώ σα προτείνω πνευματικά. Διαφορετικά είναι αδύνατο, θα έχει μια αιώνια τιμωρία, δηλαδή θα παραμείνει όλη σου τη ζωή, θα παραμείνει μακριά από την πάλη του Θεού.
0: Άρα δηλαδή αυτό. Ο τρόπος που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κάποια μεγάλη δυσκολία σε σχέση με τους αδελφούς μας, σε σχέση με τους ανθρώπους από το καθημερινό περιβάλλον, γιατί ξέρετε τώρα, Πατέρα Χριστόδουλε, θα μπορούσε να σας πει κανείς ότι μα είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, εγώ έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που καθημερινά μου φέρεται πολύ άσχημα, εγώ λοιπόν καλούμε τώρα να το συγχωρήσω, σκεπτόμενος ο κάθε άνθρωπος ότι πόσο αμαρτάνω εγώ απέναντι στο Θεό και ότι εγώ ζητώ το έλεος του, πώς λοιπόν εγώ που αμαρτάνω απέναντι στο Θεό και ζητώ το έλεος του δεν μπορώ να συγχωρήσω τον αδελφόν μου.
2: Ναι, αυτό που κάνουμε όταν λέω ότι εγώ δεν πρόκειται να το συγχωρήσω ποτέ μετά από αυτό που μου έκανε,
0: ναι.
2: Δεν βάζει μέσα στην αυτή την εκπίσωση την ανάγκη τη δική μου, δεν βάζω αν το κάνω αυτό, την ανάγκη μου να νιώσω τη χάρη του Θεού. Είναι σαν να είμαι εγώ μόνος μου, είναι κάτι εφιαλτικό να το σκεφτούμε. Γι' αυτό όταν είμαστε σε κατάσταση ασυγχωρηθείας, βράζουμε στην κυριολεκτία, υποφέρουμε. Και ο άλλος μπορεί να μην καταλαβαίνει και τίποτα. Εάν δεν βάλω στη σκέψη μου εκείνη την ώρα ότι εγώ θέλω να νιώθω την ειρήνη του Θεού μέσα μου, τότε είμαι εγώ μόνος μου και η ασυγχωρησία μου. Με το που θα σκεφτώ ότι αν εγώ συγχωρήσω, θα νιώσω τη χάρη του Θεού, θα νιώσω τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι αλλάζουν όλα. Καθημερινά πάγω να είναι μόνο. Και στο ερώτημα που μπορεί να κάνει, αυτό είναι το ερώτημα που κάνει το σωτηρί άνθρωπο όταν συζητάμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι θα το συγχωρήσω και παιδά πάλι, θα είμαι πάλι μαζί του, ενώ με έχει πληγώσει τόσο πολύ. Η απάντηση είναι ότι το ότι συγχωρούμε δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε την αδυναμία που έχει αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, το ότι συγχωρούμε δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε παρέα μαζί του. Γιατί μπορεί να έχουμε δει την ίδια μας τη ζωή και δεν βγαίνει, δεν είναι δυνατόν, δεν ταιριάζουμε με τίποτα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Βεβαίως, το τέλειο, όπως λέει και ο Χρυσόστομος κάπου, το τέλειο είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα και αυτό. Αλλά επειδή πραγματικά δεν γίνεται και το τέλειο σε λίγες περιπτώσεις μπορούμε να το έχουμε, το τέλειο. Ανθρωπίνως είναι να μπορέσουμε να νιώσουμε τέλειος με ανθρωπινία και σφλαχνία, γιατί καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε ότι δείχνουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Πάλι επιστρέπω, η φράση άθεση ότι τα οφειλήματα ημών ως καινής αφήνουμε τις οφειλήματα ημών σημαίνει ότι εγώ συγχωρώντας εσένα καταρχάς σώζομαι ο ίδιος, γαλινεύω ο ίδιος, ειρηνεύω ο ίδιος. Έχει αποδειχθεί και με πειράματα, δεν έχουμε το χρόνο τώρα να αναφερθούμε σε αυτά, αλλά έχει αποδειχθεί ότι από έρευνες που έχουν γίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπισαν πολύ σημαντικά ζητήματα και μπόρεσαν και συγχώρεσαν μέσα στη διάρκεια του χρόνου είχαν πολύ καλύτερη ψυχική υγεία από εκείνους που δεν συγχώρεσαν ποτέ και έζησαν στο μίσος. Γιατί η συγχώρεση σημαίνει ότι αναπαύομαι εγώ, ειρηνεύω εγώ. Ανοίγω εγώ την πόρτα για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ενώ στο άλλο μένω, ακόμα και αν έχω όλα τα δίκαια του κόσμου, μένω κλεισμένο στον εγωισμό μου. Και δεν μπορώ να φύγω, είμαι σαν φιλοκλεισμένο. Γι' αυτό λέει τον παραδείγμα, λέει και το κείμενο. Τον παραδίδει, λέει, στους βασανιστές. Οι βασανιστές ποιο είναι, η συνείδηση. Η συνείδηση του ανθρώπου και το γεγονός βεβαίως ότι η ασυγχωρησία δημιουργεί μια κατάσταση μια μόνιμη οργή ή μια μόνιμη λύπη. Εξάλλου, έχουμε και παραδείγματα σε όλη πέρα από την ίδια του Ιησού. Έχουμε παραδείγματα από πάρα πολλούς Αγίους οι οποίοι συγχώρησαν τους βασανιστές τους, τους δολοφόνους των δικών τους ανθρώπων κτλ. Και γι' αυτό αγίασαν. Για να φανταστούμε, ας πούμε, κάτι πολύ κάτι προσιλέ σε όλους μας. Τι θα ήταν ο Απόστολος Κεφαλά ή ο Νεκτάριος Πενταπόλεως, εν πάση περιπτώσει, αν δεν είχε συγχωρήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους από την Αλεξάνδρεια μέχρι την Έλληνα, οι οποίοι τον πολέμησε. Τι θα ήταν, δεν θα τον ήξερε κανείς απολύτως.
0: Και μάλιστα τους ανθρώπους της Εκκλησίας.
2: Ναι, εννοείται, γιατί είναι ακόμα χειρότερο, γιατί έχει κάνει την δικαιολογία να πει ότι είναι ένα άγιο, οπότε ναι. Δηλαδή, έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα μέσα από τα γεωλόγια της Εκκλησίας για το ότι ακριβώς η συγχώρηση παίρνει τη χάρη του Θεού. Μια συγχωρεσία που ξενώνει τον άνθρωπο και το θέλει του ανθρώπου. Θα πρέπει να καταλάβουμε κάθε φορά που δεν λέμε τις πρώτες μέρες που συμβαίνει κάτι, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το δικό μας όφελος τη συγχώρηση.
0: Ναι. Βέβαια, πατέρα Χριστόδουλε, αυτό δεν μπορεί να γίνει με έναν μαγικό τρόπο ξαφνικά να αλλάξουμε. Να υποθέσω ότι και ο όλος εκκλησιαστικός τρόπος ζωής, η λειτουργική ζωή της εκκλησίας, όλα αυτά μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε που κάνουμε λάθος.
2: Μα πρώτα απ' όλα το μυστήριο της εξομολογήσεως, το οποίο όταν φύγει από την τυπική έννοια, πάω και λέω ναι, πράγματα για να πάρω ένα συγχωροχάρτη και γίνει άδειγμα ψυχής, ανάγκη για μια συμβουλευτική, μια επενθύμηση από τον πνευματικό, τι λέει ο Χριστός κτλ. Το έχουμε ζήσει, όπως είμαστε πνευματικοί, το έχουμε ζήσει εκατοντάδες φορές και βεβαίως και ως εξομολογούμενοι το έχουμε ζήσει εμείς κατά τη διάρκεια και πριν γίνουμε πνευματικοί, ίσως και κάποιες φορές μετά. Όσο μεγάλη βοήθεια είναι η εξομολόγηση όταν γίνεται πραγματικά με την αίσθηση του μυστηρίου και πώς μπορεί κάποιος να έρχεται λοιπόν με όλη αυτή την αντάρα που του βαλάει η αίσθηση του ότι αδικήθηκε, ότι κάνανε κάτι και πώς, όχι με την πρώτη φορά, γιατί ανάλογα βέβαια και με το μέγεθος του προβλήματος, μπορεί να μην γίνει αμέσως εννοείται, αλλά να χρειαστεί χρόνο. Γιατί ανάλογα με την πληγή είχε και έρθει τον χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Ή αντίστοιχα με τον εγωισμό που έχει ο καθένας. Ένας άνθρωπος που είναι πιο ταπεινός θα συγχωρέσει πιο εύκολα. Ένας άνθρωπος που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του δεν συγχωρεί. Άρα σαφέστατα η συμμετοχή στα μυστήρια και πρώτα το μυστήριο της εξομολογήσεως, γιατί με το που θα πάω και θα το πω είναι σαν να παραδέχομαι ότι έχω πρόβλημα. Και μετά αρχίζει ο αγώνας που βέβαια είναι αρρωγός ο πνευματικός. Δεν μπορεί να το πω μόνο του. Να κάνει κάτι και να θυμίζει το λόγο του Θεού. Αλλά η συνεχή προσέγγιση στο μυστήριο και βεβαίως η προσευχή και η επίκληση μπορεί να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ανθρωπιστεί, γιατί στο τέλος όλων αυτών κρύβεται το μεγάλη αρετή της μακροθυμίας, της ασπλαχνίας και του ελέους. Δηλαδή, εξομοιωνόμαστε με τον Θεό κάθε φορά που συγχωρούμε, με την έννοια ότι δεχόμαστε τη χάρη του, δεχόμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και εξοριάζουμε την ύπαρξή μας. Και όσο κανείς αυτό το κάνει συνειδητά, το κάνει στο βάθος της ύπαρξής του, νιώθει να κάνει και βήματα μπροστά πνευματικά. Ενηλικιώνεται. Κάποιος που δεν μπορεί να συγχωρέσει και κρατάει το γεννάτι που λέει και ο λαός, είναι καταδικασμένος να υποφέρει σε όλη τη ζωή. Υπάρχουν περιπτώσεις που είχαμε ακούσει από παλιότερους πνευματικούς, αντιπνευματικό μας δηλαδή, ανθρώπων που πέθαναν μέσα στο συγχωρηθεί ενώ ήταν άνθρωποι του Χριστού. Και αυτό που περιγραφόταν ήταν μια κατάσταση, ένα σκότος πολύ μεγάλο. Δηλαδή να είσαι στην εκκλησία, να είσαι κάθε Κυριακή στην εκκλησία και να μπορεί να συγχωρέσει. Είναι κόλλα.
0: Μάλιστα. Πατέρα Χριστόδουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε ολοκληρώνοντας.
2: Ναι, να προσθέσουμε ακριβώς ότι μιλάμε για αρετές. Δεν μιλάμε για μια εσωτερική κατάσταση. Μιλάμε για αρετές, γιατί είναι δωρεάν από τη χάρη του Θεού. Αλλά για να μπορέσουμε να τις αποκτήσουμε, σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε πιο σοβαρά τον εαυτό μας και να σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε ότι κάθε πειρασμός που έχει να κάνει με την αιχνοποσύνη, με τη συμπολιτικότητα και με το έλεος και τη μακροθυμία, είναι ευκαιρίες που μας δίνονται, ευκαιρίες που παραχωρεί ο Θεός για να προχωρήσουμε περισσότερο πνευματικά και ταυτόχρονα να ελέγξουμε τον εαυτό μας σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Γιατί, όπως είπα και νωρίτερα, αν κάποιος ζει μια πολύ μετρημένη ζωή και δεν έχει επαφή με άλλους ανθρώπους και έχει την ψευδέστηση, ακόμα και μοναχός να είναι, και έχει την ψευδέστηση ότι έχει προχωρήσει πολύ, θα συμβεί κάτι λοιπόν, θα παραχωρήσει ο Θεός να συμβεί κάτι και να δείξει σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, ούτως ώστε να μετρήσουμε τον εαυτό μας και να ζητήσουμε χάρη του Θεού για να πάμε παραπέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, πατέρα Χριστόδουλε. Καλό μήνα και σε εσάς. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου.

Για τον ποιητή και πεζογράφο Αργύρη Εφθαλιώτη θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1849, πέθανε στις 25 Ιουλίου του 1923. Το Αργύρης Εφθαλιώτης δεν είναι το όνομά του, είναι ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης γεννήθηκε στην Κωμόπολη Μύθυμνα Λέσβου, ήταν γιος του Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη και της Ελένης Σκέπετζη. Διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα από τον πατέρα του Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε ιδρύσει και διατηρούσε εκεί ιδιωτικό σχολείο. Το 1866 ο πατέρας του πέθανε, οπότε τον διαδέχτηκε ο ίδιος σε ηλικία 17 ετών ως δάσκαλο στο σχολείο. Αργότερα ο Μιχαηλίδης πήγε να εργαστεί ως έμπορος πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στον εκεί εγκατεστημένο θείο του Κέπετζη. Ο θείος του τον έστειλε στο Μάντσεστερ, όπου είχε υποκατάστημα του εμπορικού του οίκου. Στην πόλη αυτή, το εμπορικό δαιμόνιο του μελλοντικού λογοτέχνη τον ώθησε να ανοίξει δική του εμπορική επιχείρηση. Μην μπορώντας να ανταγωνιστεί τελικά το μεγάλο κεφάλαιο, κατέληξε ως υπάλληλος στον οίκο των Ράλιδων. Εν τω μεταξύ, ο Εφθαλιώτης είχε γνωριστεί στο Μάντσεστερ με τον Αλέξανδρο Πάλι, του οποίου οι θέσεις πάνω στο γλωσσικό ζήτημα κλώνησαν και επηρέασαν αποφασιστικά τις αρχικές δικές του ιδέες, την πνευματική του εξέλιξη και τις πεποιθήσεις του από τον ακμαίο τότε λογιοτατισμό, τον οποίον και πρέσβευε ο Πάλις. Νυμφεύθηκε την Ελίσσα Γκράχαμ. Από το Μάντσεστερ ο Εφθαλιώτης μετατέθηκε στο κατάστημα του Λίβερπουλ και έπειτα στη Βομβάη της Ινδίας, όπου είχε ήδη μετατεθεί ο Πάλις. Εκεί αντέλασαν συχνά απόψεις για πνευματικά και λογοτεχνικά θέματα που τους απασχολούσαν και ιδίως για το γλωσσικό. Στη Βομβάη έμαθαν για το γλωσσικό κίνημα του δημοτικισμού του Γιάννη Ψυχάρη, στο οποίο προσχώρησαν με ενθουσιασμό για να αποτελέσουν την μαχητική ηγεσία του μαζί με τον Ψυχάρη. Η πίστη του Εφθαλιώτη στο δημοτικισμό ενέπνευσε όλα σχεδόν τα κείμενά του. Η πρώτη εμφάνιση του Εφθαλιώτη στα γράμματα σημειώνεται με τη συμμετοχή του στον Φιλαδέλφιο διαγωνισμό του 1889, όπου η ποιητική συλλογή του Τραγούδια του Ξενιτεμέμνου βραβεύτηκε και απέσπασε τον έπαινο της Κριτικής Επιτροπής, αφού το πρώτο βραβείο το κέρδισε ο Κωστής Παλαμάς με το ποίημα «Ύμνωση στην Αθηνά». Τα λυρικά ποίηματα αυτής της συλλογής είναι διαποτισμένα με έντονη νοσταλγία της πατρικής γης και με τη λαϊκή παράδοση. Το ψευδώνυμο του ποιητή είναι απόρρια της νοσταλγίας του, προέρχεται από την Εφταλού, παραθαλάσσια τοποθεσία και οικισμό σήμερα στις βορειότερες ακτές της Λέσβου. Το όνομα προέρχεται από το Εφθαλού, εφ συν θάλο, δηλαδή πρασινίζω καλά. Μάλιστα στην Εφταλού αγόρασε αργότερα επηρεασμένος ένα κτήμα για να ηρεμεί ο Ηλίας Βενέζης. Ο Αργύρης Εφθαλιώτης πέθανε στις 25 Ιουλίου του 1923 στην πόλη Αντίμπ της Νότιας Γαλλίας, όπου είχε εγκατασταθεί αναζητώντας κατάλληλο κλίμα για την κλονισμένη υγεία του. Καθώς φαίνεται από τις επιστολές του, διατήρησε ως το τέλος της ζωής του την έντονη ανάμνηση του νησιού του, που το επισκέφθηκε συνολικά 5 φορές μετά την εγκατάστασή του στο εξωτερικό. Στο σπίτι όπου έζησε ο Αργύρης Εφθαλιώτης, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του Μολύβου, λειτουργεί η Δημοτική Πινακοθήκη Μύθυμνας, στο προάβλιο της οποίας βρίσκεται η προτομή του λογοτέχνη. Τώρα, για το έργο του θα μιλήσουμε για την ποίηση, την πεζογραφία, το υπόλοιπο πρωτότυπο έργο και τις μεταφράσεις του. Όμως, πριν πάμε σε αυτό, να πούμε δύο λόγια για την υποδοχή του Εφθαλιώτη. Ο κριτικός και πεζογράφος Μανώλης Γιαλουράκης δήλωσε ότι το έργο του Αργύρη Εφθαλιώτη προσέφερε συνολικά θετικά στην νεοελληνική λογοτεχνία στα χρόνια που ζητούσε να βρει το δρόμο της και να ξεφύγει από το διέξοδο που την είχε οδηγήσει ο λογιοτατισμός. Ο Εφθαλιώτης εργάστηκε με αφοσίωση και συνέπεια για τη γλωσσική ενοποίηση του έθνους και προσέφερε με τα αναμφισβήτητα λογοτεχνικά του προσόντα. Η ποίηση, η πεζογραφία και η δημιουργική μεταφραστική του εργασία χάραξαν μια βαθύτατη τομή στη λογοτεχνία μας και βοήθησαν τους νεότερους να δουν καλύτερα τις επιτακτικές τις ανάγκες. Στα ελληνικά γράμματα η θέση του είναι εξασφαλισμένη. Μια θέση κορυφαίου και καινοτόμου δημιουργού. Θα συνεχίσουμε στην πορεία της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έργο του Αργύρη Εφθαλιώτη. Στο σημείο αυτό όμως να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής». Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Μια ανίποτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου η καταστροφική πυρκαγιά κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έναν 65χρονο και ένα 12χρονο παιδί. Η 40χρονη μητέρα μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και το σπίτι της οικογένειας, που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού, καταστράφηκε ολοσχερός. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα, φτάνοντας στα πρώτα σπίτια του οικισμού της Λυτής, τον Δήμο Ρεοκάστρου. Επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σε Τούμπα και Πηλαία. Πλήθος ερωτημάτων έχει προκαλέσει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, την ώρα που δίπλα στο κτίριο βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης και εξκαφών για την ανέγερση νέας πολυκατοικίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών, στα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτιρίου πριν από την κατάρρευσή του. Ένα αγόρι τριών ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτιρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας, 6 ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, δίνοντας μία νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Για το πρώτο εθνικό σύστημα παρακολούθησης των δασών θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ιωάννη Γίτα, τον καθηγητή στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές εκπομπής.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Κύριε καθηγητά, πότε ξεκίνησε το έργο αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό το έργο ξεκίνησε το 2024.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα 5-6 προγράμματα που ολοκληρούνται στο πλαίσιο του προγράμματος μικροδορυφόρων.
0: Ναι.
1: Για το οποίο είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Φυσιακής Διακυβέρνησης και η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, όπως και των υπόλοιπων προγραμμάτων που ανέφερα, γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανεκτικότητα.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ακριβώς ο στόχος αυτού του προγράμματος?
1: Κοιτάξτε, ο στόχος, οι δύο στόχοι βασικά, ναι, του προγράμματος. Το ένα είναι να παρέχει δύο βασικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παράξουμε και τι έχουμε κάνει αυτές δηλαδή. Η μία σχετίζεται με την χαρτογράφηση των τύπων δασών και τη δασική κάθεση. Και η δεύτερη αφορά με την εγγένεια παρακολούθηση της υγείας των δασών και των περιοχών δικτύων Ανδρών 2000.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι λοιπόν που μέχρι στιγμής δεν υπήρχε και μπορούμε να καταλάβουμε τώρα πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο, για να καταλάβουμε και τους φυσικούς σπόρους που έχουμε, να ξέρουμε προφανώς πού ακριβώς βρίσκονται, και από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην διαχείριση μιας έκτατης κατάστασης, παραδείγματος χάρη μιας πυρκαγιάς.
1: Κοιτάξτε, από μόνο και μόνο το γεγονός ότι παράγουμε χάρτες δασικής καθυμψήλης, οι οποίοι ανανεώνονται συχνά,
0: ναι,
1: αυτό ξέρετε, αποτελεί το βασικό υλικό πάνω στο οποίο κτίζονται οποιασδήποτε άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έγκυρο εντοπισμό και την διάδοση των δασικών πυρκαγιών. Δεν κάνουμε εμείς την ίδια την παρακολούθηση των πυρκαγιών μέσα από αυτό το πρόγραμμα, όμως παρέχουμε τα βασικά δεδομένα.
0: Ναι, εσείς ετοιμάσατε το πρόγραμμα.
1: Ετοιμάσαμε το βασικό χάρτη που
0: αναφέρεται
1: για να γίνει οποιοδήποτε πρακτικό στρατηγικό σχεδιασμό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πρέπει να περάσουν από κάποια εκπαίδευση όσοι χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αυτό στο εξής?
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Ναι.
0: Εννοώ για τους επιστήμονες που θα πρέπει να ασχολούνται στο εξής με αυτό.
1: Αυτό θα γίνει, ναι, βεβαίως στο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί συζητάμε με το Υπουργείο αλλά και το Λειτουργικό, ναι, Κέντρο Διαστήματος. Είναι οι υπηρεσίες αυτές να περάσουν στο κράτος. Και από,
0: ναι,
1: και βέβαια με κάποια βασική εκπαίδευση που θα γίνει, των ανθρώπων που θα χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα, βεβαίως θα είναι και αυτοί στο τέλος έτοιμοι να διαχειριστούν αυτά τα δεδομένα που, το οποίο αναφέραμε, τα δορυφορικά.
0: Μάλιστα. Επειδή μπορεί σε ένα δάσος να αλλάζουν τα πράγματα και να αλλάζει η κατάσταση, θα υπάρχει κάποια έτσι επικαιροποίηση αυτών των χαρτών?
1: Βεβαίως, υπάρχει ήδη πρόληψη.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι χάρτες τώρα που παράγονται, τα προϊόντα, δεν είναι ακριβώς χάρτες.
0: Ναι, τα προϊόντα, ναι.
1: Είναι δυναμικοί χάρτες.
0: Ναι.
1: Αυτοί όλοι έχουν μέχρι τώρα παραχθεί και παράγονται με τη χρήση ευρωπαϊκών δορυφορικών. Δηλαδή εικόνων που λαμβάνονται από δορυφόρους ευρωπαϊκούς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θα γίνει στο άμεσο μέλλον, και αυτό, ναι, είναι, θέλετε, εκεί εστιάζει το πρόγραμμα, είναι να αξιοποιηθεί πλήρως η γκάμα των δεδομένων και των εικόνων που θα παρέχονται από το ελληνικό σύστημα μικροδορυφόρων. Το οποίο είναι αρκετά σύγχρονο και θα παρέχει καλύτερη πληροφορία από αυτή που παρέχουν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τις θάλασσες?
1: Βεβαίως θα μπορούσε, αλλήμον, ναι, ναι. Ήδη υπάρχει νομίζω ένα άλλο σκέλος, δεν είμαι βέβαια 100%.
0: Το λέω γιατί δεν έχουν χαρτογραφηθεί πλήρως, δεν έχει χαρτογραφηθεί πλήρως ο βυθός. Ξέρουμε που είναι λιβάδια Ποσειδονίας, παραδείγματος χάρη, κατά κάποιον τρόπο, αλλά δεν έχει υπάρξει ακριβής χαρτογράφηση. Καταλαβαίνω ότι προφανώς η θάλασσα είναι ένα άλλο πιο δύσκολο πεδίο. Τα δάση και τα οικοσυστήματα είναι κάπως πιο συγκεκριμένα. Απλά καταλαβαίνουμε όλοι πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει ένα τέτοιο αντίστοιχο πρόγραμμα.
1: Κοιτάξτε, μπορούν να χαρτογραφηθούν και τα βάση των ωκεανών, άλλωστε έχουν γίνει παγκόσμιες προσπάθειες, αλλά και εφόσον μπορούμε, μπορέσαμε και να τα γράψουμε το βυθό στον Ατλαντικό και Ειρηνικό ωκεανό, είναι πολύ πιο εύκολο να καταγράψουμε το Ιόνιο και το Αιγαίο. Αυτό δεν συμβαίνει όμως από δορυφόρους, συμβαίνει από δείκτες, δείκτες οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε ένα καράβι, σε ένα πλοίο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Σκανάρουμε το βυθό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια άλλωστε. Υπάρχει δυνατότητα για να γίνει πλήρης καταγραφή του βυθού και του αναγλύφου της θάλασσας. Του βυθού της θάλασσας.
0: Μάλιστα. Το πρόγραμμα αυτό που εκπονήσατε το έργο αυτό που εκπονήσατε με την ομάδα σας, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε εξωτερικό, σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Σε αυτή τη φάση όχι.
0: Άρα είναι μια πολύ σημαντική πρωτοπορία.
1: Ναι, θεωρώ ότι πράγματι μέσα το πρόγραμμα ανάκαμψης και τακτικότητας το κράτος, αν θέλετε, επένδυσε αρκετά χρήματα στο να αποκτούν υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση δορυφόρων και δεδομένων διαστήματος. Και ως εκ τούτου, πραγματικά αποτελεί μια πρωτοτυπία, μια πρωτοπορία το γεγονός ότι είμαστε ανεξάρτητοι πλέον.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να παράξουμε όλες τα δεδομένα και τις εικόνες που χρειάζονται, ώστε να μπορέσουμε να παράγουμε προϊόντα που θα βοηθήσουν τις υπηρεσίες να διαχειριστούν καλύτερα το δασικό χώρο.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να ευχηθούμε καλή συνέχεια, γιατί υπάρχει συνέχεια όπως μας είπατε, πρέπει να υπάρξει συνέχεια σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο ολοκληρώνοντας.
1: Κοιτάξτε, εγώ ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και ευελπιστώ ότι όλα αυτά τα χρήματα που δαπανηθήκαν να πληθεί αυτό το ελληνικό οικοσύστημα διαχειρήματος να αξιοποιηθούν στο μέγιστο από το ελληνικό κράτος και ως προσώπου της κοινωνίας και του πολίτη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σας. Ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ιωάννης Γίτας, καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Να επιστρέψουμε, αγαπητοί ακροατές, στην αναφορά μας στον Αργύρη Εφταλιώτη, το λογοτέχνη, ποιητή και πεζογράφο, ο οποίος, είπαμε, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1849. Για να μιλήσουμε για το έργο του, σε ό,τι αφορά στην ποιήση, η ποιήση καλύπτει χρονικά

Τόνος, μαζί με ένα πηγαίο λυρισμό δίνει μια ιδιαίτερη γοητεία, όπως είναι ο καθρέφτης του πύργου του 1891. Γραμματολογικά το ενδιαφέρον όλων παραμένει, αφού συνδέονται άμεσα με την περίοδο της ανόδου του δημοτικισμού. Πεζογραφία. Το πεζό έργο του λογοτέχνη είναι πολύπλευρο. Αρχίζει χρονολογικά με τη συλλογή διηγημάτων Ισιώτικες Ιστορίες, με την οποία και εξασφάλισε μια θέση στην ελληνική διηγηματογραφία αμέσως μετά από εκείνη του Καρκαβίτσα. Στις ιστορίες του αυτές, με το άφθονο ηθογραφικό υλικό, ενυπάρχει πνοή μιας γνήσιας ελληνικότητας που δεν ξεπέφτει ποτέ στην κοινοτυπία και δεν καταφεύγει σε εύκολες λύσεις για να τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη. Αξεπέρωτος, ωστόσο, ανάμεσα στους ήρωές του θεωρείται ο Μαρίνος Κοντάρας, του ομώνυμου διηγήματος. Το διήγημα αυτό μεταφράστηκε και στη γαλλική γλώσσα από τον ελληνιστή γλωσσολόγο Ιμπέρ Περνό το 1901, ενώ το 1948 γυρίστηκε και σε κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή το Μάνο Κατράκη. Αξιόλογο θεωρείται και το διήγημα «Μαζόχτρα» του 1900, εμπνευσμένο από την Κρήτη και τις αλλεπάλληλες επαναστάσεις της στο 19ο αιώνα. Τα διηγήματα είναι η σημαντικότερη συνεισφορά του Εφταλιώτη στην ελληνική λογοτεχνία. Για την ηθογραφική του δύναμη ο Εφταλιώτης είχε συγκριθεί από τον Ψυχάρη με τον Ρώσο συγγραφέα Ιβάν Τουργένιεφ. Πολλά από τα διηγήματα του Μυτιλινιού λογοτέχνη έχουν δημοσιευθεί στο λογοτεχνικό περιοδικό Εστία και είχαν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ισπανικά ήδη στα μέσα του 20ου αιώνα. Ο Εφταλιώτης συνέγραψε τις Φυλάδες του Γεροδήμου το 1897 ως ένα ιστορικό ανάγνωσμα και ένα είδος φρονηματιστικής πρόζας με την μορφή διηγημάτων που οι ομοειδεάτες του το ονόμασαν Βαγγέλιο για παιδιά, αλλά η διάρθρωση και το περιεχόμενό τους τις καθιστά πιο προσιτές στους μεγάλους. Οι Φυλάδες αυτές προαναγγέλουν κατά κάποιο τρόπο το επόμενο έργο του, την ιστορία της Ρωμιοσύνης, με ευρύτερους στόχους και προοπτικές που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο Φώτος Πολίτης έγραψε για τον Εφταλιώτη. Ποιητής δεν ήτο, κατά βάθος ήτο πατριώτης αγνός, ο αγών του υπήρξε κατεξοχήν κριτικός. Ιστορικό του έργο, αλλά σε διαφορετικό κλίμα, είναι η μεγάλη μας Βυζαντινή που βρέθηκε στα ανέκδοτα γραπτά του. Σε αυτό παρουσιάζει με γλαφυρότητα τους μεγάλους σταθμούς της Βυζαντινής ιστορίας, τονίζοντας τις προσωπικότητες που την καταξίωσαν. Επίσης δημοσίευσε στο Νουμά λαϊκά παραμύθια. Ο Αργύρης Εφταλιώτης έγραψε και ένα θεατρικό έργο, τον Βουρκόλακα, το 1900, που πρωτοπαίχθηκε στη Βάρνα, όπου υπήρχε ακμαίος ελληνισμός. Το έργο αυτό αντλεί από την πλούσια πηγή των δημοτικών τραγουδιών, ενώ αντανακλά με χαρακτηριστικό τρόπο τις αισθητικές προτιμήσεις του συγγραφέα. Ο Εφταλιώτης ήταν θερμός υποστηρικτής της δημοτικής γλώσσας στην ποίηση, την οποία και χρησιμοποιούσε κατά κόρον. Είχε έναν δυναμισμό και ταυτόχρονα διακρινόταν από ευγένεια και στη χρήση ακραίων ιδιωματικών τύπων. Επιλογή από έργα του Εφταλιώτη εκδόθηκε το 1921 υπό τον τίτλο «Εκλεκτές σελίδες». Να πούμε δύο λόγια όμως και για το μεταφραστικό του έργο, σημαντικό είναι και αυτό. Εκτός από τις μεταφράσεις ποιημάτων των Πέρσι Σέλεϊ, Βίρονα, Λονγκφέλου και άλλων, απέδωσε στην ελληνική στίχους των Μυτιλινιών αρχαίων ποιητών Σαπφούς και Αλκαίου. Αλλά το απόγειο της μεταφραστικής του δουλειάς είναι η απόδοση της Οδύσσειας του Ομήρου κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, απογοητευμένος από τις ιστορικές εξελίξεις και εξαιτίας της κακής κατάστασης της υγείας του, ως ένα είδος φυγής. Παρότι αφιέρωσε πολλά χρόνια εντατικής εργασίας, δεν πρόφθασε να μεταφράσει τις τρεις τελευταίες ραψοδίες, φτάνοντας μέχρι τη ραψοδία Φ. Αποτόλμησε να το συμπληρώσει σε αυτό ο Νίκος Ποριώτης. Η μετάφραση της Οδύσσειας από τον Εφταλιώτη, παρά τις ατέλειές της, θεωρείται η καλύτερη ίσως απόδοση του ομηρικού έπους στη δημοτική νεοελληνική γλώσσα. Ο Γιάννης Ψυχάρης είπε για τον Εφταλιώτη: «Τα ρωμαϊκά σήμωνο τα γράφεις. Εμείς που και που αρπάζουμε ένα ψίχουλο».

0: στο ξεκίνημα της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων ότι το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ανδρέα Καστάνη, ο οποίος είναι καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων. Ο κύριος Καστάνης έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ιστορία της σχολής από το ξεκίνημά της και εξακολουθεί να ασχολείται και σήμερα με αυτά τα θέματα. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για αυτήν την ημερομηνία ορόσημο, αν και όπως μου λέγατε χθες, το ότι σαν σήμερα ξεκινάει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων το 1808 δεν σημαίνει ότι σήμερα 28 δεν σημαίνει ότι σήμερα υπογράφεται και το διάταγμα της ίδρυσής της. Αυτό θα γίνει αργότερα.
1: Σωστό. Ξεκινάμε 1 Ιουλίου του 1828 να λειτουργεί ο Λόχος των Ευελπίδων. Επικεφαλής τίθεται ένας υπολογαγός, Ρομίλος Σαντέλη, αν και τον βρήκα και εγώ και Ρομούλους Σαντέλη, υπάρχει στο ίντερνετ αυτό το όνομα, είναι Κορσικανός, και ανατίθεται σε αυτόν ο Λόχος των Ευελπίδων. Εκεί το σύστημα ήταν, μπαίνανε διάφοροι να φοιτήσουν. Όταν δημιουργούταν καινές θέσεις στο τακτικό σώμα, αποφοιτούσαν οι πρώτοι αρχικά, δηλαδή κατά σειρά, και πηγαίνανε στο στράτευμα. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια τακτή ημερομηνία για να γίνει η αποφοίτηση των Ευελπίδων.
0: Μάλιστα.
1: Δόθηκε το όνομα Ευέλπιδες από τον ίδιο τον Καποδίστρια. Για πρώτη φορά το συναντάμε αυτό το όνομα στην Ιόνιο Ακαδημία, όπου Ευέλπιδες ονομάζανε τους φοιτητές οι οποίοι δεν είχαν την ηλικία για να μπουν μέσα ως φοιτητές, ως κανονικοί φοιτητές, και τους ονομάζανε Ευέλπιδες. Αυτό προφανώς είναι του Καποδίστρια και αυτό. Οπότε αυτό την ονομασία την παίρνει και την περνάει μέσα στο Λόχο των Ευελπίδων. Αυτός με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί μέχρι το Δεκέμβριο του 1828. Πριν κατεβεί ο Καποδίστρια στην Ελλάδα, πήγε στη Γαλλία και φρόντισε να έρθουν στην Ελλάδα τρεις-τέσσερις ειδικοί αξιωματικοί. Ένας από αυτούς ήταν ο Ποζιέ, Ανρί Ποζιέ, απόφοιτος της Εκόλ Πολυτεχνίκ. Αυτός λοιπόν ανέλαβε το σώμα των πυροβολιστών, όπως το λέγανε, των πυροβολητών δηλαδή, αλλά όμως προτείνει περί το Δεκέμβριο στον Καποδίστρια να φτιάξει μια σχολή Ευελπίδων κατά αναλογία με την Εκόλ Πολυτεχνίκ της Γαλλίας. Πράγματι του αρέσει του Καποδίστρια, και μπαίνουν σε λειτουργία να αρχίσουν να φτιάχνουν τον οργανισμό. Παράλληλα, 21 Δεκεμβρίου του 1828 το πλαίσιο του Λόχου των Ευελπίδων γίνεται νόμος. Αυτός το 21 Δεκεμβρίου η σχολή το γιορτάζει ως ημέρα της σχολής, και κάθε χρόνο 21 Δεκεμβρίου γίνεται η ορκομοσία των πρωτοετών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι πρωτοετοί Ευέλπιδες ορκίζονται και από εκεί τη στιγμή παίρνουν την ιδιότητα του στρατιωτικού.
0: Μάλιστα. Πάντως, κύριε καθηγητά, από πολύ νωρίς με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους καταλαβαίνουν την ανάγκη να ιδρυθεί μια ανώτατη στρατιωτική σχολή.
1: Αυτό έχει σχέση με το τι θέλουν να δημιουργήσουν ως κράτος. Μέχρι τότε ως στρατός ήταν οι κλέφτες και οι αρματολοί. Αυτοί δεν αναγνωρίζανε το κράτος ως αρχή. Αναγνωρίζει τον καπετάνιο, δηλαδή ένας παλικάρι ενός καπετάνιου, ποιος το χρηματοδοτούσε, ο καπετάνιος. Ποιο γνώριζε ως αρχηγό, τον καπετάνιο. Δεν είχε κάτι άλλο. Έπρεπε λοιπόν αυτό να ξεκινήσει και να γίνει ως εξής, όπως είναι και σήμερα δηλαδή. Να υπάρχει μια ανώνυμη ιεραρχία παραδείγματος χάρη στη σχολή Ευελπίδων, ήμουν το διοικητή της σχολής Ευελπίδων. Αν θα φύγει ο διοικητής της σχολής Ευελπίδων, δεν παίρνει τους Ευέλπιδες μαζί του. Αναλαμβάνει ο καινούριος. Ο νόμιμος καινούριος. Αυτό σημαίνει ανώνυμη ιεραρχία. Και επίσης ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό που το φρόντισε ο Καποδίστριας ήταν η πληρωμή να γίνεται από το κράτος. Δηλαδή να αντιλαμβάνονται οι στρατιώτες ότι το κράτος είναι ο εργοδότης τους και όχι ο καπετάνιος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι αντιθέσεις και θα δούμε ότι στο πρώτο διάστημα κανένας από τα άτακτα στρατεύματα δεν περνάει στο τακτικό στρατό. Δεν το θέλουν.
0: Ναι.
1: Και το προσπαθεί ο Καποδίστριας με έναν έξυπνο τρόπο να τους τακτικοποιήσει. Ας το πούμε λίγο, ο όρος είναι λιγάκι. Δεν υπάρχει στο λεξικό.
0: Όχι, αλλά καταλαβαίνουμε τι θέλετε να πείτε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να τους τακτικοποιήσει,
0: ναι,
1: και σταδιακά προσπαθεί αυτά τα άτακτα σώματα να τα κάνει τακτικά.
0: Ναι.
1: Ο Όθωνας όταν θα έρθει, αυτό το κάνει λίγο πιο έτσι, ας πούμε, άγαρμπο τρόπο. Δηλαδή θα τους καταργήσει τελείως και θα προσπαθήσει να οργανώσει τους ακροβολιστές, τάγματα ακροβολιστών. Από τα τάγματα των ακροβολιστών θα πάνε μόνο 40. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν θέλανε να ενταχθούν στο τακτικό στρατό και μάλιστα δεν θέλανε να βγάλουν τη φουστανέλα και απεχθανόταν τις φωνόχες. Δεν μπορούσαν να το ανοιχτούν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αποτυχάνει η στρατιωτική πολιτική του Όθωνα και εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχημένη αυτή του Καποδίστρια.
0: Μάλιστα.
1: Γυρίζουμε πάλι στη σχολή.
0: Ναι.
1: Στη σχολή Ευελπίδων λοιπόν βγαίνει το διάταγμα το καινούριο το 1828, 28 Δεκεμβρίου του 28 για την ακρίβεια, 1828, και αρχίζει τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 29, 1829. Ο οργανισμός προέβλεπε τρεις τάξεις και μάλιστα η αρρύθμιση ήταν ανάποδα, δηλαδή η πιο μικρή τάξη ήταν η τρίτη και πήγαινε τρίτη, δευτέρα, πρώτη όπως στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Εδώ δημιουργήθηκε τώρα το εξής πρόβλημα. Οι μαθητές που θα πηγαίνανε, οι ευέλπιδες δηλαδή που θα πηγαίνανε, δεν είχαν το υπόβαθρο, το πνευματικό υπόβαθρο, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο για να μπορούν να ενταχθούν μέσα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό άτυπα δημιουργήθηκε άλλη μία τάξη, όπου πέρανε οι προπαιδευτικοί, ας το πούμε έτσι, πηγαίνανε πρώτα εκεί και αφού τελειώνανε μετά πηγαίνανε στη μικρότερη τάξη. Άμα θα δούμε γενικά το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, εκεί θα δούμε το εξής. Βλέπουμε ότι οι δύο πρώτες μικρές τάξεις, δηλαδή η τρίτη δευτέρα, ήταν τα εισαγωγικά μαθήματα της Ecole Polytechnique. Δηλαδή κάποιος για να εισαχθεί στην Ecole Polytechnique δίνανε εξετάσεις. Τέτοια μαθήματα ήταν. Άμα θα πάμε στο τρίτο έτος, μεγαλύτερο έτος, δηλαδή στο πρώτο έτος, εκεί θα δούμε ότι τα μαθήματα που κάνανε μέσα ήταν τα μαθήματα που έκαναν μέσα στην Ecole Polytechnique. Άρα από αυτό βγαίνει ότι το επίπεδο εκπαιδεύσεως ήταν κάπου μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας.
0: Μάλιστα.
1: Σαφέστατα είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδος. Σαφέστατα. Ναι. Και μάλιστα δημιουργείται πριν ακόμη δημιουργηθεί κράτος. Το κράτος δημιουργήθηκε το 1830, έτσι, το
0: ναι,
1: πρώτο αυτό.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε τη σχολή Ευελπίδων το 1828 που αρχίζει την ουσιαστική της, την κανονική της λειτουργία το Ιανουάριο του 29. Η πρώτη απόφοιτη είναι το βγαίνουν μετά από τρία χρόνια, το 31 δηλαδή, και έχουμε το ότι ο Καποδίστριας φοράει τις επομίδες στους 8 αξιωματικούς της αποφύτου. Ο πρώτος ήταν ο Μιχαήλης Σοφιανός, ο οποίος περισσότερο θα μπορούμε να πούμε ότι αυτός ήταν διοδρόμησης ως μαθηματικός παρά ως αξιωματικός.
0: Ναι.
1: Αν και αυτά σε αισθανότητα αξιώματα, δηλαδή έγινε υποστράτηγος κτλ. Αλλά είναι ο πρώτος που εκδίδει μια σειρά βιβλίων μαθηματικών τα οποία ήταν διάσπαρτα πριν από αυτόν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε για πρώτη φορά διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό, ο οποίος τον αναγράφει αυτός σε βιβλίο αυτόνομο. Αυτό γίνεται περίπου το 1850. Και αυτός για πολλά χρόνια διδάσκει μαθηματικά στη σχολή Ευελπίδων και αργότερα θα τον δούμε και νομίζω και στο Πολυτεχνείο έχει πάει και διδάσκει στο Πολυτεχνείο και συνεχίζει σε πάρα πολλές άλλες σχολές. Έχουμε τους άλλους 8 οι οποίοι ακολουθούν την πορεία τους και μάλιστα ένας άλλος είναι ο Σκηνάς, ο οποίος Σκηνάς θα τον δούμε στο κίνημα της 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Είναι ο διοικητής της μοίρας πυροβολικού. Εκεί αυτός τελευταία στιγμή αλλάζει γνώμη και πάει με τους, με τους επαναστάτες, με τον, οπότε εκεί αλλάζει και η πλάστηκα. Δηλαδή η πλάστηκα μάλιστα πάει σε αυτούς που κάνουν την κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Το κίνημα μάλλον.
0: Ναι.
1: Αυτά όσον αφορά τους 8. Μέσα τα μαθήματα είναι εξελιγμένα. Έχουμε παραδείγματος χάρη τη γεωμετρία του Λεζάντρ, η οποία στην κυριολεξία μετά στην Ελλάδα κυριαρχεί και στα σχολεία έξω και θα το δούμε και στο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμια. Αυτή η γεωμετρία του Λεζάντρ είναι κυριαρχή για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η γεωμετρία του Λεζάντρ μεταφράζεται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα, δηλαδή πάρα πολύ τη μεταφράσαν και έχουμε πολλά βιβλία. Ένας από τους πρώτους που το μεταφράζει είναι ο Καρατινός. Είναι ο Καρατινός, είναι καθηγητής της Ιωνίου Ακαδημίας, ο οποίος είναι απόφυτος της École Polytechnique. Ο καθηγητής μαθηματικών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, από τους πρώτους, το λόγο Ευελπίδων υπάρχει αυτός, είναι ο Δεσποτόπουλος, ο οποίος Δεσποτόπουλος είναι μαθητής, είναι φοιτητής του Καραντινού και έρχεται στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα η μαθηματική παιδεία εξαπλώνεται και μέσω αυτού νου, όχι ότι ήταν ομοδοδικός, αλλά και μέσω αυτού νου. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά πρωτοπόρα στη Σχολή Ευελπίδων, τα οποία εξαπλώνονται και γίνονται στη μαθηματική παιδεία κυρίως σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι. Από νωρίς μπαίνουν οι βάσεις λοιπόν, οι σωστές βάσεις, και αυτό θα οδηγήσει στα επόμενα χρόνια, για να φτάσουμε στο σήμερα, στο να έχει αναδειχθεί η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων μια από τις καλύτερες στρατιωτικές σχολές σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Βλέπουμε ότι έρχονται και πολλοί υπήκοοι ξένων κρατών να σπουδάσουν στη Σχολή των Ευελπίδων.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε αρκετούς ευέλπιδες αλλοδαπούς στην σχολή. Έχουμε από όπου μπορείτε να φανταστείτε.
0: Μάλιστα.
1: Και φοιτούνε, αυτοί τώρα φοιτούνε τον πρώτο χρόνο, μαθαίνουν ελληνικά και μετά εντάσσονται μέσα στη σχολή ως ευέλπιδες και αποφοιτούνε στα 4 χρόνια που
0: μάλιστα
1: είναι τα χρόνια της σχολής.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε αρκετούς τέτοιους και μάλιστα μερικοί είναι και έχουν διακεκριμένοι, δηλαδή αργότερα θα γίνουν διακεκριμένοι, θα γίνουν υπουργοί και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μία λίστα στη σχολή όπου έχουν διακεκριμένους αλλοδαπούς ευέλπιδες. Πράγματι ναι, έχουμε τέτοιες συνεργασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές και πολύ έτσι αποδοτικές.
0: Μάλιστα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι για την ιστορία της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελπίδων μάλλον θα πρέπει να δώσει κανείς πολλές συνέχειες. Εμείς σήμερα ζητήσαμε να μας μιλήσετε με αφορμή το ξεκίνημά της, γιατί μας δώσατε σήμερα στοιχεία που θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι καθόλου γνωστά.
1: Και... αυτό είναι το διδακτορικό μου.
0: Μάλιστα.
1: Η Σχολή Ευελπίδων. Αυτό που αλλάζει και παίρνει χαρακτήρα διαφορετικό είναι όταν έρχεται ο Όθωνας. Ο Όθωνας αλλάζει και δίνει έναν οργανισμό που το κάνει 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Σπουδές 8 χρόνια. 4 χρόνια είναι τα προκαταρτικά. Δηλαδή 4 χρόνια ουσιαστικά είναι ας το πούμε του γυμνασίου, της δευτεροβάθμιας.
0: Ναι.
1: Και τα 4 χρόνια τα εκπαιδευτικά, τα κανονικά. Εδώ για τα 4 χρόνια τα κανονικά, τα εκπαιδευτικά, είναι σαφέστατα αυτά τα μαθήματα που έκαναν μέσα στην École Polytechnique. Άρα εδώ εντάσσεται σαφέστατα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Μάλιστα.
1: Μα κάνουμε τις συγκρίσεις.
0: Βάλτε μια άνω τελεία να σας παρακαλέσω για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και ολοκληρώνουμε μετά.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλούμε με τον κύριο Ανδρέα Καστάνη, τον καθηγητή στρατιωτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων. Κύριε καθηγητά, επειδή έχουμε ξεπεράσει λίγο την ώρα μας και μας περιμένει ο επόμενος προσκεκλημένος, θέλω να σας παρακαλέσω, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω έτσι, αλλά επειδή καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η περίοδος του Όθωνα, ήδη μας είπατε ότι από τα 4 χρόνια τα κάνει 8. Λοιπόν, θα θέλατε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτή την περίοδο, στην περίοδο του Όθωνα, μία άλλη στιγμή?
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Μία μέρα και ώρα που μπορείτε, θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή γι' αυτό, να δώσουμε μια συνέχεια, γιατί αισθάνομαι και εγώ λίγο ότι σας κόβω λίγο απότομα, αλλά επειδή μας περιμένει ο επόμενος προσκεκλημένος, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε καθηγητά, για τη σημερινή συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ανδρέας Καστάνης, όπως είπαμε, ο καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων.

0: Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο κεντρικός μήνας του καλοκαιριού, ο πιο ζεστός μήνας, ο μήνας που θα έλεγε κανείς ότι έχουμε στη διάθεσή μας τόσα πολλά φρούτα και λαχανικά. Ευλογημένος μήνας, δύσκολος για τους ανθρώπους που δουλεύουν στη φύση, ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια, αλώνισμα, λίχνισμα, ίσως θυμούνται οι πιο παλιοί. Είναι ένας μήνας που έχει γιορτές, γιατί όπως έχουμε δει τα ήθη και τα έθιμα τις περισσότερες φορές είναι συνδυασμένα με τις γιορτές των Αγίων, και νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο μήνας ξεκινάει με δύο Αγίους που είναι γιατροί. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Καραμανέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Είναι μήνας που χαρακτηρίζεται από την ένταση της εργασίας, κυρίως είναι ο αλωνισμός και ο θερισμός και ο αλωνισμός που έχει το σημαντικότερο ρόλο, έχει και είχε βέβαια, και βέβαια έχει και από τους μήνες του καλοκαιριού έχει τις περισσότερες γιορτές και τα πανηγύρια, είναι βέβαιο.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα των Αγίων, την πρώτη του μήνα, την πρωτομηνιά των Αγίων Αναργύρων, της Αγίας Κυριακής στις 7, του Αγίου Κυρίκου, της Αγίας Μαρίνας στις 17, του προφήτη Ηλίας στις 20, της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου 26 και του Αγίου Παντελήμωνα 27. Και αυτές οι γιορτές συνδυάζονται με πολλά πανηγύρια. Αρχίζει ο μήνας με την εορτή των Αγίων Αναργύρων, όπως ονομάστηκαν οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, επειδή ασκούσαν το επάγγελμα του γιατρού αφιλοκερδώς. Και έχει σχέση βέβαια και με τις ασθένειες αυτής της εποχής. Παλιότερα η ελαιονοσία κυριαρχούσε, γι' αυτό και σε πολλές εποδές τα ονόματα των Αγίων Αναργύρων αναφερόταν. Άγιοι Ανάργυροι Θεαματουργοί, Αρχίατροι του Κόσμου, όπου γιατρέψετε πολλούς, γιατρέψετε και εμένα ή κάποιον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ έτσι σοφά τοποθετημένη η γιορτή σε αυτή την περίοδο, που βέβαια είναι καλοκαίρι αλλά έχει και δυσκολίες στον παραδοσιακό κόσμο, όπως σωστά αναφέρεται στην αρχή. Στις 7 Ιουλίου έχουμε την εορτή της Αγίας Κυριακής, που σε πολλά μέρη τηρείται αργία, επειδή και αυτή η Αγία είναι θεραπεύτρια ανθρώπων αλλά και ζώων, κυρίως αυτών που φέρνουν οι μεγάλες ζέστες του καλοκαιριού. Επίσης, ειδικά στα νησιά, σε νησιωτικές περιοχές, εορτάζονται επίσης και ο Άγιος Κύρικος, που θεωρείται προστάτης των παιδιών από τραυματισμούς, όπως και η μητέρα του, η Αγία Ιουλίτη. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι, να πάμε λίγο στην Αγία Μαρίνα. Η Αγία Μαρίνα, που είναι πολύ σημαντική ειδικά στους ορεινούς πληθυσμούς, στην Πίνδο, στα χωριά της Πίνδου, η Αγία παριστάνεται στην εικονογραφία συχνά να χτυπάει το δαίμονα με το σφυρί, επειδή σύμφωνα με το συναξάρι της, όταν ο πειρασμός παρουσιάστηκε στη φυλακή για να πείσει την 15χρονη Μαρίνα να αρνηθεί την πίστη της, εκείνη τον απέκρουσε χτυπώντας το με ένα σφυρί. Και βέβαια στο λαϊκό πλαίσιο υπάρχει η παρήχηση Μαρίνα, Μαρένο, που συνέδεσε λαϊκές δοξασίες με τη συρρήκνωση των ασθενειών. Ξεμαραίνει δηλαδή, αναζωογονεί τα άρρωστα καχεκτικά παιδιά. Και το όνομα της Αγίας γίνεται επίκληση και αναφορά σε ποδές σχετικές, λαϊκές. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά πανηγύρια, ακόμα και στην Αθήνα, στο Θησίο και όπως ανέφερα ειδικά στην Πίνδο, εξαιρετικά πάρα πολλά πανηγύρια. Τώρα βέβαια πολύ σημαντική όσον αφορά τους εορτασμούς είναι η εορτή του προφήτη Ήλια. Είναι ο Άγιος των Κορυφών, ταυτισμένος με τον ήλιο. Υπάρχουν σίγουρα αναφορές προς την αρχαιότητα. αντικατέστησε πολύ την παλαιά λατρεία του ήλιου, και γιορτάζεται και με άναμα φωτιών, πυρών, με θυσίες παιτινών, πολλά πανηγύρια όπως ανέφερα, και συνήθειες που αποσκοπούν στη θεραπεία των ασθενειών. Υπήρχε η συνήθεια να ζώνουν τα ξοκλήσια, που είναι σε κορυφές πάντα, όπως ξέρουμε, του προφήτη Ηλία, με λεπτό κέρινο νήμα, ο περίφημος περισχυνισμός, και με αυτό να περιτυλίγουν τον ασθενή. Έδιναν το κεφάλι ή τη μέση του αρρώστου με στάχια, για να κοπεί ο πόνος. Και υπάρχουν και πάρα πολλές αφηγήσεις. Η πιο γνωστή, την ξέρουμε όλοι, είναι αυτή που ο Ηλίας έχει απειβδίσει ως ναυτικός από τη θάλασσα και παίρνει ένα κουπί και ρωτάει τους ανθρώπους που συναντά στο δρόμο του τι είναι αυτό, του λένε κουπί. Και όταν φτάνει πια σε ένα βουνό και του λένε ότι είναι ένα ξύλο, δεν έχουν δει ποτέ κουπί οι άνθρωποι εκεί, είναι πεπισμένος ότι είναι πολύ μακριά από τη θάλασσα και μένει σε αυτόν τον τόπο. Και γι' αυτό βέβαια είναι και στις κορυφές, ψηλά στα βουνά, τα εξοκλήσια συνήθως του προφήτη. Θα πρέπει όμως να πούμε και λίγα λόγια για την Αγία Παρασκευή, ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στις ορεινές περιοχές, ειδικά στους ποιμένες και στους βλάχους, στους Έλληνες βλάχους. Πάρα πολλά πανηγύρια και ναοί αφιερωμένοι στην Αγία Παρασκευή, στα Βίνερη, στη Βλαχική. Η λατρεία της κυρίως ως προστάτητας των ματιών αλλά και ως δρακοντοκτόνου, από αυτή την άποψη είναι δεδομένη σε όλο το βαλκανικό χώρο. Και υπάρχουν βέβαια και πολλές μελέτες ωραίες, όπως η παλιά μελέτη του καθηγητού και συντάκτη του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας του Αιμνής, του Δημήτρη Κονομίδη, για την εν γέννη τη λατρεία της Αγίας Παρασκευής, και στην Πίνδο και στα Βαλκάνια αλλά και στην Νάξο. Και είναι γιατρός, θεωρείται γιατρός για τα μάτια. Υπάρχουν πάρα πολλές και ποδές και παραδόσεις, αλλά είναι και προστάτηδα από τη χολέρα και την πανόλη. Υπάρχουν πολλές παραδόσεις που καταγράφηκε ο πολίτης, πώς έδιωξε η Αγία Παρασκευή την πανόλη από την Αθήνα και από το Μεσολόγγι, όπου υπήρχε ναός της βέβαια. Και βέβαια πολλά αγιάσματα και στην Ανατολική Ρωμιλία, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες παραδόσεις. Γενικά θεωρείται προστάτηδα από κάθε κακό, και γι' αυτό στην Αμοργό για παράδειγμα της αποδίδεται το επίθετο καλοταριά, που σημαίνει νηνεμία και κατ' επέκταση σωτηρία των ναυτικών. Και έτσι, για να κλείσει ο μήνας, ο Άγιος Παντελεήμων, που κι αυτός είναι ένας Άγιος με μια διάθεση έτσι θεραπευτική, ιατρική, γνωστή η παροιμία, ξέρουμε όλοι, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμωνα, που δείχνει την κατεξοχήν ιδιότητά του ως ιατήρος. Είναι ένας μεγαλομάρτυρας που είναι δημοφιλής, με πολλούς ναούς αφιερωμένους στη μνήμη του, και γίνονται πάλι στο πλαίσιο που αναφέραμε και πανηγύρια και κουρμπάνια σε όλη την Ελλάδα, με διανομή ευλογημένων σφαγείων. Ήταν και αυτός γιατρός που άσκησε την ιατρική ως φιλανθρωπία, και γι' αυτό έχει και πάρα πολλά αγιάσματα, θαυματουργά ο Άγιος Παντελεήμωνας. Αυτά έτσι μπορούμε να πούμε σύντομα για αυτόν τον σημαντικό μήνα σε σχέση με το εορτολόγιο.
0: Έχουν την τιμητική τους οι Άγιοι που προστατεύουν την υγεία, όπως είδαμε.
1: Ναι, οι ιατήρες Άγιοι, ναι.
0: Ναι.
1: Όπως νομίζω ότι έγινε αντιληπτό και από αυτά που είπαμε, ότι είναι μορφές οικίες οι Άγιοι, συνδεδεμένες με τη λαϊκή πίστη, και είναι συνδεδεμένες σε μεγάλο βαθμό με την προστασία της υγείας. Και αυτό βέβαια συμβαίνει για πολλούς λόγους, αλλά συμβαίνει και για την στη σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος διαχρονικά, παραδοσιακός άνθρωπος, με τη φύση. Γιατί πρόκειται για μια περίοδο που κατά κάποιο τρόπο αυθονίας στις αγροτικές κοινωνίες, δηλαδή η σοδειά είναι στην κορύφωσή της. Αυτό δεν συμβαίνει. Ήταν πολύ φτωχές, πρέπει να πω, οι παραδοσιακές κοινωνίες. Ήταν δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε την τάση να τις
0: εξοραίζουμε.
1: Ναι. Είναι αλήθεια, γιατί κρατάμε μόνο τα καλά στοιχεία στη μνήμη μας, έχουμε την τάση όλοι μας. Αλλά απ' την άλλη υπήρχαν δυσκολίες πολλές. Και γι' αυτό το λόγο δοκιμάζονταν και η υγεία των ανθρώπων. Από τις ζέστες, από την ένταση της εργασίας, από την εργασία στην Ήπεθρο μέσα στην πολύ μεγάλη ζέστη. Οπότε από αυτή την άποψη χρειαζόταν τους Αγίους και τους ιατήρες Αγίους συγκεκριμένα. Αλλά από την άλλη οι παραδοσιακοί άνθρωποι είχαν και την αίσθηση του γλεντιού, την αίσθηση της χαράς της ζωής. Γι' αυτό υπήρχαν και τόσο πολλά πανηγύρια στα οποία προσέρχονταν και αφιέρωναν, έτσι είχαν έναν τρόπο ζωής που αφιέρωναν πολύ μεγάλο χρόνο σε αυτά, όπως αφιέρωναν και στη λατρεία, δηλαδή στην Αγία Μαρίνα για παράδειγμα, στο Θησίο, έτσι, ένα πανηγύρι γνωστό μια που είναι και στην Αθήνα, συνήθιζαν και γίνεται ακόμη αυτό σε αρκετές περιοχές. Περνούσαν ξάγρυπνη τη νύχτα όσοι είχαν άρρωστα παιδιά, αλλάζοντας τα ρούχα μπροστά στην εικόνα της Αγίας. Και μάλιστα τα αφιέρωναν σε ορισμένες περιπτώσεις, έτσι, που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, τα ρασοφορούσαν. Και βέβαια υπήρχαν και οι εγκυμήσεις, δηλαδή το βράδυ της παραμονής όσοι είχαν προβλήματα υγείας κοιμούνταν στο περίβολο του ναού.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι και αυτό μια αρχαία παράδοση. Οι κοιμήσεις υπήρχαν για θεραπευτικούς λόγους από πολύ παλιά.
0: Πάντως το καλοκαίρι είναι μια ευκαιρία να χαρούμε παραδοσιακά πανηγύρια όπου ακόμη συνεχίζονται, σε νησιωτικές περιοχές και όχι μόνο.
1: Υπάρχουν, ναι. Τα πανηγύρια συνεχίζονται. Τα πανηγύρια συνεχίζονται και συνεχίζονται γιατί παρότι άλλαξε ο τρόπος της ζωής, ο υλικός τρόπος της ζωής, η παραγωγή κλπ. Εντάξει, έχουμε πολύ περισσότερες ανέσεις, δεν το συζητώ. Είναι το μέρος το κοινωνικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η ταυτότητά μας. Οι άνθρωποι πηγαίνουν και στα χωριά τους όσο έχουν τη δυνατότητα για να βρεθούν με τους χωριανούς τους, να ανανεώσουν την ύπαρξή τους, γιατί η κοινωνική ύπαρξη, η ταυτοτική ύπαρξη είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Είναι όχι μόνο για να δούμε την οικογένειά μας και τους γνωστούς κλπ. Αλλά είναι μια αναγέννηση. Και πάνε και πολύ τα πανηγύρια αυτά, όπως είναι και πάρα πολύ νέοι πια.
0: Και πολύ ομογενείς που επιστρέφουν και επιδιώκουν να είναι στο χωριό τους, στην πατρίδα τους το καλοκαίρι. Βλέπουμε ότι συμμετέχουν έτσι με πολύ χαρά σε αυτά τα πανηγύρια. Κύριε Καραμανέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε για αυτό το μήνα, το κεντρικό μήνα του καλοκαιριού.
1: Είναι πάντα χαρά να συνομιλώ μαζί σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας και καλό μήνα και σε εσάς.
1: Να είστε καλά. Καλό μήνα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ.

0: Την περασμένη εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, ο ιατρός ο κύριος Νικόλαος Καλιακμάνης μας μίλησε για το σύνδρομο του υπολογιστή και πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε, γιατί είδατε ένα κάτι που πολύ χρησιμοποιούμε καθημερινά στην εργασία μας. Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία μας. Σήμερα θα μας μιλήσει ο κύριος Καλιακμάνης για το σύνδρομο της οθόνης υπολογιστή και το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, που συνδέονται με την τεχνολογία και με την καθημερινότητα πολλών από εμάς. Να καλωσορίσουμε όμως τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη. Γιατρέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χουζούρη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, βεβαίως.
1: Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για το σύνδρομο οθόνης του υπολογιστού και σήμερα θα μιλήσουμε για την χρήση κυρίως του κινητού τηλεφώνου, όπου λέγεται ένα σύνδρομο, text neck σύνδρομο στα αγγλικά. Αυτό είναι ένας ατυχής ορισμός και στα ελληνικά μπορεί να το κατά κάποιο τρόπο να το μεταφράσουμε σαν αυγενικό σύνδρομο κινητού τηλεφώνου. Η χρήση τώρα λοιπόν του ηλεκτρονικού των ηλεκτρονικών γενικών μέσων, όπως παραδείγματος χάρη τα smartphone, τα tablets, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ, έχει μεταμορφώσει την καθημερινότητά μας. Κάθε μέρα περνάμε όλοι αρκετές ώρες μπροστά στην οθόνη των ηλεκτρονικών αυτών μέσων. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια εξάρτηση κατά κάποιο τρόπο σε αυτά τα μέσα, όπου μια πολύ ωραία χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστού με την αποστολή μηνυμάτων και με την ερωτοαποκρίσεις που μπορούν να προκαλέσει πολλά προβλήματα και να, όπως το αναφέρθηκε το σύνδρομο του οθόνης του υπολογιστού, όπως και σήμερα θα πούμε το αυγενικό σύνδρομο κινητού τηλεφώνου. Το σύνδρομο αυτό είναι μια μυοσκελετική διαταραχή η οποία έχει σχέση με τη στάση του σώματος κατά τη διάρκεια χρήσης φορητών συσκευών. Προκαλείται από τη συνεχή κάμψη του αυχένα προς τα εμπρός, όπως περιήγηση της οθόνης, όπως αποστολή μηνυμάτων. Η συγκεκριμένη αυτή στάση αυξάνει σημαντικά την πίεση η οποία ασκείται στην αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι όταν έχουμε μηδέν, μια ίσια θέση κεφαλής εν σχέση με τη σπονδυλική στήλη, το βάρος το οποίο έχονται οι αυγενικοί σπόνδυλοι είναι 6 κιλά. Όταν έχουμε 15 μοίρες κλίση είναι περίπου 12 κιλά. Όταν έχουμε 30 μοίρες κλίση είναι περίπου 16 κιλά. Όταν υπάρχει 45 μοίρες κλίση είναι περίπου 22 κιλά. Όταν έχουμε 60 μοίρες κλίσης είναι περίπου 27 κιλά. Βλέπετε ότι το βάρος το οποίο ασκείται στην αυγενική μοίρα σπονδυλικής στήλης είναι σημαντικό. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι λόγω της ανατομικής σχέσεως της αυγενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης προς το σύνολο της σπονδυλικής στήλης πρέπει να παρατηρήσουμε το εξής, ότι είναι πολύ στενότερο η σύνδεση η οποία υπάρχει στην αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και αυτό κάνει ακόμα περισσότερο ευάλωτη την περιοχή αυτή. Η συγκεκριμένη υποστάση αυξάνει σημαντικά την πίεση η οποία ασκείται στην αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Τονίζεται πάντοτε ότι μιλάμε όλα αυτά τα πράγματα προϋποθέτοντας την άψογη λειτουργία της όρασης του χρήστου, του ανθρώπου που χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης. Τα αρχικά συμπτώματα του αυγενικού συνδρόμου του κινητού τηλεφώνου είναι μία ενόχληση στον αυχένα καταρχάς, μία δυσκαμψία, ένας περιορισμός της κινητικότητος, μία εμφάνιση μυϊκής τάσης στην πλάτη, επίσης εμφάνιση περιστασιακών πονοκεφάλων, όπως και διαλείποντες πόνοι κατά την αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Ενώ εάν συνεχίσει αυτή η ιστορία και δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, όπως η κατάλληλη κίνηση του αυχένα, όπως ας πούμε μια σωστή, όπως έχουμε ήδη πει στο σύνδρομο οθόνης, απόσταση από την οθόνη του υπολογιστού, προχωρούμε προς τα μακροπρόθεσμες αλλοιώσεις, που είναι μόνιμες αλλοιώσεις πια της τάσης του σώματος, εκφυλιστικές αλλοιώσεις της αυγενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, περιορισμό της κινητικότητας, της φυσιολογικής κινητικότητας της αυγενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, όπως και πίεση των νεύρων και χρόνια υπονοκέφαλη. Επίσης μπορεί να εκδηλωθεί σαν μυρμήγκιασμα, σαν μουδιασμα τοπικό, σαν καύσος των άνω άκρων, και όλα αυτά μπορούμε να μεταφερθούν και στα δάχτυλα της άκρας χειρός. Μπορώ να συνεχίσω?
0: Βεβαίως, γιατρέ.
1: Οι χρήστες λοιπόν αυτών των smartphone περνούν κατά μέσο όρο περίπου 2 με 4 ώρες την ημέρα. Και όπως είναι σχημένοι και διαβάζουν τα email και στέλνοντας τα μηνύματα, ελέγχοντας ας πούμε ισοτόπους συνήθως κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το όμως το χρονικό διάστημα αποτελεί ένα σύνολο ωρών 700 με 1400 ώρες το χρόνο. Η στάση αυτή είναι πλέον τόσο διαδεδομένη που η ονομασία του κειμένου, του συνδρόμου, η οποία βγήκε από τον Dean Fisher, ο οποίος ήταν ένας χειροπρακτικός ας πούμε λειτουργός της ιατρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σύνδρομο αυτό αναφέρεται και οφείλεται στους επαναλαμβανομένους τραυματισμούς από στάση του αφιένα, από την κακή στάση θα έλεγα εγώ του αφιένα, και προκαλείται από τη συνεχή θέση του κεφαλιού προς τα εμπρός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρακτικά, προσέξτε, είναι σαν να κουβαλάτε ένα 8 χρονό παιδί γύρω από το λαιμό σας για διάρκεια 2 έως 4 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Το σύνδρομο αφιένας κάμψης αποτελεί ένα αίτιο επίσης συνδρόμου. Ένα ποσοστό 70% του γενικού πληθυσμού εμφανίζει τουλάχιστον ένα επεισόδιο αφιεναλγίας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στην Ελλάδα η συχνότητα της αφιεναλγίας αυτής υπολογίζεται στο 4 έως 8% στο γενικό πληθυσμό και εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες. Πρέπει να πούμε δύο κουβέντες, ότι το αφιενικό σύνδρομο δεν αποτελεί μια συγκεκριμένη πάθηση, αλλά ένα σύνολο συμπτωμάτων τα οποία προέρχονται από φθορά, τραυματισμούς, στρεσογόνους παράγοντες που δρούν πάνω στον αφιένα της σπονδυλικής στήλης.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχετε πολλά ακόμη πράγματα να πείτε. Αλλά...
1: Όχι, επακολουθεί το σύνδρομο καρπίας ο Λένος, αλλά δεν νομίζω
0: να το αφήσουμε ακριβώς για μία άλλη στιγμή, γιατί πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσουμε όμως πολύ για τη σημερινή επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα, γιατρέ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Μια ανίποτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λυτή Θεσσαλονίκη, όπου η καταστροφική πυρκαγιά κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έναν 65χρονο και ένα 12χρονο παιδί. Η 40χρονη μητέρα μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και το σπίτι της οικογένειας, που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού, καταστράφηκε ολοσχερός. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα, φτάνοντας στα πρώτα σπίτια του οικισμού στον Δήμο Ρεοκάστρου. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη, και εκτεταμένες καταστροφές άφησαν πίσω τους 3 συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε όλες τις επιθέσεις οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκια. Ένα αγόρι 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγουάιρα της Βενεζουέλας 6 μέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Γενικά έφυγε σήμερα ο καιρός με τη θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα σε όσους και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας για την ολοκληρωμένη, την νέα ολοκληρωμένη στρατηγική του WWF Ελλάς, του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση Ελλάς, που αφορά την πλαστική ρύπανση και την ορθή διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε τώρα. Τα πλαστικά είναι μεγάλο ζήτημα. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και εξακολουθούμε να το συζητάμε και αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον είναι δύσκολο, δεν είναι απλό στοίχημα, δεν είναι καθόλου απλό το να βγάλουμε από τη ζωή μας τελείως το πλαστικό. Ωστόσο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, μπορούμε να το περιορίσουμε. Έχει μεγάλη σημασία πώς διαχειριζόμαστε τα πλαστικά απόβλητα στη χώρα μας. Αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Αχιλλέα Πληθάρο, τον υπεύθυνο των προγραμμάτων μείωσης αποτυπώματος του WWF Ελλάς. Κύριε Πληθάρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας καλέσαμε σήμερα για να μας μιλήσετε για αυτή τη στρατηγική του WWF Ελλάς που αφορά τον περιορισμό της πλαστικής ρύπασης και τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων. Θα θέλατε να μας πείτε ποια είναι λοιπόν η πρόταση αυτή και η στρατηγική του WWF?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο λόγος που, ας το πούμε, αναγκαστήκαμε να εκδώσουμε αυτή τη στρατηγική είναι διότι βλέπουμε σήμερα ότι η κατάσταση με τα πλαστικά απόβλητα που παράγονται στην Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητική. Παράγονται πάρα πολλά απόβλητα, διαχειρίζονται λάθος και αυτό το βλέπουμε στις θάλασσές μας, το βλέπουμε στο φυσικό περιβάλλον, το βλέπουμε στις χωματερές. Οπότε αυτή την κατάσταση είπαμε ότι οφείλουμε να συνδράμουμε για να αλλάξει. Ναι. Καταθέσαμε τη στρατηγική. Που τι λέει η στρατηγική? Λέει ότι η διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων θα πρέπει να ειδωθεί ως ένα σύστημα. Όπου τι χρειάζεται σε αυτό το σύστημα? Να δώσουμε πρώτα έμφαση το πώς μπορούμε να περιορίσουμε αυτά που λέμε εμείς τα αχρίαστα πλαστικά. Ναι. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι το πώς θα καταφέρουμε να δώσουμε κίνητρα για επαναχρησιμοποίηση στις καφετέριες, στα beach bar, στα εστιατόρια, στις μεταφορές, στα καταστήματα λιανεμπορίου. Και το επόμενο που λέμε είναι ότι αφού τα κάνουμε αυτά, να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε την νομοθεσία και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε τα πλαστικά που έρχονται στην αγορά να είναι ανακυκλώσιμα, να μπορούν να συλλέγονται και να οδηγούνται στην ανακύκλωση, αντί να οδηγούνται σήμερα είτε ανεξέλεκτος στο περιβάλλον, είτε στις χωματερές, είτε στην καύση που είναι ακόμα χειρότερο.
0: Έγινε μια μεγάλη καμπάνια για τις πλαστικές σακούλες στο σούπερ μάρκετ. Θεωρείτε ότι η καμπάνια αυτή πέτυχε τους στόχους της?
1: Όχι, απολύτως. Γι' αυτό το δείχνουν τα νούμερα. Το κακό με την Ελλάδα είναι ότι γίνεται ένα μέτρο. Να. Υπάρχει μια κινητοποίηση διάρκειας λίγων εβδομάδων ή λίγων μηνών και αμέσως μετά όλα σταματούν, άρα επανερχόμαστε στην πρώτερη κατάσταση. Να σας δώσω μερικά στοιχεία για τις σακούλες. Έχουμε χρόνια τώρα που έχει βγει το μέτρο που έλεγε ότι δεν θα δίνονται δωρεάν πλαστικές σακούλες. Πραγματικά στον πρώτο χρόνο υπήρξε μια σημαντική μείωση της πλαστικής σακούλας, όμως μετά, μη έχοντας ένα σύστημα επίβλεψης και ελέγχου η πολιτεία, είδαμε να εκμεταλλεύονται κάποιες επιχειρήσεις παραθυράκια έτσι ώστε να διοχετεύουν στην αγορά πιο χοντρές πλαστικές σακούλες ή αυτές τις βιοαποδομήσιμες πλαστικές σακούλες, που τελικά δεν είναι και τόσο βιοαποδομήσιμες. Και ταυτόχρονα σταμάτησε οποιαδήποτε προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών για να κατανοήσουν για ποιο λόγο είναι καλό να χρησιμοποιούμε λιγότερες πλαστικές σακούλες. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν πιάσαμε το στόχο που έλεγε ότι μέχρι το 2025 θα έπρεπε να μειώσουμε τις πλαστικές σακούλες κάτω από τα 45 τεμάχια ανακάτοικο. Είμαστε αυτή τη στιγμή σχεδόν σε διπλάσιο νούμερο, με επίσημα στοιχεία. Με ανεπίσημα, ίσως είμαστε 3 και 4 φορές πάνω.
0: Ναι. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι η βιομηχανία της μόδας είναι μια εξαιρετικά υπογόνος βιομηχανία. Εδώ θεωρείτε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα σχετικά με τα συνθετικά υφάσματα, εννοώ, ναι, τα υλικά από τα οποία αποτελούνται κλπ?
1: Ναι, αυτό είναι ένα βασικό. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που μέσα στρατηγική θεωρούμε πως πρέπει να ληφθούν μέτρα και για τη διαχείριση των υφάσματων, ναι, είναι γιατί τα συντηρητικά υφάσματα ουσιαστικά δημιουργούνται από πλαστικό.
0: Ναι.
1: Από ίνες πλαστικού.
0: Ναι.
1: Με κάθε πλήση, εκατομμύρια μικροπλαστικά φεύγουν από την αποχέτευση και καταλήγουν σε ποτάμια, θάλασσες, στον υδροφόρο ορίζοντα. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται να αλλάξει, και για να καταφέρουμε να αλλάξει αυτό δεν μπορούμε να πούμε να αλλάξει με απαγορεύσεις. Όμως τι μπορούμε, ναι, και τι ζητάμε από την πολιτεία. Ζητούμε να εφαρμοστεί αυτό που λέμε διευρυμένη ευθύνη παραγωγού. Αυτοί δηλαδή που πουλάνε τα ρούχα να θεωρούνται υπεύθυνοι και για τα απόβλητα που δημιουργούν. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να επενδύσουν και να χρηματοδοτήσουν τεχνολογίες συγκράτησης των μικροπλαστικών, ένα, είτε στους βιολογικούς καθαρισμούς που σήμερα δεν γίνεται, είτε ακόμα καλύτερα και με την παροχή κινήτρων στους πολίτες, έτσι ώστε να εγκαταστούν φίλτρα στα πλυντήρια. Και το άλλο είναι να καταφέρουμε σιγά σιγά να βλέπουμε μείωση των συνθετικών υφασμάτων και αντικατάσταση με εναλλακτικές, όπως για παράδειγμα τα βαμβακερά, ή τα οποία όμως αυτό που ζητάμε είναι επίσης να προέρχονται από πιστοποιημένες πηγές και από καλλιέργειες οι οποίες καταναλώνουν λιγότερο νερό. Δηλαδή είναι ένα σύστημα για αυτό που χρειάζεται,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ακούγεται πάντως ένα εξαιρετικά δυσεπίλητο πρόβλημα.

0: και καλύτερη λύση, για παράδειγμα, στην ίδρυση και την αποχέτευση με τους αγωγούς ή στα θερμοκήπια ή και σε άλλες εφαρμογές, σε ιατρικό εξοπλισμό. Δεν λέμε ότι είσαι στις τηλεοράσεις μας που έχουν πλαστικά μέρη ή στα οχήματα. Δεν λέμε να φύγουμε από το πλαστικό. Αυτό που λέμε είναι να φύγουμε από τις αιτίες που δημιουργούν τη ρύπανση. Η ρύπανση οφείλεται κυρίως από τα πλαστικά μιας χρήσης. Αυτά τα πλαστικά μιας χρήσης μας τα επέβαλαν. Όσοι είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, δεν μεγαλώσαμε από αυτά. Και θεωρούμε ότι με μια συντονισμένη προσπάθεια αυτά μπορούν να περιοριστούν σημαντικά.
1: Άρα παίζει πολύ μεγάλη σημασία και το ζήτημα της ενημέρωσης. Παρατήρησα ότι για τις πλαστικές σακούλες στο σούπερ μάρκετ, είπατε, όταν ξεκίνησε η ενημέρωση για αυτό το θέμα, τον πρώτο καιρό υπήρξε έτσι μια δραστηριοποίηση των πολιτών. Από εκεί και πέρα, πολλές φορές η καθημερινότητα είναι τόσο δύσκολη που μας κάνει να ξεχνάμε τέτοια πολύ σημαντικά θέματα. Άρα ίσως μια συχνή υπενθύμηση να μπορούσε να βοηθήσει.
0: Όχι, χρειάζεται. Δεν είναι απλά μια χρήσιμη ενημέρωση. Είναι απαραίτητο να συμβεί. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες να ακούσουν μία φορά ένα μήνυμα. Αυτό το μήνυμα να τους εμπεδωθεί και να το κάνουν αλλαγή. Υπάρχει ολόκληρη επιστήμη γύρω από την αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτά που λέγονται αγγλιστοί τα nudges, δηλαδή τι είναι μικρές αλλαγές, προκειμένου να γίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν οι μικρές αλλαγές έρχονται με σχεδιασμό και με μια συνεχή παρότρινση με θετικά μηνύματα. Δηλαδή, αυτό που λέμε και εμείς είναι να σταματήσουμε να δαχτυλοδείχνουμε τους πολίτες ότι φταίς εσύ που δεν το κάνεις, αλλά με θετικά παραδείγματα να δείξουμε ένα διαφορετικό δρόμο για να είναι και για αυτούς πιο εύκολο να το ακολουθήσουν. Έτσι. Και σε εμάς δεν μας αρέσει. Δηλαδή, στην προσωπική μας ζωή δεν είναι ωραίο κάποιος από πάνω να μας φωνάζει γιατί δεν έκανε αυτό, γιατί δεν έκανε το άλλο. Μπορεί να συμβεί, διαρκής υπενθύμηση και ταυτόχρονα όμως αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορούμε να αναμένουμε από τον πολίτη να έχει αυτό στο μερίδιο της ευθύνης. Είναι πολύ πιο εύκολο με ένα νόμο να αλλάξουν 100 επιχειρήσεις που φέρνουν μη ανακυκλώσιμα πλαστικά, παρά να περιμένουμε από 10 εκατομμύρια πολίτες μόνο μία θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Το καταλαβαίνετε ότι δεν θα λειτουργούσε αν στοχεύαμε μόνο σε αυτό που λέμε κοινωνική ευθύνη.
1: Ναι. Πάντως το ζήτημα με τα πλαστικά μιας χρήσης είναι κάτι νομίζω που θα μπορούσε εύκολα να το υιοθετήσουμε στην καθημερινότητά μας. Χρειάζεται μια προσπάθεια πολλές φορές, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Πολλά πρέπει να γίνουν, αλλά τα πλαστικά μιας χρήσης μπορούμε να τα βγάλουμε από τη ζωή μας. Έχετε δίκιο, κύριε Πληθάρα.
0: Μπορούμε να το κάνουμε για μας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Και για μας τους ίδιους θα νιώσουμε καλύτερα.
1: Βέβαια, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Για αυτή τη συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Χιλέα Πληθάρα, τον υπεύθυνο προγραμμάτων μείωσης αποτυπώματος του WWF Ελλάς.

Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, είπαμε αγαπητοί ακροατές μεταξύ άλλων ότι σαν σήμερα το 552 βυζαντινές δυνάμεις υπό τον Αρσή νικούν τους Οστρογόθους στην Ιταλία.

0: τη διάρκεια αυτής της μάχης ο βασιλιάς Στοτήλας τραυματίζεται θανάσιμα. Ήταν τόσο σημαντική αυτή η νίκη των Βυζαντινών στην Ιταλία? Και ποιος ήταν ο Ναρσής? Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και πάλι.
0: Νομίζω ότι κάποιοι από εμάς ίσως να θυμώνται από τα σχολικά τους χρόνια που το βιβλίο της ιστορίας είχε ένα ψηφιδωτό με τον Ναρσή.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως είναι μία από τις προσωπικότητες που ξεχωρίζει.
1: Λοιπόν, ο Ναρσής είναι Πέρσης.
0: Ναι.
1: Από την Περσική Αρμενία, ένα μέρος της Αρμενίας ανήκει στους Πέρσες, ένα μέρος της Αρμενίας ανήκει στους Βυζαντινούς. Αυτός ανήκε από το Περσικό. Ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, στο Βυζάντιο, δεν θα σας πω λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ήταν ευνούχος. Ευνούχος δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά μόνο είχε το πλεονέκτημα να μπορεί να είναι και αυλικός λειτουργός.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να μην φοβούνται ή υποτίθεται η άλλη αυλική ότι θα έχει άλλα στο μυαλό του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν δηλαδή κάτι το ενοχοποιητικό.
0: Μάλιστα.
1: Ο ευνοούχος λοιπόν να συσύρθε στην, είχε πάρα πολλές ικανότητες. Υπηρέτησε λοιπόν την αυλή. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε κατάλληλος να πάει στον πόλεμο στην Ιταλία, ο οποίος διεξαγόταν ήδη από το 1936 για να συμπράξει. Εκεί ήταν αποτελεσματικός ο Ναρσής. Τελικά μετά τον πόλεμο, επειδή υπήρχαν κάποιες διχόνοιες μεταξύ των Βυζαντινών στρατηγών και ο Βελισάριος, ο περίφημος Βελισάριος, στον οποίο θα επανέλθω,
0: ναι,
1: δεν ήταν ασθενόταλος του φίλος, αποφάσισε ο Ναρσής μετά τον πόλεμο των Γότων, τον πόλεμο της Ιταλίας,
0: ναι,
1: δηλαδή τον λεγόμενο Γοτσικό πόλεμο της Ιταλίας, αποφάσισε να μην γυρίσει πίσω και να εγκατασταθεί κάπου στην Νεάπολη, η Νότια Ιταλία, και όπου και πέθανε.
0: Κύριε καθηγητά, όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, διάβαζα ότι στη μάχη αυτή ήταν κάποιες ηλικίες.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει και τη σημασία του και το ενδιαφέρον του. Τώρα δεν ξέρω πόσο επιβεβαιώνεται αυτό, αλλά διαβάζω ότι ήταν γύρω στα 70. Δεν ξέρω πόσο ισχύει, αλλά πέτυχε μια νίκη πολύ σημαντική.
1: Δεν ήταν στρατηγός με την έννοια, πάλευε με το ξύφος του.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά συντόνιζε από πίσω τις κινήσεις και έκανε μερικές έξυπνες κινήσεις οι οποίες,
0: ναι,
1: οδήγησαν στο θάνατο του Στοτήλα. Τώρα πρέπει να σας πω,
0: ναι,
1: καταρχήν ότι τον συνοδεύει μια υποψία.
0: Ναι.
1: Ότι όταν αργότερα ήρθαν οι Λοβαρδοί, ήταν εκείνος που τους κάλεσε, επειδή είχε έτρεφε δυσάρεστα αισθήματα προς τους Βυζαντινούς. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι μια υποψία που δεν στηρίζεται στα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος ήταν πια πολύ ηλικιωμένος, δεν είχε στην Κωνσταντινούπολη για να γυρίσει ένα στέκι καλό, και επομένως αποφάσισε να μείνει εκεί. Μην ξεχνάμε ότι τότε η Ιταλία πια είχε ενωθεί με το Βυζάντιο, δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν άλλαζε χώρα,
0: ναι, ναι,
1: στο ανατολικό, στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει όμως να σας πω ότι όλη η ιστορία του πολέμου αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου του Ναρσή, είναι μπλεγμένο με πάρα πολλές προκαταλήψεις και πολλά λάθη. Αν διαβάσετε στο Wikipedia, ας πούμε, που έκανα σήμερα το πρωί από, ναι, περιέργεια για να δω αυτοί τι λένε,
0: ναι,
1: τα μισά είναι λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως πρέπει να ξαναδιαβάσουμε ποια είναι η βασική αρχή. Ο Ιουστινιανός δεν πήγε στην Ιταλία για τον πόλεμο αυτόν, για την κατάκτηση της Ιταλίας, διότι ήταν ο οραματιστής Ρωμαίος Αυτοκράτορας που ήθελε να ανακτήσει όλη την αυτοκρατορία, και επομένως πήγε με το στρατό του να ανακτήσει την Ρώμη. Υπήρχε μια συμφωνία με τους Οστρογότους, η οποία και διοικούσε, οι Οστρογότοι διοικούσαν την Ιταλία, αλλά κατ' εντολή του αυτοκράτορος. Ήτανε υπό τον αυτοκράτορα, μόνο που αυτή ήταν εκεί και δεν είχε στείλει έναν έξαρχο, έναν διοικητή βυζαντινό, αλλά άφηνε τον Οστρογότο ηγεμόνα, τον άφηνε εκείνο να παίζει αυτό το ρόλο, αλλά πάντοτε υπό την, μέσα στα πλαίσια της αυτοκρατορίας. Δεν είχε δηλαδή αποσχιστεί η Ιταλία από την αυτοκρατορία με τους Οστρογότους. Όταν αργότερα όμως ο εγγονός του Θευδερίχου φιλοδόξησε να αλλάξει αυτό το καθεστώς και να διατηρήσει, να διακηρύξει μια ανεξαρτησία του γοτθικού κράτους από το βυζαντινό κράτος, από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τότε ο Ιουστινιανός έστειλε τις δυνάμεις του για να αποκαταστήσει την τάξη. Ουσιαστικά είχαμε μία ανακατάληψη με την έννοια της παλινόρθωσης της ρωμαϊκής κυριαρχίας στην Ιταλία, και σε αυτήν την παλινόρθωση έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Βελισάριος, έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Νασίς, και λιγότερο άλλα πρόσωπα. Πρέπει να πω κάτι επίσης ενδιαφέρον. Όταν το 540 ο Βελισάριος μπήκε στην Ραβένα, τότε ήταν πρωτεύουσα της Ιταλίας, της οστρογοτικής Ιταλίας, πρωτεύουσα ήταν η Ραβένα. Όταν λοιπόν μπήκε μέσα, πήρε τον βασιλέα που αντιστεκόταν και τον πήρε και του έκανε μια πορεία τριάμβου μέσα στην Κωνσταντινούπολη, πήρε και το ταμείο των Οστρογότων. Τους πρότεινε ο Βελισάριος να μην καταστραφούν, αλλά να αναποσυρθούν βορείως του ποταμού Πάδου. Ο ποταμός Πάδος που κατεβαίνει από τις Άλπες είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ιταλίας, κατά κάποιο τρόπο τη χωρίζει μεταξύ την βόρειας και νότιας Ιταλίας. Από τους πρότεινε λοιπόν, αποσυρθείτε βορείως του Πάδου και δημιουργήστε εκεί το δικό σας γοτθικό βασίλειο και θα σας αναγνωρίσουμε, να είστε νόμιμοι οι κάτοικοι από αυτό. Αυτό το είχαν δεχθεί οι Γότοι, όχι όμως ο Τοτήλας, ο οποίος ήταν ένας νεαρός φιλόδοξος αξιωματικός, ο οποίος έλεγε όχι, εμείς θέλουμε να ξαναπάρουμε όλη την Ιταλία πίσω. Και σε αυτόν άρχισε η δεύτερη φάση του πολέμου, στον οποίο έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο ο Ναρσής, και στον οποίο, εάν είχαν αν το είχαν δεχθεί αυτό οι Ιταλοί, οι Γότοι, θα είχαν αποσυρθεί στη Βόρεια Ιταλία, θα εμπόδιζαν να κατέβουν οι Λομβαρδοί, οι οποίοι μπήκαν και εγκαταστάθηκαν αμέσως μετά στην Ιταλία και αλλοιώθηκαν τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, είναι πολύ πιο περίπλοκη η ιστορία από ό,τι αυτοστατικά τη διαβάζουμε στα σχολικά βιβλία και στη Wikipedia.
0: Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε και μας εξηγήσατε. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Το χρόνο σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό, τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.

Στο σημείο μας αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

η Θεία Ευχαριστία είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού, εικόνα των Εσχάτων. Τίποτα δεν είναι τόσο φανερό στην Ορθόδοξη λειτουργία όσο αυτό. Η λειτουργία μας αρχίζει με την επίκληση της Βασιλείας, προχωρεί με την αναπαράστασή της και καταλήγει με την μετοχή μας στο δείπνο της, την ένωση και κοινωνία μας με τη ζωή του Τριαδικού Θεού. Παραδόξως, η θεολογία μας κατά τους νεότερους χρόνους δεν φαίνεται να έχει αποδώσει τη σημασία που έπρεπε στην εσχατολογική διάσταση της ευχαριστίας. Κύριο ενδιαφέρον της φαίνεται να αποτελεί η σχέση της ευχαριστίας όχι τόσο με τα έσχατα όσο με το παρελθόν, με το μυστικό δείπνο και τον Γολγοθά. Ίσως πρόκειται για μια ακόμα σοβαρή επίδραση της Βαβυλώνιας εχμαλωσίας της, όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Πάτερ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Η δυτική θεολογία, ρωμαιοκαθολική και προτεσταντική, επικέντρωσε πράγματι το ενδιαφέρον της στη σχέση ευχαριστίας και Γολγοθά, γιατί στη Δύση, με αποκορύφωμα τη θεολογία του Ανσέλμου, η πεμπτουσία της θείας οικονομίας βρίσκεται στην σταυρική θυσία του Χριστού. Από εκεί πηγάζουν όλα και εκεί όλα οδηγούν. Η Βασιλεία είναι κάτι που αφορά το τέλος και μόνον της ιστορίας, όχι στο παρόν της. Η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι για τη δυτική θεολογία στο σύνολό της παρά μια επιβεβαίωση του σωτηριώδους έργου του Σταυρού. Το ουσιώδες έχει ήδη συντελεστεί στη σταυρική θυσία. Η κέρια, άλλωστε, και συστατική στιγμή της ευχαριστίας είναι για τους δυτικούς χριστιανούς η επανάληψη των ιδρυτικών λόγων του μυστηρίου. «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου» κτλ. Και όχι η επίκληση του Αγίου Πνεύματος, του οποίου η παρουσία συνδέεται απαραίτητος με τον ερχομό των εσχάτων ημερών.

Έτσι, το ερώτημα που απασχόλησε επί αιώνες τη διαμάχη μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών στη Δύση είναι αν η ευχαριστία είναι επανάληψη ή όχι της θυσίας του Γολγοθά και όχι αν είναι εικόνα των εσχάτων. Στην προβληματική αυτή ενεπλάκει και η Ορθόδοξη Θεολογία από τον 17ο αιώνα, κυρίως και εξής, με αποτέλεσμα να παραθεωρηθεί η σχέση της ευχαριστίας με τα έσχατα, με τη Βασιλεία του Θεού. Η τάση αυτή να λησμονείται η εσχατολογική σημασία της ευχαριστίας δεν θα μας απασχολούσε αν δεν είχε σοβαρότατες συνέπειες στον τρόπο της τελέσεώς της, στην ευσέβεια των πιστών και στην όλη ζωή της Εκκλησίας. Είναι ανάγκη συνεπώς να τονιστεί και εξαρθεί και σήμερα στη συνείδησή μας η σχέση ευχαριστίας και βασιλείας, η οποία, αν και εξόφθαλμα προφανεί στη λειτουργία μας, τίνει να αφανιστεί ή να ατονίσει κάτω από το βάρος άλλου είδους προβληματισμών και μορφών ευσέβειας, με αποτέλεσμα να παρασυρώμαστε σε ξένες προς την αληθινή ορθόδοξη παράδοση αντιλήψεις, νομίζοντας μάλιστα πολλές φορές ότι υπερασπιζόμαστε την Ορθοδοξία, ενώ στην ουσία αναπαράγουμε και προβάλλουμε ξένες προς την παράδοση της αντιλήψεις.

δεν θα χρειαζόταν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να καταδειχθεί ο εσχατολογικός χαρακτήρας της Θείας Ευχαριστίας στην Καινή Διαθήκη. Ήδη η περιγραφή του μυστικού δείπνου στα Ευαγγέλια μας προσανατολίζει προς τη Βασιλεία του Θεού. Οι 12 μετέχουν στο δείπνο ως προτύπωση του νέου Ισραήλ και γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς εντάσσει μέσα στη διήγηση του μυστικού δείπνου τη ρίση του Χριστού προς τους 12. «Καγώ διατίθεμε ημίν, καθώς διεθετόμη ο πατήρ μου βασιλείαν, ίνα εστίητε και πίνητε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου και καθίσεστε επί θρόνων κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ». Το χωρίο αυτό είναι, όπως θα δούμε παρακάτω, πολύ σημαντικό για την γένεση και διαμόρφωση των ευχαριστιακών και γενικότερα των εκκλησιαστικών λειτουργημάτων. Προς το παρόν, σημειώνουμε το γεγονός ότι ο μυστικός δείπνος είναι ένα γεγονός εσχατολογικό, συνδεδεμένο αδιάρρηκτα με τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός αναφέρεται κατά το δείπνο αυτό ρητά και με ιδιαίτερη συναισθηματική ένταση στη Βασιλεία. «Επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα, φάγιν με θυμών, πρότου με παθήν. Λέγω γάρ ημίν ότι ουκέτι ου μη φάγω εξ αυτού έως ότου πληρωθεί εν τη Βασιλεία του Θεού. Λέγω γάρ ημών ότι ου μη πείω από του γεννήματος της αμπέλου έως ότου η Βασιλεία του Θεού έλθει».

Στα πλαίσια αυτού του έντονα εσχατολογικού χαρακτήρα που έχει ο μυστικός δείπνος στα Ευαγγέλια, η εντολή του Χριστού προς τους μαθητές του τουτοποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Δεν μπορεί να είναι άσχετη με τη Βασιλεία του Θεού. Όπως παρατήρησαν ήδη διαπρεπείς βιβλικοί θεολόγοι, το πιθανότερο είναι η ανάμνηση για την οποία κάνει λόγο εκεί ο Κύριος να αναφέρεται στην ενώπιον του θρόνου του Θεού ανάμνηση του Χριστού στη μέλουσα Βασιλεία. Η ευχαριστιακή ανάμνηση δηλαδή είναι ουσιαστικά μια ανάμνηση, μια προτύπωση, πρόγευση και προδωρεά της μελλοντικής Βασιλείας του Χριστού, πράγμα που, όπως θα δούμε παρακάτω, εκφράζει με προκλητική για την κοινή λογική σαφήνεια η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου και τελείται στην Εκκλησία μας. Η ανάμνηση λοιπόν του μυστικού δείπνου και κατ' επέκταση της ευχαριστίας είναι ανάμνηση όχι μόνον παρελθόντων γεγονότων αλλά και μελλοντικών γεγονότων, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού ως του αποκορυφώματος και του πληρώματος της όλης ιστορίας της σωτηρίας.

Αλλά το πιο σημαντικό για την επιβεβαίωση του εσχατολογικού χαρακτήρα της ευχαριστίας είναι το γεγονός ότι οι ρίζες της ευχαριστίας βρίσκονται ιστορικά όχι μόνον στο μυστικό δείπνο, αλλά και στις εμφανίσεις του Χριστού κατά την τεσσαρακονθήμερη περίοδο μετά την Ανάσταση. Στις εμφανίσεις αυτές έχουμε κλάση του άρτου και γεύματα του Αναστάντος με τους μαθητές του. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί εκεί είναι χαρμόσυνη, αφού η Ανάσταση κατέδειξε τη νίκη του Θεού επί των εχθρών του, δηλαδή την ανατολή της Βασιλείας του Χριστού στην ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λουκάς στις Πράξεις Αποστόλων τονίζει ότι η πρώτη εκκλησία τελούσε την ευχαριστία εν αγαλιάσει. Μόνον η Ανάσταση και η παρουσία δικαιολογούν ή μάλλον επιβάλλουν μια τέτοια ατμόσφαιρα αγαλιάσεως.

ο εσχατολογικός αυτός περιορισμός της ευχαριστίας είναι εμφανώς στις πρώτες ευχαριστιακές κοινότητες. Η αραμαϊκή έκφραση «μαραναθά», η οποία είναι αναμφίβολα λειτουργικός ευχαριστιακός όρος, έχει εσχατολογικό περιεχόμενο. Ο Απόστολος Παύλος, στην επανάληψη των ευχαριστιακών λόγων του Κυρίου, προσθέτει την αναφορά στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου, η οποία είναι στη βάση της ευχαριστιακό κείμενο και η οποία φαίνεται να έχει επιδράσει στη διαμόρφωση της Ορθοδόξου Λειτουργίας, όχι μόνο θεωρεί την ευχαριστία εικόνα της Βασιλείας, κάτι που λαμβάνει χώραν μπροστά στο θρόνο του Θεού και του Αρνίου, αλλά και καταλήγει με έντονη αναφορά στην προσδοκία των εσχάτων. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν «έρχου» και ο ακούον υπάτο «έρχου». Ναι, έρχου Κύριε Ιησού.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσο της δεύτερης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της. Σήμερα θα μιλήσουμε μέσα από την Θεία Ευχαριστία, μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, για αυτή την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό που περνάει μέσα από την σχέση του ανθρώπου ουσιαστικά με τους άλλους, με τον πλησίον, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε ίσως το σημερινό μας θέμα? Είναι πολύ μεγάλο, βέβαια δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε, δεν εξαντλείται στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά να θίξουμε κάποια ζητήματα, έτσι νομίζω, πολύ σημαντικά, πολύ κομβικά.
1: Ναι, καταρχήν όπως το λέτε είναι πολύ σημαντικό το θέμα, είναι πολύ κεντρικό για την χριστιανική διδασκαλία, γιατί ο ίδιος ο Χριστός όταν ρωτάτε λέει ότι η σημαντικότερη εντολή είναι η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό και η αγάπη του πλησίον, και συμπληρώνει ότι σε αυτή την εντολή, τη διτή εντολή της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον συνοψίζεται όλος ο νόμος και όλοι οι προφήτες. Άρα όταν ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η διτή εντολή της αγάπης προς το Θεό και στο πλησίον, και ότι σε αυτή συνοψίζεται όλη η διδασκαλία, προφανώς είναι αληθές ότι είναι τόσο σημαντικό και τόσο κεντρικό για τη χριστιανική διδασκαλία, το ότι η πνευματική ζωή και η σωτηρία του ανθρώπου περνάει μέσα από αυτή τη σχέση με τον Θεό και με τον πλησίον.
0: Τι σημαίνει εδώ, θα θέλαμε ίσως να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, με περισσότερες λεπτομέρειες, κύριε Βάντσο, τι σημαίνει αυτή η σχέση, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο?
1: Καταρχήν προσδιορίζεται ως σχέση αγάπης και προσδιορίζεται ως μια σχέση προσωπική μεταξύ προσώπων. Ο Θεός είναι πρόσωπο, ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, προφανώς και ο συνάνθρωπος είναι πρόσωπο. Άρα έχουμε μια κοινωνία μεταξύ προσώπων, μια προσωπική σχέση η οποία προσδιορίζεται από την αγάπη, και η αγάπη έχει αφετηρία τον Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που αγαπά τον άνθρωπο. Ο Θεός αγάπη εστί, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, και η έννοια του Θεού ως αγάπη δεν αφορά σίγουρα στην ουσία, στη φύση του Θεού, την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να την γνωρίσει και να την προσεγγίσει. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του και φανερώνεται στον άνθρωπο. Το ό,τι κάνει είναι μια εκδήλωση και μια έκφραση αγάπης προς τον άνθρωπο. Και ο Θεός λοιπόν αγαπάει τον άνθρωπο, θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων, προσκαλεί τον άνθρωπο, και η ανταπόκριση του ανθρώπου είναι επίσης η αγάπη. Δηλαδή καλείται ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Θεό που τον αγαπάει, και την ίδια αυτή την αγάπη να μην την δείξει μόνο στον Θεό αλλά και στον συνάνθρωπό του. Και εκεί είναι που γνωρίζεται και επιβεβαιώνεται και μαρτυρείται η πραγματικότητα της αγάπης του ανθρώπου μες στο Θεό, στο πρόσωπο του συνανθρώπου, στο πρόσωπο του πλησίου. Άλλωστε αυτές οι δύο παρουσιάζονται, όπως είπαμε, από τον Χριστό ως ενιαίες και αλληλένθετες. Είναι ουσιαστικά δύο μορφές αγάπης, που όμως είναι μία αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Συνεπώς τον περιεχόμενο αυτής της σχέσης, της προσωπικής σχέσης, είναι η αγάπη, και η αφετηρία της είναι η αγάπη του Θεού. Δηλαδή η στάση του ανθρώπου είναι μια στάση ανταπόκρισης προς το κάλεσμα του Θεού, η οποία καλείται να επιβεβαιωθεί στο πρόσωπο του συνανθρώπου. Εκείνη που δοκιμάζεται και κρίνεται. Ιδάλλως, το να πει κάποιος ναι, και εγώ πιστεύω στο Θεό και αγαπάω το Θεό, μπορεί εύκολα να λεχθεί. Αλλά αυτό πρέπει να εκδηλωθεί, να εκφραστεί με συγκεκριμένες πράξεις, με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, με μια συγκεκριμένη νοηματοδότηση της ζωής που αφορά τη σχέση μας και τον Θεό και τον συνάνθρωπο.
0: Σε αυτή τη διετή εντολή της αγάπης, την οποία έτσι αναφερθήκατε, την συζητάμε με τη βοήθειά σας, που έχει να κάνει βεβαίως, συνδέεται με αυτή τη προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, έτσι, με τον πλησίον. Μια σχέση προσώπων, όπως είπατε, έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία προσώπων μέσα στην Εκκλησία. Αυτή, νομίζω, εκεί στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός και όσα τονίζει για την εντολή της αγάπης, κάπου σημειώνει επίσης μέσα στα Ευαγγέλια ότι να κάνετε στους άλλους ανθρώπους αυτά που θέλετε να σας κάνουν.
1: Ναι, και μάλιστα αυτό θεωρείται και εκφράζεται πολλές και ως χρυσός κανόνας της χριστιανικής ηθικής, γιατί είναι κάτι γενικό, δεν αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο, και πρέπει κανένας να το δει ίσως και σε σχέση με μια αντίστοιχη ηθική θεώρηση που υπήρχε και προχριστιανικά και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, να μην κάνει κάποιος το κακό που δεν θέλει άλλοι να το κάνουν. Και στις δύο περιπτώσεις, και σε αυτό που ήταν και στον προχριστιανικό κόσμο γνωστό, και σε αυτό που λέει ο Χριστός, το οποίο είναι πολύ ευρύτερο και θα εξηγήσω αμέσως γιατί, προϋποτίθεται ότι ξέρει κανένας τι είναι καλό για τον εαυτό του, γνωρίζει ότι είναι καλό για τον εαυτό του, συνεπώς αυτό που δεν το θεωρεί καλό για τον εαυτό του και δεν θέλει καλό, δεν το θέλει για τον εαυτό του, καλύτερα να μην το κάνει στους άλλους. Αν εγώ δεν θέλω να μου συμπεριφερθούν άσχημα, να με υβρίσουν, να με κλέψουν ή να με τραυματίσουν και να με αφαιρέσουν αγαθά, το ίδιο, αφού εγώ δεν το θέλω για τον εαυτό μου, το ίδιο καλούμε να μην το κάνω στους άλλους, γιατί το θεωρώ κάτι καλό, κάτι κακό. Ο Χριστός όμως λέει κάτι πολύ σημαντικότερο και πολύ ευρύτερο, να κάνουμε στους άλλους αυτά που θα θέλαμε εκείνοι να κάνουν σε εμάς.
0: Ναι. Δεν υπάρχει εδώ, πώς να το πω, αυτό που είπατε, που ίσχυε ίσως πριν από τον Χριστό, πριν από την ενανθρώπιση του, έτσι, του Υιού και Λόγου του Θεού, η αρνητική, αυτό το μην, έτσι, να μην κάνετε στους άλλους, αυτή η άρνηση, δηλαδή κάτι το διαφορετικό, νομίζω, αλλάζει ριζικά αυτό με τον Χριστό, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς. Η διατύπωση είναι θετική.
0: Ναι.
1: Μας ζητάει ο Χριστός να κάνουμε στους άλλους αυτά που θα θέλαμε εκείνοι να κάνουν σε εμάς. Δηλαδή, αν θέλαμε να μας μιλάνε με ευγενικό τρόπο, αν θέλαμε σε κάποια δύσκολη στιγμή να συμπαρασταθούν, να μας βοηθήσουν. Ναι. Αν θέλαμε να ήταν υποστηρικτικοί στις προσπάθειές μας κτλ. Και εδώ μπορεί να αναφέρει κανένας δεκάδες έτσι παραδείγματα. Αυτά που θεωρούμε εμείς ως θετικά και ως καλά, αυτά που θα θέλαμε λοιπόν να γίνουν σε εμάς από τους άλλους, αυτά καλούμαστε εμείς να κάνουμε στους άλλους. Άρα εδώ η διαφορά είναι εξής, ότι σε αυτό που ίσχυε στον προχριστιανικό κόσμο ήταν απλώς η αποτροπή του κακού. Το παιδί είναι σημαντικό, το να μην κάνεις κάποιο κακό στον άλλον επειδή δεν θα θέλεις εσύ ο ίδιος να υποστείς αυτό το κακό. Αλλά ο Χριστός δεν περιστέλει απλώς το κακό, δεν θέλει να μην κάνουμε απλώς και μόνο το κακό, αλλά μας ζητά με θετικό τρόπο να εκδηλώνουμε την αγάπη μας και να ευεργετούμε τους άλλους κάνοντας το καλό όπως θα θέλαμε εμείς ήδη να δεχτούμε το ίδιο καλό σε τέτοια περίπτωση. Άρα εξιδίων κρίνουμε τα λότρια, δηλαδή κρίνοντας με βάση την προσωπική μας στάση και αντίληψη το τι είναι καλό. Και ο άνθρωπος έχει την έμφυτη γνώση του καλού, ξέρει σκίζει σε γενικές γραμμές τι είναι καλό. Και αυτό λοιπόν που γνωρίζει τι είναι καλό, αυτό καλείται να το εφαρμόζει στα πρόσωπα των άλλων, να κάνει στους άλλους. Να μην περιμένει, να μην είναι αδρανής, να μην απλώς αποφεύγει το κακό, αλλά να κάνει και το καλό. Mm-hmm. Άρα να έχουμε πράξεις αγάπης προς τον συνάνθρωπο, οι οποίες να εκδηλώνονται πάντοτε με τρόπο αγαπητικό και ανάλογα με τις ανάγκες εκείνου, δηλαδή του συνανθρώπου, του πλησίον.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Βάντσο, αλλάζει τα πράγματα, αλλάζει την προοπτική για τον άνθρωπο.
1: Ασφαλώς, και αλλάζει τα πράγματα ριζικά. Δηλαδή είναι διαφορετικό να απέχει κανένας απλώς και μόνο από το κακό, mm-hmm. και τελείως διαφορετικό το να κάνει το καλό, το να παίρνει μια πρωτοβουλία και να κάνει το καλό στο συνάνθρωπο. Αλλάζει ριζικά τα πράγματα και ως προς τη στάση του καθενός, αλλά και ευρύτερα προς την κοινωνία. Δηλαδή αν αυτό εφαρμόζεται και κάνει κάποιος το καλό στο συνάνθρωπό του, η φυσική αντίδραση των ανθρώπων, ενός ανθρώπου που δέχεται το καλό, είναι να είναι ευχαριστημένος, είναι να ευχαριστήσει, να θέλει να ανταποκριθεί, να θέλει να ανταποδώσει το καλό που γίνεται. Αλλάζει όλη η στάση και όλη η προοπτική, και αυτή είναι φυσικά αυτό που λέγαμε πριν και στην εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Δηλαδή

0: άλλον αυτό που θεωρούμε ότι είναι καλό για τον εαυτό μας. Αυτό μας βάζει σε μια διαδικασία όχι μιας παθητικής τάσης, αλλά μιας δραστηριοποίησης, κάνοντας το καλό στους άλλους.
1: Οπότε εδώ έχουμε μια δυναμική σχέση, θα λέγαμε, ίσως, κύριε καθηγητά, όσον αφορά τη συμπεριφορά μας προς τους άλλους, τη σχέση μας προς τους άλλους. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια άλλη πορεία, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Η σχέση δεν είναι στατική. Η σχέση είναι δυναμική. Δηλαδή είναι μια μορφή κοινωνικότητας που ο άνθρωπος υπερβαίνει με την αγάπη προς το Θεό και με τον συνάνθρωπο, υπερβαίνει την ατομικότητά του. Άλλο είναι μια κοινωνικότητα και μια σχέση με τον άλλον στο οποίο κυριαρχεί η φιλαυτία. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος συναναστρέφεται τον άλλον με βάση την ιδιοτέλεια, με βάση έχοντας στο κέντρο το εγώ του, και όταν κοιτάζει να εκμεταλλευτεί τον άλλον, και τελείως διαφορετικό όταν ο ίδιος αγαπάει τον άλλον και εκδηλώνει με πράξη αυτή την αγάπη του προς τον άλλον, μη διακρίνοντας τον από τον εαυτό του και σπέβδει να ευεργετεί τον άλλον. Αυτό είναι μια δυναμική σχέση, και αυτή η σχέση δημιουργεί ένα πλέγμα, μια κοινωνία αγάπης των ανθρώπων.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, κύριε Βάντσο. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή με τον καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο. Και να συνεχίσουμε εδώ λίγο την συνομιλία μας με αφορμή τα όσα λέγαμε προηγουμένως, να έρθουμε λίγο και στην λατρεία της Εκκλησίας και στη Θεία Ευχαριστία και να δούμε πώς φαίνεται εκεί και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά και τι σημαίνει αυτό και τι προοπτικές δίνει στη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας, με τον πλησίον, κύριε Βάντσο.
1: Στη Θεία Ευχαριστία έχουμε την κατεξοχήν κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό στην πλήρη της μορφή, γιατί εκεί έχουμε την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό.

0: δηλαδή ο Θεός μετέχεται κατά ο Χριστός, δηλαδή λαμβάνοντας το σώμα του και το αίμα του, οπότε ενωνόμαστε προσωπικά με τον Θεό. Δεν είναι απλώς μια κοινωνία, μια μορφή επικοινωνίας Θεού και ανθρώπου, η οποία γίνεται, ξέρω, με τη λατρεία ή με την προσευχή, αλλά είναι το τελείωμα, η ολοκλήρωση αυτής της σχέσης, με την έννοια ότι ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό μετέχοντας στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Οπότε αυτό είναι ουσιαστικά η ολοκλήρωση. Και ολοκλήρωση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι στη συνέχεια που ακολουθεί, αλλά συνέχεια ότι είναι το ύψιστο. Δηλαδή το ότι έχουμε την ένωση Θεού και ανθρώπου, και αυτό που ακολουθεί είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρήσει τον Θεό, την παρουσία του Θεού, και πριν τη Θεία Ευχαριστία καλείται κανένας να προετοιμαστεί, να καθαρίσει τον εαυτό του και να τον καταστήσει το δυνατόν καθαρό, ώστε να λάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού, και μετά τη Θεία Ευχαριστία καλείται κανένας να διατηρήσει τη χάρη που έλαβε, την παρουσία του Θεού στον ίδιο, και να διατηρήσει αυτή την προσωπική σχέση, τηρώντας το θέλημα του Θεού διαρκώς στη ζωή του. Συνεπώς έχουμε το αποκορύφωμα αυτής της σχέσης, της ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό, η οποία φυσικά αφορά και τον συνάνθρωπο, γιατί η Εκκλησία είναι μια κοινωνία Θεού και ανθρώπου, δεν είναι μια απλώς και μόνο μια διαπροσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Είπαμε και πριν πως στην αγάπη προς τον Θεό συμπεριλαμβάνεται απαραίτητος και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Οπότε οι άνθρωποι ενώνονται και με τον Θεό στη Θεία Ευχαριστία, και φυσικά και μεταξύ τους ως κοινωνία και εκκλησία.
1: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν αυτή την κοινωνία Θεού-ανθρώπου στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, την ένωση, έτσι, του ανθρώπου με τον Θεό, την οποία πώς καλείται να τη βιώσει, αν θέλετε, ο άνθρωπος, οι πιστοί, οι χριστιανοί, όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, τα μέλη της Εκκλησίας.
0: Πρώτα απ' όλα δοξολογικά, ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον Θεό. Και δεύτερον, ως μια προσπάθεια, διαρκή προσπάθεια διατήρησης αυτής της κοινωνίας. Δηλαδή δεν αρκεί να, και το λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσελας αυτό και είναι πολύ χαρακτηριστικό, δεν αρκεί να έχουμε το σώμα μας και το αίμα μας ενωμένο με τον Χριστό, αυτό άλλωστε μας προσφέρεται, μας δίδεται, χρειάζεται να έχουμε και το θέλημά μας και τη θέλησή μας ενωμένη με τον Θεό, και αυτό είναι δική μας προσπάθεια, είναι ο δικός μας ο κόπος, είναι πνευματική ζωή που καλούμαστε, και δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν και δυσκολίες, υπάρχουν και πειρασμοί, να διατηρούμε το θέλημα, να διατηρούμε το θέλημα του Θεού, την παρουσία του Θεού μέσα μας, έχοντας κοινό θέλημα, οικειοποιούμενοι, κάνοντας δηλαδή δικό μας το θέλημα του Θεού. Συνεπώς, από τη μια μεριά δοξάζει ο άνθρωπος το Θεό για αυτή τη δωρεά της ένωσης, της προσωπικής συνωνίας και ένωσης μαζί του, και είναι μια το να νιώθει κανένας την παρουσία του Θεού, να ευλογείται με τη χάρη του Θεού, είναι το ύψιστο, είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να έχει κάποιος στη ζωή του, γιατί όταν έχει τον Θεό μαζί του, τίποτα δεν μπορεί να τον τρομάζει, δεν μπορεί να τον φοβίζει, έτσι δεν είναι? Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας αγώνας, είναι και μια πνευματική ζωή για τη διατήρηση αυτής της κοινωνίας με το Θεό. Είναι μια προσπάθεια να δείχνει κανένας διαρκώς αυτή την αγάπη του προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπο, και να τηρεί το θέλημα του Θεού στη ζωή του.
1: Να ταυτίζει δηλαδή ο άνθρωπος το θέλημά του με το θέλημα του Θεού.
0: Όπως ακριβώς το διατυπώσατε, αυτή είναι η ιδανική μορφή, η ταύτιση. Το να ταυτίζει κανένα στο δικό του θέλημα, και αυτό προποθέτει ασφαλώς ταπείνωση. Δηλαδή πρέπει να είναι κανένας αρκετά ταπεινός, ώστε να μην προβάλλει και να μην αφήνει να κυριαρχεί το δικό του θέλημα, αλλά να δέχεται το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και αυτό προποθέτει ταυτόχρονα πίστη. Δηλαδή πιστεύει ο άνθρωπος ότι ο Θεός είναι αγαθός, είναι φιλάνθρωπος, ότι τον αγαπάει, ότι γνωρίζει ο Θεός προφανώς καλύτερα το συμφέρον και το καλό του ανθρώπου, θέλει λοιπόν το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Άρα ταυτίζοντας το δικό του θέλημα με το θέλημα του Θεού.
1: Αυτή η υπακοή στο θέλημα του Θεού πώς συνδέεται αν συνδέεται και πώς, κύριε Βάντσο, ήθελα να σας ρωτήσω, με τη σχέση μας με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο?
0: Οι αρετές όλες συνδέονται μεταξύ τους και όλες κατατείνουν στην αγάπη. Το να υπακούει κανένας στο Θεό, είπαμε, προϋποθέτει και την ταπείνωση, αλλά προϋποθέτει και την ανταπόκριση του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού, δηλαδή την πίστη στο Θεό. Ο Θεός μας αγαπάει, ανταποκρινόμαστε εμείς αυτή την αγάπη, οπότε υπακούμε στο Θεό, δεχόμενοι ότι ο Θεός γνωρίζει, ότι ο Θεός μας αγαπά και ότι γνωρίζει καλύτερα για μας το ότι είναι αγαθό για μας. Άρα ο άνθρωπος, εδώ υποχωρεί το εγώ του ανθρώπου, ελευθέρως γίνεται αυτό, δεν παραβιάζεται η ελευθερία του ανθρώπου, δεν επιβάλλει ο Θεός κάτι, ίσα ίσα περιμένει ο Θεός την ελεύθερη, τη δική μας ανταπόκριση, αλλά είναι μια ανταπόκριση στην οποία υποχωρεί το οικείο θέλημα, υποχωρεί το εγώ, υποχωρεί η φιλαυτία και ο εγωισμός, και στη θέση τους μπαίνει ο Θεός και μπαίνει ο συνάνθρωπος. Και είπαμε πριν για την αγάπη του πλησίον ως αυτού, ότι ο άνθρωπος θέλει τον πλησίον, τον εξισώνει ουσιαστικά με τον εαυτό του, δεν τον διακρίνει από τον εαυτό του, το οποίο πολλές φορές είναι δύσκολο, γιατί έχουμε την τάση να αγαπάμε υπερβολικά τον εαυτό μας και να είμαστε εγωιστές. Ποιες όμως είναι οι συνέπειες αυτό? Όταν ο άνθρωπος περιχαρακώνεται στον εαυτό του, αγαπάει υπερβολικά τον εαυτό του, τότε βάζει τον πλησίον το απέναντι. Δεν τον βλέπει ως πλησίον, ως συνάνθρωπο, τον οποίο καλείται να ευεργετήσει, τον βλέπει ανταγωνιστικά. Τον βλέπει ως κάποιον που πρέπει να ανταγωνιστεί με κάποιον.
1: Μήπως τον βλέπει και ως αντικείμενο?
0: Ναι, ως αντικείμενο των επιδιώξεών του. Προσπαθεί να τον χρησιμοποιήσει για τις επιδιώξεις του μερικές φορές, και στην ίδια συνάφεια μπορεί να τον αρκίσει, μπορεί να τον εκμεταλλευτεί, γιατί το υπόβαθρο είναι ότι θέλει να ωφεληθεί ο ίδιος για τον εαυτό του. Άρα καθιστά τον άλλον αντικείμενο για να έχει ο ίδιος μεγαλύτερα ωφέλη έναντι των άλλων. Αλλά αυτό στη βάση είναι ότι τον βλέπει ανταγωνιστικά και κρίνει κάποια πράγματα, δηλαδή κρίνει, ας πούμε, ότι τα υλικά αγαθά, ότι πρέπει αυτός να έχει περισσότερα, αυτός να είναι ισχυρότερος, αυτός να είναι δυνατότερος. Άρα στερώντας τα από τον άλλον, γίνεται εκείνος πιο δυνατός από τον άλλον, γίνεται εκείνος πιο ισχυρός από τον άλλον. Άρα είναι μια ανταγωνιστική σχέση. Ο Χριστός δεν μας λέει το ακριβώς αντίθετο. Όχι μόνο να μην ανταγωνιζόμαστε τον άλλον, να μην τον εκμεταλλευόμαστε, να μην προσπαθούμε να του στερούμε πράγματα για να μείνουμε εμείς ισχυρότεροι, αλλά να τον εξισώνουμε με τον εαυτό μας και να τον ευεργετούμε και τον αγαπάμε όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. Είναι μια τελείως διαφορετική στάση. Από την πρώτη προκύπτει ένας ανταγωνισμός, προκύπτει γιατί και όταν τον άλλον τον χρησιμοποιείς σαν αντικείμενο, τον ανταγωνίζεις και κοινάς και κοιτάς να αντλήσεις ωφέλη από αυτόν, εκμεταλλευόμενος την παρουσία του, και ο άλλος κάνει το ίδιο απέναντί σου, τότε σε ένα πλαίσιο διαπροσωπικής σχέσης δημιουργείται ένας ανταγωνισμός, δημιουργείται ένας, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πόλεμος συμφερόντων. Ο Χριστός μας λέει όχι απλώς να μην αδικούμε τον άλλον, αλλά να τον ευεργετούμε, να κάνουμε καλό στον άλλον, βλέποντας τον άλλον, μη διακρίνοντας τον άλλον από τον εαυτό μας. Είναι μια τελείως διαφορετική.
1: Τον κάθε άλλο εντωμεταξύ, έτσι, δηλαδή τον κάθε συνάνθρωπο. Εδώ ναι, δεν υπάρχουν και διακρίσεις.
0: Σωστά κάνετε, το λέτε, και αυτή είναι η έννοια του πλησίον. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι κυριολεκτικά κοντά μας, με την γεωγραφική, με την τοπική έννοια. Δηλαδή πλησίον δεν είναι μόνο ο συγγενής ή ο φίλος ή ο γνωστός ή ο γείτονας ή ο συμπατριώτης, ο ομοεθνής, ο ομόδοξος, ο συνάδελφος ή οποιαδήποτε άλλος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται με οποιαδήποτε τρόπο κοντά μας, αλλά κάθε άνθρωπος ανεξαιρέτως. Και η αγάπη είναι που κάνει κάθε άνθρωπο ανεξαιρέτως, τον φέρνει κοντά μας και τον κάνει πλησίον. Δηλαδή η δική μας προσέγγιση δια της αγάπης, δια της προσευχής, όταν προσευχόμαστε για κάθε άνθρωπο και θέλουμε το καλό και κάθε άνθρωπο, τον φέρνουμε κοντά μας. Οπότε χωρίς καμία διάκριση ο κάθε άνθρωπος γίνεται πλησίον με αυτή την αγαπητική στάση. Ναι. Δεν διακρίνεται κανένας. Και εδώ υπάρχει το εξής ενδιαφέρον. Από τη μια μεριά καλούμαστε να μην διακρίνουμε τον συνάνθρωπο, κάθε συνάνθρωπος ανεξαιρέτως, ακόμα και αυτός που μας εχθρεύεται και είναι εχθρός μας, είναι πλησίον. Αλλά και καλούμαστε λοιπόν σε κάθε άνθρωπο να δείχνουμε την αγάπη μας, αλλά τη δείχνουμε την αγάπη μας ανάλογα με το πρόσωπο του άλλου, δηλαδή έχοντας διάκριση ως προς τον τρόπο που εφαρμόζουμε την αγάπη μας, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπο, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα, τις δικές του ανάγκες. Οπότε δείχνουμε την αγάπη μας με τρόπο που ενισχύουμε, που βοηθάμε, που στηρίζουμε τον άλλον. Γι' αυτό αποτελεί και κάποια διάκριση εκ μέρους μας, με την έννοια της αρετής της διάκρισης, του χαρίσματος της διάκρισης.
1: Ναι.
0: Όπως δεν μιλάμε με όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ή δεν είναι το ίδιο πράγμα καλό για κάθε άνθρωπο κάθε δεδομένη στιγμή. Άρα, κοιτάζοντας και θέλοντας το καλό του συνανθρώπου, το κάνουμε με βάση την προσωπικότητά του, τις ιδιαίτερες συνθήκες που βρίσκεται και αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο άλλος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε πει έτσι αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας σήμερα, κύριε Βάντσο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα μπαίνοντας σε πολύ λίγο στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας. Θα πάμε αμέσως τώρα σε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων και θα ακούσουμε λίγο μουσική και αμέσως μετά επανερχόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, αγαπητοί ακροατές, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας και μαζί του συζητάμε βεβαίως ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά. Αναφερόσασταν προηγουμένως στην διάκριση. Γιατί είναι σημαντική η διάκριση με αφορμή το θέμα μας σήμερα?
1: Γιατί κάθε άνθρωπος έχει τα ιδιαίτερα του γνωρίσματα, γιατί κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του. Mm-hmm. Συνεπώς η έννοια του πλησίον είναι μια έννοια η οποία δεν υπόκειται σε διάκριση, δηλαδή κάθε άνθρωπος, κάθε συνάνθρωπος είναι πρόσωπο στον οποίο καλούμαστε να προσεγγίσουμε με την αγάπη. Mm-hmm. Αλλά η συγκεκριμένη προσέγγιση, δηλαδή το τι συνιστά όφελος και αγάπη για εκείνον, σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με το χαρακτήρα του, με την προσωπικότητά του, με τις ανάγκες του. Συνεπώς, εκδηλώνοντας αυτή την αγάπη, καλούμαστε να το κάνουμε με διάκριση, και με αυτή την έννοια το χάρισμα της διάκρισης είναι σημαντικό. Να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο ως εξής. Πολλές φορές θεωρούμε ότι να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο είναι, ας πούμε, να του δώσουμε κάποια αγαθά τα οποία χρειάζεται, και αυτό προφανώς είναι σημαντικό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φτωχός, να του δώσει κανένας κάποια αγαθά, κάποιο χρηματικό, υλικό βοήθημα. Και πολλές φορές, έχοντας αυτή τη σκέψη, θεωρούμε ότι η αγάπη εκδηλώνεται μόνο με τα υλικά αγαθά, και κατά συνέπεια αφορά τους ανθρώπους που έχουν τα υλικά αγαθά ή αυτούς που έχουν πολλά υλικά αγαθά, τους πλουσίους και όχι όλους. Αλλά μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι διαρκώς πρέπει να εκδηλώνουμε την αγάπη μας, και ότι αυτή δεν σχετίζεται μόνο με τα αγαθά. Είναι προφανές, και το λέει και ο Χριστός, και το χρησιμοποιεί ως παράδειγμα και στην παραβολή της μελούσιας κρίσεως, το να δώσουμε φαγητό σε κάποιον που μεινάει, νερό σε κάποιον που διψάει, ενδύματα σε κάποιον που είναι γυμνός, είναι σημαντικό. Αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε, και πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό και σημαντικότερο, κάποιον άνθρωπο με τη συμβουλή μας, με την ενθάρρυνσή μας στο να κάνει κάτι το αγαθό, προτρέποντάς το προς το καλό, ή με τις παρατηρήσεις μας και μια διόρθωση όταν στρέφεται προς κάτι που είναι κακό. Πολλές φορές χρειάζεται τη φυσική μας παρουσία και τη συμπαράστασή μας, όχι το λόγο μας, αλλά τη φυσική μας παρουσία. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να χρειάζεται ένας παραγωγικός λόγος, ή ένας λόγος που είναι λόγος στήριξης και ανακούφισης. Mm-hmm. Σε άλλες περιπτώσεις απλώς το καλό μας, μπορεί το δικό μας το καλό παράδειγμα να το βοηθήσει. Σε κάποια άλλη περίπτωση η στάση μας, η οποία μπορεί να είναι στάση ανεξικακίας, μακροθυμίας, δηλαδή μας έβλαψε, μας έκανε κάτι αρνητικό ή κακό, και εμείς να μην έχουμε διάθεση να τον εγκλικηθούμε σε αυτόν ή να τον διαγράψουμε από τη ζωή μας, αλλά να τον αποδεχτούμε παρά το ότι μια δεδομένη στιγμή μας συμπεριφέρθηκε άσχημα, δείχνοντας συγχωρητικότητα και ανεξικακία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, λοιπόν, που μπορεί κανένας να εκδηλώσει την αγάπη του ανάλογα με τις συνθήκες, με τις περιστάσεις, με το πρόσωπο του συνανθρώπου. Και η εκδήλωση της αγάπης δεν είναι μόνο παροχή αγαθών, αλλά είναι και ο λόγος, είναι και η παρουσία, είναι και η συμβουλή, είναι και η διόρθωση και η παρατήρηση και η στήριξη και πολλά άλλα φυσικά.
0: Ναι. Αυτό προέρχεται ίσως από τον ευχαριστιακό τρόπο ζωής της Εκκλησίας, το οποίο μετέχουν τα μέλη της, από αυτό το ευχαριστιακό ίσως ήθος, κύριε Βάντσο?
1: Ασφαλώς, όταν κανένας δοξάζει το Θεό και όταν βλέπει κανένας τα δικά του τα αγαθά ως ευλογία και ως δωρεά του Θεού, και αμέσως δεν τα θεωρεί δικά του, ως αποκλειστικά δικά του, αλλά ως δωρεά, ως κάτι που έλαβε, ως κάτι που του δόθηκε, από το Θεό και γι' αυτό δοξάζει το Θεό. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε κάποιον για κάτι καλό που μας έκανε, στην προκειμένη περίπτωση για τον Θεό, για τα αγαθά που μας δίδει. Άρα όταν τα αγαθά αυτά που μας δίνει θεωρούμε ότι προέρχονται από το Θεό και δίνονται από το Θεό, αυτό ταυτόχρονα δημιουργεί μια κατανόηση των αγαθών ότι είναι ένα δόρημα, είναι κάτι που μας δόθηκε, άρα δεν είναι δικό μας αποκλειστικά, δεν είναι κάτι που εμείς το κατέχουμε με την έννοια ότι δικό μου είναι, εγώ το έχω, εγώ το απέκτησα, ό,τι θέλω το κάνω, αλλά το βλέπουμε ως κάτι που μας δίνεται από το Θεό και μας δίνεται σε εμάς, αλλά ταυτόχρονα δοξολογώντας το Θεό γι' αυτό κατανοούμε ότι δεν είναι απόλυτα δικό μας, είναι το Θεό, και αυτό ευνοεί το να το χρησιμοποιούμε και προς όφελος όχι μόνο το ατομικό, το δικό μας, αλλά και του συνανθρώπου, δοξάζοντας στο Θεό και βλέποντας και στο συνάνθρωπο την εικόνα του Θεού και ακολουθώντας το θέλημα του Θεού που είναι να αγαπάμε τον πλησίον μας ως Αυτόν. Κατά μία έννοια αυτή η στάση, η δοξολογική και ευχαριστιακή στάση στον άνθρωπο είναι και έμφυτη, με την έννοια ότι είμαστε εικόνα του Θεού, άρα είμαστε σε μια σχέση με το Θεό, μια προσωπική σχέση με το Θεό, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον συνάνθρωπό μας, δηλαδή και εκείνος είναι η εικόνα του Θεού. Άρα εφόσον αντιλαμβανόμαστε δοξολογικά την ύπαρξή μας σε σχέση και σε αναφορά με τον Θεό, και ό,τι έχουμε το προσλαμβάνουμε και το κατανοούμε ως δωρεά του Θεού, αυτό ευνοεί πάρα πολύ το να δούμε και τον συνάνθρωπο ως αδελφό, να το δούμε και εκείνον ως εικόνα του Θεού, να το δούμε ως πλησίον, ως κάποιον που πρέπει να τον προσεγγίσουμε με την αγάπη και να τον φέρουμε κοντά μας με την αγάπη.
0: Και μάλιστα μέσα στη Θεία Λειτουργία λέμε ότι ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξολογούμε για όλες τις ευεργεσίες του, ορατές και αόρατες, έτσι, για ό,τι μας έχει ωφελήσει, είτε το βλέπουμε είτε δεν το βλέπουμε.
1: Σωστά, και προσθέτω είτε το κατανοούμε είτε δεν το κατανοούμε, γιατί πολλές φορές και αυτό που βλέπουμε δεν το κατανοούμε πλήρως, πολύ περισσότερο και αυτό που δεν βλέπουμε, γιατί η δεκτική μας ικανότητα, το τι προσλαμβάνουμε, είναι περιορισμένο. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε την παρουσία και την ευεργεσία του Θεού και την κατανοούμε, αλλά η ευεργεσία του Θεού είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη και αφορά πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε και δεν κατανοούμε. Αλλά ξέρουμε ότι τη ζωή μας τη δίνει ο Θεός, ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπά, μας φροντίζει και προνοεί. Το λέει πολύ χαρακτηριστικά, λέει, όταν παρατηρεί κανένας τη φύση και, ας πούμε, και τα για όλα τα ζωντανά όντα, δηλαδή τα ζώα, τα πουλιά, τα πετεινά του ουρανού, όπως λέει η Γραφή, και τα φυτά που είναι έμβια όντα, ότι όλα αυτά δεν αγχώνονται, γιατί ο ουράνιος πατέρας προνοεί για αυτά και όλα βρίσκουν την τροφή τους. Προφανώς αυτό δεν ισχύει μόνο για τα άλλα δημιουργήματα του Θεού, αλλά ισχύει κατ' εξοχήν για τον άνθρωπο ο οποίος δημιουργείται σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Συνεπώς η φροντίδα, η μέρινα και η πρόνοια του Θεού δεν είναι μόνο αυτή που βλέπουμε και κατανοούμε, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και μπορούμε σε κάποιο βαθμό, ακόμα και δεν το καταλαβαίνουμε σε όλη την έκταση, να το αντιληφθούμε, και ασφαλώς αυτό μας οδηγεί σε μια δοξολογία προς το Θεό, προς μια ευχαριστία προς το Θεό. Και κατεξοχήν η Θεία Λειτουργία είναι μια δοξολογική αναφορά του ανθρώπου προς το Θεό, στον οποίο προσφέρουμε τα σάικ των σουν, δηλαδή τα δικά του από τα δικά του, δηλαδή ό,τι έχουμε και ό,τι προσφέρουμε στο Θεό είναι αυτό που ο ίδιος μας δίνει, αλλά με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε εμείς την ευγνωμοσύνη μας προς το Θεό. Και αποφεύγουμε να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας δίδαξε με την παραβολή του κακού δούλου, ο οποίος στην παραβολή εκεί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ελεείται από το Θεό, ο Θεός του χαρίζει το χρέος του, το όφελός του, όμως και εκείνος χαίρεται και σε πρώτο χρόνο ευχαριστεί, αλλά μετά αμέσως όταν ένας άλλος συμβούλος του του χρωστάει κάποια χρήματα, ενώ ο ίδιος έχει ευεργετηθεί και έχει ελεηθεί από το Θεό, ο ίδιος δεν κάνει το αντίστοιχο σε εκείνον, αλλά είναι σκληρός και απόλυτος μαζί του και απαιτεί οπωσδήποτε να του δοθεί το χρέος.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν λέει η παραβολή, ο Θεός το μαθαίνει αυτό, τον τιμωρεί, γιατί την ευεργεσία που δόθηκε, που δέχτηκε από τον ίδιο, δεν την εφαρμόζει ο ίδιος στο συνάνθρωπό του. Και εκεί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος λοιπόν, την ευεργεσία που και το έλεος και τις δωρές που δεχόμαστε από τον Θεό, ακόμα και αν σε πρώτο χρόνο τις αντιλαμβανόμαστε και λέμε ένα ευχαριστώ, να τις αποσυνδέουμε από τον συνάνθρωπό μας και να μην δείχνουμε στον συνάνθρωπό μας το έλεος και την ίδια ευεργεσία την οποία εμείς οι ίδιοι δεχόμαστε από τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ο Χριστός με αυτή την παραβολή καυτηριάζει, δείχνοντα μας πόσο απαραίτητη είναι για την ανταπόκριση μας προς την αγάπη του Θεού και για την αγάπη προς το Θεό η ταυτόχρονη αγάπη προς το πλησίον, η οποία είναι έμπραχτη και γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους ανάλογα με τις συνθήκες και τις περιστάσεις.
0: Και μάλιστα και στο Πάτερ ημών, νομίζω, στην Κυριακή προσευχή. Έτσι, κύριε Βάντσο, κάτι αντίστοιχο εκεί πάλι θέλει να μας διδάξει ο Χριστός, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο, και η αναφορά είναι και στο να ζητάμε να γίνεται το θέλημα του Θεού στη συνάφεια αυτών που λέγαμε, αλλά και να μας συγχωρεί ο Θεός, επειδή εμείς συγχωρούμε τους άλλους και έχουμε αυτό τον, και εδώ αυτή την, το συσχετισμό, δηλαδή συσχετίζεται η δική μας συγχώρεση που λαμβάνουμε με την συγχώρεση που εμείς παρέχουμε στους ανθρώπους, επειδή είναι απαραίτητη. Και εκεί φαίνεται και το ότι αντιλαμβανόμαστε την δωρεά, ευχαριστούμε τον Θεό όταν αυτό που λαμβάνουμε δεν το κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά το βλέπουμε σε συνάφεια και σε σχέση και με τον συνάνθρωπό μας, πολύ περισσότερο με αυτόν που έχει ανάγκη.
0: Όλα αυτά τα οποία συζητάμε έτσι σήμερα, ήθελα να σας ρωτήσω, ιδιαίτερα στην εποχή μας, κύριε Βάντσο, που είναι μια εποχή έτσι άκρατης, θα λέγαμε, ατομοκρατίας. Το βλέπουμε αυτό, νομίζω, πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους γύρω μας να εκδηλώνεται. Πώς αυτά θα μπορούσαμε ίσως να τα αντιληφθούμε καλύτερα, αν θέλετε, να τα κατανοήσουμε, να τα κάνουμε πράξη?
1: Ναι, σε κάθε εποχή υπάρχει το φύλαυτο φρόνημα, το ότι ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του, και η πολύ υπερβολική αγάπη προς τον εαυτό θέτει στο περιθώριο την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον. Απλώς ίσως στην εποχή μας είναι μεγαλύτερη οι πειρασμοί και οι δυσκολίες που προκύπτουν και από την πρόοδο της τεχνολογίας και από τις δυνατότητες που έχουμε σε κοινωνικό ή σε τεχνολογικό επίπεδο. Είναι πολύ μεγαλύτερες οι περισπάσεις, οι πειρασμοί, και πολύ πιο εύκολο να επικεντρωθεί κάποιος στον εαυτό του ή στα αγαθά. Ο άνθρωπος θαυμάζει την τεχνολογία και την τεχνολογική πρόοδο, εντυπωσιάζεται από αυτήν και νομίζει ότι πολλές φορές αυτή βρίσκει πολλές δυνατότητες ή το νόημα της ζωής ή πράγματα που του προκαλούν χαρά και ευχαρίστηση. Και αυτό εν μέρη συμβαίνει, αλλά προφανώς αυτή η ευχαρίστηση είναι προσωρινή, δημιουργεί κορεσμό, γιατί δεν είναι πραγματική, με την έννοια ότι δεν ανταποκρίνεται στις βασικές, στις υπαρξιακές ανάγκες του ανθρώπου. Είναι κάτι που έρχεται και παρέρχεται. Οπότε πολύ συχνά κανένας διεκδικεί αυτά τα αγαθά της τεχνολογίας για τον εαυτό του, γιατί εντυπωσιάζεται από αυτά και γιατί νομίζει ότι αυτά τον εξυψώνουν ή του καθιστούν τη ζωή πιο εύκολη. Και εν μέρη συμβαίνει αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι η χρήση των αγαθών ή η αξιοποίηση της τεχνολογίας. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές αυτό τον θέτει στον ανταγωνισμό που λέγαμε πριν με τον συνάνθρωπο, στο να μην δει κανένα τον συνάνθρωπο των πλησίων, τον οποίο καλείται να αγαπήσει, αλλά να δει στον συνάνθρωπο τον ανταγωνιστή από τον οποίο πρέπει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μέρος.
0: Και ενδεχομένως ίσως και τον εχθρό, έτσι.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, βέβαια. Mm-hmm. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Το να δει τον συνάνθρωπο όχι απλώς ως ανταγωνιστή, αλλά ως εχθρό, ως διεκδικητή των ίδιων πραγμάτων, ο οποίος τον εχθρεύεται και αυτός τον εχθρεύεται. Αυτό φυσικά είναι ακόμα χειρότερο. Και φυσικά συμβαίνει αυτό στην εποχή μας και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Αυτόν που ανταγωνιζόμαστε πολλές φορές, mm-hmm. η εμπάθεια μας κάνει να το βλέπουμε τόσο εχθρό ακόμα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό ή εθνικό επίπεδο.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, ολοκληρώνοντας την συνομιλία μας σήμερα, κύριε Βάντσο. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Έχουμε περίπου 7 λεπτά στη διάθεσή μας σήμερα στην συνομιλία μας με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοειθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την συνομιλία μας την σημερινή, κύριε καθηγητά, μήπως τελικά αυτό το... αυτή η δοξολογική και ευχαριστιακή στάση του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, προς τον Θεό πρώτα και μετά προς τον συνάνθρωπό του, προς τον πλησίον, μήπως του δίνει και μία άλλη προοπτική τελικά όσον αφορά το νόημα της ζωής, μήπως βλέπει αλλιώς, με άλλο μάτι, το τι είναι η ζωή και ίσως ό,τι έχει να κάνει με τα έσχατα, με τη σωτηρία του.
1: Ασφαλώς, ο προσανατολισμός της ζωής είναι εσχατολογικός, δηλαδή η προοπτική της ζωής, της βιολογικής μας ζωής, είναι ο θάνατος. Ότι κάποια στιγμή βιολογικά, αργά ή γρήγορα, είμαστε θνητοί, θα πεθάνουμε. Αλλά αυτός δεν είναι ο προορισμός της ζωής μας. Ο Θεός δεν μας δημιούργησε το θάνατο, και ο θάνατος δεν είναι το τελικό στάδιο και η ολοκλήρωση της ζωής μας, γιατί ακολουθεί η αιώνια ζωή. Η βασιλεία των ουρανών, την οποία ο Χριστός κηρύττει και διδάσκει και την οποία την κάνει εφικτή σε εμάς με την Σταύρωση και με την Ανάστασή του, με το δικό του θάνατο, και την Ανάστασή του κατέστη εφικτή η αιώνια ζωή και η βασιλεία των ουρανών για όλους τους ανθρώπους. Άρα ό,τι κάνουμε στην παρούσα ζωή σχετικοποιείται, έχει μια σχετική αξία εν όψη των εσχάτων, εν όψη του θανάτου και της αιώνιης ζωής. Και αυτό φυσικά δίνει ένα τελείως διαφορετικό νόημα σε όλα αυτά που συζητάμε, δηλαδή στο πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη ζωή του και το πώς συσχετίζεται με τον συνάνθρωπο και με τον πλησίον του. Αν η προοπτική του ανθρώπου ήταν απλώς παρούσα ζωή, και όσο και να ζήσει ο άνθρωπος, κάποια στιγμή ο θάνατος επέρχεται. Δεν είναι ευχάριστο να το σκεφτόμαστε ή να το λέμε με την έννοια ότι ο θάνατος οικείων προσωπών πάντα δημιουργεί μια απώλεια και μια στεναχώρια, και είναι φυσική και ανθρώπινη αυτή. Αλλά το μήνυμα το Χριστού είναι ένα μήνυμα, είναι ένα Ευαγγέλιο, είναι μια ευχάριστη είδηση, είναι ένα μήνυμα χαρμόσυνο, είναι μήνυμα ελπιδοφόρο και αναστάσιμο, γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν περιορίζεται από το θάνατο, αλλά τον υπερβαίνει. Και η υπέρβαση του θανάτου γίνεται με την αγάπη του Θεού και του συνανθρώπου. Αυτό που λέει στην επιστολή του Ευαγγελιστής Ιωάννης, εμείς είδαμε ότι μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου στη ζωή ότι αγαπούμε τους αδελφούς. Άρα η μετάβαση εκ του θανάτου στη ζωή γίνεται, και εμείς λέει το είδαμε αυτό, το γνωρίζουμε, δηλαδή με όλη το γιώτα το γνωρίζουμε ότι μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου στη ζωή ότι αγαπούμε τους αδελφούς. Δηλαδή η αγάπη των αδελφών, του συνανθρώπου, η αγάπη του Θεού είναι αυτή που μας δίνει την πεποίθηση ότι θα έχουμε τη βασιλεία των ουρανών. Και αυτά αλλάζει τελείως το νόημα και το πλαίσιο της ζωής μας και της σχέσης μας με τον συνάνθρωπο. Και μας το βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός με την παραβολή της μελούσης κρίσης, που χωρίζει τους ανθρώπους τους εκ δεξιών και εκ ευωνήμων, και λέει στους μεν, ταυτίζοντας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την αναφορά, ταυτίζει τον εαυτό του με τον πλησίον, με τον κάθε συνάνθρωπο. Ό,τι γίνεται στον κάθε πλησίον ή στον κάθε συνάνθρωπο, λέει ο ίδιος ότι είναι σαν να γίνεται στον ίδιο. Γι' αυτό του λέει: ήμουνα διψασμένος και μου δώσατε ένα πιο, πεινούσα και μου δώσατε ένα φάω, ήμουνα γυμνός και με ντύσατε, ήμουν άρρωστος και με επισκεφτήκατε. Και ακριβώς την ίδια συζήτηση κάνει με αυτούς που δεν κάνανε αυτό, δηλαδή που δεν του δώσαν νερό, δεν του δώσαν φαγητό, δεν του δώσαν ενδύματα, δεν τον επισκεφτήκανε. Γιατί ό,τι γίνεται στον συνάνθρωπο είναι σαν να γίνεται στον ίδιο. Και αυτό είναι το κριτήριο σε αυτή την παραβολή της μελούσης κρίσης, της κληρονομίας της βασιλείας των ουρανών ή της στερησίτης. Και λέει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό που μου αρέσει πάρα πολύ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έτσι διερωτάται ρητορικά βέβαια, και λέει: καλά, λέει, πού είναι όλες οι αρετές, λέει, που διδάσκουμε και χρειάζονται, λέει, μόνο το να δώσει κανένας λίγο φαγητό ή λίγο νερό ή το να, λίγα εντύματα, φτάνει αυτό για να κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών, ή το αντίθετο να μην το κάνει για να τη στερηθεί. Απαντάει και λέει ο ίδιος, η αγάπη, λέει, είναι η συμπερίληψη, λέει, όλων των αρετών. Δηλαδή, το να φτάσει κανένας και να κάνει αυτό το πράγμα σημαίνει ότι αγαπάει τον συνάνθρωπο, ότι προτάσει τον συνάνθρωπο, ότι αγαπάει περισσότερο τον συνάνθρωπο από ότι αγαπάει τα διάφορα αγαθά του. Άρα στην αγάπη περιλαμβάνεται και η ελπίδα και η ταπείνωση και πολλές άλλες αρετές. Το αντίστροφο, το να μην δώσει κάποια αγαθά, λίγο νερό, λίγο φαγητό σε κάποιον διψάνη, σημαίνει ότι θεωρεί σημαντικότερα αυτά τα αγαθά από τον συνάνθρωπό του, από την εικόνα του Θεού. Οπότε βλέπει σε αυτή την απουσία της αγάπης τη συμπερίληψη της κακίας.
0: Μάλιστα.
1: Και το έλλειμμα των αρετών.
0: Της φιλαυτίας, έτσι, ίσως, ότι ουσιαστικά έχουμε και εγωισμό.
1: Δεν κανένα περισσότερο τον εαυτό του και τα διάφορα αγαθά που έρχονται και παρέχονται, που έχουν ελάχιστη αξία, από τον συνάνθρωπο ο οποίος τα στηρίζει και ο οποίος υποφέρει και ο οποίος τα χρειάζεται. Οπότε αυτή η στάση γίνεται καταδικαστική για τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο ίδιος ο άνθρωπος με το έλλειμμα της αγάπης στερεί από τον εαυτό του τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ στην πρώτη περίπτωση ο Χριστός λέει, εφόσον το κάνατε στον αδελφό μου τον ελάχιστο, το κάνατε σε μένα, και καλεί τους δικαίους που αγαπούν και εκδηλώνουν έμπρακτα την αγάπη του να χαρούν και να εφράγουν τη βασιλεία των ουρανών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό φυσικά ο Χριστός το λέει και το διδάσκει, ευαρύνοντά μας σε αυτή την αγάπη προς τον Θεό και προς το πλησίον, και διδάσκοντά μας στο να δείχνουμε με κάθε τρόπο, και είναι πολύ αυτή η τρόπη, αυτή την αγάπη μας προς τον πλησίον.
0: Μάλιστα. Κύριε Βάντσο, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, αλλά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο, καθηγητή ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη, και εκτεταμένες καταστροφές άφησαν πίσω τους 3 συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε όλες τις επιθέσεις οι δράστες κινήθηκαν με μηχανάκι. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στη στήριξη του Λιβάνου και στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών του. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία από 24 έως 27 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Να σαν τα νιάτα δύο φορές και αναγνωρίσατε βεβαίως τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Τραγούδια της γης μου λεγόταν ο δίσκος που εξέδωσε το 1981 με δημοτικά τραγούδια από τις μνήμες και τα βιώματά της. Τραγουδώντας τα δημοτικά, έγραφε τότε, θυμήθηκα τον πατέρα μου στη Θήβα που μου έλεγε πως τα δημοτικά τραγούδια τα ευχαριστιέται ακόμη και ο Θεός, γιατί δεν έχουν ψεύτικα στολίδια. Τα αγάπησα ακόμη πιο πολύ, ακούγοντάς τα από τον Γιώργο Παπασιδέρη, τη Γεωργία Μητάκη, την Τασία Βέρα και άλλους γνήσιους δημοτικούς τραγουδιστές. Είπα λοιπόν και εγώ να τα τραγουδήσω όσο πιο πιστά μπορούσα αυτά τα πολύτιμα πράγματα. Δάσκαλός μου ήταν ο Μπαρμπαφώτης Σούκας και πολύτιμος συνεργάτης μου ο Τάκης Σούκας, που κράτησε όλα τα γνήσια στοιχεία στις ενορχιστρώσεις των τραγουδιών. Ευχαριστώ ακόμη τον μεγάλο Γιάννη Βασιλόπουλο που έπαιξε κλαρίνο και όλους τους μουσικούς. Δεν ξέρω αν θα ευχαριστηθεί ο Θεός, όπως έλεγε ο πατέρας μου, αλλά εγώ προσπάθησα να μην τα μολύνω με ψεύτικες φωνητικές φιγούρες. Τον δίσκο αυτό τον αφιερώνω στη μνήμη του Γιώργου Παπασιδέρη και της Γεωργίας Μητάκη. Ξεκινήσαμε λοιπόν ακούγοντας τη Χαρούλα Αλεξίου στο «Να σαν τα νιάτα δυο φορές», τραγούδι του Γιώργου Παπασιδέρη, και να την ακούσουμε τώρα στο «Ποιος έχει δυο αγαπητικές», τραγούδι που πρωτοειχογράφησε στη δισκογραφία των 78 στροφών η Γεωργία Μητάκη.

Εξαιρετικές αυτές οι ερμηνείες της Χαρούλας Αλεξίου, τραγούδια του Γιώργου Παπασιδέρη και της Γεωργίας Μητάκη σε νέα εκτέλεση το 1981, οι μνήμες και τα βιώματά της από τη Θήβα και τα ακούσματα από τον πατέρα της. Ποιος έχει δύο αγαπητικές θέλει 40 μαχαιριές, ποιος έχει τρεις και τέσσερις θέλει 44. Ποιος έχει μια και μοναχή να ζήσει και να τη χαρεί. Στο ρυθμό του Τσάμικου, την Χαρούλα Αλεξίου συνόδεψε στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Γιάννης Βασιλόπουλος και τώρα ένα τραγούδι ακόμη του Γιώργου Παπασιδέρη, από το Τσάμικο στο Συρτό, ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα σώνεται.

Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα, το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου τον κήπο. Στο ρυθμό του Συρτού με την Χαρούλα Αλεξίου από τα τραγούδια της γης μου και από το Συρτό στο Τσάμικο, το Τσάμικο και αυτό από τα κλασικά που είχε πει ο Γιώργος Παπασιδέρης, ο Λιούλιος. Λιούλια καημένε και πενεμένε.

τραγούδι για τον Λιούλιο, Λιούλια μου και Πενεμένε, στο ρυθμό του Τσάμικου με τη Χαρούλα Αλεξίου από τα τραγούδια της γης μου, 1981, η Χάρης Αλεξίου να τραγουδά δημοτικά τραγούδια, τα βιώματά της από την πατρίδα της στη Θήβα και τα ακούσματα από τον πατέρα της. Στο δίσκο αυτό, εκτός από τα ρουμελιώτικα και τα μωραϊτικά τραγούδια, η Χαρούλα τραγούδησε και κάποια τραγούδια υπηρώτικα, όπως το Δέλβινο που θα ακούσουμε τώρα. Δέλβινο και τσαμουριά δεν τα δίνουν τα παιδιά. Δέλβινο και τεπελένη πάλι ελληνικό θα γίνει.

Δέλβινο και Τσαμουριά και Αυλώνα και Τεπελένη, τα χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Βόρειο Ήπειρο που έγιναν τραγούδι, ένα από τα δύο ηπειρώτικα τραγούδια που επέλεξε η Χαρούλα Αλεξίου για τον δίσκο «Τα τραγούδια της γης μου», μια δισκογραφική έκδοση του 1981 με την ενορχίστρωση και διεύθυνση της ορχήστρας από τον Τάκη Σούκα, στο κλαρίνο ο σπουδαίος Γιάννης Βασιλόπουλος και στα υπόλοιπα όργανα τα μέλη της οικογένειας Σούκα. Ο Φώτης στο βιολί, ο Τάκης Σούκας στο σαντούρι, ο Κώστας και ο Γιώργος Σούκας στις κιθάρες και ο εξαιρετικός δεξιοτέχνης του ηπειρώτικου λαγούτου, ο Χριστόδουλος Ζούμπας. Να ακούσουμε λοιπόν από την Ήπειρο και το αγαπημένο τραγούδι της Ξενιτιάς, «Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, η Ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Διαμάντι δαχτυλίδι φορά στο χέρι σου και η πέτρα γράφει πάνω να γίνω τέρι σου. Η Χαρούλα Αλεξίου στα τραγούδια της γης μου 1981, εξαιρετικές ερμηνείες, και εμείς να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Ιστορικές ηχογραφήσεις της δημοτικής μουσικής σήμερα και ηχογραφήσεις 1981, όπως είπαμε, με τη Χαρούλα Αλεξίου να καταγράφει τα βιώματα και τις μνήμες από τον πατέρα της και τη Θήβα, τα δημοτικά τραγούδια του Γιώργου Παπασιδέρη, της Γεωργίας Μητάκη, της Τασίας Βέρα, με την επιμέλεια και διασκευή του Τάκη Σούκα και τον εξαιρετικό Γιάννη Βασιλόπουλο στο κλαρίνο.

Κωστάκη Σούκα στο Ταξίμι στο Σαντούρι, Γιάννης Βασιλόπουλος στο Κλαρίνο και βεβαίως η Χαρούλα Αλεξίου σε πολύ καλές στιγμές 1981 να αποδίδει με τον δικό της εξαιρετικό τρόπο τα δημοτικά τραγούδια και τις μνήμες από τη Θήβα και τον πατέρα της. Μια μικρή τσελιγκοπούλα, όμορφη και αρχοντοπούλα, με τη μάνα της μαλώνει και βαριά τη βαλαντώνει. Δώσ' μου μάνα τα πρικιά μου και όλα τα διαμαντικά μου, να τα βάλω να χορέψω, δυο ματάκια να πλανέψω. Και από την Τσελιγκοπούλα στη Βλάχα, ένα από τα ωραιότερα στεριανά καθιστικά τραγούδια τώρα. Εγώ είμαι η Βλάχα η όμορφη, η Βλάχα η πνεμένη, που έχω τα 1000 πρόβατα και 500 γίδια. Λύκος να φάει τα πρόβατα και τσάκαλο στα γίδια, φεύγω και πάω στα Γιάννενα, στου Μπέι τα Σαράγια. Γεια και χαρά σου Μπέι μου. Και μια εξαιρετική ερμηνεία από την Χαρούλα Αλεξίου.

Εγώ είμαι η Βλάχα η Έμορφη, η Βλάχα η Πενεμένη και η Χαρούλα Αλεξίου σε μια εξαιρετική ερμηνεία 1981, όπως είπαμε, από τον δίσκο «Τα τραγούδια της γης μου», η Χάρης Αλεξίου σε δημοτικά τραγούδια, μνήμες από τη Θήβα, μνήμες από τον πατέρα της και την κλασική δισκογραφία του ελληνικού τραγουδιού.

και από το Καγγέλη να έρθουμε τώρα και σε ένα υπέροχο καθιστικό τραγούδι της Τάβλας, από αυτά που έχει πει με πολύ ιδιαίτερο ύφος και γνώση και σεβασμό η Χάρης Αλεξίου. Δεν τόλπιζα η ορφανή, δεν τόλπιζα η δόλια να του είχα δώσει το φιλί, τα δυο μου μαύρα μάτια, παρά που τον ξενίτεψα και πάει με τα καράβια. Καράβια πάνε στη θάλασσα και η κόρη πάει στην άμμο με τα μαλάκια ξέπλεκα. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της ξενιτιάς.

Η κόρη πάει στην άμμο με τα μαλάκια ξέμπλεκα, καθιστικό τραγούδι της ξενιτιάς από τη Ρούμελη με την Χαρούλα Αλεξίου, φόρος τιμής τον Γιώργο Παπασιδέρη, τη Γεωργία Μητάκη και την Τασία Βέρα, οι ηχογραφήσεις αυτές από τα πρώτα της βήματα 1981 από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα τραγούδια της γης μου». Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αριτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τότε, τώρα, πάντοτε. Του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια ραδιοφωνική περιήγηση, ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στην Νάουσα, στην ηρωική πόλη της Νάουσας, και θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία σε αυτά τα πρώτα λεπτά της σημερινής εκπομπής, στην εισαγωγή της, να εξηγήσουμε για ποιο λόγο φέρει επίσημα πλέον η Νάουσα τον τίτλο αυτό ως ηρωική πόλη. Είναι κάτι που δεν το συναντάμε, είναι η αλήθεια, συχνά. Και με αυτά τα πρώτα στοιχεία, τα εισαγωγικά, θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε για το μακρινό παρελθόν σε αυτή την σημαντική πόλη της Ελλάδας και όμορφη πόλη της Ελλάδας, αλλά θα στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε την δυνατότητα να βαδίσουμε και μπροστά σε εκείνα τα αξιόλογα μνημεία, σε εκείνα τα τοπόσημα της πόλης που αξίζει να αναφέρουμε κάποια πράγματα περισσότερα, ώστε να γνωρίσετε κι εσείς καλύτερα την Νάουσα. Αποτελεί λοιπόν η πόλη αυτή ένα από τα πιο ζωντανά ιστορικά και πολιτισμικά πρόσωπα, θα λέγαμε, της Μακεδονίας. Χτισμένη στις ανατολικές παρυφές του καταπράσινου Βερμίου, η πόλη αυτή συνδυάζει με έναν μοναδικό τρόπο το απαράμιλο φυσικό κάλος, τα ορμητικά νερά του ποταμού Αράπιτσα και μια μακρά πολυτάραχη ιστορική διαδρομή. Από την αρχαιότητα και τα χρόνια του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι το ολοκαύτωμα του 1822 και τη μετατροπή της σε Μάντσεστερ των Βαλκανίων, έτσι ονομάστηκε κατά τη βιομηχανική επανάσταση. Η Νάουσα λοιπόν στέκεται ως ένα, θα λέγαμε, διαχρονικό ορόσημο δημιουργίας, αγώνα και αντοχής. Αν θα θέλαμε τώρα να προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο το όνομα Νάουσα, θα μπορούσαμε ίσως να στηριχθούμε σε δύο βασικές εκδοχές που υπάρχουν για την ονομασία αυτή. Η προέλευση, άλλωστε, και η ετυμολογική διαδρομή του ονόματος παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν αυτές οι βασικές επικρατούσες θεωρίες που συνδέουν την ονομασία της είτε με την ιστορική της ταυτότητα κατά την πρώτη εκδοχή, είτε με το φυσικό της περιβάλλον κατά τη δεύτερη κυρίαρχη εκδοχή που υπάρχει για την προέλευση του ονόματος. Αν πάρουμε την ιστορική εκδοχή και τη θεωρία της Νέας Αυγούστας, αυτή η επικρατούσα επιστημονική άποψη αναφέρει ότι κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ιδρύθηκε στην περιοχή ένας οικισμός με το όνομα Νέα Αυγούστα, προς τιμήν του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Με την πάροδο λοιπόν των αιώνων και μέσα από τις γλωσσικές αλλοιώσεις του τοπικού ιδιώματος, το Νέα Αυγούστα παραφθάρηκε σε Νιάουστα, όνομα με το οποίο ήταν ευρύτερα γνωστή η πόλη μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, και τελικά κατέληξε στη σημερινή σύντομη μορφή Νάουσα. Αυτά για την ιστορική εκδοχή. Γιατί υπάρχει και η θεωρία του ρήματος Νάο, σε μια πιο φυσιολατρική εξήγηση, θα λέγαμε, του ονόματος αυτού. Είναι μια άλλη ιδιαίτερα δημοφιλής λαϊκή ετυμολογία που συνδέει το όνομα με το αρχαίο ελληνικό ρήμα Νάο, το οποίο σημαίνει ρέο, κυλό ή αναβλίζω. Εξού και οι λέξεις Νάμα και Ναυτικός. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή λοιπόν, η Νάουσα είναι η πόλη των ρεόντων υδάτων, ένα όνομα που περιγράφει απόλυτα
το γεωγραφικό της χαρακτηριστικό, καθώς η πόλη είναι κυριολεκτικά χτισμένη πάνω και γύρω από πηγές, καταράκτες και τρεχούμενα νερά. Εδώ αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και των Σλαβικών επιδρομών, η πόλη αναφέρεται σε ορισμένες πηγές και ως Νιέγκους, ενώ στο βλάχικο ιδίωμα αποδίδεται ως Νάουστα. Να μιλήσουμε τώρα για τους βασικούς ιστορικούς σταθμούς της πόλης και μέσα από τα όσα θα αναφέρουμε θα γίνει αντιληπτό γιατί και η Νάουσα φέρει επίσημα τον τίτλο «Ηρωική πόλη». Να ξεκινήσουμε βεβαίως από τα αρχαία χρόνια, από την γη των Φρυγών και τη Μίεζα του Αριστοτέλη. Για τον αρχαιολογικό χώρο της Μίεζας θα κάνουμε ειδικότερες αναφορές στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Αν λοιπόν και στη σημερινή οικιστική θέση της πόλης δεν έχουν εντοπιστεί εκτεταμένα αρχαία κατάλοιπα, η ευρύτερη περιοχή της Νάουσας κατοικείται από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια. Γύρω στον 12ο π.Χ. αιώνα, στην έφορη ζώνη της Ιμαθίας, εγκαταστάθηκαν οι Βρύγες, ένα θρακικό φύλο γνωστότερο ως Φρύγες, οι οποίοι αργότερα εκδιώχθηκαν από τις μακεδονικές φυλές. Κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους τώρα, η περιοχή γνώρισε τεράστια πολιτιστική ακμή. Στους πρόποδες του Βερμίου, πολύ κοντά στη σημερινή πόλη, αναπτύχθηκε η αρχαία Μίεζα. Εκεί ιδρύθηκε το νυμφαίο της Μίεζας, η περίφημη σχολή του Αριστοτέλη. Σε αυτό λοιπόν το ιδυλιακό περιβάλλον, ο μεγάλος φιλόσοφος της αρχαιότητας δίδαξε τον νεαρό Αλέξανδρο, τον μετέπειτα Μέγα Αλέξανδρο, και τους υπόλοιπους γόνους των Μακεδόνων Ευγενών, μετατρέποντας την περιοχή σε παγκόσμιο λίκνο, θα λέγαμε, του ανθρωπισμού και της φιλοσοφίας. Στο Βυζάντιο τώρα και στην ίδρυση της σύγχρονης πόλης αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η περιοχή υπέφερε από συνεχείς επιδρομές, είτε μιλάμε για Γότθους, είτε μιλάμε για Σλάβους, είτε μιλάμε για Νορμανδούς. Η σύγχρονη πόλη της Νάουσας λοιπόν άρχισε να διαμορφώνεται ως συμπαγής οικισμός στα τέλη του 14ου αιώνα, περί το 1385 με 1400 αναφέρουν οι πηγές, αμέσως μετά την κατάληψη της Μακεδονίας από τους Οθωμανούς. Η ίδρυση της πόλης στη συγκεκριμένη δυσπρόσιτη και οχυρή θέση του Βερμίου έγινε από χριστιανικούς πληθυσμούς που αναζητούσαν ασφάλεια από τις τουρκικές διώξεις. Σύμφωνα μάλιστα με την τοπική παράδοση, ο στραβός Πλάτωνος που στέκει ακόμα στο κέντρο της πόλης αποτελεί τον ζωντανό μάρτυρα εκείνης της πρώτης οικιστικής θεμελίωσης. Γι' αυτό το περίφημο τοπόσημο της Νάουσας, το στραβό Πλάτανο, θα κάνουμε ειδικότερη αναφορά όταν θα ξεκινήσουμε να περπατάμε ραδιοφωνικά μέσα στην πόλη. Τώρα, στα χρόνια της τουρκοκρατίας, εκεί έχουμε προνόμια, έχουμε ακμή, αλλά και την απειλή του Αλή Πασά. Παρά τον Οθωμανικό ζυγό λοιπόν, αξίζει να αναφέρουμε ότι η Νάουσα κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ιδιαίτερο καθεστώς ημιαυτονομίας και σημαντικά προνόμια, κυρίως λόγω της στρατηγικής της θέσης και της ικανότητας των κατοίκων της στο εμπόριο και τη βιοτεχνία. Η πόλη λοιπόν οργανώθηκε σε μια ισχυρή κοινότητα. Ανέπτυξε την ερειουργία, την οπλοποιία και τη χρυσοχοΐα, ενώ το περίφημο μαύρο κρασί της, το ξινό μαύρο, άρχισε να εξάγεται σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Η οικονομική αυτή άνθηση λοιπόν τράβηξε την προσοχή του φιλόδοξου Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Από το 1795 λοιπόν ο Αλή Πασάς πολιόρκησε επανειλημμένα την Νάουσα με σκοπό να την υποτάξει. Μετά από σκληρούς αγώνες κατάφερε να την καταλάβει το 1804 επιβάλλοντας σκληρή διοίκηση μέχρι που αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει το έτος 1812 μετά από παρέμβαση του Σουλτάνου. Μετά από αυτά τα χρόνια έχουμε το έπος του 1822, την Επανάσταση και το Ολοκαύτωμα. Ο σημαντικότερος λοιπόν και ο πιο αιματοβαμμένος σταθμός στην ιστορία της πόλης είναι η Επανάσταση της Νάουσας τον Φεβρουάριο του 1822. Υπό την ηγεσία των οπλαρχηγών Ζαφυράκη Θεοδοσίου,
Καρατάσου και Γάτσου. Οι Ναουσαίοι ύψωσαν τη σημαία της Επανάστασης, αποτελώντας τη μοναδική οργανωμένη εστία εξέγερση στη Μακεδονία εκείνη την περίοδο. Η απάντηση της υψηλής πύλης ήταν άμεση και αμήλικτη. Ο Εμπούλουμπουτ Πασάς της Θεσσαλονίκης, επικεφαλής μιας πανίσχυρης στρατιάς χιλιάδων ανδρών, πολιόρκησε στενά την πόλη. Τον Απρίλιο του 1822, μετά από προδοσία, οι Οθωμενικές δυνάμεις κατέλαβαν την Άουσα, προχωρώντας σε γενική σφαγή, λαιλασίες και εξανδραποδισμό του πληθυσμού. Το αποκορύφωμα αυτού του δράματος εκτελήχθηκε στον καταράκτη της Αράπιτσας, στη θέση Στούμπανη. Εκεί, μια ομάδα 13 Ναουσαίων γυναικών, κρατώντας τα παιδιά στην αγκαλιά τους, επέλεξε να πέσει στα ορμητικά νερά του ποταμού και να βρει τραγικό θάνατο, προτιμώντας την αυτοθυσία και την ελευθερία από την ατίμωση και τη σκλαβιά. Γι' αυτή λοιπόν τη μοναδική προσφορά στο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, η ελληνική πολιτεία απέδωσε στην Άουσα τον τίτλο «Ηρωική πόλη» με βασιλικό διάταγμα το έτος 1955. Από εκεί και πέρα έχουμε τον 19ο και τον 20ο αιώνα, όπου εμφανίζεται μια αναγέννηση, θα λέγαμε, συνολικότερη και στην οικονομία και στα γράμματα και στον πολιτισμό ευρύτερα, με αποτέλεσμα να ονομαστεί η Νάουσα Μάντσεστερ των Βαλκανίων. Η πόλη μετά την καταστροφή του 1822 ερημώθηκε, αλλά δεν έσβησε. Σταδιακά οι κάτοικοι επέστρεψαν, ανοικοδόμησαν τα σπίτια τους και στράφηκαν ξανά στο εμπόριο και τη βιοτεχνία. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα σηματοδοτεί τη βιομηχανική αναγέννηση της Νάουσας. Αξιοποιώντας λοιπόν τον λευκό άνθρακα, τη δωρεάν και άφθονη κινητήρια δύναμη των καταρακτών της Αράπιτσας, ιδρύθηκε το 1874 το πρώτο σύγχρονο εργοστάσιο κλωστοϊφαντουργίας στην Οθωμανική τότε Μακεδονία, των Κίρτσι, Τρουμπάλι και Λόγκου. Μέσα σε λίγες δεκαετίες λοιπόν, η Νάουσα γέμισε με μεγάλα εργοστάσια όπως η περίφημη Ερία. Εξελισσόμενη στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της περιοχής, κερδίζοντας από εκεί και πέρα επάξια τον τίτλο που προαναφέραμε, το Μάντσεστερ δηλαδή των Βαλκανίων. Παράλληλα, η πόλη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο κατά τον

Δοκιμάστηκε εκ νέου από τη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου, γνωρίζοντας επίσης καταστροφές. Με τα πολεμικά, η κλωστοϊφαντουργία συνέχισε να αποτελεί τον οικονομικό πνεύμονα της πόλης μέχρι τα τέλη του αιώνα, οπότε και η παγκόσμια κρίση του κλάδου οδήγησε στο κλείσιμο των μεγάλων εργοστασίων. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η Νάουσα έχει αναπροσδιορίσει την ταυτότητά της. Τα παλιά βιομηχανικά κτίρια έχουν μετατραπεί σε χώρους πολιτισμού, όπως το συγκρότημα αέρια που στεγάζει το κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς, ενώ η πόλη αποτελεί έναν διεθνή προορισμό ίνο-τουρισμού, χάρη στα σύγχρονα ινοποιεία και την παγκόσμια αναγνώριση του ξινόμαυρου. Με όπλα την πλούσια ιστορία της, το δρόμενο Γενίτσαρι Κεμπούλες και τον εναλλακτικό τουρισμό στο Βέρμιο, η ηρωική πόλη συνεχίζει να κυλά στο χρόνο τόσο ορμητικά και ζωντανά όσο και τα νερά της Αράπιτσας. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, αμέσως τώρα, να ξεκινήσουμε αυτή την οδηπορία και συνοδηπορία μαζί σας στην πόλη της Νάουσας, ξεκινώντας, γιατί ο πρώτος μας σταθμός θα είναι το άλσος του Αγίου Νικολάου. Θα έχουμε όμως να πούμε περισσότερα και γι' αυτό στη συνέχεια.

με παραδοσιακούς μακεδονίτικους ήχους, με ήχους που έρχονται μέσα από τα σπλάχνα του πολιτισμού της πόλης. Κάναμε αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε τώρα και να φτάσουμε στον πρώτο μας σταθμό, στο Άλσος του Αγίου Νικολάου. Η περιήγησή μας λοιπόν αυτή ξεκινά περίπου 3 χιλιόμετρα έξω από το αστικό κέντρο, σε ένα σημείο όπου η φύση ορίζει την ίδια την ύπαρξη της πόλης. Το Άλσος του Αγίου Νικολάου είναι ένας πραγματικά υπέροχος χώρος, 60 στρεμμάτων, μια καταπράσινη αγκαλιά θα λέγαμε, γεμάτη από αιωνόβια, γιγαντιαία πλατάνια, άγρια βλάστηση και τρεχούμενα νερά. Εκεί βρίσκονται οι κύριες πηγές του ποταμού της Αράπιτσας, ο οποίος διασχίζει ολόκληρη την πόλη και αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής της ανάπτυξης. Η περιοχή αυτή συνδέεται άρρηκτα με τη λατρεία του νερού και των νυμφών από την αρχαιότητα. Κατά την Οθωμανική περίοδο, το Άλσος αποτελούσε τόπο αναψυχής για τους κατοίκους, αλλά και στρατηγικό σημείο ελέγχου της υδροδότησης. Ο κεντρικός ναός του Αγίου Νικολάου, που δεσπόζει στο χώρο, ανοικοδομήθηκε μετά τις καταστροφές της Επανάστασης και αποτελεί το θρησκευτικό επίκεντρο της περιοχής. Στα μέσα του 20ου αιώνα, ο χώρος διαμορφώθηκε οργανωμένα σε τουριστικό θέρετρο με τη δημιουργία μιας τεχνητής λίμνης, όπου κολυμπούν πέστροφες και πάπιες, καθώς και υποδομών

0: πρόκλησης και αναψυχής για τους κατοίκους. Το Άλσος έχει βραβευτεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαγωνισμού Entente Floral ως ένα από τα ωραιότερα οργανωμένα φυσικά πάρκα της Ευρώπης. Μπορεί κανείς να δει εκεί τους ψαράδες της τοπικής πέστροφας, να ξεκουραστεί στα πέτρινα παγκάκια ή να ακολουθήσει το διαμορφωμένο μονοπάτι που κινείται παράλληλα με την κήτη του ποταμού προς την πόλη. Θα αφήσουμε πίσω μας τώρα το Άλσος αυτό του Αγίου Νικολάου για να φτάσουμε στον καταράκτη της Αράπιτσας και το μνημείο Θυσίας στους Τουμπάνους. Ακολουθώντας λοιπόν πάντοτε τη ροή του νερού, εισερχόμαστε στην πόλη και φτάνουμε στην θέση Στούμπανη. Εδώ το ποτάμι στενεύει απότομα και σχηματίζει έναν εντυπωσιακό ορμητικό καταράκτη που πέφτει με δύναμη σε ένα βαθύ βάραθρο. Το τοπίο, αν και απαράμιλης ομορφιάς, είναι φορτισμένο με μια βαθιά συγκινητική ιστορικότητα, καθώς αποτελεί το σύμβουλο της αυτοθυσίας των Αουσαίων. Τον Απρίλιο λοιπόν του 1822 η Νάουσα έζησε τη δική της καταστροφή. Μετά από εβδομάδες σκληρής πολιορκίας από τις υπέρτερες δυνάμεις του Εμπούλουμπουτ Πασά, η άμυνα της πόλης κάμφθηκε λόγω προδοσίας. Οι Οθωμανικές δυνάμεις ξεχύθηκαν στους δρόμους, σφάζοντας, λαιλατώντας και εχμαλωτίζοντας τον πληθυσμό. Μια ομάδα λοιπόν 13 γυναικών της πόλης, κυνηγημένες από τους στρατιώτες και κουβαλώντας τα μωρά τους στην αγκαλιά, εγκλωβίστηκαν στο χείλος αυτού του καταράκτη για να αποφύγουν την ατίμωση, τη σκλαβιά και τον βίαιο εξισλαμισμό. Πιάστηκαν χέρι-χέρι, έσυραν έναν τελευταίο χορό και έπεσαν μαζί με τα παιδιά τους στα ορμητικά νερά. Εκεί λοιπόν υπάρχει και το μνημείο, η Ναουσαία Μάνα, με την παραδοσιακή φορεσιά, να κρατά σφιχτά τα παιδιά της με το βλέμμα στραμμένο στο κενό. Ο χώρος γύρω από το μνημείο έχει διαμορφωθεί σε ένα ήσυχο πέτρινο πλάτωμα. Οι επισκέπτες λοιπόν στέκονται εδώ σε ένδειξη σεβασμού, ενώ ο ήχος του καταράκτη λειτουργεί ως ένα αιώνιο φυσικό μυρολόι, θα λέγαμε, για τις γυναίκες που προτίμησαν τον θάνατο από την απώλεια της ελευθερίας τους. Ο τρίτος σταθμός σε αυτό μας το διπορικό είναι το Δημοτικό Πάρκο της Νάουσας. Αφήνοντας πίσω μας λοιπόν το φορτισμένο μνημείο των Στουμπάνων, ανηφορίζουμε ελαφρώς προς το κέντρο και συναντάμε το Δημοτικό Πάρκο της πόλης. Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά και καλοσχεδιασμένα αστικά πάρκα σε ολόκληρη την Ελλάδα, έκτασης περίπου 30 στρεμάτων, το οποίο προσφέρει μια καθηλωτική πανοραμική θέα προς τον απέραντο κάμπο της Σημαθίας και της Θεσσαλονίκης. Το πάρκο δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, σε μια περίοδο που η Νάουσα βίωνε μεγάλη οικονομική ακμή χάρη στην κλωστοϊφαντουργία της. Ο σχεδιασμός του ανατέθηκε σε έμπερους αρχιτέκτονες τοπίου, οι οποίοι εφάρμοσαν τις αρχές των ευρωπαϊκών κήπων. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου που θα συνδύαζε την αναψυχή των εργατών με την αισθητική αναβάθμιση της πόλης. Για τη φύτευσή του επιλέχθηκαν σπάνια είδη δέντρων και φυτών, ενώ κατασκευάστηκαν περίτεχνες τεχνητές λίμνες, συντριβάνια και ξύλινα κιόσκια. Το πάρκο είναι λοιπόν ένας ζωντανός οργανισμός. Το πιο χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι η μεγάλη λίμνη με τα συντριβάνια, όπου ζουν περήφανοι κύκνοι και διακοσμητικά ψάρια. Τα μονοπάτια του είναι στρωμένα με ψηφιδωτά και περιβάλλονται από πυκνούς φράκτες, ανθισμένα παρτέρια και θεόρατα δέντρα. Στο ανατολικό του χείλος, το πάρκο λειτουργεί ως ένα φυσικό μπαλκόνι. Από εκεί, το βλέμμα του επισκέπτη χάνεται στον Μακεδονικό κάμπο, βλέποντας τις γραμμές των οπωρώνων που αλλάζουν χρώματα ανάλογα με την εποχή. Δεν θα μπορούσαμε όμως να μην σταθούμε και σε ένα από τα βασικά στοιχεία και σημεία που θα λέγαμε ότι αναδεικνύουν και την τοπική αρχιτεκτονική. Θα βρεθούμε τώρα μπροστά στην οικία Ζαφυράκη. Βγαίνοντας άλλωστε από την κεντρική πύλη του πάρκου, μπαίνουμε στον πυρήνα του παλιού οικιστικού ιστού και κατευθυνόμαστε προς τα απομεινάρια της οικίας και του πύργου του Ζαφυράκη Θεοδοσίου. Ο Ζαφυράκης ήταν ο κορυφαίος πρόκριτος, πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης της Νάουσας κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα και το όνομά του είναι συνώνυμο της προετοιμασίας της Επανάστασης στην περιοχή. Το οικιστικό συγκρότημα του Ζαφυράκη δεν ήταν ένα απλό αρχοντικό, αλλά ένα βαριά οχυρωμένο φρούριο στην καρδιά της πόλης. Περιλάμβανε έναν ψηλό λίθινο πύργο με πολεμίστρες, αποθήκες πυρομαχικών, κρυφές διόδους διαφυγής και μεγάλους αυλόγυρους. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του 1822, ο πύργος του Ζαφυράκη αποτέλεσε το τελευταίο οχύρωμα των επαναστατών. Όταν οι Οθωμανοί έσπασαν την εξωτερική άμυνα, ο Ζαφυράκης μαζί με τους πιο πιστούς του άνδρες και τις οικογένειές τους κλείστηκαν σε αυτόν τον πύργο και αμύνθηκαν λυσαλέα για πολλές ημέρες. Όταν οι προμήθειες τελείωσαν και ο πύργος άρχισε να πυρπολείται, επιχείρησαν ηρωική έξοδο, κατά την οποία ο ίδιος, ο ηγέτης της Νάουσας, έχασε τη ζωή του. Σήμερα, από το άλλοτε επιβλητικό συγκρότημα, σώζονται τμήματα των ισχυρών πέτρινων τυχών, θεμελιώσεις του πύργου και ορισμένες τοξωτές πύλες. Ο χώρος έχει ανακηρυχθεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι επισκέψιμος. Περπατώντας ανάμεσα στα πέτρινα ερείπια, ο επισκέπτης μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της οχύρωσης και να νιώσει το δέος της τελευταίας αυτής απελπισμένης μάχης που έκρινε και τη μοίρα της πόλης κατά το έτος 1822. Ο επόμενος σταθμός μας για να μιλήσουμε λίγο και για τα νεότερα χρόνια και για αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο της πόλης, την κλωστοϊφαντουργία, για αυτή την άνθηση της βιομηχανίας στην Νάουσα, είναι το διατηρηταίο βιομηχανικό κτίριο Αίρια. Κατηφορίζοντας λοιπόν προς την κήτη του ποταμού, αφήνουμε την προεπαναστατική περίοδο και εισερχόμαστε στη χρυσή εποχή της ναουσαϊκής βιομηχανίας. Μπροστά μας λοιπόν ορθώνεται το εντυπωσιακό συγκρότημα της Αίρια, ενός από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα εργοστάσια κλωστοϊφαντουργίας της Μακεδονίας, το οποίο αποτελεί μνημείο της βιομηχανικής αρχαιολογίας. Το εργοστάσιο αυτό ιδρύθηκε το 1911, λίγο πριν την απελευθέρωση της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό, από μια κοινοπραξία δυναμικών ναουσαίων βιομηχάνων. Το όνομα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «αίριον», που σημαίνει «μαλλί». Το εργοστάσιο εξειδικευόταν στην παραγωγή μάλινων νημάτων και υφασμάτων υψηλής ποιότητας, τα οποία εξάγονταν σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή. Η θέση του επιλέχθηκε στρατηγικά δίπλα στο ποτάμι, καθώς η κίνηση των μηχανών γινόταν με τη χρήση υδροστροβίλων που εκμεταλλεύονταν την ορμή του νερού. Για δεκαετίες λοιπόν η Αίρια αποτελούσε την καρδιά της Νάουσας, απασχολώντας εκατοντάδες εργάτες και εργάτριες και διαμορφώνοντας μια ισχυρή εργατική συνείδηση στην πόλη. Το εργοστάσιο σταμάτησε τη λειτουργία του στα τέλη του 20ου αιώνα, θύμα της γενικότερης κρίσης της ευρωπαϊκής κλωστοϊφαντουργίας. Το κτίριο έχει αποκατασταθεί υποδειγματικά από το Δήμο Νάουσας, για να έρθουμε στο σήμερα. Πρόκειται για ένα επιβλητικό πέτρινο οικοδόμημα με μεγάλα αψιδωτά παράθυρα που επέτρεπαν στο φυσικό φως να φωτίζει τους χώρους εργασίας και μια χαρακτηριστική ψηλή τούβλινη καμινάδα που σκίζει τον ουρανό της πόλης. Η εσωτερική χώρη, όπου κάποτε αντιχούσε ο εκοφαντικός θόρυβος των αργαλιών, έχουν μετατραπεί σε σύγχρονους λειτουργικούς χώρους πολιτισμού, εκθέσεων και συνεδρίων, αποδεικνύοντας πως η βιομηχανική κληρονομιά μπορεί να ενταχθεί στη σύγχρονη αστική ζωή. Κοντά λοιπόν σε αυτόν τον χώρο θα έχουμε την δυνατότητα στη συνέχεια να μιλήσουμε για το Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Νάουσας. Μέχρι τότε μικρή διακοπή για μουσική για να ακούσουμε σε λίγο την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος του διπορικού μας στην πόλη της Νάουσας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια και πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από τη συχνότητα του 89,5 καθημερινά αυτή την ώρα. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Μένοντας στην ίδια ατμόσφαιρα, τη βιομηχανική ατμόσφαιρα που διαμόρφωσε ουσιαστικά, διαμόρφωσαν οι οικονομικές εξελίξεις και η ακμή της πόλης εκεί στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα και μετά τα όσα αναφέραμε για το διατηρηταίο βιομηχανικό κτίριο Αίρια, να μιλήσουμε λίγο και για το κέντρο βιομηχανικής κληρονομιάς Νάουσας. Όταν λοιπόν η Νάουσα άρχισε να εκβιομηχανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα, ξεκινώντας με το εργοστάσιο Λόγκου Κίρτσι Τρουπάλι το 1874, η πόλη άλλαξε ριζικά. Η αγροτική κοινωνία μετατράπηκε σε αστική και εργατική. Το κέντρο ιδρύθηκε με σκοπό να συγκεντρώσει όλο το διάσπαρτο υλικό από τα δεκάδες εργοστάσια που έκλεισαν, όπως η Αίρια, ο Λαναράς, ο Φιλώτας και άλλα. Μέσα λοιπόν από δωρεές παλιών βιομηχάνων και εργατών συγκεντρώθηκε ένας ανεκτίμητος θησαυρός που αποτυπώνει την τεχνολογική εξέλιξη αλλά και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της παραγωγής και του μόχθου. Μπαίνοντας λοιπόν στο κέντρο, ο επισκέπτης έρχεται σε άμεση επαφή με το παρελθόν. Στους χώρους του εκτίθενται αυθεντικά βαριά βιομηχανικά μηχανήματα, τεράστιοι αργαλοί, κλωστικές μηχανές, υδροστρόβιλοι, καθώς και εργαλεία συντήρησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρχαιακό υλικό, παλιά κατάστοιχα εργασίας, διαφημιστικές αφίσες εποχής, δείγματα υφασμάτων που ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο και φωτογραφίες των εργατών με τις μουντζουρωμένες από το λάδι ποδιές τους. Η χρήση ψηφιακών μέσων και οπτικοακουστικού υλικού επιτρέπει στον επισκέπτη να καταλάβει πώς λειτουργούσε η γραμμή παραγωγής και πώς το νερό της αράπιτσας μετατρεπόταν από εκεί και πέρα σε πλούτο. Ο 7ος σταθμός του σημερινού μας οδηπορικού είναι η παραδοσιακή συνοικία Αλόνια. Αφήνουμε λοιπόν τη βιομηχανική ζώνη και ανηφορίζουμε προς μία από τις πιο αυθεντικές και γραφικές γειτονιές της Νάουσας, τη συνοικία Αλόνια. Βρίσκεται στο πάνω μέρος της πόλης και αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα της παραδοσιακής μακεδονικής αρχιτεκτονικής, έχοντας γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από την άναρχη ανοικοδόμηση του μεταπολεμικού κύματος. Η συνοικία αυτή πήρε το όνομά της από τα πραγματικά αλόνια που υπήρχαν εκεί κατά το παρελθόν, όπου οι κάτοικοι συγκεντρώνονταν και επεξεργάζονταν τα σιτηρά. Κατοικήθηκε κυρίως από μεσοαστικές οικογένειες, τεχνίτες, εμπόρους και αμπελουργούς. Τα σπίτια χτίστηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Το περπάτημα σήμερα στα αλόνια είναι ουσιαστικά ένα ταξίδι στο χρόνο και στην ιστορία της πόλης. Τα δρομάκια είναι στενά, λιθόστρωτα καλντερίμια που ελίσσονται ανάμεσα στα πολύχρωμα σπίτια που είναι βαμμένα με όχρα, λουλακί και βαθύ κόκκινο. Πολλά από τα αρχοντικά έχουν αναπαλαιωθεί με σεβασμό και κατοικούνται, ενώ οι αυλές τους είναι γεμάτες με λουλούδια και μυρωδικά. Η γειτονιά αυτή έχει μια μοναδική ησυχία και είναι το ιδανικό μέρος για να νιώσει κάποιος τον παλμό της παλιάς Νάουσας μακριά από τη φασαρία των κεντρικών οδικών αρτηριών. Και από εκεί θα φτάσουμε στον στραβό πλάτανο για τον οποίο κάναμε μια μικρή αναφορά στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Καθώς λοιπόν βγαίνουμε από τα στενά των Αλωνίων και πλησιάζουμε προς την κεντρική αγορά, συναντάμε ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αγαπημένα φυσικά τοπόσημα της πόλης, το στραβό πλάτανο.
Πρόκειται για ένα αιωνόβιο δέντρο που βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, αποτελώντας ένα ζωντανό μνημείο της φύσης και της αστικής συνύπαρξης. Ο στραβός πλάτανος μετρά αιώνες ζωής. Σύμφωνα με τις τοπικές παραδόσεις, μάλιστα, υπήρχε εκεί πριν ακόμα από την οργάνωση της σύγχρονης πόλης στα τέλη του 14ου αιώνα. Το όνομά του το οφείλει στην έντονη κλίση που έχει πάρει ο κορμός του, ο οποίος μεγαλώνοντας έγειρε προς τη μία πλευρά, αναζητώντας βεβαίως το φως. Ο στραβός πλάτανος στέκει λοιπόν ως ένας παράδοξος τροχονόμος, θα λέγαμε, στην καρδιά της πόλης. Ο τεράστιος ροζιασμένος κορμός του είναι περιφραγμένος με ένα χαμηλό πέτρινο τοιχείο για προστασία, ενώ τα κλαδιά του απλώνονται σαν ομπρέλα πάνω από τα αυτοκίνητα και τους πεζούς. Αποτελεί κλασικό σημείο συνάντησης και προσανατολισμού για τους κατοίκους. «Θα βρεθούμε στο στραβό πλάτανο», λένε, ενώ υπενθυμίζει σε κάθε επισκέπτη ότι στην Άουσα η φύση έχει πάντα τον πρώτο λόγο, ακόμα και στο κέντρο της αστικής καθημερινότητας της πόλης. Βρισκόμενοι όμως στην Νάουσα, δεν μπορεί να μην κάνουμε μία αναφορά και στο πολύ σημαντικό λαογραφικό μουσείο του Συλλόγου Βλάχων. Λίγα βήματα άλλωστε πιο πέρα από το στραβό πλάτανο, σε ένα όμορφο παραδοσιακό κτίριο, στεγάζεται το λαογραφικό μουσείο του Συλλόγου Βλάχων. Η Νάουσα έχει μια βαθιά και πολυεπίπεδη πληθυσμιακή σύνθεση και το στοιχείο των Βλάχων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική διαμόρφωση της πόλης, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφές του 1822. Μετά το ολοκαύτωμα λοιπόν η Νάουσα είχε σχεδόν ερημώσει. Για να αναζωογονηθεί η πόλη άρχισαν να εγκαθίστανται σε αυτήν συμπαγείς πληθυσμοί Βλάχων, κυρίως από την περιοχή της Πίνδου, Αυδέλα, Περιβόλη, Σαμαρίνα και την Ήπειρο. Οι Βλάχοι, άνθρωποι εργατικοί, ειδικοί στην κτηνοτροφία, το εμπόριο και την κατεργασία του μαλλιού, ενσωματώθηκαν γρήγορα και αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της νέας εργατικής και επιχειρηματικής τάξης των κλωστοϊφαντουργείων. Ο Σύλλογος Βλάχων Νάουσας ίδρυσε το μουσείο για να διασώσει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα, τη γλώσσα, τα έθιμα και την καθημερινή ζωή των προγόνων τους. Το μουσείο είναι διαμορφωμένο ως μια αναπαράσταση, θα λέγαμε, ενός παραδοσιακού βλάχικου σπιτιού της Νάουσας. Στις αίθουσές του εκτίθενται εκπληκτικές αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές, καθημερινές και γιορτινές. Περίτεχνα κοσμήματα, αργαλή και υφαντά με γεωμετρικά σχέδια. Επίσης μπορεί κανείς να δει οικιακά σκεύη, εργαλεία των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων. Συνεχίζοντας τώρα την πορεία μας προς το εμπορικό κέντρο, συναντάμε τον ιερό ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους και πιο σημαντικούς ναούς της Νάουσας, ο οποίος λειτουργήσε ως πνευματικό καταφύγιο και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους κατά τις πιο σκοτεινές, θα λέγαμε, περιόδους της ιστορίας τους. Ο ναός αυτός κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, περί το 1880, στη θέση ενός παλαιότερου, μικρότερου ναού που είχε καταστραφεί ολοσχερός κατά το ολοκαύτωμα του 1822. Η ανοικοδόμησή του έγινε με εράνους των κατοίκων και των πλούσιων ναουσαίων εμπόρων του εξωτερικού, οι οποίοι ήθελαν να δώσουν στην πόλη έναν μεγαλοπρεπή ναό που θα συμβόλιζε την αναγέννησή της. Αρχιτεκτονικά ακολουθεί τον τύπο της τρίκλητης ξυλόστεγης βασιλικής με εντυπωσιακό καμπαναριό. Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα, ο ναός και ο περιβάλλον χώρος του χρησιμοποιήθηκαν κρυφά για τη συγκέντρωση εφοδίων και τον συντονισμό των ελληνικών σωμάτων. Ο ναός σήμερα εντυπωσιάζει με την ηρεμία που αποπνέει. Στο εσωτερικό του ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει ένα εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο, φιλοτεχνημένο από έμπειρους μετσοβίτες τεχνίτες, καθώς και παλιές πολύτιμες εικόνες της Μακεδονικής σχολής. Οι τοιχογραφίες, αν και μεταγενέστερες, ακολουθούν την αυστηρή βυζαντινή παράδοση.
ο πλακόστρωτος αυλόγυρος του ναού, περιτριγυρισμένος από ψηλά δέντρα, αποτελεί μια όαση γαλήνης μέσα στο αστικό τοπίο και στον αστικό ιστό.

Συνεχίζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το διπορικό μας στην πόλη της Νάουσας. Και μιας και κάναμε μια αναφορά εκτός των άλλων στην εισαγωγή μας για το περίφημο μαύρο κρασί της Νάουσας, έτσι, δεν θα μπορούσε να λείψει λοιπόν από αυτό μας το σημερινό διπορικό και από τις αναφορές μας στην ιστορία της πόλης και μια αναφορά στο Μουσείο Ίνου και Αμπέλου, που δείχνει ακριβώς αυτή την ακμή που παρουσίασε η Ινοποιία στην πόλη αυτή. Κατευθυνόμενοι λοιπόν προς τις παρυφές του κέντρου, συναντάμε το Μουσείο Ίνου και Αμπέλου, το οποίο στεγάζεται στο παραδοσιακό αρχοντικό του Ιωάννη Μπουτάρη. Η Νάουσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ινοποιία, καθώς αποτελεί την πατρίδα, όπως είπαμε, του ξινόμαυρου, μιας από τις πιο εκλεκτές και αναγνωρίσιμες ερυθρές ποικιλίες σταφυλιού παγκοσμίως. Στο μουσείο λοιπόν, το μουσείο αυτό προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στον κόσμο του κρασιού. Στις αίθουσές του εκτίθενται παραδοσιακά εργαλεία καλλιέργειας του τρίγου, παλιά πατητήρια, χειροκίνητες τάπες εμφιάλωσης, καθώς και συλλογές από ιστορικές ετικέτες και φιάλες κρασιού. Στο υπόγειο κελάρι, μέσα σε μια υποβλητική ατμόσφαιρα, ο επισκέπτης μπορεί να δει πώς παλαιώνουν τα κρασιά και να ενημερωθεί για τα μυστικά του ξινόμαυρου. Το μουσείο αποτελεί την αφετηρία για όποιον θέλει στη συνέχεια να επισκεφθεί τα πολυάριθμα σύγχρονα εινοποιεία της περιοχής. Ευρισκόμενοι όμως στη Νάουσα, δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε λίγο και στον αρχαιολογικό χώρο της Μίεσας. Θα κάνουμε λοιπόν μια εκτενέστερη αναφορά στην σημερινή μας εκπομπή και θα ολοκληρώσουμε αμέσως μετά με τον ιστορικό ναό της Παναγίας Παντανάσης. Στην επαρχία λοιπόν της Νάουσας, στους πρόποδες του Βερμίου και σε ένα έφορο παιδινό τοπίο, αποκαλύπτεται σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες μια σπουδαία μακεδονική πόλη, η αρχαία Μίεζα, πόλη της Βοτιέας, περιοχή της αρχαίας Μακεδονίας στα βόρεια και βορειοδυτικά του Θερμαϊκού κόλπου. Την κατοικούσε το θρακικό προελληνικό φύλο των Βοτιέων. Κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, με την άφιξη των Μακεδόνων, μετανάστευσαν σε τμήμα της Δυτικής Χαλκιδικής που ονομάστηκε Βοτία. Παρά τη βεβαιωμένη ύπαρξη προημότερων οικισμών, ήδη από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η περιοχή γνωρίζει τη μεγαλύτερη της ακμή στους ελληνιστικούς χρόνους. Τα διάσπαρτα αρχαιολογικά κατάλοιπα από την ευρύτερη περιοχή της Μίεζας φανερώνουν μια δυναμική μακεδονική πόλη που αναπτύσσεται ιδιαίτερα στους χρόνους των Μακεδόνων βασιλέων, αλλά συνεχίζει να ευημερεί και στους μετέπειτα αιώνες. Πρώτα λοιπόν εντοπίστηκαν οι μεγάλοι μακεδονικοί τάφοι των Λευκαδίων και λίγο αργότερα ο χώρος του Νυμφαίου κοντά στην Νάουσα, που ταυτίζεται με τη σχολή του Αριστοτέλους. Έχουν ακόμη ερευνηθεί οργανωμένα νεκροταφεία, όπως στη θέση Ρουντίνα και στη θέση Καμάρα, όπου αποκαλύφθηκαν τάφοι που χρονολογούνται από τον 6ο έως τον 4ο π.Χ. αιώνα. Αξιόλογα είναι επίσης τα λείψανα δύο πολυτελών κατοικιών στις θέσεις Καμάρα και Μπαλτανέτο αντίστοιχα. Στη θέση Μπελοβίνα Κοπανού αποκαλύφθηκε το 1992 ένα θέατρο της πρώιμης ρωμαϊκής περίοδου, ενώ στον ίδιο χώρο ανασκάπτονται τα τελευταία χρόνια σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στοικών και άλλων κτηρίων από το δημόσιο κέντρο της ελληνιστικής πόλης. Στην τοποθεσία Τσιφλίκη, όπως ονομάζεται ο λόφος που υψώνεται νότια του χωριού Λευκάδια, υπάρχουν εκτεταμένες αρχαιότητες των ύστερων ρωμαϊκών αλλά και των παλαιοχριστιανικών χρόνων, που μαρτυρούν ότι η ζωή στην ευρύτερη περιοχή της Μίεζας συνεχίζεται ακμαία μέχρι και τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Η ταύτιση λοιπόν της πόλης οφείλεται στον επίτιμο έφορο αρχαιοτήτων Πέτσα, ο οποίος εργάστηκε επί σειρά ετών στο χώρο και προέκυψε από τον συνδυασμό γραπτών πηγών, τοπογραφικών παρατηρήσεων και ανασκαφικών δεδομένων. Η πόλη αναφέρεται από αρκετούς αρχαίους συγγραφείς όπως ο Πτολεμαίος, ο Πλίνιος και ο Βυζάντιος. Ήδη
από τα τέλη του περασμένου αιώνα, ο περιηγητής De La Coulon είχε εντοπίσει τις πρώτες αρχαιότητες, αλλά η συστηματικότερη έρευνα της αρχαιολογικής υπηρεσίας άρχισε στη δεκαετία του 1950, καθώς τα δημόσια έργα υποδομής και η εκτεταμένη καλλιέργεια οδηγούσαν συχνά στην αποκάλυψη αρχαίων και στη διενέργεια σωστικών ανασκαφών. Ο αρχαιολογικός χώρος λοιπόν της αρχαίας Μίεζας απλώνεται στον κάμπο και τις πλαγιές των λόφων που απλώνονται κάτω από την Άουσα, κυρίως μεταξύ Χαρίεσας, Κοπανού και Λευκαδίων, και περιλαμβάνει τα αρχιτεκτονικά λείψανα της αρχαίας πόλης και της νεκροπόλης της. Τα πιο γνωστά στο ευρύ κοινό και τα καλύτερα διατηρημένα μνημεία της είναι ωστόσο η λαμπρή πραγματικά μακεδονική τάφη των Λευκαδίων. Ο πυρήνας του δημόσιου κέντρου της αρχαίας πόλης εντοπίζεται στα κτήματα του Κοπανού στη θέση Μπελοβίνα, όπου η συστηματικότερη έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου μία δεκαετία και συνεχίζεται βεβαίως μέχρι τις μέρες μας, με την ελπίδα να βρεθούν και να βγουν στην επιφάνεια και άλλα πολλά σημαντικά ευρήματα που ούτως ή άλλως φαίνεται να υπάρχουν σε αυτή την περιοχή ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Θα κλείσουμε λοιπόν το σημερινό μας οδηπορικό στην πόλη της Νάουσας με τον ιστορικό ναό της Παναγίας Παντανάσης. Αφήνοντας πίσω μας λοιπόν τις παλιές εργατικές γειτονιές και ανηφορίζοντας ξανά προς τον αστικό ιστό της πόλης, συναντάμε έναν από τους πιο εμβληματικούς, ευρυγόνιους και φορτισμένους με μνήμη λατρευτικούς χώρους της Νάουσας, τον ιστορικό ναό της Παναγίας Παντανάσης. Η παρουσία ενός κεντρικού ναού αφιερωμένου στην Παναγία στο συγκεκριμένο σημείο χρονολογείται τουλάχιστον από την περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας. Ο αρχικός ναός αποτελούσε το θρησκευτικό και πνευματικό καταφύγιο των χριστιανών της πόλης, διακοσμημένος με εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτα και εικόνες Μακεδόνων αγιογράφων. Κατά τη διάρκεια του χαλασμού του 1822, η Παντάνασα βρέθηκε στο στόχαστρο των Οθωμανικών δυνάμεων. Το κτίριο πυρπολήθηκε και ισοπεδώθηκε ολοσχερός, ενώ οι θησαυροί του λαιλατήθηκαν στο πλαίσιο της γενικευμένης προσπάθειας του Εμπούλου Μπουτ Πασά να σβήσει κάθε ίχνος χριστιανικής παρουσίας και οργάνωσης στην επαναστατημένη πόλη. Μετά την επάνωδο όμως των προσφύγων και την αργή επίπονη αναγέννηση της Νάουσας, η ανοικοδόμηση του ναού της Παντανάσης αποτέλεσε προτεραιότητα και ζήτημα τιμής για την κοινωνία της πόλης. Το κτίριο που αντικρίζουμε σήμερα είναι μια επιβλητική τρίκλητη βασιλική των μέσων του 19ου αιώνα, χτισμένη με βάση τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα της μακεδονικής ναοδομίας. Εξωτερικά, ο ναός χαρακτηρίζεται από τη λιτή αλλά στιβαρή λιθοδομή του, σχεδιασμένη έτσι ώστε να εναρμονίζεται με το γύρο αστικό περιβάλλον χωρίς να προκαλεί τις οθωμανικές αρχές εκείνης της εποχής. Περνώντας το κατόφλι του ναού, ο επισκέπτης μεταφέρεται σε μια ατμόσφαιρα κατάνοιξης και υψηλής αισθητικής. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, ένα αληθινό αριστούργημα της μεταβυζαντινής ξυλογλυπτικής, φιλοτεχνημένο από έμπειρους τεχνίτες, ταγιαδόρους όπως τους λέγανε, της περιοχής. Φέρει λοιπόν περίτεχνες παραστάσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, φυτικά μοτίβα, πτηνά και μυθολογικά όντα σκαλισμένα με απίστευτη λεπτομέρεια σε ξύλο καρυδιάς. Στο τέμπλο και στα προσκυνητάρια φυλάσσονται εικόνες μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, ορισμένες από τις οποίες φιλοτεχνήθηκαν από επώνυμους αγιογράφους της σχολής της Κουλακιάς στη σημερινή Χαλάστρα και του Αγίου Όρους. Ο άμβωνας και ο δεσποτικός θρόνος συμπληρώνουν το ξυλόγλυπτο σύνολο, επιδεικνύοντας την οικονομική ευρωστία της πόλης κατά την περίοδο της αναγέννησής της. Ο ναός της Παναγίας Παντανάσης δεν είναι απλώς ένα μνημείο πίστης, αλλά ένας ζωντανός μάρτυρας της ικανότητας της Νάουσας να ξαναγεννιέται από τις στάχτες της, παραμένοντας πνευματικός φάρος για την πόλη μέχρι και σήμερα.
Και με αυτές μας τις αναφορές στον ιστορικό ναό της Παναγίας Παντανάσης, ολοκληρώσαμε το σημερινό μας οδηπορικό, επιχειρώντας να μιλήσουμε και να αναδείξουμε πόλεις και αναφορές στις πολλές αυτές, σε πολλά αυτά τα, από αυτά τα σημεία που αξίζει να αναφερθούν για την πόλη, όψεις του χθες και του σήμερα, όψεις που εμφανίζουν ταυτόχρονα σε κάποιες περιοχές, όπως και η συνοικία, τα Λόνια που επισκεφθήκαμε, που μπορεί κάποιος να παντρέψει το χθες και το σήμερα. Το ίδιο και με τους μεγάλους βιομηχανικούς χώρους που ο Δήμος Νάουσας κατάφερε να τους διατηρήσει μέχρι σήμερα και να τους επιστρέψει στην τοπική κοινωνία ως χώρους πολιτισμού. Είναι λοιπόν μια πόλη που, όπως είπαμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, αποτελεί ένα ιστορικό μνημείο, ένα σημείο αυτοθυσίας και ταυτόχρονα ένας τόπος με απαράμιλο φυσικό κάλος.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε τίτλους. Γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από τους ίδιους δράστες σε 17 λεπτά οι τρεις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας. Τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Τονίστηκε η σημασία εφαρμογής της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Αλβανό ομόλογο του Ερμάλ Νούφη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Τι ισχύει για όσους δεν πληρώθηκαν. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων. Σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια των αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Ιράν. Όχι σε νέες διαπραγματεύσεις εάν δεν εκπληρωθούν οι όροι του Μνημονίου Συνεννόησης. Με σκληρή γλώσσα απαντά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Το πρώτο εξάμηνο του 26 ήταν το πιο θερμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τη θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μπαράζ επιθέσεων από τους ίδιους δράστες βλέπει η ελληνική αστυνομία πίσω από την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, σε Τούμπα και Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έως τώρα στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση πως οι δράστες κινήθηκαν με μηχανή και πυροδότησαν διαδοχικά τους τρεις εμπριστικούς μηχανισμούς στα τρία σπίτια με διαφορά 17 λεπτών. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μεταξύ 4 και 18 και 4 και 35 τα ξημερώματα. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Από την τελευταία επίθεση υπήρξαν τρεις τραυματίες με εγκάβματα που διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πρόκειται για την κυρία Νέστορα, τη μητέρα της και ακόμη μία γυναίκα. Επίσης, με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύονται ο πατέρας της κυρίας Νέστορα και ένας ακόμη ένικος της πολυκατοικίας. Ελεύθεροι τώρα αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται πως η παρατηρητικότητα μίας ηλικιωμένης ενίκου και η έγκαιρη κινητοποίηση μίας ιδιώτη μηχανικού μετά από έκκληση της κόρης της ηλικιωμένης απέτρεψαν την τραγωδία στα Πετράλωνα, όπου τετραόροφη πολυκατοικία κατέρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την ώρα που εκτελούνταν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής στο διπλανό οικόπεδο. Από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, γεγονός που αποδίδεται στην έγκαιρη εκένωση του κτηρίου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβιάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στις εργασίες εξκαφής για τα θεμέλια της υποανέγερση πενταόροφης οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν μετακίνηση του εδάφους και απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού κτηρίου, το οποίο κατέρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο, ενώ τονίστηκε η σημασία εφαρμογής της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στη στήριξη του Λιβάνου και στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών του. Η ενίσχυση τώρα της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ελβανίας, περιφερειακά αλλά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με τον Αλβανό ομόλογο του Ερμαλ Νούφι χθες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στη συνάντηση αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο X ο ίδιος ο κύριος Δένδιας, υπογραμμίζοντας πως ενημέρωσε τον Αλβανό ομόλογό του σχετικά με την Ατζέντα 2030, το τρέχον πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας. Επιπλέον, εξετάσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας μας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, πρόσθεσε ο κύριος Δένδιας. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο άνδρες συναντιούνται. Στις 25 Μαΐου είχαν συζητήσει στα Τύρανα στην πρώτη επίσημη διμερή συνάντηση, όπου τότε τέθηκαν ζητήματα αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ η χθεσινή συνάντηση θεωρείται ανταποδοτική και απόδειξη του καλού κλίματος που επιχειρείται να χτιστεί. Με αρκετά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά μεταξύ των δύο πλευρών, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια προσπάθεια ήπιας επαναπροσέγγισης με επίκεντρο ζητήματα που είναι πιο χαμηλής πολιτικής, όπως η λειτουργία της Μεικτής Επιτροπής για τα στρατιωτικά κινητήρια. Την ίδια ώρα όμως παραμένουν αρκετά τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο χωρών, όπως η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, αλλά και ζητήματα με επίκεντρο την προστασία και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Η βούληση πάντως της ελληνικής πλευράς είναι να κρατά σταθερά ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας
και να υπάρχει συνεργασία, ειδικά στους τομείς της άμυνας και της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, κάτι που ωστόσο προϋποθέτει την επίλυση των διμερών διαφορών. Μία καταδίωξη στη θάλασσα, μία σύλληψη διακινητή και τρεις συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνέθεσαν το τελευταίο 24ωρο ένα ακόμη ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό σκηνικό για το λιμενικό σώμα στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο. Συνολικά 122 αλλοδαποί εντοπίστηκαν ή διασώθηκαν σε Σάμο και Γάβδο, ενώ ένας φερόμενος ως διακινητής συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη όταν επιχείρησε να διαφύγει αγνοώντας τις εντολές των λιμενικών. Το πιο επεισοδιακό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σάμο. Περιπολικό σκάφος του λιμενικού που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε το ταχύπλο να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές του νησιού μεταφέροντας αλλοδαπούς. Ο χειριστής του σκάφους αγνόησε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών και προσπάθησε να διαφύγει προκαλώντας καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή. Λίγο αργότερα προσέγγισε την περιοχή βαθύρεμα όπου αποβίβασε τους επιβαίνοντες και επιχείρησε να εξαφανιστεί. Ακολούθησαν εκτεταμένες χερσαίες έρευνες από στελέχη του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά 20 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων 11 γυναίκες και 7 ανήλικοι. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου, ενώ συνελήφθη ο φερόμενος ως διακινητής. Το ταχύπλο κατασχέθηκε και το λιμεναρχείο Σάμου διενεργεί την προανάκριση. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τις περιπτώσεις τις οποίες οι δικαιούχοι δεν είδαν την πίστοση στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή έλαβαν μικρότερο ποσό. Η πρώτη κυριαπληρωμή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου και αφορά περισσότερους από 947.000 δικαιούχους και πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός πολιτών είτε δεν έλαβε καθόλου την ενίσχυση, είτε διαπίστωσε διαφοροποίηση στο καταβληθέν ποσό. Οι βασικοί λόγοι μη πληρωμή σύμφωνα με την ΑΔΕ, η μη καταβολή ή η μερική καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να οφείλεται σε... μη δήλωση ή λανθασμένο IBAN, ασυνέπειες στα στοιχεία των τέκνων σε ΆΜΚΑ ή μη ταυτοποίηση του ΆΜΚΑ, επιμερισμό του ποσού μεταξύ των δύο γονέων, μη πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026 και θα ενταχθούν σε συμπληρωματική καταβολή. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν σημαίνουν απώλεια του δικαιώματος, αλλά πιθανή μεταφορά της πληρωμής σε επόμενο κύκλο εκαθάρισης. Τι να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν? Οι δικαιούχοι λοιπόν που δεν είδαν χρήματα στο λογαριασμό τους καλούνται να ελέγξουν αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΔΕ, αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια και τέλος αν εμπίπτουν σε συμπληρωματική καταβολή. Σε περίπτωση λάθους IBAN ή λοιπόν στοιχείων, η διόρθωση οδηγεί σε ένταξη στην επόμενη πληρωμή χωρίς απώλεια του δικαιώματος. Ολοκληρώθηκε από τον ΑΔΜΙΕ η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Νοτίων Κυκλάδων, έργο που ενσωματώνει τα νησιά Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο στο υπηρετικό ηλεκτρικό σύστημα μέσω Αττικής. Θα ακολουθήσουν δοκιμές και σταδιακή έναρξη της λειτουργίας του έργου, αρχής γενομένης από τη Σαντορίνη, που θα διασυνδεθεί μέσα στην τουριστική περίοδο του 2026. Όπως σημειώνει ο ΑΔΜΙΕ, πρόκειται για την τέταρτη και τελευταία φάση του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων, μέσω της οποίας από το 2018 και έπειτα έχουν επίσης διασυνδεθεί άμεσα στην υψηλή τάση τα νησιά Πάρος, Μύκονος, Σύρος, Νάξος και έχουν αναβαθμιστεί υποβρύχες καλωδιακές συνδέσεις Εύβοιας Άνδρου και Άνδρου Τίνου. Η διασύνδεση των Νοτίων Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε με υποβρύχια και υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης μήκους περίπου 294 χιλιόμετρων. Τα υποβρύχια καλώδια ποντίστηκαν σε μέγιστο βάθος άνω των 500 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ στο πλαίσιο του έργου ΑΔΜΙΕ
κατασκεύασε 4 πλήρως ψηφιοποιημένους υποσταθμούς για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων με τα τοπικά δίκτυα διανομής των νησιών. Στη Σαντορίνη εγκαταστάθηκε επίσης μία υποδομή ειδικά σχεδιασμένη για τη διατήρηση της ευστάθειας τάσης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του διασυνδεδεμένου δικτύου στις νότιες Κυκλάδες. Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση πολλών νησιών που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το ηπειρωτικό δίκτυο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η παύση λειτουργίας των ρηπογόνων μονάδων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για την τοπική ηλεκτροπαραγωγή προσφέρει επίσης σημαντικά περιβαλλοντικά ωφέλη για το οικοσύστημα του Αιγαίου, λόγω της μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος, καθώς και εξοικονόμηση για τους καταναλωτές όλης της χώρας λόγω της ελάφρυνσης των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Στην εξυπηρέτηση των λουόμενων και την κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς τις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στοχεύουν τα νέα θερινά δρομολόγια των λεωφοριακών γραμμών

νέα μηχανιώνα και 77 επανομή ποταμός, τοπική γραμμή που συνδέει την επανομή με την παραλία ποταμός. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του οργανισμού, η ενίσχυση των συγκεκριμένων γραμμών αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης κατά τη θερινή περίοδο, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις προς τις παραλίες της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε πως η χώρα δεν πρόκειται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία πριν εφαρμοστούν όροι του μνημονίου κατανόησης. Αναφερόταν στην πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς, την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση για 60 ημέρες μόνο, καθώς και την παροχή εξαιρέσεων για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγωγών, και την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. «Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο», υπογράμμισε και την ίδια ώρα τόνισε πως το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει συμβιβασμούς στα κυριαρχικά του δικαιώματα στα στενά, επισημένοντας πως η δωρεάν διέλευση των πλοίων ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου, όπως προβλέπεται στο κείμενο. Ακόμη ανέφερε πως μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την υπογραφή μνημονίου στις 17 Ιουνίου, το Ιράν έχει εξάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ωστόσο, υποστήριξε πως κατά τις προηγούμενες 50 έως 60 ημέρες δεν κατάφερε να εξαχθεί ούτε ένα βαρέλι. Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στις ολοένα και πιο επιθετικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα πως η στρατηγική του απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του θα συνεχιστεί χωρίς χρονικό περιορισμό. Σε συνέντευξή του στην Ισραηλινή τηλεόραση, ο Νετανιάχου κάλεσε τον Ερντογάν να ηρεμήσει, υποστηρίζοντας πως η στάση της Άγκυρας συνδέεται με την αποδυνάμωση της επιρροής της Τεχεράνης στην περιοχή. Αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης της ισχύως του Ιράν. Το Ιράν εκπροσωπεί τον ακραίο σιητικό άξονα, ενώ η Τουρκία τον άξονα της μουσουλμανικής αδελφότητας, ένα εξίσου ακραίο κίνημα, ανέφερε. Απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου περί Ιερουσαλήμ και Ισραήλ, σημείωσε «Αυτά που λέει ο Ερντογάν πως θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ δείχνουν πως έχει ξεχάσει ότι τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει εδώ ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, υπάρχει ο λαός του Ισραήλ και υπάρχει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα ήταν σοφό να ηρεμήσει». Παράλληλα, διεμήνησε πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές κατά της ύπαρξής του. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας. Και νομίζω πως έχουμε ήδη αποδείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε», τόνισε. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης επικεντρώθηκε στο Ιράν, με τον Νετανιάχου να επαναλαμβάνει πως η επιδίωξη της ολοκληρωτικής νίκης απέναντι στην Τεχεράνη και τους συμμάχους της παραμένει βασικός στόχος της κυβέρνησής του. Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να ισχύει η δέσμευσή του για ολοκληρωτική νίκη, απάντησε «Δεν τελειώνει ποτέ. Αν θέλεις να ζήσεις στη Μέση Ανατολή ή γενικότερα στον κόσμο, πρέπει να είσαι ισχυρός. Και εμείς είμαστε πολύ ισχυροί. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ. Έχουμε απομακρύνει απειλές και έχουμε αποδυναμώσει σημαντικά τους αντιπάλους μας. Έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε. Θα φροντίσουμε ότι έχει απομείνει από τον Ιρανικό άξονα». Μια εξαιρετικά σημαντική είδηση από τον ιατρικό χώρο: τα εγκεκριμένα εμβόλια mRNA κατά της COVID-19 παραμένουν ασφαλή και ιδιαίτερα αποτελεσματικά, ενώ η τεχνολογία στην οποία βασίζονται ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη νέων εμβολίων και θεραπείων για ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Αυτό είναι το συμπέρασμα.

εκτενούς επιστημονικής ανασκόπησης που δημοσιεύεται στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The Lancet. Η μελέτη αξιολόγησε δεδομένα από εργαστηριακές έρευνες, κλινικές δοκιμές και την παρακολούθηση δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων mRNA που χορηγήθηκαν παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα εμβόλια mRNA εμφανίζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. 87% αποτελεσματικότητα έναντι επιβεβαιωμένης λίμωξης από SARS. 93% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη νοσηλείας. 94% αποτελεσματικότητα στην αποτροπή θανάτου μέσα στις πρώτες 14 έως 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Οι ερευνητές επισημαίνουν πως η προστασία μειώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία. Ωστόσο, οι αναμνηστικές δόσεις αποκαθιστούν σε σημαντικό βαθμό την ανοσία. Παράλληλα, η συνεχής παρακολούθηση των στοιχείων δείχνει ότι τα εμβόλια εξακολουθούν να παρέχουν ουσιαστική προστασία απέναντι στις νέες παραλλαγές του ιού. Οι συγγραφείς της μελέτης εκτιμούν πως η τεχνολογία mRNA μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της γρίπης, του αναπνευστικού συγκητιακού ιού RSV και άλλων λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και για εξατομικευμένα αντικαρκυνικά εμβόλια και καινοτόμες θεραπείες που βασίζονται στο RNA. Και σε μια τραγική είδηση που αφορά τον καύσωνα των τελευταίων ημερών στην Ευρώπη, τουλάχιστον 1028 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο, μήνα κατά τον οποίο πολλές χώρες της Ευρώπης αντιμετώπισαν ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Κάρλος στη Μαδρίτη. Πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό από τους 407 θανάτους που αποδίδονταν σε ζέστη τον Ιούνιο του 2025, ο οποίος ήταν ο πιο ζεστός μήνας Ιούνιος που είχε καταγραφεί από τότε που άρχισε να τηρεί στατιστικά στοιχεία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας. Η υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης πως στο σύνολό του το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, με μέση θερμοκρασία 1,6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

0: από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως η εορτή του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου θα εορτάστει αυτό το έτος την Κυριακή το βράδυ 5 προς 6 Ιουλίου στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης. Θα τελεστεί αγρυπνία στην Ιερά Μονή κατά το αγιορητικό τυπικό και θα ψαλεί βυζαντινή χοροδία. Την Κυριακή λοιπόν αγρυπνία στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης στον εορτασμό του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Ακολουθία του Εσπερινού, χαιρετισμοί της Θεοτόκου και ομιλία θα έχουμε σήμερα το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Ακολουθεί ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφρέμ Παναούση. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Δεν έχουμε προειδοποιήσει κάτι άλλο. Γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώς. Αν να πούμε και καλό μήνα, έτσι. 1η Ιουλίου σήμερα. Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη με τοπικούς όμβρους και στα ηπειρωτικά κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο και 6. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει Κυκλάδες και Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 30 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. 35 με 37 και στα ηπειρωτικά μέχρι και 38. Πιο αναλυτικά, οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 35 βαθμούς που έχουμε στην Καβάλα και 36 στο Πολύκαστρο Κελκή στις Σέρες, αλλά και εδώ στην Αττική, στη Νέα Φιλαδελφία. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι 25 βαθμούς στη Φλόρινα και στην Κάλυμνο. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, από ό,τι θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στα ορεινά της Δυτικής Πελοποννήσου. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειότερα νησιά με πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Καστελόριζο έχουμε 28 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και γρήγορα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και απόγευμα στα νότια θα είναι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια όμως ένταση. Θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 36 στη Νέα Φιλαδέλφεια, 35 στην Ελευσίνα, 34 στα Μέγαρα και στο Ελληνικό, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 35 βαθμούς έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με γενικά έθριο καιρό και λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο 5η 2 του μηνός γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, το μεσημέρι όμως και τα απόγευμα στα ηπειρωτικά και πάλι νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτική βορειοδυτική 3-5 μποφόρ και στα νότια τοπικά και 6. θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στην Βόρεια Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 30 με 33, στην υπόλοιπη χώρα 34 με 36 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τους 37. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, τις πρωινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 το μεσημέρι και στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα όμως νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά όμως 34 με 35. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου 20 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και πιθανόν και της Πελοποννήσου με μονωμένες σποραδικές καταιγίδες. 22 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι και τοπικά και 37. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 31 με 32 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, μεσημέρι και απόγευμα αυξημένες. Στα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. 24 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στη Βόρεια Κρήτη όμως 32 με 33. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. 23 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ. Και η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα βόρεια και τα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και τη μεσημέρι και απόγευμα στα νότια και τα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 24 βαθμούς το πρωί μέχρι 35 με 36 το μεσημέρι, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία το πρωί στους 22 βαθμούς, το μεσημέρι μέχρι 32. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά, μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη 23 βαθμοί το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, χαίρετε.
0: Πριν από λίγο έγινε γνωστό, αγαπητοί ακροατές, πως πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης. Ο Βασίλης Λεβέντης ήταν πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή, στην οποία θα ολοκληρώσουμε και τον εφετινό κύκλο με μια επιλογική αναφορά σε προσωπικότητες που εξετάσαμε σε προηγούμενες εκπομπές, όπως μέλη της οικογένειας Ιακουβάτου Τυπάλδου, τον Ανδρέα Εδρωμένο και τον Μουστοξίδη. Όπως κάθε Τετάρτη λοιπόν, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Παπά, ευχαριστώ και τους αγαπητούς ακροατές. Όντως, βρισκόμαστε στο να κάνουμε αυτό. Έχουμε αναδείξει ότι ο 19ος αιώνας είναι ένας πολύ σημαντικός αιώνας. Όπως ο 14ος αιώνας και ο 15ος είναι καθοριστικοί με τις σιγαστικές έρηδες και την άλωση, την τελική άλωση της Κωνσταντινούπολης και εισερχόμεθα σε ένα νέο περιβάλλον και σε μια νέα κατάσταση ο ελληνισμός, έτσι και ο 19ος αιώνας ο ελληνισμός διαμορφώνεται στην καθημάς Ανατολή που είναι υπόδουλη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και στην καθημάς Δύση που είναι υπόδουλη στις δυτικές κυριαρχίες, όποιες ήταν αυτές εκάστοτε. Τότος αιώνας είναι η περίοδος εκείνη στην οποία για πρώτη φορά δημιουργούνται έθνη κράτη και στριμώχνεται ο ελληνισμός μέσα σε ένα μικρό κράτος, στριμώχνεται ένα μέρος του ελληνισμού, γι' αυτό και έχουν φροντίσει μεγάλες δυνάμεις σε κάθε αιώνα να έχουμε τουλάχιστον δύο ελληνικά κράτη. Σήμερα έχουμε την Ελλάδα και την Κύπρο, τον 19ο αιώνα είχαμε την Επτάνησο πολιτεία με το όνομά της Ιόνιο κράτος και το ελληνικό βασίλειο ή την Ελλάδα, και γενικά έχουμε αυτό τον τουλάχιστον διχασμό αλλά και πάντοτε ελληνικούς πληθυσμούς, όπως είναι η Βόρειος Ήπειρος, τα κατεχόμενα της Κύπρου, τα κατεχόμενα της Μακεδονίας, να το πω έτσι για να μην πέφτουμε στην παγίδα και να μιλάμε μόνο για βόρεια τμήματα. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο οι συνθήκες και η πραγματικότητα διαμόρφωσαν και προσωπικότητες. Η εποχή διαμορφώνει τις προσωπικότητές της. Όχι μόνο οι προσωπικότητες στην εποχή, είναι μια αφίδρομη σχέση. Αλλά οι πραγματικότητες που υπήρχαν, και οι πραγματικότητες ξεκινάνε πρώτα απ' όλα από την ύπαρξή μας. Γι' αυτό είναι και υπαρξιακά ερωτήματα τα οποία βρίσκουν ως υπαρξιακές αναζητήσεις και υπαρξιακές απαντήσεις. Διαμορφώνουν σπουδαίες προσωπικότητες. Δεσπόζουσα μορφή λοιπόν στην καθημάς Δύση και τελικά σε ολόκληρο τον ελληνισμό είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Είναι ο μόνος? Είναι ο μόνος, θα μιλάγαμε για μια χρυσή εξαίρεση. Όχι. Διότι διαθέτει ένα ολόκληρο περιβάλλον, το ότι μέσα στη δουλεία, και αυτό είναι κάτι παρήγορο για μας, μέσα στις δουλείες, κάθε μορφή δουλείας, και μιλάω περισσότερο τώρα για εθνικές δουλείες και κρατικές δουλείες, παρόλα αυτά ο Έλληνας μπορεί να αναπτυχθεί. Όπως μεγαλουργούν σήμερα οι Έλληνες εκτός ελληνικού περιβάλλοντος, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στο Βόρειο Πόλο, στο Νότιο Πόλο, παντού, σε όλο τον κόσμο, αλλά μπορούν να μεγαλουργούν και να διασώζουν την ελληνικότητά τους, την ελληνικότητά τους, αλλά και να την μεταλαμπαδεύουν ως οικουμενικότητα, όχι ως οικουμενισμό, ως οικουμενικότητα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο μιλήσαμε εκτός από την οικογένεια Ιωάννη Καποδίστρια, μιλήσαμε και την οικογένεια, όπως αναφέρατε, των αδελφών Τυπάλδων Ιακώβ. Αδελφοί, δεσπόζουσα μορφή, ο πρώτος, ο πρωτότοκος, ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος Ιακωβάτος, ο οποίος ήταν και κληρικός, από τους πρώτους καθηγητές και πριτάνης εφόρους της Ιωνίου Ακαδημίας, την δεύτερη δεκαετία της υπάρξεώς της, δηλαδή μιλάμε από το 1824 ιδρύεται, από το 1831 και μετά, εξορίστηκε από τις Βρετανικές αρχές για την εθνική του στράση και δράση μέσα στο Πανεπιστήμιο, έτσι ήταν. εκείνη την εποχή οι ακαδημαϊκοί είχαν λόγο. Δεν κοιμόντουσαν όπως σήμερα οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί, μόνταν να βρίσουν το έθνος ή την πατρίδα ή τα ιερά και τα όσια μιλούν, να υπερασπιστούν την πατρίδα μας, δεν λένε τίποτα. Δέστε την ωραία κοιμωμένη που λέγεται Ακαδημία Αθηνών, πού είναι στα μακεδονικά προβλήματα που έχουμε. Υπάρχει μακεδονική γλώσσα? Δεν οφείλαν οι γλωσσολόγοι να βγάλουν κάποια επιστημονικά τεκμήρια και να τελειώνουμε αυτή την ιστορία? Και όχι μεταξύ τους, να τα λένε μεταξύ τους, να τα βγάλουν, να τα προβάλλουν και να διεκδικήσουν σε φόρα. Για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, όχι μόνο Ελγίνια, όλα τα μάρμαρα, γιατί τις αρχαιότητες που βρίσκονται σε ξένα μουσεία. Πού είναι ο πολιτισμικός κόσμος, δηλαδή ο κόσμος του πολιτισμού, των γραμμάτων, να μπορέσει να διεκδικήσει? Μην τα περιμένουμε όλα από τους πολιτικούς. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να καθοδηγούμε τους πολιτικούς. Οι εκκλησιαστικοί και ενώντας οι διανοητές. Όχι το ανάποδο, εμείς να ακολουθούμε τους πολιτικούς. Εμείς πρέπει να κατευθύνουμε τους πολιτικούς. Η οικογένεια Τυπάρδιο Ακοβάτων λοιπόν δεν χάθηκε όμως ο Κωνσταντίνος, διότι ανεδείχθη από αρχιμανδρίτης σε Μητροπολίτη Σταυροπόλεως και δημιουργός και ιδρυτής και πρώτος σχολάρχης για την πρώτη 20ετία 1844-1864 της Ιεράς Σχολής της Χάλκης. Εκείνης η σχολή που μέχρι σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσπαθεί να ξαναλειτουργήσει, να επαναλειτουργήσει ή να την λειτουργήσει με ένα διαφορετικό καθεστώς. Βλέπουμε λοιπόν πόσο κοντά μας είναι αυτές οι προσωπικότητες, αλλά και πόσο πρωτοπόροι. Επίσης ο Ιδρωμένος, ίσως Τυπάλδους και ο Χαράλαμπος και ο Νικόλαος, δύο σπουδαίες μορφές, αλλά και ο Γιώργος Τυπάλδους Ιακουβάτος, αναφερθήκαμε και σε αυτόν για αρκετά, ο οποίος ήταν βουλευτής του Ριζοσπαστικού Κόμματος και πρωταγωνίστης για αυτός για την ένωση των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα, όχι την ενσωμάτωση των Ιωνίων νήσων, την ένωση δύο κρατών, Ιωνίου κράτους και Ελληνικού κράτους, που επετέφθη το 1864, και μετά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αγωνίστηκε για να μπορέσει να αποκτήσει την ελευθερία της και η Ελλάδα, η οποία ήταν προτεκτοράτο των ξένων δυνάμεων. Μετά στο ίδιο πλαίσιο και ο Ιδρωμένος, ο Ανδρέας Ιδρωμένος, κληρικός, ο Παπανδρέας Ιδρωμένος, έγγαμος, ο οποίος ήταν μια χρυσή επιλογή του Ιωάννη Καποδίστρια στα Επτάνησα, για να μπορέσει στα Επτάνησα να αξιοποιηθεί ως δάσκαλος στα πρώτα σχολεία που έφτιαξε ο ίδιος ο Καποδίστριας. Διότι τότε υπήρχαν οι οικοδιδάσκαλοι, δηλαδή οι δάσκαλοι θα λέγαμε σήμερα οι φροντιστές, που ήταν στα σπίτια για τους ευγενείς μόνο. Άρα όντως η παιδεία, έχουν δίκιο σε αυτό οι μαρξιστές, η παιδεία εκείνη την εποχή ήταν ταξική, όπως δυστυχώς την είναι να γίνει και σήμερα. Διότι όταν δεν έχεις καλά σχολεία, ακόμα και για το τελευταίο νησάκι, το ακριτικό, και για το τελευταίο ακριτικό χωριό, όταν δεν έχεις εξασφαλίσει σχολεία για όλα τα παιδιά της Ελλάδος και του ελληνισμού μας, δεν έχεις από εκεί και πέρα φροντίσει να έχεις άξια πανεπιστήμια, όντως στο τέλος θα γίνει η παιδεία μας πάλι ταξική, στην οποία μόνο οι έχοντες και κατέχοντες θα μπορούν να δώσουν ή να μεταλαμπαδεύσουν, και από εκεί πέρα πάντα η μάνα, η εκκλησία, θα φροντίσει για τα φτωχά παιδιά της να τους δώσει, και όπως κάνει και χθες και σήμερα και αύριο η εκκλησία, να φροντίσει για τα παιδιά να τα μορφώνει. Και τελευταίος ο Μουστοξίδης, από όσους αναφέραμε, ο Ανδρέας Μουστοξίδης, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος θα λέγαμε ήταν πάντοτε ο επιστημονικός του σύμβουλος για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, τα ζητήματα παιδείας, και ο οποίος έστηκε άρχοντας της παιδείας στο Ιόνιο κράτος, αλλά και θα λέγαμε υπουργός παιδείας και στο Ελληνικό κράτος, κοντά στο Καποδίστρια, και ένας άνθρωπος ο οποίος πρωταγωνιστεί μαζί με τα Καποδίστρια και δείχνει το ενδιαφέρον του για την παιδεία των Ελληνοπαίδων, όπου γης, είτε βρίσκονταν στα δύο αυτά ελληνικά κράτη, είτε ζούσαν στην Ευρώπη ή αλλού. Να πούμε ότι ο Μουστοξίδης και αυτός, όταν είδε ότι δεν μπορεί ο δάσκαλος πλέον να επιβάλλει μερικά πράγματα και οι πολιτικοί κυριολεκτικά τον αγνοούσαν, αναγκάστηκε και ο ίδιος να πολιτευτεί. Αυτή είναι η τελευταία λύση για εκπαιδευτικούς. Όταν δεν μας ακούνε, να πολιτεύονται οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, μπορούσαν να διεκδικήσουν αυτά που διεκδικούν ως δάσκαλοι, αλλά αμόρφωτοι, κυριολεκτικά αμόρφωτοι πολιτικοί, τα αγνοούν ή δεν τα καταλαβαίνουν. Δεν τα καταλαβαίνουν. Για να μην πω το χειρότερο, τα αντιμάχονται, τα πολεμούν. Γιατί τότε μιλάμε για πολιτικούς που είναι στρατευμένοι σε κάποια άλλα συμφέροντα και γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν θέλουμε ελληνική εθνική παιδεία. Αλλά, με συγχωρείτε, θέλουμε να έχουμε την παιδεία που διευκολύνει το εκάστοτε σύστημα, την εκάστοτε εποχή. Αυτές οι προσωπικότητες που ενδεικτικά ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε φέτος, και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη δική σας ιδέα, κύριε Παπαδόπουλο, αλλά και να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε. Δηλαδή, η οικογένεια Καποδίστρια, να τους πάρουμε έτσι. Η οικογένεια Τυπάλδων Ιακωβάτων. Η οικογένεια Ιδρωμένων, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί και ο πατέρας και ο γιος βοηθήσαν σε αυτό. Αλλά και ο Μουστοξίδης είναι προσωπικότητες οι οποίες μας βοηθήσανε στο να μπορέσουμε να γνωρίσουμε πιο καλά τη συμβολή και τη μοναδικότητα της καθημάς δύσεως, δηλαδή της δικής μας δύσεως, που ουσιαστικά είναι η γέφυρα ανάμεσα στην Δύση που καταραίει σήμερα και στην Ανατολή που αναζητάται, και είναι βέβαια ο χώρος των Ιωνίων νήσων και για κάποιους αιώνες σε αυτήν την καθημάς Δύση υπήγετο και η Κρήτη, μέχρι και αυτή κεντρικό μέρος της καθημάς Ανατολής.
0: Μάλιστα. Κύριε Μεταλίνε, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να μπούμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, σήμερα επιχειρούμε έναν επίλογο στα όσα αναφέραμε για τις προσωπικότητες που εξετάσαμε σε προηγούμενες εκπομπές και αφιερώσαμε πολύ χρόνο και νομίζουμε ότι πράξαμε σωστά, είτε για να μιλήσουμε για τις οικογένειες, για μέλη της οικογένειας Ιακωβάτου Τυπάλτου, είτε για τον Παπανδρέα Εδρωμένο, είτε για τον Μουστοξίδη. Και ήθελα στα τελευταία λεπτά αυτής της σημερινής μας επικοινωνίας, κύριε Μεταλινέ, να διερευνήσουμε λίγο κάποια κοινά χαρακτηριστικά, κάποια κοινά γνωρίσματα που είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν πάνω κάτω στην ίδια εποχή, με διάφορους δυνάστες πάνω από το κεφάλι τους και με την απειλή κάποιες τιμωρίες να επικρέμεται έτσι πολύ συχνά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είχα και υπόψη να σου πω κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει, με βοηθάτε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αν θέλει ο Θεός και συνεχίσουμε, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Μακαριότατο που μας δίνει την ευλογία του, αλλά και τον διευθυντή του σταθμού που μας δίνει και αυτό στην άδεια, και πάνω απ' όλα εσάς θεατές που μας ανέχεστε και έχουμε αυτή τη συνεργασία, να πούμε ότι υπάρχουν προσωπικότητες όπως ο Δημήτρης και ο Ντίνος Θεοτόκης, όχι μόνο Νικηφόρος Θεοτόκης κατά τον 20ο αιώνα, η Μαρία Δεσίλα Καποδίστρια, η πρώτη Ελληνίδα εκλεγμένη δήμαρχος, που είναι η εγγονή του αδελφού του Ιωάννη Καποδίστρια του Γεωργίου και η οποία αναλαμβάνει στα μέσα του 20ου αιώνα. Διότι απλούστατα η γυναίκα θεσμικά είναι ανύπαρκτη όλο τον 19ο αιώνα, δεν έχει το δικαίωμα, το εκλέγει και εκλέγεστε. Αλλά και μεγάλη ακαδημαϊκή. Γνωστά ονόματα, Κονιδάρης, Αλεβιζάτος, Μαρκέτος, Πεντόγαλος, Αραβαντινή. Είναι όλοι αυτοί οι πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι που έχουν τόσα πολλά να προσφέρουν. Από τον 10 ξεκινάνε περισσότερα, αλλά και τον 20ο δείχνουν το έργο τους. Που όλοι αυτοί δείχνουν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό που με ρωτάτε, το κοινό χαρακτηριστικό είναι αυτό, είναι ότι είναι όλοι τους πρωτοπόροι. Πρωτοπόροι που ανοίγουν ορίζοντες. Επειδή σήμερα ζούμε σε μια κατεξοχήν εποχή της αντιγραφής και με τον AI που λέμε στο χωριό μου, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουμε πάρα πολλά ψεύτικα δημιουργήματα τα οποία δεν θα είναι, και με την χρήση της τεχνολογίας θα βλέπουμε ποιητές που δεν θα μπορούν να γράψουν κανένα ποίημα και να τα γράφουν οι υπολογιστές, θα βρίσκουμε ανθρώπους που θα δημιουργούν αφίσες, κείμενα, βιβλία που δεν θα είναι δικά τους. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι είχαν το πρώτο κοινό γνώρισμα που ήταν πρωτοπόροι στην εποχή τους. Ό,τι έκαναν ήταν συνήθως καινούριο, νέο. Το δημιουργούσαν οι ίδιοι. Και εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό ότι ως πρωτοπόροι τα είχαν δημιουργήσει, και πάνω σε αυτά τα θεμέλια στηρίχθηκε ολόκληρος ο επτανησιακός λεγόμενος πολιτισμός, που είναι ένας ελληνικός πολιτισμός, και αυτά τα μεταφέραμε σιγά σιγά και στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Θυμίζω, και δεν μιλάμε για άλλους, αλλά δεν μίλησα καθόλου για Σολομό, για Κάλβο, δηλαδή για σπουδαίες προσωπικές. Το δεύτερο όμως χαρακτηριστικό που για μένα είναι πιο σημαντικό είναι στην καθημάς Ανατολή η πίστης, η Ορθοδοξία, είναι εκείνο που διέσωσε τους Έλληνες, τους Ρωμιούς. Στην καθημάς Δύση, που είχαμε υποτίθεται ομόθρησκους, γιατί αυτό ήθελε η δυτική προπαγάνδα να περάσει, χριστιανοί εσείς, Ορθόδοξοι χριστιανοί, χριστιανοί και εμείς, καθολικοί, προτεστάντες, που οπωσδήποτε απευθυνόμαστε στο ίδιο πρόσωπο. Αυτό σου τονίζανε, στο Χριστό. Εμείς όμως τους απαντούσαμε και οι πρόγονοι μας ότι εμείς δεν μιλάμε απευθείας στο Χριστό, διότι όλοι μιλούμε για Χριστό. Εμείς μιλάμε στο Χριστό των Αγίων μας, των Αγίων Γερασίμου και Διονυσίου και Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστας και όλων των λοιπόν Αγίων των Επτανήσων, που να κέρα για λείψανα, στον Χριστό των Αγίων μας μιλάμε, όχι απροϋπόθετα σε ένα Χριστό. Όλοι, ακόμα και οι τέκτονες, μιλάμε για Χριστό. Δεν είναι έτσι. Σε ποιον Χριστό απευθυνόμαστε? Αυτό λοιπόν είναι το κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών των ανθρώπων, ότι ενώ στην Ανατολή, μέσα στη βαρβαρότητα της Τουρκιάς και του Ισλαμισμού, υπήρχε ένα διαφοροποιητικό στοιχείο, ότι η πίστης αποτελούσε και συνείδηση και ταυτότητα, στην καθημάς Δύση, που μου υποτίθεται ότι όλοι μιλούσαμε για Χριστό, το διαφοροποιητικό στοιχείο που διέσωσε την ταύτιση ήταν ότι οι πρόγονοι μας αυτοί γνώριζαν πολύ καλά τα όρια. Κάτι που συνήθως σήμερα τα έχουμε ξεχάσει. Ζούμε σε εποχή παντελού συγχύσεως. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Μπορείς τη Δευτέρα να είσαι Εβραίος, την Τρίτη να είσαι Καθολικός, Τετάρτη Προτεστάντης, την Πέμπτη Μουσουλμάνος, την Παρασκευή να είσαι Ορθόδοξος, το Σάββατο να είσαι Τέκτονας. Μπορείς οτιδήποτε να κάνεις. Ζούμε σε παντελή σύγχυση. Και γι' αυτό η μελέτη αυτών των αιώνων και αυτών των προσωπικότητων δείχνει, επειδή ήταν πρωτοπόροι και εμείς απλά ακολουθούμε, δεν είμαστε πρωτοπόροι. Ακολουθούμε και τις δικούς τους πειρασμούς και τις τους συγχύσεις που υπήρχαν στη δική τους εποχή, απλούστατα μας βοηθούν να δούμε πώς οι πρόγονοι μας που στάθηκαν στο ύψος τους αντιμετώπισαν τις προκλήσεις και προσκλήσεις της εποχής τους, για να μπορέσουμε κι εμείς να ερίζουμε πάνω σε αυτά, να μπορούμε να δρούμε σύμφωνα με τις δικές τους πρωτοπορίες, αλλά και σύμφωνα με τα δικά τους όρια. Αυτό το κάνουν και οι πατέρες της Εκκλησίας, πρωτίστως για τα θεολογικά, αλλά και στα πολιτικά και στα κοινωνικά και στα ακαδημαϊκά και στα εθνικά θέματα μας βοηθούν και αυτές οι σπουδαίες προσωπικότητες. Αυτό φοβούμε ότι η άγνοια του επτανησιακού πολιτισμού αλλά και των επτανησίων και η συμβολή τους κατά τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα, να μιλήσω για τους τρεις προηγούμενους αιώνες, μας κάνει στην Αθήνα, στο κέντρο ή στην ενδοχώρα της Ελλάδος, πραγματικά ή ακόμα και στους εκπροσώπους που στέλνουμε ακόμα και στο εξωτερικό, είτε στην Αμερική είτε στη Δύση, στις Βρυξέλλες και αλλού, να πέφτουν σε τέτοια μοιραία λάθη και εθνικά εγκλήματα, διότι απλά αγνοούν την ιδιαίτερη αυτή ιστορία, τοπική αφενός ιστορία, ελληνική, εθνική αλλά και οικουμενική.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής, της τελευταίας του εφετινού κύκλου, και θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Μεταλινέ, για την άψογη συνεργασία και στον εφετινό κύκλο των εκπομπών, και τη χαρά βεβαίως να σας ακούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, εξέφρασα και τις ευχαριστίες μου και προς τον Μακαριώτη και προς τον κύριο Κατσιάρα, αλλά και εσάς να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπά, για την ανοχή και συνεργασία, αλλά και τους αγαπητούς ακροατές, και εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλή δύναμη και καλό να μελετούμε, να μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους, να μελετούμε. Και δόξα ο Θεός, σήμερα σε αυτό μας βοηθάει η τεχνολογία, τα περισσότερα είναι καταγεγραμμένα και μπορούμε να τα μελετήσουμε άνετα.
0: Να είστε καλά, κύριε Μεταλινέ, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την ελληνιστική περίοδο. Μέσα από την ιστορία των πόλεων, Μίλητος, Μαγνησία, Μιούς, Πριίνη, Ελέα, οι πόλεις στις οποίες θα αναφερθούμε σήμερα. Προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος ιστορικός που διετέλεσε προϊσταμένη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: καλωσορίσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, την σημερινή προσκεκλημένη, την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο και ιστορικό που διετέλεσε προϊσταμένη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας, και να την ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή της στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κυρία Παπαδοπούλου, χαίρετε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Χαίρετε, κυρία Χουζούρη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να πω ότι ήμουν νοητέως προϊσταμένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Δευτεροβάθμιας, πολύ ωραία, διορθώνω λοιπόν.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
0: Είμαστε λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, στα ελληνιστικά χρόνια. Έχουμε ήδη μιλήσει για την περίοδο της αρχαιότητας και θέλω να σας ρωτήσω έτσι εισαγωγικά, να σας ζητήσω να μας πείτε δύο πράγματα για την ελληνιστική περίοδο, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά στις πόλεις της Ιωνίας αυτή την περίοδο.
1: Ναι, βεβαίως. Ως προήμιο μπορούμε να αναφέρουμε αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά που είπατε. Η ελληνιστική περίοδος πρώτα απ' όλα ξεκινάει βάσει ιστορικών υπολογισμών, γιατί κάθε περίοδος της ιστορίας μας συν πλην μπορεί να υπολογιστεί από τα διάφορα γεγονότα. Η ελληνιστική περίοδος ξεκινάει από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα και την παρουσία στην πολιτική και στρατιωτική σκηνή του αχανούς αυτοκρατορίας του των επιγόνων των διαδόχων του, διότι ο Μέγας Αλέξανδρος ως γνωστό δεν είχε ορίσει κάποιον επίσημα διάδοχό του από τους στρατηγούς του. Αυτό το γεγονός και μόνο δημιούργησε τεράστιες φοβερές έριδες μεταξύ των επιγόνων, ποιος θα επικρατήσει έναντι ποιου, ποιος θα γίνει μονοκράτορ, κάτι το οποίο δεν συνέβη, και χωρίστηκαν τα ελληνιστικά λεγόμενα βασίλεια σε μεγάλες περιοχές. Να σας πω ότι η Αίγυπτος με περιοχές γύρω από αυτήν απετέλεσε ένα μεγάλο βασίλειο, το κράτος των Πτολεμαίων, έτσι, και αργότερα έχουμε το κράτος του Λυσιμάχου που ξεκινούσε από τη Θράκη και έφτανε μέχρι και την Μικρά Ασία, κοντά στην Ιωνία. Τα εδάφη της Ιωνίας δεν έχουμε ποτέ σύνορα σαφή. Τα σύνορα είναι κειμενόμενα, αν μπορώ Μάλιστα. να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί αυτοί συγκρόνταν μεταξύ τους. Τα κοινά λοιπόν
0: Θα μπορούσα, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσαμε γενικά να πούμε ότι οι πόλεις της Μικράς Ασίας μετά την Ανταλκίδιο Ειρήνη παραδίδονται στους Πέρσες, ο Αλέξανδρος
1: την επέσχυντο ειρήνη, όπως λέμε,
0: μάλιστα, μάλιστα,
1: διότι είχαν παραδοθεί από τους Σπαρτιάτες λόγω εσωτερικών ερίδων στην Μητροπολιτική Ελλάδα μεταξύ Σπάρτης, Αθήνας και των λοιπόν συμμάχων τους, είχαν παραδοθεί στους Πέρσες, κυρία Κουζούρη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η λεγόμενος Ανταλκίδιος, η επέσχυντος ειρήνη.
0: Και άρα λοιπόν ο Αλέξανδρος απελευθερώνει τις πόλεις, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σωστά, απελευθερώνει τις πόλεις της Μικράς Ασίας, προχωρεί στο έργο του και μετά τον θάνατό του, στην ελληνιστική αυτή περίοδο,
0: Μάλιστα.
1: έχουμε την δημιουργία των μεγάλων βασιλείων. Ήταν τα πρώτα μεγάλα κράτη της αρχαιότητας που έμοιαζαν τα δικά μας.
0: Μάλιστα.
1: Τότε έχουμε κράτος με μία πρωτεύουσα. Δεν έχουμε πλέον πόλη κράτος, όπως λέγαμε, η πόλη κράτος των Αθηνών, με μία πρωτεύουσα. Τότε είναι που έχουμε οργανωμένο τραπεζικό σύστημα. Έχουμε στις παρυφές των πόλεων των μεγάλων βιομηχανίες πλέον, μιλάμε για βιομηχανίες. Έχουμε την ανάπτυξη της ναυπηγικής τέχνης, διότι έπρεπε αυτά τα πλοία να εξυγχρονιστούν και να ταξιδεύουν πλέον και σε ανοιχτές θάλασσες για τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους, όπως επίσης και άρχισαν να δημιουργούνται οι μεγάλοι κερσαίοι δρόμοι για να μπορούν να μετακινούνται στο εσωτερικό τα εμπορεύματα. Από πλευράς τώρα, βέβαια, από κοινωνικής απόψεως, Έχουμε τη μεγάλη πλούσια άρχουσα τάξη, βέβαια, τραπεζίτες, βιομήχανοι, μεγάλοι αστεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί παράλληλα δημιουργούνται και επαγγέλματα.
0: Ναι.
1: Προποντινά δικηγορία με τα δεδομένα της εποχής. Παράλληλα όμως, οι άνθρωποι από όλα αυτά τα χανή κράτη που έρχονται να εργαστούν στις πόλεις μέσα, μένουν σε άθλιες κοινωνικές συνθήκες και συνθήκες υγιεινής. Είναι οι εργάτες των βιομηχανιών που δεν διαβιούν βέβαια σε συνθήκες ιδανικές.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα όμως με αυτό, θέλω να πω ότι, όπως είπαμε, αρχίζει να ανθίζει και πάλι η επιστήμη, η τεχνολογία, γιατί ας μην ξεχάσουμε ότι πλέον μιλιέται η κοινή ελληνική γλώσσα σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, την ελληνιστική εποχή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το κοινό ελληνικό νόμισμα και είναι σχεδόν ένα ενιαίο κράτος όπου πηγαίνουν έρχονται οι Έλληνες της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδος, δηλαδή της Μητροπολιτικής Ελλάδος, σε αυτήν την γη της Μικράς Ασίας, στην ελληνιστική εποχή, στην Αίγυπτο κτλ. Και αυτοί οι άνθρωποι μεταγγίζουν στους γηγενείς εκείνους λαούς της Εγγύης Ανατολής κυρίως, γιατί η Μικρασιατική Ελλάδα ήταν ελληνική και εξελληνισμένη από τον Αλέξανδρο, την επιστήμη τους, τις γνώσεις τους, τις θεωρίες τους, και υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων από τη Μητροπολιτική και προς τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Είναι δηλαδή πραγματικά ένας οργασμός τεχνολογίας, επιστήμης, ανάπτυξης και πολιτισμού. Έχουμε τα μεγάλα κτίρια πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν και οι αρχιτεκτονικές δομές και έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε τον συμφυρμό των διαφόρων θρησκειών, κυρία Χουζούρη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλέξανδρος και οι Έλληνες, αλλά προς την Αιγαίη Ανατολή, μετέφεραν την ελληνική θρησκεία του Δωδεκαθέου, του Ολυμπίου.
0: Ναι.
1: Και όμως οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας, ήδη από τότε που ξεκίνησαν τα πρώτα ταξίδια των Ελλήνων από το Φρίξο και την Έλλη, από τη μυθολογία μας, από το Φρίξο και την Έλλη, έτσι, έχουμε τα πρώτα ταξίδια απικισμού του Πόντου και των δυτικών ακτών της Μικράς Ασίας, υπήρχε το Ολυμπιακό Δωδεκάθεο. Όμως τώρα, επειδή έχουν αναμειχθεί αυτοί οι λαοί και έχουμε τεράστια κράτη, έχουμε πολυπολιτισμικά κράτη.
0: Μάλιστα.
1: Και πολυθεϊστικά, δημιουργούνται και νέες συνθήκες θρησκειών, νέες θρησκείες. Δηλαδή, ενώνονται, συνενώνονται τα θρησκευτικά στοιχεία κάθε λαού και δημιουργούνται και κάποια καινούργια. Είναι μια κοσμογονική εποχή.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ελληνιστική περίοδος είναι και μια μεταβατική εποχή, και αναφέρομαι τώρα στην περιοχή της Ιωνίας συγκεκριμένα, και σας ρωτώ γιατί θα ακολουθήσει η ρωμαϊκή κατάκτηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαφώς. Είναι μία διολίσθηση.
0: Μάλιστα.
1: Σε λίγο καιρό. Είναι κάποιες τραγικές καταστάσεις, θα τις πούμε εν καιρό, διότι τις πύλες των Ρωμαίων για να εισβάλλουν στην Ελλάδα τις άνοιξαν οι Έλληνες λόγω της διχόνοιας και των διαμαχών που είχαν.
0: Μάλιστα.
1: Και τους έφεραν ως διαιτητές.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητη αυτή η εισαγωγική σας τοποθέτηση.
1: Και μάλιστα υπάρχει χειρότερο. Και ως κληρονόμους, όπως έκαναν οι βασιλείς της Περγάμου.
0: Μάλιστα.
1: Κληρονόμους. Κληρονόμησαν τα βασίλειά τους, γιατί και το βασίλειο της Περγάμου δημιουργήθηκε από την ελληνιστική εποχή. Στους Ρωμαίους το κληρονόμησαν. Το κληροδότησαν. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την ελληνιστική περίοδο της Ιωνίας μέσα από την ιστορία πόλεων. Οι πόλεις που έχουν επιλεγεί είναι συγκεκριμένα η Μίλητος, η Μαγνησία, η Πριήνη, η Μιούς και η Ελαία. Και βέβαια νομίζω ότι η Μίλητος είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις, όπως και η Έφεσος, γνωστές πόλεις για την ιστορία τους. Και νομίζω, κυρία Παπαδοπούλου, ότι και σήμερα, αν επισκεφθεί κανείς τη Μίλητο, βλέπει ακόμη ζωντανή, θα το πω μέσα σε εισαγωγικά, την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο μέσα από τις αρχαιότητες της περιοχής.
1: Σωστά. Λοιπόν, η Μίλητος είναι ένα κόσμημα της Δυτικής Μικράς Ασίας και μάλιστα υπήρξε τόσο δυνατή και δυναμική απικία ιωνική των Ιώνων από τον πρώτο ακόμη επικισμό μετά την κάθοδο Δωριαίων ως τον ελλαδικό χώρο μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, που πάρα πολύ νωρίς άρχισε να ιδρύει δικές της απικίες θυγατρικές εντός εισαγωγικών, όπως λέω εγώ, προς τις ακτές του Ευξήνου Πόντου. Ήταν μια πόλη που έσφιζε από ζωή, από πνευματική ζωή, από εμπορική ζωή, διότι βρισκόταν σε κολλές του Μεάνδρου ποταμού και στην αρχαιότητα, όπως είναι γνωστό, δεν είχε με τις προσχώσεις απομονωθεί από τις ακτές, από την παραλία.
0: Μάλιστα.
1: Των δυτικών ακτών. Αποτέλεσμα ήταν

0: προφέρ, διότι όπως είναι γνωστό, οι βαρβαρικές φυλές, οι ασιατικές φυλές, όπως ήταν οι Πέρσες, οι οποίοι ζητούσαν διέξοδο προς το Αιγαίο Πέλαγος και από εκεί προς την Ευρώπη, διότι ο Ξέρξης έλεγε στους στρατηγούς του, πάμε να καταλάβουμε την Ελλάδα, δηλαδή την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Πίστευαν ότι βγαίνοντας στο Αιγαίο, κατακτώντας την Ελλάδα, θα είναι πια η Ευρώπη δική του. Η Μίλητος λοιπόν θεωρήθηκε από όλους αυτούς και τους γηγενείς εσωτερικούς ενδότερους μικρασιατικούς λαούς ότι ήταν μια πόλη η οποία έπρεπε να κατακτηθεί για να μπορέσουν να έχουν μια θύρα εξόδου προς το Αιγαίο Πέλαγος και Μητροπολιτική Ελλάδα. Οι Μιλήσιοι έχουν υποστεί πολλές καταστροφές. Ας μην ξεχάσουμε και την τραγωδία του Φινίκου Μιλήτου Άλωσης, έτσι.
1: Ναι.
0: Και όμως κάθε τόσο, λόγω της φυσικής της θέσης, στηνόταν πάλι όρθια στα πόδια της. Στην ελληνιστική εποχή είχε περάσει ο Αλέξανδρος από εκεί, την είχε ελευθερώσει. Θα ήθελα να προσθέσω, να μην το ξεχάσω, ότι δεν ξέρω αν το έχετε πει, ότι η Μίλητος ήταν πολεοδομικά σχεδιασμένη από τον υπόδαμο.
1: Ναι.
0: Έτσι, είχε το σύστημα το υποδάμιο του Πειραιά, της Ρόδου, της Πρίνης, θα πούμε παρακάτω για την Πρίνη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και ήταν μια πολύ υπόδειγμα. Την απελευθερώνει ο Αλέξανδρος και επειδή υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που οι Πέρσες την είχαν εκδικηθεί, διότι έλαβε μέρος στην Ιωνική Επανάσταση προς αποτείναξη του ζυγού των Περσών το 494 που έληξε άδοξα το 404, σχεδόν είχε ερημωθεί. Ο Αλέξανδρος λοιπόν όταν πέρασε προσπάθησε να την ανασυστήσει, επαναλειτουργήσε το Διδυμαίο. Το Διδυμαίο ήταν ναός και μαντίο των δύο διδύμων αδελφών θεών, της Αρτέμιδας και του Απόλλωνα. Αυτό καθιστούσε τη Μίλητο και ένα κέντρο προσκυνήματος αρχαίου από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Και αυτό συντελούσε στη φήμη της αλλά και στην οικονομική της ανάπτυξη περαιτέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αλέξανδρος λοιπόν το επαναλειτουργεί και αυτό συντηρείται και μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, όταν πλέον βρισκόμαστε στην ελληνιστική εποχή, οι Μιλήσιοι είχαν αρχίσει να στέκονται όρθιοι πάλι, μέχρις ότου οι επίγονοι να προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές τους με επίκεντρο αυτές τις ιωνικές πόλεις. Και η Μίλητος και αυτή προσπαθούσε να συμμαχήσει με άλλες πόλεις, κυρία Χουζούρη.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε, στην πολιτική και στη διπλωματία από αρχαιοτά των χρόνων το θέμα είναι να μπορείς να διακτηνίζεσαι και να διακλαδώνεσαι με έστω εφήμερους συμμάχους που γνωρίζεις ότι εκείνη τη δεδομένη στιγμή θα σε στηρίξουν, θα στηρίξουν τα συμφέροντά σου, θα σε στηρίξουν οικονομικά και πολιτικά. Φανταστείτε ότι από το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα άρχισε συμμαχία με άλλες ελληνικές πόλεις, όπως και με νησιά στο Αιγαίο. Δυστυχώς όμως, σε λίγο οι φοβερές αυτές συγκρούσεις ερήμωσαν πάλι τη Μίλητο και την ανάγκασαν να υποταχθεί αργότερα, κατά τη Ρωμαιοκρατία αυτό θα το δούμε, να υποταχθεί στους Ρωμαίους. Επανέρχομαι στην πολιτιστική της δύναμη.
1: Ναι.
0: Ακόμη και σήμερα βλέπουμε αυτά τα, δεν θέλω να λέω ερείπια, αυτά τα κατακριμνισμένα οικοδομήματα, τα δημόσια και τους ναούς της, που όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, μαρτυρούν το κάλος και την οικονομική της δύναμη. Περίφημο είναι και το θέατρο της Μιλήτου, το οποίο εξελίχθηκε κατά την ελληνιστική εποχή,
1: ναι,
0: όπως και πάρα πολλά θέατρα στο μικρασιατικό χώρο και ιδιαίτερα στην Ιωνία.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ θέλω να σταθώ. Αυτό τι δείχνει, κυρία Χουζούρη? Ανάπτυξη πνευματική και καλλιέργεια της παιδείας.

0: Μάλιστα. Τα θέατρα που υπήρχαν. Φανταστείτε ότι στην μορφή που είχε λάβει το θέατρο της Μιλήτου κατά την ελληνιστική εποχή, είχε χωρητικότητα περίπου 5.500 θεατών.
1: Λίγο μικρότερο από το θέατρο της Εφέσου, έτσι δεν είναι?
0: Της Εφέσου. Και ξέρετε, επίσης τα χρησιμοποιούσαν, επειδή είπαμε η ελληνιστική εποχή έχει τις μεγάλες πόλεις πλέον, έτσι, προηγουμένως, τα χρησιμοποιούσαν και ως είδος συγκέντρωσης, ως είδος βουλής, ας πούμε, αν και η Μίλητος διέθετε βουλή, έτσι, για να συζητούν οι πολίτες και να αποφασίζουν διάφορα θέματα που τους αφορούσαν κοινωνικά, πολιτικά, εσωτερικά, εξωτερικά, οικονομικά. Έτσι λοιπόν είναι ένα, φανταστείτε ότι τότε την ελληνιστική εποχή η σκηνή της γίνεται διόροφη. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχουμε και εξέλιξη των αρχιτεκτονικών εφαρμογών, έτσι, όπως είπαμε προηγουμένως, της επιστήμης. Δημιουργείται λογείο από εκεί που έβγαιναν οι απομηχανείς θεοί και επίσης έχει και προσκήνιο, διαμορφώνεται το κύλο. Θέλω να τονίσω κάτι. Όλα αυτά τα θέατρα που βλέπουμε και αποτελούν πηγή παιδείας, πνεύματος και πολιτισμού σε όλες αυτές τις πόλεις της Ιωνίας κατά την ελληνική εποχή, προϋπήρχαν από την κλασική εποχή και εξελίχθηκαν. Αυτό δείχνει τη δύναμη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Κάτι που θέλω να πω επίσης και λησμόνωσα να το πω στην αρχή στα γενικά. Όταν μιλάμε για ελληνική εποχή, όπως θα το δούμε και στην Ρωμαϊκή, μιλάμε για τους Έλληνες κατοίκους αυτών των πόλεων, των περιοχών, και για τους Έλληνες αρχιτέκτονες, επιστήμονες,
1: φιλοσόφους,
0: που δημιουργούσαν φιλοσόφους αυτά τα οικοδομήματα. Γιατί από ό,τι είναι γνωστό, όταν κανείς επισκέπτεται την Μικρά Ασία σήμερα, ακούει από Τούρκους ξεναγούς ότι μιλάμε για την ελληνιστική εποχή, την ρωμαϊκή εποχή και εγώ δεν ξέρω ποια άλλη, έτσι. Και υπάρχει μία σύγχυση πολλές φορές και από συζητήσεις που κάνω με φίλους. Ποιο είναι? Η ρωμαϊκή εποχή δεν πάνε να πει ότι ήταν Ρωμαίοι αυτοί που κατοικούσαν εκεί και τα κτίζανε.
1: Μάλιστα.
0: Όπως λέμε, κλασική εποχή, κυρία Κουζούρη, είναι η ελληνιστική, Έλληνες έμεναν και ρωμαϊκοί. Έτσι, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη, μέχρι που θα έρθει σε λίγο η Ρωμαιοκρατία να κατακαθίσει πάλι, θα τα δούμε αυτά, τις ελληνικές αυτές πόλεις που δεν πρόλαβαν να πάρουν ανάσα ελευθερίας. Mm-hmm. Και κάποιες από αυτές αντιστάθηκαν και έφτασαν αισίως έως και το Βυζάντιο.
1: Μάλιστα. Μια πόλη λοιπόν με οικονομική ευμάρεια,
0: σωστά,
1: αλλά και με πνευματική ανάπτυξη. Όπως
0: και δυνατό και δυναμικό πολιτισμό που εξελισσόταν.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω του εμπορίου και κάτι άλλο. Το κλίμα, το εύκρατο, το γλυκό, ο καιρός αυτός που επικρατεί στην Δυτική Μικρασία, όπως ακριβώς στην μεταπολιτική Ελλάδα, έδινε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν και ευρύτητα πνεύματος. Γιατί το κλίμα παίζει σοβαρό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των ανθρώπων. Έτσι. Είχαν επίσης και εφοργή, λιμάνια που μπορούσε φυσικά, που μπορούσε κάποιο πλοίο να προσορμιστεί με ασφάλεια και τους έδιναν δύναμη. Τι άλλο ήθελαν, οικονομική.
1: Μάλιστα. Έχουμε ήδη πει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι έχουμε αναφερθεί σε διαχρονικές μορφές μιλισίων, όπως ο Θαλής ο Μιλίσιος,
0: σωστά,
1: αναφερθήκατε κι εσείς, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Εκατέος ο Μιλίσιος, ο Υπόδαμος, ο Ισίδωρος, μεταγενέστερος βέβαια πολύ. Δεν ξέρω αν εσείς, κυρία Παπαδοπούλου, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε αυτή την αναφορά μας στη Μίλητο κατά τα ελληνιστικά χρόνια, για να περάσουμε και πριν περάσουμε στις υπόλοιπες πόλεις.
0: Θέλω να πω ως κατακλείδα ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ήταν μια πόλη κόσμημα για τον ελληνικό κόσμο και αργότερα τον ελληνιστικό. Και στέκομαι εδώ όταν λέω ελληνιστικό, ναι, διότι πλέον δεν απευθυνόμαστε μόνο στους Έλληνες,
1: μάλιστα,
0: αλλά και στους εξελληνισμένους λαούς από τον Αλεξανδρό, αφού μιλούσαν την κοινή ελληνική γλώσσα και μάλιστα είχαν και οι μορφωμένοι κυρίως επιζητούσαν να έχουν ελληνική κουλτούρα.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Και μάλιστα η επίσημη, η καλλιεργημένη γλώσσα, θα το έχετε πει ήδη σε προηγούμενη εκπομπή, ότι γεννήθηκε και διανθίστηκε που αλλού στην Ιωνία. Είναι η Ιωνική διάλεκτος.
1: Μάλιστα.
0: Και η γραπτή
1: και η προφορική.
0: Το Σκυρίδης εκεί έγραψε.
1: Τι θα λέγατε, κυρία Παπαδοπούλου, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, σήμερα αγαπητοί ακροατές μιλάμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την ελληνιστική περίοδο μέσα από την ιστορία των πόλεών της. Μίλητος, Μαγνησία, Πριίνη, Μιούς, Ελέα, οι πόλεις για τις οποίες θα μιλήσουμε. Ξεκινήσαμε με τη Μίλητο, θα συνεχίσουμε με τη Μαγνησία. Προσκεκλημένη μας η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος ιστορικός, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Κυρία Παπαδοπούλου, Μαγνησία λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, θέλω να ζητήσω μάλλον μια διευκρίνηση, γιατί νομίζω ότι συναντάμε δύο πόλεις με την ονομασία Μαγνησία. Τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Λοιπόν, είναι δύο πόλεις. Η Μαγνησία του Σιπήλου, όπου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος ενός Μαγνησίας Μικράς Ασίας και είναι η γενέτειρα της μητέρας μου, και η Μαγνησία του Μεάνδρου. Είναι απικίες και οι δύο των Μαγνήτων της Θεσσαλίας, οι οποίες ιδρύθηκαν τα θρηλυκά ακόμα χρόνια. 975 π.Χ. ιδρύθηκε η Μαγνησία του Σιπήλου. Μιλάμε για από τις πρώτες παρουσίες των Ελλήνων. Η Μαγνησία του Μεάνδρου, ναι, βρίσκεται επάνω στο Μέανδρο ποταμό. Στην Ιωνία βρίσκονται και οι δύο. Η Μαγνησία του Σιπήλου είναι η τελευταία προς βορειοδυτικά πόλη της Ιωνίας. Είναι στα σύνορα της Αιωλίας. Κάποτε παλιά, πολύ στα αρχαία χρόνια, η Μαγνησία αυτή ανήκε στην Αιωλία και μέσα στα αρχαία χρόνια εντάχθηκε στην περιοχή της Ιωνίας, όπου βρισκόταν και μέχρι το 1922 μετά Χριστόν. Η Μαγνησία του Μεάνδρου, εδώ θέλω να κάνω ακόμη μια διευκρίνηση.
2: Μάλιστα.
3: Είχε δοθεί από τον μεγάλο βασιλέα των Περσών ως δώρο στον Θεμιστοκλή, όταν εκείνος απογοητευμένος και κυνηγημένος από τους Έλληνες, μετά την περηφανή νίκη του που είχε στη Σαλαμίνα και τα λοιπά, είναι ένα ίδιο ντροπής, έτσι, του ελληνικού λαού από τους εφανίσεώς του αυτή, από τους εφανίσεώς του ακόμη, διότι πολλές φορές στρέφονται εναντίον, οι Έλληνες στρέφονται εναντίον αυτών οι οποίοι τους είχαν διασώσει τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας τους.
2: Μάλιστα.
3: Ο Θεμιστοκλής είχε λοιπόν ως δώρο πάρει όχι τη Μαγνησία του Σιπήλου, γίνεται μπέρδεμα, τη Μαγνησία του Μεάνδρου, ο οποίος όμως δεν δέχτηκε ποτέ να γίνει είδος σατράπου, έτσι,
2: ναι,
3: ούτε δέχτηκε άλλες πόλεις που του προσέφερε ο μεγάλος βασιλιάς ο Αρταξέρξης, με αντάλλαγμα να του δίνει πληροφορία για τους Έλληνες. Και όταν τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ δύσκολα και στριμώχτηκε πάρα πολύ από τον Πέρσι βασιλέα ο Θεμιστοκλής, γνωρίζετε τι έκανε, αυτοκτόνησε.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν έπαψε μέσα του να είναι ένας Έλληνας. Λοιπόν, η Μαγνησία του Σιπήλου ιδρύθηκε πάνω στην παλαιά Τανταλίδα, τη μυθική Τανταλίδα, τη χώρα του Ταντάλου. Και εδώ, κυρία Χουζούρη, θα μου επιτρέψει να κάνω μία παρένθεση για κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό.
2: Ναι.
3: Ότι από αυτήν την πρώτη Μαγνησία που χτίστηκε πάνω στην Τανταλίδα, τι προέρχονται? Προέρχονται όλες οι μεγάλες οικογένειες που σημάδεψαν με την παρουσία τους την ελληνική αρχαία ιστορία. Ο γιος του Τάνταλου, ο Πέλοπας, έδωσε το όνομά του στη Πελοπόννησο. Είναι ο γενάρχης των Πελοπιδών, των Ατριδών. Η κόρη του Νιώβη η μία της, ο ένας της, ο γιος είναι ο γενάρχης κατά μία ερμηνεία του μύθου, παραλλαγή του μύθου,
2: ναι,
3: των Αργίων. Και είναι αυτός μετά την καταστροφή του, που λέμε του Δευκαλίωνα και της Πύρας, του
2: ναι, Ιδίγη,
3: που συγκρότησε την πρώτη κοινωνία των ανθρώπων. Εγγονός μιας κόρης της, ποιοι είναι, είναι ο Νέστορας από την Πύλο. Ήδη σας είπα τους
2: ναι,
3: γενάρχες
2: ναι,
3: των μεγαλύτερων ελληνικών δυναστιών που καθόριζαν την μοίρα της αρχαίας Ελλάδας. Λοιπόν, αυτή η Μαγνησία επέζησε μια πλούσια περιοχή σε ένα σταυροδρόμι που συνέδε την εσωτερική Μικρασία με τα παράλια, διότι την διαρρέει ο έρμος ποταμός που χύνεται στο Αιγαίο, έτσι, στα βόρεια της Σμύρνης. Βρίσκεται 35 χιλιόμετρα βορείως της Σμύρνης σήμερα και έζησε ακριβώς μέχρι το 1922. Κατά την ελληνιστική περίοδο ανήκε και αυτή στο μεγάλο κράτος του Σελεύκου, όπως όλη η Δυτική Μικρασία, η Μήλη, το Σιπρίνη, η Ελέα, ναι, η Μαγνησία του Μεάνδρου, όλοι. Και θα πούμε τώρα τι έγινε σε αυτό το τεράστιο, το αχανές κράτος του Σελεύκου. Πριν μιλήσω για τη μάχη της Μαγνησίας που καθόρισε τελικά την μοίρα των ελληνιστικών βασιλείων και των επιγόνων στη Μικρά Ασία του Αλεξάνδρου, θα σας πω το εξής. Η Μαγνησία έκοβε νομίσματα από την περιοχή της Λιδίας, από τα πρώτα νομίσματα. Τα πρώτα νομίσματα κατά τον Ηρόδοτο δημιουργήθηκαν σε εκείνη την περιοχή από ήλεκτρο.
2: Ναι.
3: Εξακολουθούσε. Μάλιστα. Και έκοβε καθ' όλη την αρχαιότητα, όπως επίσης κατά την ελληνιστική εποχή, που διατήρησε το βουλευτήριό της, τους νόμους της, την ανεξαρτησία της βέβαια, έτσι, μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή έκοβε νομίσματα. Τώρα, επειδή ακριβώς βρισκόταν και βρίσκεται σε ένα οχυρωμένο τόπο, γιατί είναι στα βόρεια του κτισμένη, στις υπόρειες του Σιπήλου, του πανύψηλου αυτού φθεϊκού φοβερού όρου του Σιπήλου. Λοιπόν, ήταν οχυρωμένη. Κατά την ελληνιστική εποχή τα αρχαία της φρούρια, τα κάστρα της ενισχύθηκαν από τους επιγόνους ακόμη περισσότερο. Άνθησε το εμπόριο, άνθησε η γεωργία ακόμη περισσότερο και επίσης άρχισαν να δημιουργούνται οι φοβερές συγκρούσεις για τις οποίες έχω μιλήσει και προηγουμένως.
2: Ναι.
3: Βρισκόταν μεταξύ του κράτους του Λυσιμάχου, ο οποίος είπαμε κατήχε από την Θράκη μέχρι και την Ιωνία, βρισκόταν εκεί μέσα. Όμως κατά την μάχη που έγινε στη Μαγνησία το 100 τον Ιανουάριο του 190 π.Χ. μεταξύ του Λυσιμάχου και του Αντιόχου, το θέμα είναι ότι πριν τον Αντίοχο έχουμε την επικράτηση του Σελεύκου.
2: Ναι.
3: Ο Σέλευκος ήταν ένας από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατακτά λοιπόν όλη την περιοχή, κάνει το αχανές κράτος των Σελευκηδών που φτάνει μέχρι τα βάση της Ασίας, πολυπολιτισμικότατο, μέχρι ότου δημιουργείται η μάχη της Μαγνησίας τον Ιανουάριο του 190 και ιτάται ο Αντίοχος, ο οποίος είχε επικρατήσει εντωμεταξύ στην περιοχή της Μαγνησίας, άλλος επίγονος
2: ναι,
3: του Αλεξάνδρου, στη μάχη του εναντίον των Ρωμαίων. Αυτή ήταν η μάχη, γι' αυτό θα συζητήσουμε άλλη φορά, η μάχη, η φοβερή μάχη της Μαγνησίας,
2: ναι,
3: στην πεδιάδα της, όπου ο Αντίοχος είχε ρίξει στη μάχη τα σύγχρονα για την εποχή όπλα που ήταν οι ελέφαντες, έτσι, ήταν ένα είδος υπηκού τρόποντινά,
2: ναι,
3: και όμως οι Ρωμαίοι επικράτησαν Και από εκεί και πέρα έχουμε μια άλλη εποχή, την εποχή της Ρωμαιοκρατίας.
2: Μάλιστα.
3: Η Μαγνησία λοιπόν στάθηκε όρθια. Οι κάτοικοί της δοκιμάστηκαν άγρια μετά την μάχη της Μαγνησίας, το τέλος της ελληνιστικής εποχής. Έπασε δεινή καταστροφή. Έχουμε ένα είδος πρώτης προσφυγιάς για αυτούς τους ανθρώπους, τους Μαγνησίες της εποχής, διότι οι Ρωμαίοι ως βάρναυση και βάρβαροι φιλοί τι έκαναν, άρχισαν τους εξαναδραποτισμούς, τις φαγές, τις λαϊλασίες, έκαψαν τον κάμπο της και χρειάστηκε κάποιο καιρό για να ανασυνταχθεί.
2: Μάλιστα. Είναι συγκλονιστική η ιστορία των πόλεων γενικότερα της περιοχής της Μικράς Ασίας και όλες αυτές οι πληροφορίες που μαθαίνουμε, όλα αυτά που μαθαίνουμε από εσάς τους προσκεκλημένους σε αυτό το αφιέρωμα, γιατί είναι αφορμή και για μας για να διαβάσουμε περισσότερο και να ψάξουμε την ιστορία μας. Και νομίζω πως είναι επίσης σημαντικό για τη Μικρά Ασία, συνήθως επικεντρωνόμαστε στα τραγικά γεγονότα του 22, ενώ εδώ βλέπουμε ότι η ιστορία ξεκινάει από την αρχαιότητα, η ιστορία της περιοχής. Από τη μυθολογία για την ακρίβεια, βέβαια. Το είπατε με το Δευκαλίωνα και την πύρα.
3: Και πριν, ξέρετε, αυτό που λέω κάθε φορά, ότι η μύθη δεν είναι παραμύθια, είναι αιτιολογική μύθη οι περισσότεροι, για να αιτιολογήσουν τους ανθρώπους αγράμματους της εποχής, έτσι. Τι συνέβαιναν. Κρύβονται λοιπόν γεγονότα. Το ταξίδι του Φρίξου και της Έλλης από την Ελλάδα προς την μυθική Κολχίδα, στα βάθη του Ευξήνου Πόντου, είναι φοβερό σύλληπτο αυτό, αν το καταλάβουμε. Όταν έπεσε η Έλλη και πνίγηκε στον Ελισποντό, σήμερα τον λέμε Ελισποντό, έτσι. Κάποιοι που θέλουν να οικειοποιηθούν περιοχές, ας εξηγήσουν τι θα πει στη δική τους τη γλώσσα Ελισποντός.
2: Μάλιστα.
3: Διότι ακόμη και πόλεις, δικές μας πόλεις, όπως την Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Νικομίδια, τις ονομάζουν, κυρία Χουζούρη, με τη δική μας γλώσσα, αν άσχετα εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχουν δικές τους λέξεις, γιατί απλά κατέλαβαν, εισέβαλαν σε μια οργανωμένη από τη μυθολογία περιοχή, όπως είναι η Μικρά Ασία.
2: Μάλιστα. Μετά λοιπόν την πόλη της Μαγνησίας, θα θέλατε να περάσουμε στην Πριίνη?
3: Βεβαίως. Η Πριίνη είναι ένα άλλο κόσμημα της Ιωνίας, ανήκει και αυτή στην Ιωνική Δωδεκάπολη. Τα γνωρίζετε ότι άκμασε πάρα πολύ κατά την κλασική, την αρχαϊκή και την κλασική αρχαιότητα. Ένας ακόμη σοφός, ο Βίας, προέρχεται από εκεί. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη Μίλητο, αν και ήταν αιωνίως αντίπαλης. Συνήθως, ξέρετε ότι οι μεγάλες ισχυρές πόλεις αντιπαλεύονταν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, η Πριίνη είναι κατά την ελληνιστική εποχή, ανασυντάχθηκε και αυτή, διότι πέρασε μία περίοδος πτώσης, έτσι, και όλα αυτά οφείλονται στην εισβολή των Περσών, διότι μετά τους νικηφόρους για τον ελλαδικό χώρο, περσικούς πολέμους και την απομάκρυνσή τους, οι πόλεμοι αυτοί μεταφέρθηκαν προς το Αιγαίο Πέλαγος και τις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας.
2: Ναι.
3: Σφοδότατες συγκρούσεις, σφοδότατες μάχες. Αυτές οι μάχες είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά, στρατιωτικά προβλήματα και πολλές πόλεις από αυτές τις δυτικές ακτές της Ιωνίας να εξαφανιστούν σχεδόν. Οι κάτοικοί τους πήγαν να κατοικήσουν κάπου αλλού. Η Πριίνη, γι' αυτό είχε αντιπαλότητα με τη Μίλητο, η Πριίνη ήταν πάμπλουτη περιοχή, όπως είπαμε έφορη, ακριβώς τα ίδια όπως η Μίλητος, με μια φοβερή κουλτούρα, μια καλλιέργεια των καθήκων εκλεπτισμένη, και είχαν και αυτοί δυνατό εμπόριο, τόσο διαθαλάσσης όσο και διαξηράς με τα καραβάνια. Ξέρουμε ότι λειτουργούσε ο ναός της Πολιάδας Αθηνάς, και μάλιστα ο Αλέξανδρος, όταν απελευθέρωσε την πόλη της Πρίνης, ανασύνταξε και αυτήν και φρόντισε να επανιδρύσει το ναό της Πολιάδας Αθηνάς και επίσης θέλω να σταθώ στο μεγαλοπρεπέστατο θέατρο της Πρίνης, το οποίο έλαβε την λαμπρή μορφή του και αυτό κατά την επανακατασκευή του τρόπων τεινά την ελληνιστική εποχή. Ένα θέατρο σκαμμένο στο βράχο, χωρητικότητας περίπου 3.000 θεατών, χρησίμευε και αυτό στην ελληνιστική εποχή ως είδος συγκέντρωσης, ως τόπο συγκέντρωσης των Ελλήνων της Πρίνης, ως εκκλησία του Δήμου, και είναι επιβλητικότατο, κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις θεάτρου και μάλιστα αυτό διδάσκεται, η αρχιτεκτονική των του θεάτρου της Πρίνης διδάσκεται και ακόμη και στα ξένα πανεπιστήμια, είναι ένα θαύμα πραγματικά της αρχιτεκτονικής. Μέχρι ότου η Πρίνη έπαψε να έχει οικονομική και δύναμη, και η οικονομική δύναμη έφερε και την πνευματική κατάρρευση εξαιτίας των πολλαπλών πολέμων. Αυτό το τονίζω, διότι ο πόλεμος, κυρία Χουζούρη, δεν φέρνει κανένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί, και μάλιστα έχουμε εμφύλιες σειράξεις εκεί, έτσι, ναι. Γιατί οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά την ελληνιστική εποχή ήταν Έλληνες και πολεμούσαν ελληνικές δυνάμεις μεταξύ τους. Αυτό μάλιστα. Λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανιστεί σχεδόν η μεγαλοπρεπής Πρίνη με την κατάκτηση των Ρωμαίων.
2: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον και πράγματι και η ιστορία αυτής της πόλης. Μπορεί η Πρίνη να μην είναι τόσο γνωστή ίσως σε εμάς τους μη ειδικούς, όπως είναι η Έφεσος ή η Μίλητος, αλλά καταλάβαμε από αυτά που μας είπατε ότι είναι και αυτή μια πόλη που γνωρίζει μεγάλη ακμή. Αναφερθήκατε στο ναό, στο περίφημο ναό της Πολιάδος Αθηνάς, όπως είπατε, στο θέατρο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά βλέπουμε ότι μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως είπατε, αρχίζουν οι διαμάχες μεταξύ των επιγόνων του.
3: Σποδρότατες συγκρούσεις, έτσι.
2: Για το ποιος
3: είναι μια πολύ μαύρη εποχή.
2: Και φαίνεται τελικά ότι την διεκδικούν πολύ την Πρίνη. Έτσι μιλήσει η Σάμι, οι βασιλιάδες της Περγάμου, και τελικά την καταλαμβάνει ο βασιλιάς της Καπαδοκίας.
3: Βεβαίως.
2: Ο οποίος και τη λαιλατεί.
3: Ο οποίος την ισοπαίδωσε, την κατέστρεψε. Γι' αυτό και δεν έχουμε και πολλά σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα. Καταλαβαίνετε ότι ο θάνατος του Αλεξάνδρου, ναι, αυτό θέλω να το καταλάβουμε όλοι, πυροδότησε εκρηκτικές καταστάσεις στη Μικράσια, και όχι μόνο στη Μικράσια, και στον ελλαδικό χώρο συνέβαιναν αυτά και στον ισιωτικό χώρο, διότι σε τέτοιες καταστάσεις, κυρία Χουζούρη, πολιτικής αστάθειας, και μάλιστα αν μιλάμε για εκείνη τη μακρινή εποχή, ο καθένας θέλει να αποκομίσει περισσότερα γεωπολιτικο-οικονομικά συμφέροντα όπως μπορεί. Ποιοι ήταν αυτοί που πρώτοι ήθελαν να αρπάξουν ένα κομμάτι από τη Δυτική Μικρασία? Οι ίδιοι των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
3: Οι Σάμοι, οι Χίοι. Και μάλιστα αναφερθήκατε και στο βασίλειο της Περγάμου, το οποίο κατόρθωσε να μείνει αλόβητο στην ελληνιστική εποχή, προσέξτε, διότι γύρω-γύρω συγκρούονταν Λυσαλέα, ο Σέλευκος με τον Λυσίμαχο, μετά εμφανίστηκε ο Αντίοχος, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής. Και όμως αυτό το βασίλειο της Περγάμου, με τους Αταλίδες, έτσι, Ευμένης κλπ., με την διπλωματία και την πολιτική που εξάσκησε σε όλους αυτούς, κατόρθωσε να μείνει ακέραιο. Και τι έγινε? Ο Ευμένης, ο τρίτος, το κληροδότησε λόγω αυτών των γεγονότων, όχι σε αυτούς τους δικούς του που τον περιτριγύριζαν και τον εποφθαλμιούσαν, αλλά στους Ρωμαίους, για να πατήσουν πόδι Ρωμαίοι στην Μικρά Ασία αργότερα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, θα έχετε μιλήσει για το βασίλειο του Περγάμου ίσως.
2: Μάλιστα.
3: Είναι το βασίλειο του Περγάμου, είναι πάμπλουτο, έφορο και με μία αφάνταστη πνευματική ανάπτυξη και καλλιτεχνική. Μέχρι και σήμερα άναυδος μένει κανείς όταν βλέπει τις στοές, την αγορά, το θέατρο της Περγάμου. Είναι ασύλληπτα. Γιατί αυτό που θέλω να τονίσω κιόλας, μεταξύ των άλλων, ποιο είναι? Ότι στην Ιωνία δημιουργήθηκε και ο χαριέστατος, λεπτότατος ιωνικός ρυθμός με το ιωνικό γιονόκρανο.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει για την Πέργαμο. Γνωρίζετε ότι εκεί υπήρχε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, ο βωμός του Διός.
2: Μάλιστα.
3: Τον οποίο οι Γερμανοί σήκωσαν ολόκληρο. Τον ξεθεμέλιωσαν, τον διέλυσαν και πήγαν και τον ξανάστησαν στο Βερολίνο, στο Μουσείο Περγάμου.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί έχουν λατήσει όλη την περιοχή γύρω-γύρω και έκτισαν ένα μουσείο με έναν θόλο από πάνω. Έβαλαν ένα θόλο πιστεύοντας ότι το φως της Βόρειας Ευρώπης θα μπορέσει να ζωντανέψει αυτόν τον βωμό που δημιουργήθηκε στο φως του Μεσογείου. Λοιπόν, αυτές ήταν οι πόλεις, η Πέργαμος κατά την ελληνιστική περίοδο έγινε υπέρλαμπη πλέον, έτσι. Ήταν φάρος πολιτισμού και πνεύματος και πλούτου στη Μικρά Ασία.
2: Να προσθέσουμε για την Πριίνη, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν μέλος της Ιωνικής Δωδεκάπολης.
3: Ναι, δεν το είπα αυτό, το ξέχασα. Νομίζω ότι το είπα. Το είπα στην αρχή. Mm-hmm. Ότι όπως η Μίλητος, όπως και η Πρίνη, ήταν μέλη της Ιωνικής Δωδεκάπολης. Ήταν στυλοφάτες των πρώτων αποικιών της Δυτικής Μικράς Ασίας.
2: Μάλιστα.
3: Και όμως είχαν αυτή την τύχη μετά από τις σφοδρές συγκρούσεις των Ελλήνων μεταξύ τους. Έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Διότι η ελληνιστική εποχή σηματοδοτείται και από κάτι άλλο. Τι αποτέλεσμα έδωσε σε εμάς να καταλάβουμε? Ότι όλη αυτή η αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου επινοήθηκε και είχε και εδράστηκε που επάνω στο δικό του σχέδιο, το προσωπικό του σχέδιο, και κανείς από τους διαδόχους του δεν ήταν ικανός να το συνεχίσει, κυρία Χουζούρη. Αλλά αυτοί τι έκαναν μεταξύ τους? Κοίταζαν να αρπάξουν ο καθένας για τον εαυτό του όσα περισσότερα μπορούσε.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά μέσα από αυτήν την ελληνιστική εποχή, γιατί όλες οι εποχές έχουν τα υπέρ και τα κατά, γεννήθηκε ο νέος κόσμος.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Κυρίως να το τονίσουμε και ναι, αυτό στον μικρασιατικό χώρο και δι' στην Ιωνία.
2: Να κάνουμε εδώ ένα τελευταίο σύντομο μουσικό διάλειμμα, κυρία Παπαδοπούλου.

0: Κυρία Παπαδοπούλου, θα θέλατε να μας μιλήσετε τώρα και για δύο μικρότερες πόλεις. Είναι η Μιούς και η Ελαία. Τι θα είχαμε να πούμε για αυτές τις δύο για την ελληνιστική περίοδο?
1: Ωραία, αρχαίες αποικίες και αυτές. Ήταν χτισμένες κοντά στις μεγάλες αυτές πόλεις, την Πρίνη και την Μίλητο. Τροποντινά σαν δορυφόρους, σαν ανεξάρτητες πόλεις, έτσι. Η Μιούς είναι κτισμένη στις εκβολές του Μεάνδρου ποταμού. Ο Φίλιππος, μέσα σε αυτή την ελληνιστική εποχή, ο Φίλιππος ο Πέμπτος της Μακεδονίας, γιατί όπως είπαμε οι συγκρούσεις υπήρχαν και στην κυρίως Ελλάδα, κατέκτησε το 201 την Μιούντα και την υπήγαγε, την κατέκτησε και την υπήγαγε στην Μαγνησία του Σιπήλου, που την είχε κάνει σαν στρατηγείο του ο Φίλιππος ο Πέμπτος της Μακεδονίας. Τον 2ο αιώνα όμως π.Χ. οι κάτοικοι της Μιούντας αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. Γιατί δεν μπορούσαν να επιβιώσουν από την μεγάλη ελονοσία. Επειδή ακριβώς βρισκόταν στις εκβολές του ποταμού Μεάνδρου, είχε πάρα πολλά έλη, με αποτέλεσμα σχεδόν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της να έχει εξοντωθεί από την ελονοσία. Αυτή ήταν η τύχη της Μιούντας, η οποία φαίνεται πλέον, δεν έχουμε πολλές καταγραφές, φαίνεται πλέον στο χάρτη μόνο από την παρουσία της κατά την αρχαϊκή εποχή μέχρι και την ελληνιστική που εξαφανίστηκε. Όσον αφορά για την Ελαία, είναι μία πόλη η οποία βρίσκεται στα όρια με την Αιωλία, με την Αιωλίδα. Δεν έχουμε καθόλου σχεδόν καταγραφές. Οι πολύ αρχαίοι συγγραφείς μόνο αναφέρουν την Ελαία, η οποία έζησε ως μια πόλη όχι σημαντική, παράλια, μια πόλη που είχε το εμπόριό της, χωρίς δυναμική. Δεν είχε εκδώσει καθόλου νομίσματα, αλλά έζησε και αυτή μέχρι τις φοβερές καταστροφές της ελληνιστικής εποχής.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι ότου έσβησε.
0: Μάλιστα. Αύριο θα δώσουμε μια συνέχεια στη συζήτησή μας με την ρωμαϊκή περίοδο. Κυρία Παπαδοπούλου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη βοήθειά σας, για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά, κυρία Χουζούρη, όπως και τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Ιωνία ελληνιστικά χρόνια. Μίλητος, Μαγνησία, Πριήνη, Μιούς, Ελαία. Το θέμα της σημερινής εκπομπής. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, από τους ίδιους δράστες σε 17 λεπτά οι τρεις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω έρευνα, διέταξε ο εισαγγελέας. Τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Τονίστηκε η σημασία εφαρμογής της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης με τον Αλβανό ομόλογό του στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Νοτίων Κυκλάδων. Σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια των αστικών λεωφορείων στην Θεσσαλονίκη. Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους της 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων», ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαϊμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με τους όρους βυζαντινή και μεταβυζαντινή μουσική προσδιορίζεται και χαρακτηρίζεται η ελληνική μουσική έκφραση και παράδοση με μια αναδιάκοπη συνέχεια και ομοιογένεια περνώντας μέσα από τους μακρούς αιώνες του βυζαντινού πολιτισμού. Ως τέχνη, η βυζαντινή μουσική αποτελεί έκφανση του βυζαντινού πνεύματος και πολιτισμού και οργανώθηκε από τα μέσα του 10ου αιώνα ή και λίγο νωρίτερα σε πλήρες αυτοτελές άρτιο και ομοιογενές σύστημα σημειογραφίας για την τελειότερη δυνατή έκφραση της λατρείας της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Η φροντίδα για θεοσέβεια, η ευπρέπεια και η ετοιμασία των Ελλήνων και Ελληνοφώνων, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών και παντιογλώσσων άλλων Ορθοδόξων Χριστιανών να μιλήσουν στο Θεό και στους Αγίους του δημιούργησαν έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς πολιτισμούς της Οικουμένης, τον Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό, που είναι και ο μακροβιότερος ανάμεσα στους γνωστούς μουσικούς πολιτισμούς όσον αφορά στην ομοιογενή γραπτή παράδοσή του. Το ελληνικό σύστημα σημαδογραφίας ή σημειογραφίας ή παρασημαντικής είναι στην πρωτοφανέρωσή του απότοκο του ελληνικού αλφαβήτου και είναι και το ίδιο ένα σοφό ηχητικό αλφάβητο. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε τα σημερινά μας ακούσματα από τον δίσκο Ακτίνας «Οδύν επινίκειον Χριστόν αληφθέντη», μια επαιτειακή έκδοση του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τα εγγένεια του ναού. Θα ακούσουμε το «Θεωτό και Παρθένε» σε μέλος οκτάηχο σύντομο του μακαριστού Αβραάμ Ευθυμιάδη, άρχοντος μουσικοδιδασκάλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης υπό τη χοραρχία του πρωτοψάλτου Πέτρου Παπαϊμανουήλ.

Από το βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης ακούσαμε το «Θεωτό και Παρθένε» σε μέλος οκτάηχο σύντομο του μακαριστού Αβραάμ Ευθυμιάδη, άρχοντος μουσικοδιδασκάλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στη συνέχεια και από τη σειρά «Μνημεία», οκτάηχα μέλη και συστήματα που επιμελήθηκε ο Μανώλης Χατζηγιακουμής και εξέδωσε το Κέντρο Ερευνών και Εκδόσεων, θα ακούσουμε το «Κύριε Κέκραξα και το Κατευθυνθήτο η προσευχή μου» σε ήχο δεύτερο και σε μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ψάλλει ο τέος άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριος Βασίλειος Εμμανουηλίδης. Ναι.

Από τον τέως άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Εμμανουηλίδη, ακούσαμε το «Κύριε κέκραξα και το κατευθυνθήτω η προσευχή μου» σε μέλος αργό στη χειραρικό και σε ήχο δεύτερο σε σύνθεση του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Στη συνέχεια και από τον βυζαντινό χορό «Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης» και τον ψηφιακό δίσκο «Χαίρετε λαοί, αναστάσιμα, θεοτοκία και τροπάρια της ψαλτικής τέχνης» θα ακούσουμε το φερόνυμο του δίσκου «Αναστάσιμο στη χειρό των ένων» σε ήχο δεύτερο. Το μέλος είναι του κύριου Παναγιώτου Χρυσάφ του Νέου. Το χορό διευθύνει ο ομότιμος καθηγητής της ψαλτικής τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γρηγόριος Στάθης.

Από τον βυζαντινό χορό «Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης» και τον ψηφιακό δίσκο «Χαίρετε λαοί, αναστάσιμα και θεοτοκία τροπάρια της βυζαντινής ψαλτικής τέχνης», ακούσαμε το φερόνυμο του δίσκου «Αναστάσιμο στη χειρό των ένων» σε ήχο δεύτερο. Τον χορό διήθυνε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γρηγόριος Στάθης. Στη συνέχεια και από τον ιερομόναχο αρχιμανδρίτη της Συνοδείας των Θωμάδων, πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη, και το δίσκο Ακτίνας Ανθοδέσμια Γιορίτικων Μελωδιών, θα ακούσουμε το «Άνωθεν οι προφήτες» σε ήχο βαρύ διατονικό. Το μέλος είναι του Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη σε σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ψάλεται κατά την ακολουθία της ένδυσης του αρχιερέα στον Σολέα.

Από τον ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη και τον δίσκο ακτίνας Ανθοδέσμη Αγιορείτικων Μελωδιών ακούσαμε το άνωθεν οι προφήτες σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος του Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη σε σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Από την φωνή του μακαριστού άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλου Στανίτσα θα ακούσουμε το χερουβικό των Κυριακών σε ήχο δεύτερο. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή και πραγματοποιήθηκε το 1974 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων Αθηνών, όπου έψαλε ο μακαριστός άρχοντας μέχρι το τέλος της ζωής του.

από τον μακαριστό άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα, ακούσαμε χεροβικό σε ήχο δεύτερο. Το επόμενο άκουσμα προέρχεται και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση του 1977 και από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε δύο στοιχειρά προσώμια των Κεκραγαρίων από την ακολουθία του Εσπερινού του Αγίου. Ψάλλει ο μακαριστός άρχοντας πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και πρωτοψάλτης του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση του 1977 και από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ακούσαμε δύο στοιχειρά προσώμια των Κεκραγαρίων από την ακολουθία του Εσπερινού του Αγίου. Έψαλε ο μακαριστός άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και πρωτοψάλτης του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος. Το στοιχειρό προσώμιο των ένων από την ακολουθία του όρθρου του Αγίου Δημητρίου θα ακούσουμε στη συνέχεια να ερμηνεύει η χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία του Σωματείου στο Φεστιβάλ των Δημητρίων που δόθηκε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2009. Τη χοροδία διευθύνει ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κύριος Πασχάλης Μάνος.
1: Ακολουθεί το στοιχειρό προσώμιο από τους ένους του Αγίου Δημητρίου, ήχος πλάγιος του πρώτου, Δεύρο Μάρτης Χριστού προς ημάς.

από τη χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός και από ζωντανή ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ των Δημητρίων το 2009, ακούσαμε το στοιχειρό προσώμιο των Ένων από την ακολουθία του όρθρου του Αγίου Δημητρίου. Στη συνέχεια και από την φωνή του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως και Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κυρίου Χαριλάου Ταλιαδόρου, θα ακούσουμε το δοξαστικό των Εσπερίων, σήμερον συγκαλείται ημάς σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Η ερμηνεία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου έχει θησαυριστεί στον ψηφιακό δίσκο που εξέδωσε η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Ο Άρχον Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος ερμηνεύει μέλη κατά την αυτίκοη παράδοση του Κωνσταντίνου Πρίγκου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας». Την επιμέλεια της έκδοσης είχε ο Γεώργιος Κωνσταντίνου, ενώ για τη συγγραφή των κειμένων εργάστηκε ο Αντώνης Κωνσταντινίδης.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κύριο Χαρίλαο Ταλιαδόρο, ακούσαμε το δοξαστικό των Εσπερίων, σήμερον συγκαλείται ημάς σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Στη συνέχεια, από τη σειρά του Μανώλη Χατζηγιακουμή «Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής Ανθολογίες», θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό «Είδε ειν προέφης» σε ήχο πρώτο και σε μέλος του Πέτρου Μπερεκέτη. Ψάλλει ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών, κυρός Νικόδημος Βαλινδράς. Πριν ακούσουμε όμως την ερμηνεία του μακαριστού Μητροπολίτη, δύο λόγια για τους καλοφωνικούς ιρμούς, όπως αποτυπώνονται στο συνοδευτικό βιβλιαράκι της έκδοσης από τον επιμελητή της έκδοσης. Η καλοφωνική ιρμή είναι έντεχνη και καλοφωνικά αναπτυγμένη ιρμή. Πρόκειται για αποκλειστικό δημιούργημα των χρόνων της Τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα του 17ου αιώνα. Από άποψη σύνθεσης στοιχούνται στο αρχαίο καλοφωνικό είδος και υποτάσσονται στο παπαδικό μέλος. Κατά τις μαρτυρίες των χειρογράφων ψάλλονταν στις τράπεζες ή εν ευθυμίες, δηλαδή η χρήση τους δεν ήταν καθαρά λειτουργική. Στα νεότερα χρόνια ψάλλονταν κατά τη διανομή του αντιδόρου ή του άρτου στους πανηγυρικούς εσπερινούς. Έξω από την αυστηρή πειθαρχία και τη στατικότητα της λειτουργικής πράξης, μπόρεσαν να εκφράσουν περισσότερο ελεύθερα τις ειδικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν. Από μια άποψη παραπέμπουν στα καθιστικά αργόσυρτα δημοτικά τραγούδια. Οι καλοφωνικοί ιρμοί ως νέο είδος παρουσιάζουν ιστορικά, μουσικά και φιλολογικά μεγάλο ενδιαφέρον. Πέρα από την ιστορική του σημασία, οι καλοφωνικοί ιρμοί παρουσιάζουν και ως μουσικό είδος μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν, ένα παραδοσιακό μέλος, ο απλός ιρμός, μετεξελίχθηκε σταδιακά σε μια πρωτότυπη συνθετική φόρμα με διαφορετικό χαρακτήρα και ύφος. Σε αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά η εξολειτουργική χρήση και κυρίως ο ειδικός προορισμός των καλοφωνικών ιρμών. Οι συνθέτες, αποδεσμευμένοι σιγά-σιγά από τύπους και πρότυπα, μπόρεσαν να εκφράσουν εδώ περισσότερο ελεύθερα τις προσωπικές και συλλογικές διαθέσεις μέσα στην επικαιρότητα του καιρού τους. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούσατε στην σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ως τότε, να είστε καλά.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Δόγμα και ζωή. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Τετάρτη στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε τα περί δόγματος, τριγωδικό δόγμα και εκκλησία συνέχεια και θα καλωσορίσουμε έναν παλιό μας γνώριμο, τον κύριο Σταύρο Τερζή, θεολόγο εκπαιδευτικό, να μας αναπτύξει το θέμα. Κύριε Τερζή, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε κυρία Καράγιωργα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμητική πρόσκληση να μετέχω και εγώ σε αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με αυτόν τον κύκλο εκπομπών, προσπαθώντας να συνδέσουμε και να συνδυάσουμε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, δηλαδή την πίστη της Εκκλησίας με τη ζωή της Εκκλησίας. Και αυτό είναι, λέω, είναι ότι είναι σημαντικό, διότι πολλές φορές παρεξηγούμε τον όρο δογματική διδασκαλία ή τον όρο δόγμα, δογματικός, το επίθετο δογματικός, όπως τον έχουμε συνηθίσει και όπως τον προσλαμβάνουμε και τον καταλαβαίνουμε στην καθημερινότητά μας, θεωρώντας ότι πρόκειται για κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, επιβάλλεται, θα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο από μία αυθεντία, στερεί μάλλον την ελευθερία στον άνθρωπο να εκφράσει τη δική του άποψη ή να έχει τη δική του προσέγγιση σε αυτό το οποίο είναι διατυπωμένο, σε αυτήν την αλήθεια στην οποία είναι διατυπωμένη η πίστη της Εκκλησίας. Αυτός είναι, θα λέγαμε, ο αρνητικός, η αρνητική προσέγγιση του όρου δόγματος και δογματικός. Στον χώρο όμως της Εκκλησίας η λέξη δόγμα, η λέξη η πραγματικότητα, αυτό που λέμε της δογματικής διδασκαλίας, είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Και νομίζω ότι μέσα από τις εκπομπές αυτής της σειράς δόθηκαν αρκετές έτσι προσεγγίσεις και εξηγήσεις και ερμηνείες ότι όταν μιλάμε για την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, ουσιαστικά μιλάμε για μια προσπάθεια έκφρασης και διατύπωσης της ζωής και της εμπειρίας της Εκκλησίας. Δηλαδή το δόγμα της Εκκλησίας, η δογματική πίστη, η διδασκαλία της, οι δογματικές, όπως λέμε, αλήθειες της Εκκλησίας, δεν είναι θεωρητικές αλήθειες, δεν είναι προσπάθεια να διατυπώσουμε με όσο γίνεται πιο ακριβή γλωσσολογικά τρόπο την αλήθεια και την πίστη, δηλαδή την θεωρητική, θα λέγαμε, διδασκαλία μιας θρησκείας, συγκεκριμένα ερχόμαστε για τον χριστιανισμό, για την Εκκλησία. Αλλά το δόγμα είναι ακριβώς αυτή η προσπάθεια η οποία απαιτεί, και όπως φανερώνεται και μέσα από την ιστορική πραγματικότητα της Εκκλησίας, χρειάστηκαν η Εκκλησία να έρθει αντιμέτωπη με το πολιτιστικό περιβάλλον, να προσλάβει την γλώσσα, τα νοήματα, τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων της κάθε εποχής, είτε της πρωτοχριστιανικής εποχής στην οποία γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, είτε μετέπειτα της πατερικής εποχής από τον 4ο-5ο αιώνα, δηλαδή να προσλάβει ουσιαστικά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον τρόπο με τον οποίο ο αρχαίος Έλληνας όχι απλώς φιλοσοφούσε, δηλαδή θεωρητικολογούσε, αλλά τον τρόπο με τον οποίο προσλάμβανε, κατανοούσε τον εαυτό του, τον άνθρωπο, τη φύση, το περιβάλλον και αυτό που λέμε Θεός. Σε αυτήν την εναγώνια προσπάθεια, η οποία είναι έμφυτη κατά κάποιον τρόπο μέσα στον άνθρωπο και βρήκε την καλύτερη διατύπωση και έκφραση μέσα από την αρχαία ελληνική γλώσσα και από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, έρχεται η Εκκλησία να προσλάβει ακριβώς αυτή τη γλώσσα. Γι' αυτό και όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, κυρίως μιλάμε για τους Καπαδόκες πατέρες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Γρηγόριο τον Ίσης και στη συνέχεια τους άλλους μεγάλους πατέρες, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αλλά και τους ασκητικούς πατέρες. Όλοι αυτοί οι πατέρες, δηλαδή τα μέλη της Εκκλησίας, προσπάθησαν να προσλάβουν, να μιλήσουν, να κατανοήσουν πρώτα την γλώσσα του κόσμου, να κατανοήσουν τα προβλήματα και τη γλώσσα με την οποία ήταν διατυπωμένα, προκειμένου να μεταφέρουν σε αυτή τη γλώσσα, δηλαδή να μετακενώσουν, όπως λέμε, την αλήθεια του Ευαγγελίου, την αλήθεια όχι ως μία καινούρια θεωρητική διδασκαλία, αλλά η αλήθεια της Εκκλησίας είναι μία, είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι το πρόσωπο, το σαρκωμένο πρόσωπο του Υιού και Θεού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό μας είπε και αυτό μας διαβεβαιώνει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν είπε ο Χριστός ότι εγώ είμαι μία θεωρητική διδασκαλία. Δεν είπε ο Χριστός ότι εγώ είμαι μία η καλύτερη θεωρητική διατύπωση περί του ανθρώπου και περί του Θεού. Αλλά είπε, μας αποκάλυψε ότι ο ίδιος ως πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι η αλήθεια και η ζωή, και μας καλεί ακριβώς, καλεί τον κάθε άνθρωπο όχι να αποδεχθεί διανοητικά και θεωρητικά, αν θέλουμε και ψυχολογικά και συναισθηματικά, αλλά πραγματικά, οντολογικά, υπαρξιακά, όπως λέμε με τη σημερινή γλώσσα, να αποδεχτούμε υπαρξιακά την παρουσία αυτού του προσώπου μέσα στη ζωή μας. Αυτή ήταν η εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εμπειρία όλων των μελών της Εκκλησίας, είτε τους ονομάζουμε πατέρες, θεολόγους πατέρες, είτε τους αποκαλούμε ασκητικούς πατέρες, είτε τα απλά μέλη της Εκκλησίας, όλοι ως μέλη του ζωντανού σώματος του Χριστού καλούμαστε να μετέχουμε όχι σε μία θεωρητική διδασκαλία, αλλά σε έναν τρόπο υπάρξεως, σε έναν τρόπο ζωής. Αυτόν τον τρόπο τον οποίο μας αποκάλυψε, μας φανέρωσε, μας χάρισε ως ζωή, ως καθημερινή ζωή, ως αληθινή ζωή ο Ιησούς Χριστός.
0: Έχουμε δει για την ανάπτυξη της δογματικής ότι τον βασικότερο ρόλο το παίξαν οι αιρέσεις που ανάγκασαν την Εκκλησία μας να κάνει τις συνόδους και έτσι να αναπτυχθούν τα δόγματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Τερζή?
1: Ακριβώς, διότι η αίρεση είναι, το λέει και η ίδια η λέξη, η αίρεση ακριβώς είναι η απομόνωση και η κατάτμιση, το κομμάτιασμα θα λέγαμε, της αλήθειας. Οι αιρετικοί, οι οποίοι και αυτοί έχοντας ως οπλοστάσιο, έχοντας ως θα λέγαμε το θεωρητικό πλαίσιο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και του αρχαίου ελληνικού τρόπου σκέπτεστε, αυτό δεν είναι κακό. Πρέπει να πούμε ότι, νομίζω το αναφέραμε προηγουμένως, ότι ο τρόπος σκέπτεστε την εποχή που γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, αλλά και την εποχή που έζησαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ήταν ο τρόπος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, η οποία οδήγησε, θα λέγαμε, την αναζήτηση του ανθρώπου για την αλήθεια, την δίψα του ανθρώπου για κοινωνία και σχέση, ουσιαστικά την δίψα του ανθρώπου να νικήσει τη φθορά και τον θάνατο. Οι αιρετικοί λοιπόν έρχονται και με την ίδια ακριβώς, με το ίδιο ακριβώς πλαίσιο, θεωρητικό πλαίσιο, προσπαθώντας να δώσουν μια λογική ερμηνεία και εξήγηση του καινούριου μυστηρίου της αποκάλυψης του Θεού. Δηλαδή, δύο είναι, θα λέγαμε, τα σημεία γύρω από τα οποία κινούνται οι αιρέσεις, και προκάλεσαν κατά κάποιο τρόπο, θετικά το λέω, προκάλεσαν την Εκκλησία, τους πατέρες της Εκκλησίας, να αναπτύξουν, να ξεδιπλώσουν, να ερμηνεύσουν ουσιαστικά το μυστήριο του Τριαδικού Θεού, αλλά και το μυστήριο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Δύο λοιπόν ήταν οι προκλήσεις για τις αιρέσεις. Πώς είναι δυνατόν στο ένα και στο αυτό πρόσωπο να ενώνονται ασύγχυτα, όπως δογμάτισε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, ασύγχυτα και αδιέρευτα, άτρεπτα, χωρίς καμία τρόπη, να ενώνονται δύο εντελώς διαφορετικές φύσεις, δύο εντελώς με την ορολογία των αρχαίων Ελλήνων, δύο εντελώς διαφορετικές ουσίες, οι οποίες για τη σκέψη και για τον τρόπο σκέψης των αρχαίων Ελλήνων ήταν αδύνατο και αδιανόητο να μπορεί ο Θεός, η ουσία του Θεού, ο Θεός ο οποίος βρίσκεται πέρα από τη δημιουργία, είναι αιώνιος, άκτιστος όπως λέμε, πώς μπορεί αυτός ο Θεός να ενωθεί, να ταυτιστεί, να γίνει ένα με το κτιστό,
0: με το δημιούργημά του.
1: Με το πεπερασμένο, με το δημιούργημά του. Η εμπειρία της Εκκλησίας Δεν είναι, είπαμε, μια θεωρητική ενασχόληση ή μια θεωρητική, μια πληρέστερα θεωρητική διατύπωση μιας ιδέας. Αλλά είναι η κατάθεση της εμπειρίας. Ναι, αυτό για το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να το χωρίσει, δεν μπορεί να το κατανοήσει. Πώς δηλαδή ο Θεός μπορεί, ο άκτιστος, ο αιώνιος Θεός, ο άειλος Θεός, να μπει μέσα στην ιστορία, να μπει μέσα στην ύλη, να προσλάβει τον κόσμο, να προσλάβει την υλικότητα, να προσλάβει όλον τον άνθρωπο, να προσλάβει το ίδιο το δημιούργημά του. Αυτό ήταν για τον αρχαίο ελληνικό. Για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ήταν κάτι το αδιανόητο.
0: Και αν μου επιτρέπετε, όχι μόνο για τον αρχαίο ελληνικό, αλλά και για τις άλλες θρησκείες και σήμερα, έτσι. Το Ισλάμ δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Πολύ, πολύ σωστή αυτή η αναφορά, σας πράγματι. Θα δούμε ότι σε κείμενα, αλλά και σε παρουσιάσεις που έχουμε σύγχρονων θεολόγων από τον χώρο του, από τον χώρο του Ισλαμισμού, ακριβώς θεωρούν ότι και το διατυπώνουν ευθαρσώς ότι είναι σκάνδαλο ακριβώς για τον μονοθεϊτισμό, διότι το Ισλάμ πρεσβεύει και θεωρεί ότι είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της αλήθειας του Θεού ως ένας και μοναδικός. Είναι σκάνδαλο. Και η εμπειρία του Τριαδικού Θεού που έχουμε μέσα στα Ευαγγέλια, αλλά και η εμπειρία του ότι στο ίδιο πρόσωπο, στο ένα και στο αυτό πρόσωπο, ενώνονται δύο διαφορετικές φύσεις, η θεϊκή φύση μαζί με την ανθρώπινη. Αυτό που πήγα να πω προηγουμένως ήταν ότι είναι γνωστή αυτή η φράση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας: «Θεός ανθρώπης ουμίγνητε». Δεν υπάρχει περίπτωση, έλεγαν οι αρχαίοι, ο Θεός να έρθει σε επαφή, σε κοινωνία, σε επικοινωνία, σε σχέση μαζί με τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν προκάλεσε και τους αιρετικούς, και εδώ πάλι πρέπει να το υπενθυμίσουμε, και το είναι γνωστά αυτά τα στοιχεία, ότι οι αιρετικοί δεν ήταν άνθρωποι έξω από την Εκκλησία. Οι αιρετικοί ήταν ζωντανά μέλη της Εκκλησίας και μάλιστα θα λέγαμε πολύ ενεργά και δυναμικά μέσα στην Εκκλησία. Οι περισσότεροι αιρετικοί δεν προέρχονται από τον χώρο, όπως λέμε, των λαϊκών. Ήταν επίσκοποι, ήταν πατριάρχες, ήταν ιερομόναχοι.
0: Ήταν λόγοι, κύριε Τερζή. Ήταν άνθρωποι που γνώριζαν αρκετά τα γράμματα, να το πω έτσι γενικά.
1: Έτσι, διότι στην Εκκλησία ισχύει αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ισχύει με την έννοια ότι έχουμε την εμπειρία αυτή της αλήθειας του προσώπου του Χριστού, ότι ο ίδιος ο Θεός προσλαμβάνει τον κόσμο και την ιστορία. Κατά παρόμοιο τρόπο θα έπρεπε και η Εκκλησία, τα μέλη της Εκκλησίας, να προσλάβουν, να αφομοιώσουν τον κόσμο της εποχής τους. Δηλαδή να λειτουργήσουν, να μορφωθούν, αλλά και να μιλήσουν την γλώσσα των ανθρώπων και μέσα σε αυτό το πολιτιστικό και γλωσσικό περιβάλλον να μετακαινώσουν, να ευαγγελιστούν, να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο, όχι ως θεωρητική διδασκαλία, αλλά ως εμπειρία η οποία βιώνεται μέσα στην Εκκλησία. Βιώνονταν από τα μέλη της Εκκλησίας, βιώνονταν κυρίως και κατεξοχήν μέσα στο γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή οι πιστοί πραγματοποιούσαν αυτό το οποίο ο Χριστός προέτρεψε και φανέρωσε στους μαθητές του. Ναι, μεν εγώ είμαι η αλήθεια, αλλά

0: ο οποίος είναι ένα κομμάτι ακριβώς του θανάτου, μία πλευρά του θανάτου, είναι κυρίως αυτό που λέμε ο θάνατος ως εμπειρία μοναξιάς, ως εμπειρία απομόνωσης, ως εμπειρία απόρριψης από τον άλλον. Πρώτα πεθαίνει κανείς, θα το πούμε πνευματικά, ψυχολογικά, εσωτερικά, και μετά επέρχεται ο σωματικός θάνατος. Βέβαια αυτά τα δύο, την ορθόδοξη θεολογία, το σώμα και το πνεύμα, το σώμα και η ψυχή, είναι δύο αδιάρρηκτα στοιχεία της ταυτότητας του ανθρώπου. Δεν δίνουμε περισσότερη σημασία ούτε στη σωματικότητα, πολύ δε περισσότερο δεν δίνουμε περισσότερη σημασία σε αυτό που λέμε πνευματικότητα ή στην ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για την Εκκλησία είναι μια αδιάρρηκτη ψυχοσωματική ενότητα. Είναι έτσι όπως ακριβώς βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού του, ως υλικό σώμα, αλλά ένα υλικό σώμα το οποίο φέρει μέσα την πνοή, δηλαδή την ίδια την ζωή και την πρόκληση εκ μέρους του ίδιου του Θεού να μετέχει στη ζωή του Θεού. Στοιχεία για τα οποία, όπως είπαμε, ήταν σκάνδαλο ακριβώς για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στο κήρυγμα του πολλές φορές, στο κήρυγμα βέβαια του Σταυρού, στο κήρυγμα το πώς της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού, αναφέρει ότι για τους μεν είναι μορία, για τους δε είναι σκάνδαλο. Δηλαδή μορία είναι για τους αρχαίους ελληνικούς, για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, σκάνδαλο ήταν λοιπόν για τους Ιουδαίους. Ακριβώς αυτή όμως η πρόκληση των αιρετικών, μάλλον η δυσκολία κάποια μέλη της Εκκλησίας να διατυπώσουν προσπαθώντας να βρίσκονται σε μια εναρμόνιση με την φιλοσοφία και με την λογική κατανόηση και προσέγγιση του ανθρώπου, του κόσμου, στην προσπάθεια τους αυτή έβλεπαν ότι αυτές οι δύο αλήθειες, οι οποίες επαναλαμβάνω μας αποκαλύφθηκαν, δεν είναι αποτέλεσμα εφεύρεσης, διαλογικής σκέψης ή θεωρητικών συζητήσεων, αλλά είναι η εμπειρία την οποία έχουμε μέσα από την αποκάλυψη του προσώπου του Χριστού. Ο Θεός λοιπόν εφανερώνεται, γίνεται ο ίδιος άνθρωπος. Βλέπουμε ότι αυτή η δυσκολία δεν είναι μόνο των αιρετικών στη συνέχεια και στην πορεία της Εκκλησίας. Πρώτο παρουσιάζεται στο ίδιο το πρόσωπο και την ίδια στιγμή ακριβώς της ενσάρκωσης, της εισόδου του Θεού μέσα στην ιστορία. Πρώτο παρουσιάζεται αυτή η δυσκολία, αυτό το σκάνδαλο, αυτό το παράδοξο και το παράξενο στο πρόσωπο της Παναγίας. Όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της μεταφέρει το μήνυμα ότι θα γεννήσεις Θεό, εσύ μία παρθένος, η ίδια η Μαριάμ, η ίδια η Θεοτόκος απορεί και λέγεται, πώς θα μου συμβεί αυτό, επί άνδρα ου γινώσκω. Αν λοιπόν καθίσουμε και σταθούμε και προσεγγίσουμε τη ζωή μόνο με την λογική και μόνο με την φυσική, παύλα φυσιολογική πορεία και τα φυσιολογικά δεδομένα, τότε είναι αδιανόητο να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν μία γυναίκα παρθένος να γεννά παιδί, πολύ δε περισσότερο πως είναι δυνατόν το κτίσμα, το δημιούργημα, ο ίδιος ο άνθρωπος να αξιώνεται να γεννήσει τον ίδιο το Θεό. Αυτό λοιπόν είναι το σκάνδαλο το οποίο προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί, βέβαια, όπως είπατε, και τον σημερινό άνθρωπο όσον αφορά στο να αποδεχθεί στη ζωή του αυτή την πρόκληση, επαναλαμβάνω, την πρόκληση του ίδιου του Θεού να έρθει σε σχέση, σε ελεύθερη και αγαπητική σχέση μαζί με το δημιούργημά του.
1: Άρα τριαδικό δόγμα και εκκλησία είναι άρρηκτα δεμένα και είναι η διατύπωση αυτού που βιώνουμε, γι' αυτό και έχει δυσκολία, κύριε Τερζή.
0: Ακριβώς, και μάλιστα είπαμε η πρώτη δυσκολία ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο για την Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά είχε προηγηθεί ακριβώς η δυσκολία του να γίνει κατανοητή η εμπειρία και ο τρόπος ύπαρξης του Θεού, τον οποίον μας αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται, μπαίνει μέσα στην ιστορία, ζει μέσα στην ιστορία με μία και μοναδική αξίωση, ότι αυτός είναι ο ένας, ο μονογενής, ο μονάκριβος, ο ένας και μοναδικός Υιός και Λόγος του Θεού, ότι είναι ο αγαπημένος

0: Υιός του Θεού, που σημαίνει ότι και μόνο από την ορολογία που χρησιμοποιούμε, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, αυτομάτως, συνειρμικά και λογικά ταυτόχρονα, κατανοούμε ότι μιλάμε για έναν Θεό τον οποίο η Εκκλησία τον ζει και τον βιώνει ως πατέρα. Δηλαδή ως ένα πρόσωπο το οποίο από αγάπη και από απόλυτη ελευθερία γεννά και φέρνει σε ύπαρξη και τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, τον δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά και εκπορεύει, δηλαδή σχετίζεται ουσιαστικά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, τον τρόπο της εκπόρευσης, με ένα άλλο πρόσωπο, εξίσου θα λέγαμε οντολογικά, δηλαδή πραγματικό πρόσωπο, με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν ο Χριστός, έχοντας αυτή την αξίωση να είναι ο Υιός του Θεού, μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός του Ιησού Χριστού, άρα ο Θεός της Εκκλησίας, είναι τριαδικός. Είναι ο Πατέρας, είναι ο Υιός, είναι και το Άγιο Πνεύμα. Και σε αυτήν την σχέση, σε αυτόν τον τρόπο ύπαρξης του τριαδικού Θεού, που είναι η αγάπη, η κοινωνία, η διαφορετικότητα, διότι αυτό ουσιαστικά είναι το τριαδικό δόγμα. Αυτές είναι οι υπαρξιακές αλήθειες του τριαδικού δόγματος. Δεν είναι απλώς να διατυπώσουμε και να εκφράσουμε μία διαφορετική διδασκαλία, ότι ενώ μέχρι τότε μιλούσαμε για τον μονοθεϊσμό, ότι ο Θεός είναι ένας, τώρα θα λέγαμε ότι, ξέρετε, ο Θεός δεν είναι ένας, αλλά είναι τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και μόνο τα ονόματα που δίνουμε σε αυτόν τον τριαδικό Θεό, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, έρχονται τα ονόματα τα ίδια να μας αποκαλύψουν έναν τρόπο, τον τρόπο υπάρξεως του Θεού. Όχι το ποιος είναι ο Θεός, διότι το ποιος είναι ο Θεός δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, δηλαδή όχι μόνο με τη λογική, αλλά πολύ περισσότερο να σχετιστούμε, διότι είπαμε ότι η ουσία του Θεού, η θεότητα, είναι εντελώς διαφορετική. Υπάρχει μέγα χάσμα ανάμεσα στον Θεό Δημιουργό και στο δημιούργημά του. Την ουσία του Θεού λοιπόν δεν τη γνωρίζουμε. Αυτό που προσπάθησαν κυρίως οι Καπαδόκες πατέρες ήταν όχι να μιλήσουν και να θεολογήσουν για την ουσία του Θεού, αλλά να μιλήσουν για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Και αυτό γιατί αυτός ο τρόπος ύπαρξης του Θεού είναι ουσιαστικά η ίδια η ζωή του Θεού. Η όντως ζωή, η πραγματική ζωή, είναι η ζωή ως αγάπη, ως κοινωνία, ως σχέση, ως αλληλοπεριχώρηση, ως σεβασμό της διαφορετικότητας και ως το μυστήριο της ενότητας τριών διαφορετικών προσώπων μέσα στην ετερότητα. Είναι λίγο δύσκολες έννοιες αν τις προσεγγίσουμε θεωρητικά, αλλά νομίζω έχουν τόσο πολύ μεγάλη υπαρξιακή σημασία για την ζωή του ίδιου του ανθρώπου. Και γι' αυτό το λόγο, όπως πολύ σωστά είπατε και θέσατε ως τίτλο της σημερινής επικοινωνίας μας, το τριαδικό δόγμα και η Εκκλησία. Όπως ακριβώς ο τριαδικός Θεός αποκαλύφθηκε μέσω του προσώπου του Ιησού Χριστού ως ένα γεγονός κοινωνίας, σχέσης, ενότητας μέσα στην πολλαπλότητα, η ενότητα του τριαδικού Θεού δεν έχει να κάνει με την ισοπαίδωση, δηλαδή ότι τα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι μεν ίσα, αλλά είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτό τονίζουν αυτές οι πολύ απλές λέξεις, τις οποίες όλοι μας μέσα στην λατρεία και στην προσευχητική σχέση που έχουμε με την Εκκλησία καθημερινά τις επικαλούμαστε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι απλώς λέξεις με τις οποίες ονοματίζουμε τον Θεό, είναι λέξεις οι οποίες ουσιαστικά μας προκαλούν να ενταχθούμε και εμείς μέσα στον τρόπο ύπαρξης του ίδιου του Θεού. Όπως ο Θεός Πατέρας αγαπά ελεύθερα και αιώνια τον Υιό του, και όπως εκπορεύει, δηλαδή έχει μία άλλη σχέση με το Άγιο Πνεύμα, δεν έχει ο Θεός δύο Υιούς. Θα μπορούσαν κάλλιστα να μιλήσουμε για τον τριαδικό Θεό οι πατέρες, λέγοντας ότι ο Θεός Πατέρας έχει δύο Υιούς, τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Όχι, επέμεναν οι πατέρες να τονίσουν ότι η σχέση του πατρός με τον Υιό είναι μοναδική, είναι σχέση Υιότητας, είναι σχέση υιοθεσίας. Και η σχέση του, του Πατέρα με το Άγιο Πνεύμα είναι μία άλλη εντελώς διαφορετική και μοναδική σχέση. Είναι η σχέση της εκπόρευσης. Έτσι λοιπόν αποκαλύπτεται αυτή η μεγάλη αλήθεια, η υπαρξιακή αλήθεια για τον ίδιο τον άνθρωπο, ότι η ζωή του Θεού είναι κοινωνία και σχέση. Επομένως και ο άνθρωπος ως δημιούργημα του Θεού δεν μπορεί παρά να υπάρξει όχι ως μία μονάδα, όχι ως ένα άτομο, όχι απομονωμένος από την κοινωνία και τη σχέση με κάποιον με τον οποίο είναι εντελώς διαφορετικό, αλλά μόνο όταν βρίσκεται σε αυτήν την αδιάρρηκτη, ελεύθερη και ταυτόχρονα για μας σταυρική, δηλαδή θυσιαστική σχέση κοινωνίας μαζί με τον άλλον. Και νομίζω αυτό το μήνυμα, δηλαδή ουσιαστικά το μήνυμα του Τριαδικού Θεού, της αλήθειας του Τριαδικού Θεού, είναι αυτό που έχει ανάγκη κάθε εποχή, πολύ δε περισσότερο σήμερα, ο σύγχρονος άνθρωπος. Να καταλάβουμε ότι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός της Εκκλησίας, μας καλεί σε μία έξοδο από τον ίδιο μας τον εαυτό. Σε μία να αναλάβει ο καθένας αυτόν τον μεγάλον αγώνα ενάντια στην φιλαυτία του, στον εγωισμό του, στην απομόνωση και στο κλείσιμο στον εαυτό του, και να ανοιχθεί στην κοινωνία και στη σχέση με κάποιον ο οποίος είναι εντελώς διαφορετικός με αυτόν. Όπως ο Πατέρας είναι εντελώς διαφορετικός από τον Υιό και είναι εντελώς διαφορετικός από το Άγιο Πνεύμα.
1: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και επανερχόμεθα.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ακολουθείτε την εκπομπή «Δόγμα και ζωή», τριαδικό δόγμα και εκκλησία, με τον καθηγητή, τον θεολόγο Σταύρο Τερζή. Λοιπόν, κύριε Τερζή, αποδείξατε πόσο άρρηκτα δεμένα είναι αυτά τα δύο και τα οποία καλούμεθα να βιώσουμε στην ουσία. Έτσι.
3: Ακριβώς, να έρθουμε αυτή η αλήθεια αυτό... του τριαδικού δόγματος, ναι, για την οποία η Εκκλησία, οι πατέρες της Εκκλησίας αγωνίστηκαν επί 150 περίπου χρόνια, δηλαδή μέχρι την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 και στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο που έχουμε την ολοκλήρωση του συμβόλου της πίστεως, το γνωστό μας πιστεύω, το οποίο είναι αποτέλεσμα και των εργασιών και όλων των ζυμώσεων, των πνευματικών ζυμώσεων και όχι απλώς των θεωρητικών ενασχολήσεων. Από το 325 η πρώτη, 381 η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, όλα αυτά έγιναν για ένα και μοναδικό σκοπό, για να διαφυλάξει η Εκκλησία αυτήν την αλήθεια της ζωής, δηλαδή ότι η ζωή για την Εκκλησία είναι ζωή κοινωνίας και σχέσεις, όπως ακριβώς στην Αγία Τριάδα, στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος υπάρχει ακριβώς αυτή η ενότητα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η ετερότητα. Ετερότητα σημαίνει διαφορετικότητα, άλλος ο Πατήρ, άλλος ο Υιός, άλλο το Άγιο Πνεύμα, αλλά ταυτόχρονα όσο διαφορετικά είναι τα πρόσωπα του Τριαδικού Θεού, άλλο τόσο βρίσκονται σε κοινωνία, σχέση και αγάπη μεταξύ τους. Αυτό ακριβώς το μυστήριο, αυτή ακριβώς η αλήθεια της Εκκλησίας μεταφέρεται, έχει επιπτώσεις υπαρξιακές και στη ζωή των ανθρώπων. Και σε εμάς μας φαίνεται λίγο παράξενο, μέσα στην Αγία Τριάδα η ενότητα δεν εξαφανίζει τη διαφορετικότητα. Σήμερα έχουμε μία αίσθηση ότι ο καθένας, κάτω από την επίδραση του διαφωτισμού, της αναγέννησης και της νεωτερικότητας, ακόμη και της μετανεωτερικότητας όπως λέμε, τονίζουμε μεν την διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι εντελώς διαφορετικός, ότι είναι ελεύθερος να αυτοπροσδιορίζεται, είναι ελεύθερος να νοηματοδοτεί τη ζωή του χωρίς να επικαλείται και χωρίς να υπάρχει μία άνωθεν αυθεντία η οποία να τον προσδιορίζει. Τονίζεται λοιπόν στον σύγχρονο κόσμο, τονίζεται ακριβώς αυτή η έννοια της διαφορετικότητας, η οποία ναι πράγματι υπάρχει και στην Αγία Τριάδα, αλλά αυτή η διαφορετικότητα του Τριαδικού Θεού συμβαδίζει, είναι ταυτόσιμη με το γεγονός της κοινωνίας, της σχέσης και της αγάπης. Δεν είναι μια διαφορετικότητα η οποία μας οδηγεί στην απομόνωση και στον στον αυτοπροορισμό μας, εμείς οι ίδιοι δηλαδή από μόνοι μας να προσδιορίζουμε ποιοι είμαστε, αλλά είναι μια διαφορετικότητα η οποία είναι χάρισμα και δωρεά του Θεού, η οποία όμως πρέπει να βρίσκεται συνέχεια, την ίδια στιγμή που τονίζουμε τη διαφορετικότητα πρέπει να τονίζουμε, να βιώνουμε, διότι είναι θέματα ζωής αυτά, να βιώνουμε και την κοινωνία και τη σχέση. Γι' αυτό και έκαναμε μια προηγούμενη αναφορά ότι για μας, για τις σημερινούς ανθρώπους, αυτό το μυστήριο του Τριαδικού Θεού, το μυστήριο της ετερότητας και της ενότητας βιώνεται με έναν τρόπο σταυρικό, με έναν τρόπο θυσιαστικό, με έναν τρόπο ασκητικό. Και η ασκητικότητα δεν έχει να κάνει με την τήρηση κάποιων εξωτερικών κανόνων, είτε νηστείας, είτε προσευχής, είτε εγκράτειας, είτε αποχής. Η ασκητικότητα έχει να κάνει με την υπέρβαση της φιλαυτίας μας, με την υπέρβαση του εγωισμού μας, με την κατάργηση της αυτονόμησης του ανθρώπου. Διότι ουσιαστικά ο άνθρωπος έχασε την αλήθεια της ζωής, δηλαδή την αλήθεια της κοινωνίας μαζί με τον Θεό, ακόμη από τον παράδεισο, κάνοντας ακριβώς αυτό το οποίο το βιώνουμε με πολύ έντονο τρόπο σήμερα, αυτονομώντας τον ανθρώπου, τον εαυτό του. Θέλησε ο Αδάμ και η Εύα να αυτονομηθούν, να κλειστούν και να περιοριστούν στις δικές τους φυσικές δυνάμεις, να διακόψουν ελεύθερα κάθε σχέση μαζί με τον Θεό και να θεωρήσουν ότι στηριζόμενοι στην φύση, μετέχοντας στην κτήση η οποία ήταν δώρο της αγάπης του Θεού, αλλά απομονώνοντας ταυτόχρονα τη φύση και το φυσικό περιβάλλον και εγκλωβίζοντας τη φύση στον ίδιο τους τον εαυτό, θεώρησαν ότι θα έχουν ζωή. Είναι η στιγμή που ακριβώς αυτός ο αυτοεγκλωβισμός καθιστά ουσιαστικά την βίωση του θανάτου. Ο ίδιος ο Θεός είπε στον Αδάμ και στην Εύα ότι την ημέρα που θα θελήσετε να διακόψετε αυτή τη σχέση μαζί μου, λοιπόν, αυτή την ημέρα θα χάσετε και τη ζωή. Θα βιώσετε την φθορά και τον θάνατο ως αποτέλεσμα μιας ελεύθερης επιλογής σας. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία να προτείνει ως ζωή πλέον των ανθρώπων, ως σωτηρία των ανθρώπων, τον ίδιο τον τρόπο ύπαρξης του Τριαδικού Θεού. Και αυτός ο τρόπος ύπαρξης βιώνεται, πραγματοποιείται κατεξοχήν και μοναδικά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά κατ' επέκταση ο Ιησούς Χριστός δεν είναι δεν είναι ένα πρόσωπο ατομικό μεμονωμένο, είναι αυτό που λέμε στην θεολογική γλώσσα, είναι μία συλλογική πραγματικότητα, ένα συλλογικό πρόσωπο. Είναι ο νέος Αδάμ, όπως ο πρώτος Αδάμ ήταν ένα πρόσωπο συλλογικό μέσα στο οποίο εμπεριέχονταν όλη η ανθρωπότητα. Κατά παρόμοιο τρόπο ο Ιησούς Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος μας εμπεριέχει όλους, που σημαίνει ότι για χάρη των ανθρώπων και για χάρη της ανθρώπινης φύσης πραγματοποιεί αυτόν τον τρόπο της αγάπης, τον τρόπο του δοσήματος, της απόλυτης εμπιστοσύνης στο θέλημα του Θεού Πατέρα, με αποκορύφωμα τα τελευταία λόγια του Ιησού Χριστού και στον κήπο της Γεσθημανής, αλλά και επάνω στο Σταυρό. Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν να μην πιω αυτό το ποτήρι, το ποτήρι του θανάτου. Εκεί ακριβώς εκφράζεται ο παλαιός, ο άνθρωπος μάλλον ουσιαστικά, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αυτονομηθεί, θέλει να διασώσει την ύπαρξή του, αλλά κλείνοντάς τη στον ίδιο τον εαυτό. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν νικάει ακριβώς αυτή την αυτονόμηση, συνεχίζοντας τη φράση αλλά όμως ούχος εγώ θέλω, Πάτερ, άλλος, αλλά όμως να μην γίνει το δικό μου θέλημα, να γίνει το δικό σου θέλημα. Και πάνω στο Σταυρό, Πατέρα μου, στα χέρια σου παραδίδω την ύπαρξη και τη ζωή μου με απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο πρώτος λοιπόν ο οποίος πραγματοποιεί αυτόν τον τρόπο, ο πρώτος άνθρωπος, θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, πραγματοποιεί μέσα στην ιστορία, μέσα στην δημιουργία, μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, πραγματοποιεί τον τρόπο ύπαρξης του Τριαδικού Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην ιστορική ζωή του Ιησού Χριστού, στη γέννηση, στη βάπτιση του, στα θαύματα, στη μεταμόρφωση, στη διδασκαλία, στην προδοσία, στον σταυρικό θάνατο, στην Ανάσταση, στην Ανάληψη. Δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν την θεία, όπως λέμε, οικονομία, αλλά ο Ιησούς Χριστός μας χαρίζει ακριβώς αυτήν την ζωή του μέσα από το γεγονός, μάλλον συνιστώντας τον εαυτό του ως Εκκλησία. Διότι αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Δεν είναι ένα ίδρυμα, δεν είναι ένας θεσμός, δεν είναι μια καινούργια καλύτερη ή χειρότερη θρησκεία. Είναι ένας καινούργιος τρόπος ύπαρξης. Ο τρόπος ύπαρξης του Τριαδικού Θεού. Όπως ο Θεός υπάρχει σε κοινωνία και σχέση μεταξύ τους τα τρία πρόσωπα, κατά παρόμοιο τρόπο και όλοι εμείς συγκροτούμε το σώμα του Χριστού. Όλοι εμείς οι άνθρωποι ελεύθερα και αγαπητικά αποδεχόμαστε την πρόσκληση του Θεού να γίνουμε τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτό βέβαια και υπονοεί και η ίδια η λέξη εκκλησία, την οποία χρησιμοποίησαν οι πρώτοι χριστιανοί για να εκφράσουν με ανθρώπινα λόγια, για να εκφράσουν αυτό το γεγονός που βίωναν, το γεγονός δηλαδή της πραγματικής, ουσιαστικής, υπαρξιακής του σχέσης μαζί με τον, με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία είναι μια κλίση, είναι ένα κάλεσμα του Θεού Πατέρα. Δεν είναι ούτε μια υποχρέωση, ούτε ένας θεσμός κοινωνικός, πολύ δε περισσότερο δεν έχει εθνικό ή εθνοσωτήριο χαρακτήρα, είναι μια πρόσκληση ελευθερίας. Ο Θεός Πατέρας σέβεται, αγαπά και σέβεται, αγαπά απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Μας προσκαλεί να μετέχουμε σε ένα γεγονός, όχι να μετέχουμε σε μία τελετή, ούτε να εγγραφούμε σε κάποιο ως μέλη ενός συλλόγου, αλλά να γίνουμε τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, διατηρώντας ο καθένας την ιδιαιτερότητά του, την διαφορετικότητά του, την μοναδικότητά του. Αλλά όσο περισσότερο συνειδητοποιούμε αυτό το χάρισμα, αυτή τη μεγάλη ευλογία της ιδιαιτερότητας, της μοναδικότητας και της διαφορετικότητας, άλλο τόσο αυτό το χάρισμα πραγματοποιείται μόνο όταν βρισκόμαστε σε σχέση και σε κοινωνία μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος αυτός εκκλησιολόγος, όπως λέμε, του Ευαγγελίου, αυτός ο οποίος πραγματικά μας έδωσε με τον πιο περιγραφικό τρόπο να κατανοήσουμε αυτό το μυστήριο το οποίο βίωναν οι πρώτοι χριστιανοί, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού, και όπως το σώμα έχει πολλά μέλη, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οποία είναι μεταξύ τους εντελώς διαφορετικά, και το κάθε μέλος επιτελεί μια εντελώς μοναδική, ιδιαίτερη και διαφορετική λειτουργία, αλλά ταυτόχρονα όλα αυτά τα χαρίσματα, όλες αυτές οι λειτουργίες, οι διαφορετικές λειτουργίες, η ποικιλία των χαρισμάτων βρίσκεται σε μια κοινωνία και ενότητα και σχέση μεταξύ τους, προκειμένου το σώμα να λειτουργεί αρμονικά. Επομένως, ό,τι είπαμε προηγουμένως για την ζωή του Τριαδικού Θεού, ότι ο Θεός είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα σε απόλυτη διαφορετικότητα, ετερότητα, αλλά κοινωνία, ενότητα και αγάπη, αυτό ακριβώς βιώνεται μέσα στην ιστορία, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, κυρίως και κατεξοχήν μέσα στο γεγονός της Θείας Ευχαριστίας, η οποία Θεία Ευχαριστία είναι ακριβώς, όπως λένε και οι μεγάλοι πατέρες, είναι η εικόνα ταυτόχρονα του Τριαδικού Θεού. Δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, ο τρόπος με τον οποίο τελείται, όλα αυτά τα οποία συντελούνται μέσα στη Θεία Ευχαριστία εικονίζουν, φέρνουν δηλαδή μέσα στην ιστορία, μέσα στην καθημερινότητα, στη σκληρή πραγματικότητα κάθε ιστορική στιγμή, φέρνουν την παρουσία του Θεού. Την παρουσία του Θεού ως αγάπη, κοινωνία, σχέση, ως σεβασμό της διαφορετικότητας. Και ταυτόχρονα είναι και πρόγευση, η Θεία Ευχαριστία, είναι και πρόγευση των εσχάτων, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή του καινούργιου κόσμου, ο οποίος εγγενιάστηκε με την Θεία Οικονομία του Ιησού Χριστού, με την εσάρκωση του Ιησού Χριστού. Έρχεται ο Χριστός, μπαίνει μέσα στην ιστορία για να μας φέρει, για να φέρει την Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται ήγη και γάρη Βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι ένα γεγονός το οποίο, δεν είναι ένα γεγονός του μέλλοντος, στο οποίο δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια εμπειρία, κάποια γεύση, κάποια μετοχή, αλλά ξεκινάει αυτός ο καινούριος κόσμος, ο κόσμος της αγάπης, της κοινωνίας, της ενότητας, ξεκινάει ήδη από την εδώ πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώς βιώνεται μέσα σε κάθε Θεία Ευχαριστία, όπου ουσιαστικά η Εκκλησία, τα μέλη της Εκκλησίας, ο κάθε ένας με το δικό του χάρισμα, λειτουργούμε, βλέπετε, και οι ίδιες οι λέξεις έχουν μία δυναμική μέσα τους, είναι μία λειτουργία. Δεν είναι λοιπόν μία, η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία ατομική προσευχή, δεν είναι μία τελετή στην οποία ο κάθε πιστός μετέχει με λίγο καλύτερο τρόπο από ό,τι θα μετείχε και θα βίωνε μέσα ατομικά στο σπίτι του, μετέχει σε μία ατομική σχέση με τον Θεό. Πρέπει να έρθουμε σε σχέση και σε κοινωνία με τον συνάνθρωπό μας για να μπορέσουμε αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσουμε. Για να τολμήσουμε να αποκαλέσουμε τον Θεό Πατέρα, πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, πρέπει να έχουμε πρώτα μεταξύ μας αγάπη. Πρέπει να έχουμε δηλώσει κατά κάποιον τρόπο την διάθεσή μας να ξεπεράσουμε την φιλαυτία, να ξεπεράσουμε την αυτονόμηση, να ξεπεράσουμε την απομόνωσή μας, να ξεπεράσουμε τον αυτοεγκλωβισμό μας. Εννοώ, το έχουμε δηλώσει, όχι ότι το έχουμε πραγματοποιήσει, διότι αυτό για να συμβεί είναι δώρο, είναι δωρεά και χάρισμα του ίδιου του Θεού. Δηλαδή η απάρνηση του εγωισμού μας και η βίωση της ενότητάς μας. Αλλά μέσα στην Θεία Ευχαριστία καταθέτουμε ακριβώς την ελευθερία, τη διάθεσή μας να έρθουμε σε κοινωνία και σχέση και με τον ίδιο μας τον εαυτό, με τον συνάνθρωπο που έχουμε δίπλα, με το φυσικό περιβάλλον και με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν αυτό το γεγονός που χαρακτηρίζει τον Θεό της Εκκλησίας, τον Τριαδικό Θεό, το γεγονός λοιπόν της ενότητας, καλούμαστε να το πραγματοποιήσουμε εδώ και τώρα, μέσα σε κάθε ιστορική στιγμή, προσπαθώντας να έρθουμε σε μία αρμονική σχέση με το περιβάλλον. Γι' αυτό και όπως γνωρίζουμε, η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία απλή προσευχή. Η Θεία Ευχαριστία είναι η φανέρωση του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνουμε τον υλικό κόσμο. Δεν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία για να απομονωθούμε και για να προσευχηθούμε θεωρητικά και διανοητικά. Πηγαίνουμε για να μετέχουμε σε ένα γεγονός, σε μία λειτουργία. Και η λειτουργία είναι, και αυτή πάλι σύνθετη λέξη, με τεράστια υπαρξιακή σημασία, είναι το έργο του λαού. Λίτος ήταν ο λαός στα αρχαία ελληνικά. Λειτουργία, το έργο του λαού. Άρα δεν είναι μία ατομική προσευχή. Είναι ένα συλλογικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο, επαναλαμβάνω, καλούμαστε να καταθέσουμε και την αδυναμία μας και την αστοχία μας, αλλά ταυτόχρονα να εμπιστευτούμε την ύπαρξη και τη ζωή μας στο Θεό, προκειμένου η ζωή μας να μεταμορφωθεί σε ζωή του Χριστού, δηλαδή σε ζωή

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, Τριαδικό Δόγμα και Εκκλησία, με τον κύριο Σταύρο Τερζή, το θεολόγο μας, να μας αναπτύξει το θέμα. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Τερζή, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Θεού, όπως μας είπατε, και μας κάνατε λόγο και για κοινωνία και σχέση του ανθρώπου με το Θεό, αλλά και με τον συνάνθρωπο, που είναι τα βασικά στοιχεία, έτσι.
1: Θεός συνάνθρωπος, και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε την φύση και το περιβάλλον, διότι το βασικό στοιχείο γύρω από το οποίο συγκεντρώνεται η Εκκλησία είναι ένα υλικό στοιχείο, είναι ο άρτος και ο ίνος. Δεν είναι κάποια θεωρητικά, δεν είναι το Ευαγγέλιο, δεν είναι μία διδασκαλία, αλλά είναι όπου και το Ευαγγέλιο και η διδασκαλία και αυτοί εμπεριέχουν μέσα το υλικό στοιχείο, το στοιχείο του λόγου, της σκέψης, της διανόησης, αλλά κυρίως και κατ' εξοχήν η Εκκλησία συνάγεται, συγκεντρώνεται γύρω από το ψωμί και το κρασί, γύρω από τον άρτο και από τον ίνο, και δεν είναι τυχαία αυτά τα δύο στοιχεία, τα δύο αυτά υλικά στοιχεία είναι, θα λέγαμε, αρχετυπικά. Διότι το ψωμί και το κρασί υποδηλώνουν ουσιαστικά την ίδια τη ζωή. Πολλές φορές το έχουμε πει και το γνωρίζουμε όλοι μας ότι χρησιμοποιούμε άρτο, και μάλιστα ένζυμο άρτο, που ερχόμενοι ενδεχομένως σε κάποια διαφωνία με το αν και κατά πόσο ο Ιησούς Χριστός τη στιγμή του μυστικού δείπνου χρησιμοποίησε ένζυμο ή άζυμο άρτο. Η Εκκλησία ξεπερνάει αυτήν την, θα λέγαμε, την αιμονή στην ιστορικότητα, στη λεπτομέρεια της ιστορικότητας, και φανερώνει ότι χρησιμοποιούμε τον ένζυμο άρτο, διότι ο ένζυμος άρτος είναι το στοιχείο της καθημερινής μας ζωής και όχι ο άζυμος άρτος. Και αυτός ο ένζυμος άρτος, το ψωμί δηλαδή, εμπεριέχει όλη την φύση, όλη τη δημιουργία, εμπεριέχει το ίδιο το χωράφι, το υλικό στοιχείο, αλλά εμπεριέχεται και όλη η δημιουργικότητα και η παρέμβαση του ανθρώπου μέσα στην ιστορία, αυτό που λέγεται πολιτισμός. Το ψωμί είναι ένα πολιτιστικό στοιχείο, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος με τον οποίο ο άνθρωπος διαχειρίζεται το δώρο της υλικής δημιουργίας. Το διαχειριζόμαστε μόνο με τον τρόπο της κατανάλωσης, καταναλωτικά, δηλαδή προσλαμβάνουμε ότι μας αρέσει, ότι ικανοποιεί την επιθυμία μας, ή σεβόμενοι τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η φύση υπάρχει. Γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη, όπως το λέμε και το έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με αυτήν την, θα λέγαμε, με αυτήν την, τον προσδιορισμό της οικολογικής συνείδησης και της περιβαλλοντικής συνείδησης που πρέπει να αποκτήσουμε οι χριστιανοί, διότι σεβόμαστε την υλική δημιουργία, δεν παραβιάζουμε την φύση, αλλά σεβόμαστε, εμπλεκόμαστε κι εμείς με την εργατικότητά μας, με την τεχνολογία μας, με πολύ πιο εύκολο τρόπο να βγάζουμε, όπως λέμε, το ψωμί της ημέρας μας. Αλλά όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η δημιουργία, όλο αυτό το αποτέλεσμα, θα λέγαμε, της δημιουργικότητας του ανθρώπου, δεν το εγκλωβίζουμε και δεν το περιορίζουμε στον εαυτό μας και στις δικές μας ανάγκες. Το προσφέρουμε, γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία λέγεται αναφορά. Το αναφέρουμε, το προσφέρουμε, δηλαδή αναγνωρίζοντας με αυτήν την πράξη μας ότι αυτό το αποτέλεσμα της δημιουργικότητάς μας είναι χάρισμα, είναι δωρεά του ίδιου του Θεού. Προσφέρουμε λοιπόν στο Θεό τα σα εκ των σών, τα δικά σου, τα δικά σου από τα δικά σου, ευχαριστώντας, δοξολογώντας για όλα όσα μας έχεις δώσει. Το έχει ανάγκη ο Θεός αυτό το ψωμί και το κρασί? Όχι βέβαια, αλλά ο Θεός έχει ανάγκη, σε εισαγωγικά, ο Θεός θέλει από εμάς τον τρόπο ύπαρξής μας, δηλαδή να μην κλειστούμε στις δυνατότητες και στις δυνάμεις που έχει η υλική δημιουργία, αλλά να τις θεωρήσουμε ότι είναι δώρο και δωρεά της αγάπης του Θεού, η οποία όμως καλούμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, μοιραστούμε αυτή την υλική δημιουργία με τον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί βίωναν το γεγονός της παρουσίας του Χριστού μέσα, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, η οποία, υπάρχει μια εδώ πέρα ιστορική σημείωση, η οποία πραγματοποιούταν μετά από τις αγάπες, δηλαδή μετά από τα κοινά δείπνα. Αφού προηγουμένως οι χριστιανοί είχαν μοιραστεί το καθημερινό ψωμί τους με τον συνάνθρωπο, με τον κάθε ένα ο οποίος είτε είχε είτε δεν είχε, αυτό μας αποκαλύπτουν και οι πράξεις των Αποστόλων και οι διδαχοί, ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν προσκαρτερούντες. Λοιπόν, έτρωγαν μαζί, μοιραζόντουσαν το καθημερινό ψωμί και μετά τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία. Αλλά λοιπόν πρέπει να προηγηθεί αυτή η κοινωνία, η σχέση, η αποδοχή της παρουσίας του άλλου. Έτσι όπως μας το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε, ότι ο καθένας μας είναι ένα ζωντανό, διαφορετικό μέλος, το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη μοναδικότητά μας, αλλά και το ότι αυτή η μοναδικότητα συμβαδίζει και συνταυτίζεται με την συνύπαρξη μαζί με τον άλλον. Έτσι ώστε πολύ απλά λέμε ότι η ζωή για την Εκκλησία, όπως η ζωή για τον Τριαδικό Θεό είναι η ζωή που μοιράζεται, έτσι και η ζωή για την Εκκλησία, η ζωή για το κάθε μέλος της Εκκλησίας είναι μια ζωή η οποία πρέπει να μοιράζεται. Πρέπει, η ζωή είναι λοιπόν η κοινωνία. Η ύπαρξη είναι συνύπαρξη μαζί με τον άλλον. Αυτό όμως η συνύπαρξη περνάει, βιώνεται με έναν θυσιαστικό, σταυρικό τρόπο από τον κάθε πιστό μέχρι να ξεπεράσουμε τη φιλαυτία, τον εγωισμό και τον εγκλωβισμό στην ύπαρξή μας και να δοθούμε τη χαρά της συνύπαρξης μαζί με τους συνανθρώπους μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τερζή, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε κοντά μας και πάλι τον κύριο Σταύρο Τερζή, θεολόγο εκπαιδευτικό, μας ανέπτυξε το θέμα Τριαδικό Δόγμα και Εκκλησία, ένα δεύτερο μέρος, μια δεύτερη συνέχεια αυτού που είχε προηγηθεί. Ακούσατε την εκπομπή «Δόγμα και ζωή» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά 17 λεπτών. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα. Πυρκαγιά και στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπερκαλύφθηκε ο στόχος των αγροτικών πληρωμών το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οικονομική ενίσχυση από τον Δήμο Αθηναίων στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων. Σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια των αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα υπάρξει άμεση απάντηση σε κάθε απειλή. Επικαλείται τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να συγκρατήσουν το Ισραήλ. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέτο η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος», θα ακούσετε την εκπομπή «Επιβεβικός επιώνου, ο όνος στην Αγία Γραφή κατά την ερμηνεία των πατέρων». Τον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. 210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Και μαζί μας τηλεφωνικός είναι ο κύριος Γιώργος Χάλαρης, υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά που μου δίνετε και τη τιμή που μου κάνετε να είμαστε μαζί και με τους ακροατές μας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και θα μας βοηθήσετε να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τρόπο που φανερώνεται ο όνος, το γαϊδουράκι στην Αγία Γραφή, και βέβαια θα ξεκινήσουμε από την Παλιά Διαθήκη και θα δούμε πώς παρουσιάζεται εκεί ο όνος.
1: Ναι. Θέλω λίγο να πω καταρχάς ότι όταν κανείς προσπαθεί να μελετήσει λίγο αυτό το θέμα, δοκιμάζει μια έκπληξη, την έκπληξη του πόσο σημαντικός είναι ο όνος, το γαϊδουράκι, για όλους τους λαούς της Βίβλου. Όταν λέμε λαοί της Βίβλου, δεν εννοούμε μονάχα τον Ισραήλ, αλλά και όσους κατοικούσαν γύρω-γύρω από τον Ισραήλ, όπως ήταν οι Χαναναίοι, οι κάτοικοι της Μάρη, οι Ασσύριοι κλπ. Θέλω να πω πως έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Καταρχάς λίγο να δούμε, κυρία Μπούρτζινου, το γεγονός ότι στο εβραϊκό κείμενο χρησιμοποιούνται αρκετές λέξεις που αναφέρονται στο γαϊδουράκι, και θα πούμε και τη μετάφρασή τους. Χρησιμοποιείται η λέξη χαμόρ, που είναι όνος, η λέξη περά, που σημαίνει άγριος όνος, η λέξη άγυρ και αρ, που σημαίνει όνος αρσενικός και θήλια όνος, όπως και η λέξη χαμών που σημαίνει θήλια όνος, και το άγυρ περά που σημαίνει όρος ερημίτης. Τι δείχνει αυτή η μεγάλη έτσι ποικιλία των λέξεων? Δείχνει ακριβώς το πόσο σημαντικό είναι για τη Βίβλο το ζώο αυτό όνος. Και πράγματι γίνονται, κυρία Μπούρτζινου, πιο πολλές από 120 αναφορές σε όλη τη Βίβλο στο γαϊδουράκι. Να μην ξεχνάμε ότι ο λαός του Ισραήλ, όπως και η πέριξη του Ισραήλ λαοί, ήταν λαοί βασικά αγροτικοί και ακτινοτροφικοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χρησιμοποιούσαν τον όνο σε πάρα πολλές από τις καθημερινές εργασίες τους. Αυτό φαίνεται και από εξωβιβλικές μαρτυρίες, κυρίως ανάγλυφες ή ζωγραφικές παραστάσεις, που δείχνουν τις διάφορες χρήσεις του όνου από όλους αυτούς τους λαούς. Αλλά νομίζω πως και αν κάνουμε έτσι μια αναγωγή στα σημερινά μας δεδομένα εδώ στην πατρίδα μας, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι το γαϊδουράκι στην επαρχία χρησιμοποιείται ακόμη έτσι και στα νησιά μας και στα υπηρετικά μέρη. Και βέβαια, δεδομένου ότι η χρήση της μηχανής είναι πάρα πολύ διαδεδομένη σήμερα, χρησιμοποιείται ακόμα. Και βλέπουμε πραγματικά το πόσο σημαντικό ήταν το γαϊδουράκι για, όχι μόνο για όλους αυτούς τους λαούς, τους λαούς της Βίβλου, αλλά και για εμάς τους Έλληνες και για πολλούς άλλους λαούς της αρχαιότητας. Και να κλείσω λίγο αυτή την ενότητα της ζήτησής μας με την εξής παρατήρηση, ότι το γαϊδουράκι, κυρία Μπούρτζινου, είναι ένα ζώο πάρα πολύ υπομονετικό, πράο, είναι υπάκουο και πολύ συνεργάσιμο με τον άνθρωπο, γι' αυτό και πάρα πολύ χρήσιμο. Νομίζω πως αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που χρησιμοποιούνται από την Αγία Γραφή και προβάλλονται ως αρετές του ζώου αυτού, με θετικό τρόπο δηλαδή, και έτσι το ζώο αυτό εμπλέκεται και σε γεγονότα ιστορικά, αλλά σε κάποιες προφητείες από όσες αναφέρονται στην Αγία Γραφή.
0: Μετά από αυτά τα εισαγωγικά που μας είπατε, κύριε Χάλαρη, θέλετε να δούμε πότε παρουσιάζεται για πρώτη φορά το γαϊδουράκι στην Παλαιά Διαθήκη και σε ποια συνάφεια?
1: Κοιτάξτε, οι διηγήσεις που αναφέρουν το γαϊδουράκι στα ιστορικά βιβλία, όπως είπαμε, τα ιστορικά βιβλία ξεκινάνε από τη γέννηση και φτάνουν μέχρι την προεχμαλωσιακή εποχή. Βέβαια, όπως αυτά είναι διατεταγμένα μέσα στη βίβλο, από τη γέννηση δηλαδή μέχρι και τα βιβλία των χρονικών, φαίνεται να παρουσιάζεται πρώτα στην πατριαρχική εποχή. Βέβαια, το πότε συντάχθηκαν αυτά τα κείμενα είναι μια άλλη ιστορία, αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να ακολουθήσουμε αυτή την ιστορική χρονολογική σειρά που ίδια η βίβλος μας δίνει. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τις πατριαρχικές διηγήσεις, που φαίνεται ότι πρώτα-πρώτα εκεί υπάρχουν οι αιώνοι, χρησιμοποιούνται οι αιώνοι, τα γαϊδουράκια, και να προχωρήσουμε λιγάκι μετά. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αναδρομή, μια σταχυολόγηση δηλαδή, στις μαρτυρίες της χρήσης του όνου στα ιστορικά βιβλία.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το βιβλίο της Γένεσης, όπως είπαμε. Το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, εκεί στο Γένεσης 12-16, τι λέει? Λέει ότι ο Αβραάμ, λέει, όταν κατέβηκε στην Αίγυπτο, είχε στην ιδιοκτησία του πλήθος όνων που συναριθμούνται με κοπάδια προβάτων και μόσχων. Όλα αυτά τι είναι? Είναι ένδειξη όχι απλώς ευρωστίας, αλλά ένδειξη κυρίως ευλογίας των Αβραάμ εκ μέρους του Θεού. Ανάλογο παράδειγμα, κυρία Μπούρτζ, έχουμε και στο βιβλίο του Ιώβ. Ο Ιώβ έζησε κατά πάσα πιθανότητα την εποχή των Πατριαρχών. Βέβαια, το πότε γράφηκε το βιβλίο του αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά σίγουρα έζησε στην εποχή των Πατριαρχών. Και εκεί λοιπόν τι λέει? Λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο 1-3. Λέει ότι πριν ο Ιώβ δοκιμαστεί από το Θεό, ευλογημένος όν και τότε έτσι, είχε στη διαδοχή του 500 θήλιες όνους. Αλλά μετά τη δοκιμασία ότι ο Θεός του χαρίζει πλούτη πολλά, τον αμείβει, μεταξύ των οποίων του δίνει χιλίους όνους. Έτσι εδώ φαίνεται ότι όνος, η κατοχή πολλών όνων, είναι ένα κομμάτι της ευλογίας του Θεού σε κάποιους ανθρώπους ή σε κάποιους λαούς. Αν θέλετε, μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στη Γένεση, στα κεφάλαια 43 και 47. Εκεί περιγράφεται η κάθοδος των αδελφών του Ιωσήφ στην Αίγυπτο για να ζητήσουν τρόφιμα. Ξέρουμε ότι είχε πέσει πείνα στην Χανάν και πήγαιναν οι άνθρωποι αυτοί εκεί της Χανάν, οι κάτοικοι στην Αίγυπτο, για να ζητήσουν βοήθεια. Στη μετάβασή τους προς την Αίγυπτο από τη Χανάν και το αντίστροφο χρησιμοποιούν όνους που αργότερα πουλούν στον Ιωσήφ για να πάρουν άρτους. Εδώ φαίνεται καθαρά ο όνος ως μεταφορικό μέσο και ως μέσο συναλλαγών. Υπάρχουν και παραστάσεις σχετικές που έχουν βρεθεί και το μαρτυρούν αυτό, δηλαδή κάτοικοι προφανώς Χανανίτες που κατεβαίνουν στην Αίγυπτο και χρησιμοποιούν όνους για οποιοδήποτε λόγο, κυρίως για μεταφορικό μέσο. Η τρίτη μας μαρτυρία από τα ιστορικά βιβλία, κυρία Μπούρτζη, είναι από το βιβλίο των Κριτών. Είναι από το 5-10, εκεί που η Δεβόρα υμνεί το Θεό και καλεί όσους υπέβουν πάνω σε λευκές όνους, όπως λέει, να τον υμνήσουν και εκείνοι το Θεό. Είναι μια, ας το πούμε, νικητήρια οδή της Δεβόρας, που ήταν μια από τους Κριτές του Ισραήλ. Εδώ τι φαίνεται? Φαίνεται ότι η Δεβόρα καλεί στον ύμνο αυτό τόσο το λαό όσο και τους άρχοντες να υμνήσουν το Θεό για τις ευεργεσίες του. Φαίνεται βέβαια ότι μιλάει στους άρχοντες. Γιατί λέει ότι καλεί όσους υπέβουν με πάνω σε λευκές όνους να εμνήσουν το Θεό. Το να είχε την εποχή εκείνη κάποιος λευκή όνο και αν τη χρησιμοποιούσαν, ήταν ένδειξη αριστοκρατικής καταγωγής και αρχοντιάς.
0: Μάλιστα.
1: Το επόμενο παράδειγμά μας είναι από την Τετάρτη Βασιλείων. Πάμε προς το τέλος των ιστορικών βιβλίων. Εκεί αναφέρεται ότι κατά την πολιορκία της Αμάριας από το βασιλιά των Συρίων Βεναδάδ έπεσε, λέει, τόση πολύ πείνα στην πόλη, ώστε το κεφάλι ενός όνου να πωλείται για 80 ασημένιους σίκρους. Δηλαδή, οι κάτοικοι της Αμάριας πεινούσαν τόσο πολύ που ήταν διατεθειμένοι να δώσουν 80 σίκλους ασημιού. Συνολικά αυτό είναι γύρω στα 900 γραμμάρια ασήμι, έτσι, περίπου 900 γραμμάρια ασήμι, για να αγοράσουν την κεφαλή ενός όνου για να φάνε. Και αυτό βέβαια τονίζεται, δίνει έμφαση σε αυτό που λέμε, το γεγονός ότι ο όνος, αν και ήταν πολύ χρήσιμο ως καθημερινότητα, ετούτοις από το Μωσαϊκό νόμο θεωρείται κάθαρτο, έτσι απαγορευόταν να το φάνε. Επομένως, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό και πόσο ίσως σκανδαλώδες ήταν αυτό για τη σκέψη της Παλαιάς Διαθήκης να καταδεχθεί ο κάτοικος της Σαμαρίας να φάει μια κεφαλή ονού ενός ακαθάρτου ζώου για 900 γραμμάρια σήμη. Και να δούμε λίγο την τελευταία μαρτυρία από τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι από το πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο 27-30, που εκεί λέει ξεκάθαρα ότι ο Δαβίδ, ο οποίος ως βασιλιάς είχε έτσι μεγάλη περιουσία, είχε μια μεγάλη διοκτησία, διόρισε, λέει, τον Οβίλ τον Ισμαηλίτη επόπτη των όνων του. Εδώ τι φαίνεται? Φαίνεται ιδιαίτερα η φροντίδα των βασιλέων, όπως πιστεύω ότι και εν γέννη θα είχαν όλοι οι διοκτήτες όνων για τους όνους τους, και προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε από εδώ, υπήρχε μια ιδιαίτερη τάξη αυλικών, οι επόπτες των όνων. Βλέπετε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό ζώο για την καθημερινή ζωή των Ισραηλιτών, όπως φαίνεται μέσα από τα ιστορικά βιβλία, ο όνος. Αν θέλετε, μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο στην Καινή Διαθήκη.
0: Εγώ
1: να δούμε
0: θα
1: δύο...
0: έλεγα τώρα, αν συμφωνείτε, ναι, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Και σε λίγο θα μας μιλήσετε για την παρουσία του όνου στην Καινή Διαθήκη.
1: Ευχαριστώ πολύ, ναι.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Γιώργος Χάλαρης, υποψήφιος διδάκτορ θεολογίας. Μιλάμε για την παρουσία του Όνου στην Αγία Γραφή και στην Καινή Διαθήκη. Πού έχουμε αναφορές, κύριε Χάλαρη?
1: Η αλήθεια είναι, κυρία Μπούλτζεν, ότι στην Καινή Διαθήκη έχουμε πάρα πολύ λίγες αναφορές. 3-4 φορές μόνο αναφέρεται ο Όνος. Εμείς έχω επιλέξει δύο από αυτές που είναι και πιο χαρακτηριστικές. Η πρώτη είναι από το Ευαγγέλιο του Μαρθαίου, από το 21:2 και εξής, όπου εκεί περιγράφεται το εξής γεγονός. Ο Χριστός στέλνει τους μαθητές του να βρουν μία όνο και ένα γαϊδουράκι δεμένα. Ήταν εκεί κάπου κοντά στην πόλη. Το γεγονός αυτό συνδέεται με την προετοιμασία του Χριστού για το Πάσχα και για το τελευταίο δείπνο. Λέει λοιπόν στους μαθητές του: πηγαίνετε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, θα βρείτε μια όνο και ένα γαϊδουράκι δεμένα, λύστε τα και φέρτε τα εδώ σε μένα. Είναι αυτό το γαϊδουράκι που χρησιμοποίησε ο Χριστός αργότερα. Θα το δούμε αυτό σε μια προφητεία λίγο παρακάτω, κατά τη θεραπευτική του είσοδο που εμείς εορτάζουμε την Κυριακή των Ραΐων στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Και η δεύτερη μαρτυρία είναι από το Καταλουκάν, από το 14:5, όπου εκεί έχει κάνει κάποια θεραπεία ο Χριστός και τον κατηγορούν οι Φαρισαίοι ότι έκανε, λέει, θεραπεία στην ημέρα του Σαββάτου, επειδή έκανε τη θεραπεία αυτή την ημέρα του Σαββάτου. Εκεί ο Χριστός λοιπόν απαντά στους Φαρισαίους και τι τους λέει? Τους λέει πως είστε υποκριτές, γιατί ακόμα και το Σάββατο κανείς από εσάς δεν αρνείται να βγάλει ένα γαϊδουράκι που έχει πέσει σε κάποιο πηγάδι. Εδώ τι φαίνεται? Φαίνεται το πόσο επίσης διαδεδομένη ήταν η χρήση του όνου στην εποχή της Καινής Διαθήκης, και νομίζω και φαίνεται και το πόση στοργή, πόση αγάπη, πόση φροντίδα είχαν οι διοκτήτες των όνων για τους όνους τους, έτσι. Τώρα, θέλετε, μπορούμε να δούμε δύο μαρτυρίες. Θα πάμε πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά τις έχω κατατάξει σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, γιατί εδώ φαίνεται ο όνος ως ένα ατίθασο ζώο. Ως επιτοπλίστων, ο όνος παρουσιάζεται σαν ένα ζώο ευγενικό και συνεργάσιμο, όπως είπαμε, αλλά σε πάρα πολύ λίγες μαρτυρίες παρουσιάζεται σαν ένα ατίθασο ζώο.
0: Για να δούμε,
1: δύο
0: μαρτυρίες.
1: Λοιπόν. Ορίστε.
0: Να δούμε λοιπόν πού φαίνεται ο όνος ότι είναι ατίθασος.
1: Είναι πολύ λίγες οι μαρτυρίες. Εγώ έχω επιλέξει δύο. Η μία είναι από τον Ιώβ 11:12, από το βιβλίο του Ιώβ. Τι λέει εκεί? Λέει: ο ανόητος σοφός δεν μπορεί να γίνει, όπως δεν γίνεται το άγριο γαϊδουράκι ήμερο να γεννηθεί. Είναι ο άγριος όνος που λέμε, έτσι. Και το δεύτερο είναι από τις παροιμίες, από το βιβλίο των παροιμιών, από το 26:3, που λέει ότι μαστίγιο για το άλογο, για το γαϊδουράκι χαλινάρι και για τη ράχη των ανοήτων είναι το ραβδί. Εδώ έχει μια παιδευτική σημασία αυτό το εδάφιο, έτσι. Παρουσιάζεται ο όνος ως ένα αντίθεσο και ανυπότακτο ζώο, όπως οι ασεβείς άνθρωποι δεν υποτάσσονται στο Θεό. Αυτό θέλουν να μας πούν τα κείμενα αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε τώρα μπορούμε, κυρία Μπούτζο, να κλείσουμε το μέρος της συνομιλίας μας που αναφέρεται στις ιστορικές μαρτυρίες και να δούμε κάποιες προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες βασίζονται στον όνο. Χρησιμοποιούν δηλαδή τον όνο σαν μια εικόνα για να μας πούν μερικά πράγματα.
0: Για να δούμε λοιπόν αυτές τις προφητείες και να δούμε και τι ήθελαν να πούν.
1: Ακριβώς, με βάση πάντα βέβαια αυτά που οι πατέρες της Εκκλησίας μας δίδαξαν, έτσι όπως έχουν ερμηνεύσει εκείνοι τις πατέρες και κάποια βέβαια ιστορικά δεδομένα. Η πρώτη προφητεία, κυρία Μπούλτζ, είναι το πρώτο βιβλίο της Γένεσης, από το κεφάλαιο 49. Στο κεφάλαιο αυτό του βιβλίου της Γενέσεως γίνεται λόγος για την ευλογία των 12 γιών του Ισραήλ, Ισραήλ είναι ο Ιακώβ, από τον πατέρα τους. Με την εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού διευκρινίζεται ότι οι ευλογίες αυτές που θα ακολουθήσουν για κάθε φυλή ξεχωριστά είναι αυτό που απαντήσει η μήνα επεσχάτων των ημερών, αυτό δηλαδή που θα γίνει κατά τις έσχατες ημέρες στις φυλές αυτές. Είναι μια ευλογία και μια προφητεία, ό,τι λέει ο Ιακώβ σε κάθε παιδί του. Έσχατες ημέρες, κυρία Μπουρτζινού, όταν λέμε στη βίβλο εννοούμε δύο πράγματα. Εννοούμε καταρχάς την εποχή που ήρθε ο Χριστός, γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός επεσχάτη των ημερών του τον ελάλησεν ημίν εν ιώ, δηλαδή γιατί είναι πια, έχει περατωθεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο πλέον ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο, έχει ολοκληρωθεί το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου κατά τον ερχομό του Χριστού, άρα μιλάμε για έσχατα. Και επίσης τα έσχατα έχουν και την

0: έννοια της περίοδου μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Εδώ τα έσχατα στην προφητεία αυτή είναι η Μεσσιανική εποχή. Είναι δηλαδή ό,τι θα συμβεί από τον ερχομό του Χριστού και μετά. Δύο εδάφια μόνο θα διαβάσουμε από την προφητεία αυτή. Το ένα θα αναλύσουμε. Το πρώτο εδάφιο, το εδάφιο 10, το 49-10 το βιβλίο της Γένεσης, λέει το εξής. Ποτέ, λέει, ο Ιούδας την εξουσία δεν θα χάσει, ούτε το σκύπτο του αρχηγού μέσα από τα πόδια του, όσο το έλθει ο άρχοντας που σε αυτόν οι λαοί θα υπακούσουν. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε την εισαγωγή μιας μικρής προφητείας που μας μιλάει για τον Χριστό ως απόγονο του Ιούδα. Έτσι, ο Χριστός ήταν απόγονος του Ιούδα. Η φυλή του Ιούδα ήταν η καθ' αυτό βασιλική και μεσιανική φυλή του Ισραήλ. Και επίσης μιλάει για την εξουσία του Μεσσία σε όλα τα έθνη, που λέει σε αυτόν όλοι οι λαοί θα υπακούσουν. Προχωράω στο δεύτερο εδάφιο, που είναι και το πιο σημαντικό για την προφητεία μας. Τι θα κάνει λοιπόν ο Μεσσίας που θα έρθει, λέει το εδάφιο 11. Στο αμπέλι δένει το πουλάρι του και στο τρυφερό βλαστάρι του αμπελιού το γαϊδουράκι της όνου του. Να το όνος. Στην πρώτη προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης. Μια πάρα πολύ όμορφη προφητεία, κυρία Μπούρτζινου. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι ο Μεσσίας, ο Χριστός μας που θα έρθει, θα δένει το πουλάρι του στο τρυφερό βλαστάρι του αμπελιού και το γαϊδουράκι της όνου του. Λοιπόν, μας δίνει μια εικόνα εδώ από την αγροτική ζωή της Παλαιστίνης. Δένει, λέει, με ένα σκηνί το πουλάρι του πάνω σε μια άμπελο. Αν είναι ποτέ δυνατόν να δέσουμε με σκηνή ένα ζώο στο τρυφερό βλαστάρι του αμπελιού. Ξέρετε, το εβραϊκό χρησιμοποιεί τη λέξη σαρεκά για το τρυφερό βλαστάρι. Είναι, όσοι έχουμε δει έτσι κλίματα, αμπέλια, ξέρετε, τα αμπέλια βγάζουν έναν βλαστό ο οποίος είναι πάρα πολύ τρυφερός με μικρά φιλαράκια που πολλές φορές έχει μια υλικοειδή κατάληξη. Γι' αυτό οι εβδομήκοντα μεταφράζουν τη λέξη σαρεκά σαν έλικα στο κείμενό τους. Εδώ λοιπόν τι θέλει να μας πει αυτό? Πώς είναι δυνατόν ένα γαϊδουράκι να δένεται σε ένα τρυφερό κλίμα και να μην το τρώει? Τι θέλει να μας δείξει? Θέλει καταρχάς να μας δείξει ότι στη μεσιανική εποχή, την εποχή δηλαδή του Χριστού μας, θα υπάρχει τόση ειρήνη ανάμεσα στον άνθρωπο και στην υπόλοιπη κτήση, έτσι ώστε δεν θα υπάρχουν συγκρούσεις, έτσι, δεν θα τρώει δηλαδή το πολάριο το κλίμα, που σημαίνει ότι θα υπάρχει ειρήνη. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μια σταχυολόγηση μερικών πατερικών ερμηνεών τώρα σε αυτή την προφητεία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσουμε τον Άγιο Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα, ο οποίος ήταν από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας, 2ο-3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ιώνος, μας λέει ο Άγιος Κλίμης, εδώ που αναφέρεται εδώ στην προφητεία, είναι σύμβολο των απλοϊκών πιστών. Είδατε, είναι απλοϊκό ζώο, ταπεινό Ιώνος. Και εδώ ο Άγιος Κλίμης λέει πως Ιώνος είναι σύμβολο των απλοϊκών πιστών, τους οποίους ο Χριστός δένει, ενώνει δηλαδή με την άμπελό του, που συμβολίζει το λόγο του. Τους κάνει δηλαδή κοινωνούς του λόγου του. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ερμηνεία, αλληγορία έχει πολύ ο Άγιος Κλίμης, ο Αλεξανδρεύς. Και να πάμε στο δεύτερο ερμηνευτή, τον Διόδωρο Θαρσού, ο οποίος είναι εκκλησιαστικός συγγραφέας, που λέει ότι το γαϊδουράκι σε αυτή την προφητεία είναι, λέει, οι εξεθνών χριστιανοί, τους οποίους ο Χριστός ενώνει με την άμπελο, με τον Ισραήλ δηλαδή. Οι χριστιανοί αυτοί, λέει, δηλαδή οι εξεθνών χριστιανοί, θα χαρακτηρίζονται από τόση πνευματική εγκράτεια και αρετές, που όπως ο Πόλος, που αν και δίπλα στο κλίμα δεμένος, δεν γυρίζει να φάει τα τρυφερά του βλαστάρια. Μια πολύ ωραία ερμηνεία από τον Διόδωρο Θαρσού. Δεν είναι πατέρας της Εκκλησίας, είναι εκκλησιαστικός συγγραφέας, αλλά έχει κάνει αξιόλογα υπομνήματα σε πολλά βιβλικά κείμενα. Μπορούμε να προχωρήσουμε στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο?
1: Βεβαίως, κύριε Χαλαρή.
0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως ο όνος, είπαμε προηγουμένως ότι ο όνος θεωρείται ακάθαρτο ζώο από το μοσαϊκό νόμο, έτσι. Χρήσιμο αλλά ακάθαρτο. Λέει λοιπόν πως ο όνος, αν και θεωρείται ακάθαρτο ζώο, είναι ταπεινό και υποτάσσεται στον άνθρωπο. Έτσι λέει και η εθνική. Δηλαδή οι χριστιανοί που προέρχονται από τους ειδωλολάτρες, έτσι. Από τους Έλληνες ή μη Εβραίοι, αυτό θέλει να πει. Αν και λέει θεωρούνται ακάθαρτοι από τους Εβραίους, εν τούτης υποτάχθηκαν στο Θεό και πίστεψαν στον Χριστό περισσότερο από τους Εβραίους. Γι' αυτό λέγει ο Χρυσόστομος, ο Χριστός τους ένωσε στο τρυφερό βλαστάρι της αμπέλου. Το νομίζω είναι πολύ όμορφες οι ερμηνείες των πατέρων σε αυτή την προφητεία. Και να ολοκληρώσουμε με το Θεοδόρη το Κύρου, που λέει ότι άμπελος είναι ο Ισραήλ και όνος η εθνική, τους οποίους οι Απόστολοι με το κήρυγμα του Ευαγγελίου έκαναν ευήνιο και ευπηθή στο θέλημα του Θεού όνου, γιατί κάθισαν επάνω του το Χριστό κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ. Εδώ βλέπουμε ότι ο συγγραφέας, ο βιβλικός, αλλά και οι πατέρες μετά, οι ερμηνευτές, έτσι οι πατέρες της Εκκλησίας, βασίζονται και αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά του όνου που είπαμε. Ένα ζώο ειρηνικό, πράο και υπομονετικό.
1: Και με αυτό μας το δίνουν με πολύ ωραίες εικόνες, όπως μας περιγράψατε, κύριε Χάλαρη.
0: Βέβαια, είναι εικόνες ηλυμένες από την αγροτική ζωή. Είπαμε ότι ο Ισραήλ ήταν ένας λαός αγροτικός και επιμενικός. Η Βίβλος, κυρία Μπουρτζίνο, αλλά και γενικά οι προφήτες στη διδασκαλία τους χρησιμοποιούν πάρα πολύ τέτοιες εικόνες από την αγροτική ζωή του Ισραήλ. Γιατί ήταν η πραγματικότητά τους, έτσι, η καθημερινή του ζωή. Πήραν δηλαδή τα δεδομένα της καθημερινότητας οι προφήτες για να μιλήσουν για αυτά που ήθελαν να πούν με απλά παραδείγματα. Η γλώσσα της Βίβλου πολλές φορές είναι γλώσσα εικόνων. Χρησιμοποιεί και μας λέει με εικόνα αυτά που δεν μπορεί να μας πει με πάρα πολλά λόγια. Αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο. Στη δεύτερη προφητεία, δεν είναι ακριβώς προφητεία, είναι ένα ιστορικό γεγονός, είναι η όνος του Βαλάμ, από τους αριθμούς.
1: Και εδώ τι έχουμε, ποια στοιχεία δίνονται?
0: Εδώ έχουμε μία διήγηση, κυρία Μπουρτζινού, είναι από το 22 κεφάλαιο του βιβλίου των αριθμών. Πολύ συνοπτικά, αν θέλετε, μπορούμε να την πούμε για να καταλάβουμε τι γίνεται με την όνο. Εδώ έχουμε τους Ισραηλίτες που μετά την απελευθέρωσή τους από την Αίγυπτο στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα της Μωάβ, κοντά στην Ιεριχώ, και ήταν πολυάριθμοι. Βλέποντας λοιπόν εκεί ο βασιλιάς της Μωάβ το πόσο πολυάριθμα ήταν οι Ισραηλίτες και φοβούμενος να μην κατακτήσουν την περιοχή τους, την περιοχή του, στέλνει μια αντιπροσωπεία στον Βαλάμ, ένα μάντι, και του ζητάει να καταραστεί το λαό του Ισραήλ, ώστε να μπορεί ο Βαλάκ να τους νικήσει σε μια ενδεχόμενη μάχη. Ο Θεός εμφανίζεται τη νύχτα στο μάτι Βαλάμ και του απαγορεύει να καταραστεί τους Ισραηλίτες. Αλλά στην επιμονή του Βαλάκ, ο Βαλάμ παίρνει μαζί του την όνο του, να το γαϊδουράκι εδώ πέρα που λέμε, και ξεκινάει για τη Μωάβ. Όμως ο Θεός στέλνει έναν άγγελο με γυμνό σπαθί στο χέρι και κλείνει το δρόμο του Βαλάμ και τις γαϊδουρίτσες του. Τον άγγελο δεν βλέπει ο Βαλάμ, αλλά μόνο η όνος του, που φεύγει συνέχεια από το δρόμο και τελικά πέφτει στο αυλάκι. Ο Βαλάμ τη χτυπάει, αλλά η όνος σαν άνθρωπος αρχίζει να μιλάει με τον ιδιοκτήτη της και διαμαρτύρεται για τα χτυπήματα. Ο Θεός εν συνεχεία ανοίγει τα μάτια του Βαλάμ, που βλέπει τον άγγελο Κυρίου, τον προσκυνάει, το τονίζω αυτό, τον προσκυνάει τον άγγελο Κυρίου. Ο άγγελος δέχεται την προσκύνηση, δεν την αποκρούει, και παράλληλα ομολογεί ο Βαλάμ την αμαρτία του για την επακοή του στο θέλημα του Θεού και δηλώνει τη μετανοιά του. Εδώ τι έχουμε?
1: Ήθελα να σας παρακαλέσω το εξής, αν θέλετε, για να μην σας διακόψω, κατά την εξέλιξη της ερμηνείας αυτού που μας διηγείστε σχετικά με την όνο του Βαλάμ. Θα ακούσουμε λίγη μουσική, την ώρα, το σήμα του σταθμού, και αμέσως μετά θα...
0: Πολύ ευχαρίστως.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για τον όνο στην Αγία Γραφή μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, σήμερα. Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χάλαρης, υποψήφιος διδάκτορ θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μας λέγατε λοιπόν, κύριε Χάλαρη, πώς μιλάει η όνος του Βαλαάμ και τι λέει και πώς χρησιμοποιείται σε αυτή την διήγηση η όνος, γιατί μάλλον έχει καταλυτική παρουσία.
2: Ναι, είναι, θα λέγαμε, το κεντρικό πρόσωπο η όνος εδώ πέρα της διήγησης αυτής. Γιατί? Γιατί φαίνεται ότι ένα άλογο ζώο, όταν λέμε άλογο δεν εννοούμε το ζώο, άλογο εννοούμε χωρίς λογική, έτσι. Ένα άλογο ζώο λοιπόν, όπως ήταν η όνος εδώ, έλεγξε την επακοή του Βαλαάμ στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι ένα θαύμα, έτσι, το να μιλήσει ένα γαϊδουράκι είναι ένα θαύμα. Μάλιστα, ο Απόστολος Πέτρος, δεύτερη επιστολή του κυρία Μπούτζουν, το λέει καθαρά, ότι ένα άφωνο υποζύγιο, λέει, με ανθρώπινη φωνή έλεξε την παραφωνία, την παρακοή του Βαλαάμ στο Θεό. Δεν έχουμε πάρα πολλά πατηρικά σχόλια. Ο Προκόπιος Γάζης εδώ λέει μόνο ότι το επιθές της όνου σωτηρία δια τον Βαλαάμ γέγονεν, ότι δηλαδή τον οδήγησε στη μετάνοια τον Βαλαάμ, έτσι στο να καταλάβει την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού. Και ο Θεοδόρετος Κύρου λέει πως ο άγγελος που έστειλε ο Θεός ήταν ο άγγελος, ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Εν τούτης θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνουμε έτσι δύο απολογητικά σχόλια σε αυτή την διήγηση στην οποία λέμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω πως εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Βαλαάμ προσκυνάει έναν άγγελο. Επομένως είναι μια από τις αρκετές σαφείς μαρτυρίες της Βίβλου ότι επιτρέπεται η προσκύνηση κτισμάτων. Η προσκύνηση στο Θεό είναι προσκύνηση λατρεία. Η προσκύνηση στα κτίσματα είναι προσκύνηση κατά τιμήν. Επομένως θεμελιώνεται στο βιβλικό κείμενο η προσκύνηση κτισμάτων τιμητικά. Αυτό νομίζω θα μπορούσαμε να του δώσουμε ένα απολογητικό περιεχόμενο σε αυτό, γιατί κατηγορούν εμάς τους Ορθόδοξους πάρα πολύ από τους συγχρόνους αιρετικούς ότι προσκυνάμε κτίσματα. Εδώ βλέπουμε ότι η προσκύνηση κτίσματων, όπως ήταν ο άγγελος, ο οποίος ήταν ένα κτίσμα, θεμελιώνεται στη Βίβλο, έτσι, δεν απαγορεύεται, είναι τιμητική. Και ένα δεύτερο σχόλιο απολογητικό θέλω να κάνω. Βλέπουμε πως με βάση το ότι η όνος εδώ το Βαλαάμ μίλησε έτσι, είναι αδύνατο για ένα γαϊδουράκι να μιλήσει με ανθρώπινη φωνή, αλλά βλέπουμε ότι ο Θεός επιτρέπει μέσα από θαυμαστά γεγονότα, επιτρέψτε μου να βάλω εντός εισαγωγικών τη λέξη ανορθόδοξους τρόπους, υιοθετεί ανορθόδοξους τρόπους, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη ανορθόδοξους, μη συνηθισμένος δηλαδή. Υιοθετεί λοιπόν τέτοιους τρόπους, τέτοιες οδούς μερικές φορές για να μιλήσει τον άνθρωπο, όπως έγινε και εδώ. Γιατί επιβάλλεται, ας το πούμε έτσι, από τις ιστορικές και θεολογικές ανάγκες της εποχής όπου συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Και στην Καινή Διαθήκη οι μάγοι οδηγήθηκαν στο Χριστό μέσα από ένα αστέρι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα άστρα μιλούν, ούτε ότι οι αιώνιοι μπορούν να μας μιλήσουν, και δεν μπορούμε να προσεύγουμε ούτε στα άστρα ούτε σε αιώνους. Ίσως ακούγεται λιγάκι αστείο, για να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φύλα προσέκυνται στην αστρολογία, που μας λένε πως κοιτάξτε, μέσα από τα άστρα ο Θεός μίλησε στους μάγους και τους οδήγησε στο Χριστό, άρα και εμείς μπορούμε να βλέπουμε μέσα από τα άστρα, να παίρνουμε χρησμούς από το Θεό κλπ. Αυτό έγινε τη συγκεκριμένη εποχή για πολύ συγκεκριμένο λόγο, γιατί ο Θεός δεν είχε ίσως άλλο τρόπο να μιλήσει μαζί τους. Κατά ανάλογο τρόπο και στην Παλαιά Διαθήκη μίλησε μέσα από το στόμα μιας όνου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να προστρέχουμε σε όνους για να μάθουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Είναι τόσο παράδοξο όσο και να προσπαθούσαμε μέσα στα άστρα να διαβάσουμε τα μηνύματα του Θεού για μας. Αυτά τα δύο μικρά απολογητικά σχόλια ήθελα να κάνω.
1: Πολύ ωραία.
2: Και αν μου επιτρέπετε να προχωρήσω στο επόμενο εδάφιο, είναι ένα μικρό εδάφιο από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα.
1: Για να δούμε λοιπόν πώς εκεί χρησιμοποιείται και αναφέρεται ο όνος.
2: Το εδάφιο αυτό, κυρία Μπρούτζη, είναι το τρίτο εδάφιο από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα. Το λέω έτσι εμφαντικά γιατί το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα είναι ένα κεφάλαιο που είναι γεμάτο ομορφές για τον Ισραηλιτικό λαό. Το λέω αυτό για όσους λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα κείμενο που εγκομιάζει τους Εβραίους και τα λοιπά. Λάθος. Ένας μεγάλος προφήτης Παλαιάς Διαθήκης, ο Ισαΐας, ξεκινάει χωρίς εμεσότητες και χωρίς και με ευθύ τρόπο εισάγει το βιβλίο του τα πρώτα εδάφια με μορφές κατά του Ισραήλ. Λοιπόν, αν θέλετε μπορώ να διαβάσω το εδάφιο αυτό και να δούμε μετά κάποια στοιχεία ερμηνείας από τους πατέρες.
1: Θα το ακούσουμε.
2: Λέει λοιπόν εδώ, είναι το δύο εδάφιο, έτσι. Ακούστε ουρανοί και εσύ δώσε προσοχή γη, γιατί μιλάει ο Κύριος. Εδώ μιλάει ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα και εκείνος απευθύνεται στο λαό του, στο λαό του Ισραήλ. Ανέθρεψα, λέει, παιδιά, και τώρα που μεγάλωσαν πεισματικά ορθώνονται εναντίον μου. Τι λέει εδώ? Εδώ ο Θεός εκφράζει τη θλίψη του γιατί ο Ισραήλ, παρά το όσα έχει κάνει ο Θεός για εκείνον, παρά δηλαδή την αγάπη του προς αυτόν, τις ευεργεσίες που έδωσε στον Ισραήλ, ο Ισραήλ τον έχει απορρίψει και έχει απομακρυνθεί από αυτόν. Δεν τον υπακούει. Έχουμε το εδάφιο αυτό μιλάει για τη στάση του Θεού προς τον Ισραήλ. Το επόμενο εδάφιο έχει αμφίδρομη πορεία. Μιλάει για τη στάση τώρα του Ισραήλ προς το Θεό. Θα το δούμε. Λέει το εδάφιο 3. Το βόδι, λέει, γνωρίζει τον αφέντη του και το γαϊδούρι ξέρει το παχνί του. Όχι, συγγνώμη, ξέρει το παχνί εκείνου που το ορίζει. Αλλά ο Ισραήλ σε ποιον ανήκει δεν το ξέρει. Ο λαός μου τίποτα δεν κατανοεί. Βλέπετε. Η στάση του Ισραήλ προς το Θεό εδώ στον Ισαΐα συγκρίνεται με την εικόνα της αφοσίωσης δύο αλόγων ζώων. Κατά αναλογία, βλέπουμε ότι πολλές φορές τα άλογα ζώα είναι πιο πιστά στο Θεό από ότι είναι ο άνθρωπος. Με την εικόνα λοιπόν της αφοσίωσης του βοδιού και του όνου στον άνθρωπο. Τι θέλει εδώ να πει? Θέλει να πει πως ακόμα και τα άλογα ζώα, θα το δούμε και στα σχόλια των πατέρων παρακάτω, υποτάσσονται μεν στον άνθρωπο, αλλά ο Ισραήλ δεν υποτάσσεται σε μένα. Παρόλη τη φροντίδα που έχει κάνει ο άνθρωπος στα ζώα και εγώ για τον Ισραήλ. Τα ζώα αναγνωρίζουν τη φροντίδα του ανθρώπου, αλλά δυστυχώς ο Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη δική μου φροντίδα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε μερικά πατερικά σχόλια, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα. Να ξεκινήσουμε από τον Ευσέβιο Κεσαρίας. Είναι εκκλησικός γραφέας ο Ευσέβιος Κεσαρίας, έτσι. Τι λέει λοιπόν εδώ? Λέει ότι τα άλογα ζώα, επαναλαμβάνω, να διευκολύνουμε για τους ακροατές μας, όταν λέει άλογα δεν εννοεί τους ύπους, άλογα εννοεί τα ζώα που δεν έχουν λογική. Αυτό εννοεί, έτσι. Τα άλογα ζώα, λέει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, έχουν περισσότερη αφοσίωση στον άνθρωπο από ότι ο Ισραήλ στο Θεό. Συνεχίζουμε στον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας λέει αυτό που λέει ο Ευσέβιος, αλλά πατάει εδώ πάνω και κάνει μια προέκταση. Και λέει ότι επειδή έχουν πιο πολύ αφοσίωση στα ζώα στο Θεό, γι' αυτό, λέει, νίκησαν τα ζώα με την ενάρετη συμπεριφορά τους τον Ισραηλιτικό λαό. Είναι δηλαδή πιο ευσεβή τα ζώα από τους Ισραηλίτες, οι οποίοι αθέτησαν το Θεό. Χρησιμοποιώ τη λέξη αθέτησαν για να περάσω τώρα στον επόμενο Άγιο Πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Βασίλειο, που λέει, σχολιάζοντας το εδάφιο αυτό το οποίο διαβάζαμε, λέει ότι όσοι αθετούν το Θεό συγκρίνονται με το βόδι και τον όνο. Το βόδι, λέει, είναι σύμβολο των πνευματικών ηγετών του Ισραηλιτικού λαού, ενώ ο όνος των απλών Ισραηλιτών, του απλού λαού, που δεν είχαν συνειδητή γνώση του Θεού τους. Κάτι ανάλογο όπως έχουμε μέχρι ήδη πει, το βόδι είναι ένα ζώο δυνατό, ένα ζώο που έχει ισχύ, επομένως οι πνευματικοί ηγέτες του Ισραήλ είχαν την ισχύ να κατευθύνουν το λαό τους, ενώ αντίθετα ο όνος, το απλό γαϊδουράκι, έτσι, είναι κάτι που καθοδηγείται, που οδηγετείται πιο εύκολα. Και αυτό τα λέει αυτά ο Μέγας Βασίλειος. Και να κλείσω αυτή την προφητεία με μια αναφορά στη βυζαντινή εικόνα της γέννησης του Χριστού. κυρία Μπούρτζινου. Εγώ δεν θα κάνω μια απλή αναφορά, γιατί δεν, ίσως αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι ειδικοί της αγιογραφίας, αλλά ξέρετε, στην Βυζαντινή εικόνα της γέννησης του Χριστού, δίπλα στη Φάτνη υπάρχει ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι. Πάνω σε αυτό το εδάφιο του Ισαΐα βασίζεται αυτή η απεικόνηση. Και από ό,τι μπόρεσα να δω, το βόδι εδώ στην Βυζαντινή εικόνα της γέννησης είναι σύμβολο των Ισραηλιτών που κουβαλούσαν το βάρος του Μωσαϊκού νόμου, ενώ το γαϊδουράκι είναι σύμβολο των εθνικών με το βάρος της ειδωλολατρίας.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά όσα μας είπατε μέχρι στιγμής, κύριε Χάλαρη.
2: Ναι, κάναμε και μια μικρή αναφορά στην τέχνη. Τι βλέπουμε έτσι, για να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση μέχρι εδώ, ότι στις πρώτες προφητείες εγκομιάζεται το γαϊδουράκι ως ένα ζώο το οποίο είναι πυθύνιο στον άνθρωπο. Η αφοσίωσή του στον άνθρωπο προβάλλεται από τη βίβλο εικονικά σαν ένα πρότυπο αφοσίωσης στο Θεό. Όλοι ξέρουμε πόσο υπομονετικός είναι ο όνος στη διαθημερινή μας ζωή. Και νομίζω πως πρέπει να επισημάνουμε, κυρία Μπούρτζιν, ότι σε όλη μας την πορεία την πνευματική, εμείς οι χριστιανοί, θα πρέπει να κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι η υπομονή. Η υπομονή μας στα διάφορα που έρχονται στη ζωή μας, γι' αυτό η Βίβλος χρησιμοποιεί τον όνο. Μας προβάλλει δηλαδή την υπομονή του. Μέσα από όλες αυτές τις προφητείες βλέπουμε αυτό το πράγμα, το πόσο υπομονετικό και επιφύνιο ζώο ήταν αιώνος στον άνθρωπο, και έτσι και εμείς οφείλουμε να είμαστε επιφύνιοι, πιστοί στο θέλημα του Θεού. Και ήθελα έτσι να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό φαίνεται με πιο γλαφυρό τρόπο στην τελευταία προφητεία στην οποία θα αναφερθούμε, η οποία είναι το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία. Αν θέλετε, έτσι μπορώ να πω δύο πράγματα σχετικά με το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία, νομίζω θα βοηθήσει λίγο τους ακροατές μας.
1: Εγώ θα και συμφωνώ μαζί σας, θα έλεγα όμως το εξής, πριν περάσουμε στην τελευταία προφητεία, τη σχετική με τον όνο του προφήτη Ζαχαρία, να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα και μετά δεν θα διακόψουμε, πορευόμαστε προς το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
2: Πολύ ευχαρίστως.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γιώργος Χάλαρης, υποψήφιος διδάκτορ θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλάμε για τον όνο στην Αγία Γραφή κατά την ερμηνεία των πατέρων και έχουμε σταθεί στο σημείο που θα μας αναφέρετε την προφητεία του προφήτη Ζαχαρία, την σχετική με τον όνο. Για να δούμε λοιπόν τι στοιχεία μας δίνονται μέσω αυτής της προφητείας.
1: Η προφητεία αυτή είναι ένα εδάφιο μόνο, το οποίο υπάρχει στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ζαχαρία. Νομίζω, κυρία Μπούρτζου, θα βοηθήσει να πούμε δύο λόγια για το βιβλίο αυτό του προφήτη Ζαχαρία. Ένα μικρό βιβλίο, 14 μόλις κεφάλαια. Ένα πραγματικά καταπληκτικό, θαυμάσιο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, από τα πιο όμορφα που μπορεί κανείς να βρει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Χωρίς να μπω σε ιστορικές λεπτομέρειες που δεν έχουν για μεγάλη σημασία για τη συνομιλία μας, θέλω όμως να πω εξ αρχής πως μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας υπομνημάτισαν το βιβλίο αυτό. Το πιο όμορφο υπόμνημα μπορούμε να βρούμε και έχει μεταφραστεί στη γλώσσα μας είναι το υπόμνημα του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Ένα καταπληκτικό υπόμνημα, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά ο Αγίος Κυρίλλος Αλεξανδρίας. Από την ελληνόφωνη πατερική γραμματεία. Στα λατινικά υπόμνημα έχουμε τον Άγιο Ιερώνυμο, ο οποίος ασχολήθηκε ευθενώς με το βιβλίο αυτό και λέει δύο χαρακτηριστικά πράγματα. Πρώτον, λέει ότι είναι το πιο έντονα μεσιανικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Πραγματικά, στα 14 του κεφάλαιο, ο προφήτης Ζαχαρίας φωτίζει πλευρές του προσώπου και του έργου του Χριστού μας, του Μεσσία, που δεν τις βρίσκουμε σε άλλα βιβλία, εκτενέστερα και με εκτενέστερες αναφορές. Είναι λοιπόν ένα καταπληκτικό βιβλίο. Εγώ θα μείνω μόνο σε ένα εδάφιο από το βιβλίο αυτό. Είναι το 9-10, το 10ο εδάφιο, το 9ο κεφαλαίου. Είναι μια προφητεία που αναφέρεται στη Σιών, η οποία καλείται να υποδεχθεί τον βασιλιά της, τον Χριστό μας, πάνω σε ένα όνο. Λοιπόν, είναι πολύ γνωστή προφητεία αυτή. Σίγουρα την ξέρουν οι ακροατές μας. Διαβάζω λοιπόν το 10ο εδάφιο του 9ου κεφαλαίου. Χαίρε θυγατέρα Σιών. Αλλάλαζε από χαρά θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Να, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα δίκαιος και σωτήρας, ταπεινός και επιβαίνει πάνω σε όνο και σε πόλο νεαρού όνου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού μας στην Ιερουσαλήμ, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η προφητεία λοιπόν αυτή εισάγεται, ο Θεός απευθύνεται στην Ιερουσαλήμ και εισάγεται η προφητεία αυτή με δύο ρήματα. Το ρήμα χαίρε, γκυλή στα εβραϊκά και το αλάλαζε από χαρά, χαρί. Τα εβραϊκά. Τα ρήματα αυτά, το γκυλί και το χαρί, χρησιμοποιούνται στο βιβλικό εβραϊκό κείμενο μόνον σε περιπτώσεις που κάποιος δοξολογεί το Θεό για τη θαυμαστή επέμβαση του Θεού στη ζωή του. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η Σιών καλείται να δοξολογήσει το Θεό γιατί αυτό που θα ακολουθήσει, όπως μας λέει το κείμενο, θα είναι μια θαυμαστή επέμβαση του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Τώρα, γιατί καλείται η Ιερουσαλήμ να χαρεί και να λαλάζει από χαρά, το λέει. Να, λέει, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα, γιατί έρχεται κάποιος βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ. Μέλεχ στα εβραϊκά. Όταν ο Ζαχαρίας, κυρία Μπούρτζου, μιλάει για βασιλιά, εννοεί σχεδόν αποκλειστικά το Θεό, τον Κύριο, τον Γιαχβέ, ο οποίος είναι εσχατολογικός βασιλιάς του Ισραήλ. Έτσι τον εννοεί ο Ζαχαρίας τον βασιλιά. Λοιπόν, ο οποίος όμως ως βασιλιάς λατρεύεται από όλα τα έθνη. Προσέξτε, έχουμε εξ αρχής παγκόσμια ακτινοβολία του Μεσσία. Πώς θα είναι λοιπόν αυτός ο βασιλιάς που έρχεται? Θα είναι δίκαιος, τσαδίκ στα εβραϊκά, θα είναι ταπεινός, ανή, και θα είναι και σωτήρας, νοσά στα εβραϊκά. Τι θέλω να πω με αυτά που λέω? Τσαδίκ, γιατί θα είναι δίκαιος ο βασιλιάς αυτός? Λέει ο Άγιος Κύριλλος της Αλεξανδρίας, γιατί λέει μας χάρισε την της πίστεως αυτών δικαίωση, μας δικαίωσε. Όλη η προσδρομέουσα επιστολή του Αποστόλου Παύλου είναι βασισμένη σε αυτή τη λεψούλα εδώ, ότι ήταν δίκαιος, γιατί μας έδωσε τη δικαίωση, μας συμφιλίωσε με τον Θεό μέσω της άφεσης αμαρτιών. Αυτό είναι η δικαίωση, έτσι, στην προσδρομέουσα επιστολή. Επίσης είναι ανή, είναι ταπεινός, πράωση μη και ταπεινός στην καρδία, λέει ο Χριστός μας. Γιατί, λέει ο Άγιος Κύριλλος της Αλεξανδρίας, γιατί, λέει, σώζει τους πιστούς του με την αγαθότητά του. και όχι με την αυστηρότητα του νόμου. Είναι καταπληκτική ερμηνεία του Αγίου Κυρίλου και επίσης είναι και σωτήρας, είναι σωτήρας μας, έτσι. Λοιπόν, πώς έρχεται λοιπόν αυτός ο βασιλιάς, ο οποίος είναι δίκαιος, σωτήρας και ταπεινός? Αλχαμόρ έρχεται πάνω σε μια όνο και Άγιρ μπεν χαμόρ και πάνω σε πόλο νεαρού όνου. Πώς μπαίνει αυτός ο βασιλιάς στην Ιερουσαλήμ? Μπαίνει πάνω σε πόλο όνου, το οποίο είναι ένα ζωάκι, ένα ζώο, συγγνώμη, ένα ζώο ειρηνικό. Στην περιοχή της Μάρης συνήθιζαν να συνάπτουν συμβόλαια και συμφωνίες ειρήνης με τη σφαγή ενός όνου. Να, μια ακόμα εξωβιβλική μαρτυρία για το πόσο γινόταν κατανοητός όνος ως ένα ζώο ειρήνης. Και αυτός λοιπόν ο βασιλιάς μπαίνει μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ ταπεινός, όχι με σαν βασιλιάς κατακτητής, αλλά με πνευματική ισχύ, όχι με την ισχύ του σπαθιού, όπως πριν 2-3 αιώνες είχε μπει στην Ιερουσαλήμ ο βασιλιάς Αλέξανδρος πάνω στο άλογο, που είναι πολεμικό ζώο. Εδώ λοιπόν φαίνεται πως κανένας εγκόσμιος βασιλιάς, όσο δυνατός και να είναι, και όσο και αν έρθει με την προοπτική του σωτήρια στην Ιερουσαλήμ, θα τον μπορεί να τη σώσει παρά μόνο αυτός ο ταπεινός βασιλιάς, ο Μεσσίας, που μπαίνει στην Ιερουσαλήμ πάνω σε ένα γαϊδουράκι, που είναι ζώο και σύμβολο ειρήνης. Η προφητεία αυτή πραγματοποιήθηκε, κυρία Μπουρτζινού, όπως φαίνεται και από τους 4 Ευαγγελιστές, και από τον Μαθαίο και από τον Λουκά και από τον Μάρκο και από τον Ιωάννη. Και οι 4 αναφέρουν αυτό το γεγονός, είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά. Αυτή η προφητεία λοιπόν πραγματοποιήθηκε όταν ο Χριστός έμπαινε στην Ιερουσαλήμ πάνω στον πόλο του όνου. Ο λαός του φώναζε οσανά και έστρωνε τα ημάτια του στη γη για να τον υποδεχτεί. Είναι ο χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο υποδέχονταν τους βασιλείς.
0: Από αυτό λοιπόν, από αυτή το γεγονός και από αυτή τη διήγηση, προκύπτει και ο τίτλος της εκπομπής, «Επιβεβικός επιόνου», κύριε Χάλαρη.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο όμορφη και η πιο σημαντική προφητεία. Αν θέλετε, μπορώ να κλείσω με δύο μικρά σχόλια.
0: Ευχαριστώ.
1: Πολύ μικρά σχόλια. Έχουν ασχοληθεί με αυτή την προφητεία και ο Ιωστινός, ο Ειρηναίος Λουγδούνου, ο Οριγένης, ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ο Άγιος Κυρίλλος Αλεξανδρίας, ο Μεθόδιος Ολύμπου. Θα πούμε μόνο δύο σχόλια του Ευσεβίου Κεσαρίας, ότι ο βασιλεύς, λέει, ο οποίος έρχεται στην Ιερουσαλήμ, έρχεται ως κοινός ανήρ και πένης, σαν φτωχός, σαν ταπεινός. Και ο Μεθόδιος Ολύμπου λέει ότι οι Εβραίοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό, αν και του φώναζαν τόσο ανά και τον υποδέχτηκαν τόσο θριαμβευτικά και εγκάρδια κατά την είσοδο του στην Ιερουσαλήμ, γιατί, λέει, είναι αχαριτότατοι και αχάριστοι, το λέει ο Μεθόδιος Ολύμπου. Τι σημαίνει αχαριτότατοι? Σημαίνει δεν έχουν τη χάρη του Θεού. Έχουν απογεννωθεί από τη χάρη του Θεού, αλλά και αχάριστοι, σε συμφωνία με όσα τους έλεγαν οι προφήτες. Αυτά λέει ο Μεθόδιος Ολύμπου για τις ευεργεσίες του Θεού στη ζωή τους. Αν θέλετε, μπορώ να κλείσω έτσι με ένα σχόλιο. Το είπαμε και προηγουμένως, αλλά νομίζω είναι πολύ βασικό και αν θέλετε μπορώ να το επαναλάβω. Ότι
0: θα θέλαμε να το ακούσουμε ξανά.
1: Η Βίβλος μας δίνει την αφοσίωση στη σχέση του όνου με τον άνθρωπο σαν ένα πρότυπο της αφοσίωσης της δικής μας ως πιστών στο Χριστό μας, στο Θεό μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς θα θέλαμε.
1: Που δώσατε και τους ακροατές μας για την υπομονή που έκαναν.
0: Αλίμονο. Δική μας ήταν η χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με τον πιο ωραίο τρόπο μας μιλήσατε σήμερα για την παρουσία του όνου στην Αγία Γραφή κατά την ερμηνεία των πατέρων. Να είστε καλά, κύριε Χάλαρη. Ευχαριστούμε και πάλι.
1: Και εγώ.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιώργος Χάλαρης, υποψήφιος διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέ το η γη ψυχή ζώσαν κατά γένος», ακούσατε την εκπομπή «Επιβεβικός επιώνου, ο όνος στην Αγία Γραφή κατά την ερμηνεία των πατέρων». Τον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζγιώτη. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτερη σφόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει είναι δίσον ο βαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν σου γέννης αυτού πνεύματα και του λειτουργού σου αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών και γίνε από την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμής αιώς που φέρξονται ο φωνής βροντίσον ηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυ καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όλα θεμελίους αυτά. Όριο μέθο ο παρελεύσον δε επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξωποστέρω πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου τη φωνή. Ότι ζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλω χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους ευραίνει καρδία του ανθρώπου. Του ηλαρή με πρόσωπο ενελαίω και άρτος καρδία του ανθρώπου στηρίζει. Ορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση το ευδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έδωνε τη δύση αυτού, έθρου σκότους και η γέννη των νύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις ασβάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέβρος ο πόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο τα ραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το γούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόγνωστος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επ' το Κυρίου. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου το Κύριο. Ο ήλιος έδω τη δύση αυτού έθρους σκότρος και γέν του νύξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: υπέρ της άρθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόντα.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου Δεϊθόντα.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, Παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης ασκής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Ελέησον.
0: Πέρα της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ελληνικών του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Ελέησον.
0: Υπερπλεών των αδιπορούν των νοσού των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Ελέησον.
0: Υπερχρίστης εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρητή.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων.

φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων, πόλη την τιμώσαν σε και κατά χρέος δοξάζουσαν, περιέπεις πανύμνητες τη τιμία σου.

0: Προσωπημάς καθ' άπερ πείσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσπε συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεώσεις τον αιώνα τέρα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εις η χάριτη
2: ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Η γνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών

0: ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Άσκου Κύριε!
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών του τόπου και ο Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

καιρό και δεν πάρει τίποτα. Θα δώσω εγώ θα την κοιμήσω. Και διαβεβαιώνω τα και να το πείσω. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών, έλεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, Θεό του βασιλείου σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφήε με τις οφειλές ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από το πόνηρο.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφήσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονιστάθης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών, προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώνα της Αγίας Μονιστάθης, και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των διακανούντων και διακονισάντων των ελεούντων και λέησάντων εν τη Αγία Μονή Τάχτη και υπέρ των περιεστών των αδελφών ημών των αδεκδεδομένων των παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Τάφτη, την Πόλη Τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα των Αγκρίτων Σεραφείμ, την αδιαφόρου των λόγων του κούσαν την όντω Θεοτόκολου σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι, γεννήν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίση μόνο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πεσπιγρής Παναχράντου και Παναόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Πορανίου Θείου Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991, εκδόσεις Ίκαρος, 2023.

κράσπεδον. Όποιος λέει πως είναι νικητής διαπράττει ένα ανιαρό λάθος. Όποιος λέει πως είναι νικημένος διαπράττει ένα σπαραχτικό λάθος.

πριν από την οικονομαχία. Τσέμπαλο διανύει τη ραδιοφωνία, υπόλευκη και ασώματη λάμψη, καθομιλουμένη στους άνομους ουρανούς μετά το πραξικόπημα.

ψυχή. Ξαστερώνει τι τρόσκοντας. Μ' αυτές τις δυο λεξούλες θα περάσω τη μέρα μου. Προσπελάζω τον πιο διανοητικό και ατραγούδιστο θρήνο μου. Δεν ωφελεί, κύριε Αρόβιοι, να φτερώσουμε τίποτα.

Αρχιεπίσκοπος Ρομέρο. Μηδαμινός, ωσάν ένα θα έλεγα μουσικό διάστημα χιονόλυτο. Συλλογέμαι, τι ψάχνω εγώ σε αυτόν τον κόσμο που εξοντώνει στο Σαλβαντόρ, στην Πολίβια, στην Ουρουγουάη, στο Σαντιάγκο, σκοτώνει στις Ηπείρους τα βαθιά πλάσματα με κάτι μάτια, Θεέ μου, λουλουδένια. Τι γυρεύω εγώ σ' αυτήν την εκποίηση του μαύρου αβέρτα. Μηδαμινός, ωσάν ένα κουρελιασμένο ξεσκονόπανο πάλι. Καταστρέφομαι, δίχως τη δύναμη να δοξάσω τους φρέσκους και αδιάκοπους Χριστούς της παρουσίας. Αρχιεπίσκοπος Ρομέρο. Φωνεύθηκε μέσα στο ναό κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Έπεσε στον αγώνα για τους δυναστευόμενους λαούς, για όλους τους δυστυχισμένους της οικουμένης. Ας γίνει αχτιδοβόλημα.

επωνυμία του πένθους. Διαφεντεύουμε συνήθως ένα όραμα. Οι Ιουδαίους, οι Έλληνες, τη Μεγάλη Πέμπτη, στα νέφη που κάποτε την άπλωσα στο χαρτί, γιώματος ανίερα ή θάλουσα, φραστική του νευρικού μου συστήματος. Αναστάσιμη στίχη για τους ανεχόρταγους νεκρούς. Τι χρονιά κι εκείνη, στα 1958, χαμένη πια 20ετία. Σήμερα συλλογέμαι πόσο πιότερο πλησίασα στο μηδέν της λέμαργης πληρότητας. Περιέχω λιγότερα, προστάζοντας αρρύφνητα. Χειρίζομαι μόνος αερόστατα θνησιγένειας. Τίποτα δεν αγγίζει τις απριλιάτικες βιολέτες. Τίποτα, μονάχα ο ακάνθινος Ιησούς.

0: προκλασική εκτόνωση. Είσαι στεναχωρημένος?
1: Όχι, γεννήθηκα στεναχωρημένος.
0: Την ώρα εκείνη στοχάστηκα φρόνησης. Δεν έχει οπτικό μας οδηπορικό η κίνηση. Στο άνθος όταν ανοίγει και σιγά σιγά πάει στο μαρασμό του, και αν ακόμη το παρατηρήσουμε από κλάσμα σε κλάσμα. Εμαούς, εμαούς, έμα όχι, έμα όχι. Κι ήθε θα ανάψουμε παλαιϊκή φωτιά για να κάψουμε συμπεράσματα, και θα είναι βαθιά ξεχασμένη η τηλεόραση. Ξεγοφιάστηκε μια γαρδένια και από τόμος ανάτειλε η πολυτέλεια του, της, των. Υπολείπεται μια γενική από όλα τα όντα. Τώρα μπορώ να ξεπεζεύω στα άρθρα αιωρούμενα για να πιαστούμε λιγάκι στο άξαφνο, ανασένοντας αποτρόπαιο.

Ψυχόλεθρος. Μαύρα Χριστούγεννα. Κατεδάφιση και λιπομανία. Διαθέτω όμως και ένα λαχείο. Δήθεν ελπίζοντας, λένε και τα αστέρια σαν χλαμάρες ανώδυνες και του τάφου λιακάδες. Εγώ θεωρήθηκα μυριάδες χιλιόμετρα μελανιασμένα πλην ακριβώς από αυτή την ακινησία όπου είμαι. Δυσκολεύω τα χρώματα. Πρέπει να αντικρούσω πάρα αυτά το χλώριο.

πώς αντιμετωπίζουμε τα πένθη. Έχω παρακολουθήσει αγριογούρουνο χωρίς κηδεία, ξενύχτια με ηρωική και δωδεκάδες τρανόφθονα, διαλάμποντας όσα ετός υπόπτερος, καθίζηση στα μεγαμόρια της ολότητας, οξυνόμενα. Η τελετή στο μνήμα, ύστερα κονιάκ, απέσιο και παξιμαδάκι, στα πρωινά μισολιασμένα κημητήρια. Ο τάφος ήταν υπέροχος από φρεσκάδα. Τα εγγόνια κλαίγανε σταμάτητα.

Μικρός χοροδιακός κανόνας. Θεέ μου, μη με καταστήλεις. Να πως εγώ προσεύχομαι διαραίοντας το ακούραστο μαύρο. Κατευθύνει σε ρήπια. Προς τα πού όμως? Δεν είναι ο φόβος η ψύχα μέσα σε τούτη την ξενυχιασμένη ερώτηση. Τρομάζω απ' την κατακλίδα. Συναλλάζει η φρίκη τα μεταβλητά μας.

ελευθερία και ποίημα. Σήμερα χάρηκα την ύπαρξη πεσμένη στην αγκαλιά μου. Τα ανθρώπινα γυαλιά τα βλέπω από πέρα, στην αγριότητα του αίματος. Ένας πραγματικός άγγελος η κάθε ουρανόφερτη μέρα, η κάθε υλικότατη μέρα. 365 άγγελοι πραγματικοί στο καλαντάρι. Κρατήσου μόνος, όπως ο αρχαίος Εφέσιος, ανάμεσα στην κριτική της ερημίας. Απελπίσου τέλος πάντων ως άνθρωπος, ορθώσου στα νύχια της αγωνίας. Γίνου διάτορος. Οι πηγές ερυπώνονται. Στο πηγαίο κατάμεσα οι άνθρωποι, δίχως έστω τα γνωστά εικονίσματα, κουβαλήσαν αδάκρυτους χωροφύλακες, η βία και το κράτος. Συμμερίζεσαι τίποτα σε αυτόν τον κόσμο? Προστεί το ερώτημα. Σου είπα προλίγου. Σήμερα χάρηκα την ύπαρξη πεσμένη στην αγκαλιά μου, φτεροκοπώντας από κάτι εφηβικά μεσάνυχτα, γεμάτος μανία για το πρωτόγονο. Θυμήσου την απώλεια του γάργαρου πραγματικού, με τόση κατανάλωση, με τόση δράση. Θανάσιμη κοπριά, χαρούμενο έγκλημα. Γι' αυτό κι εγώ γυρίζω στα αγάλματα, στριφώνοντας λογισμούς όπου αστράφτουν εγκαρτέρηση, λογισμούς ασήκωτους απ' τα γεγονότα. Τι να την κάνεις την ξυλοσοφία? Πρέπει να το νιώσουμε πως είναι άλλο πράγμα ο λοτόμος και άλλο πράγμα ο ξυλόσοφος. Κανένα σκύλος όρθιος, κανένας βλογημένος κίνας. Α, όχι, δεν σε περιμένω να έρθεις από τις λέξεις. Όχι πια, δεν ωφελούν αυτά τα ορμητήρια. Δαμάζοντας την πλάνη θα τη νιώσεις ως πανάκριβη φενάκι τη γλώσσα. Εξαντλεί η άτιμη σύντομα το μικρό μας μεροκάματο και μας λείπει ο πόρος. Πέννητες υπάρχουμε. Σημαδεύουμε όμως με λάμψεις τα ιωθώτα. Συχνά τα κατακαίουμε, συχνά τα δίνουμε βορρά στη φλόγα. Στο σημείο αυτό προτείνω μονάχος μου οικονομία.

ηχομόνωση. Χάραζε τώρα ξάστερα ιερογλυφικά. Βγες και λυτρώσου. Να μια γελία προστακτική στο ασύνεχο. Η μια μου λέξη ας κοροϊδεύει πάντα την άλλη. Στο υπόγειο της γλώσσας η λαλέουσα μαύρη εθάλη. Τα κύτταρά μου είναι πλασμένα από απελπισία.

πέρα από κάθε γλώσσα, το δάσος με κλαμμένα μεγάλα κλονάρια φτερούγιζε στο αδύνατο ή στο φεγγαρόφωτο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2023.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκάβματα έπειτα από εμπριστική ενέργεια που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους. Συνολικά σημειώθηκαν 3 επιθέσεις από αγνώστους σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα. Πυρκαγιά και στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπερκαλύφθηκε ο στόχος των αγροτικών πληρωμών το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με αναστολή στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οικονομική ενίσχυση από τον Δήμο Αθηναίων στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες. Περαιτέρω έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης διέταξε ο εισαγγελέας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Νοτίων Κυκλάδων. Στις 18 Απριλίου 2027 ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Γενικά έθριος για αύριο καιρός στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για πολλές δεκαετίες, αγαπητοί ακροατές, θεωρούσαμε ότι υπάρχει ένα σαφές σύνορο. Και όταν αναφερόμαστε σε ένα σαφές σύνορο στη σημερινή εκπομπή, εννοούμε πως από τη μία πλευρά υπάρχει ο κόσμος του ανθρώπου και από την άλλη ο κόσμος της άγριας ζωής. Στις μέρες μας όμως αυτό το όριο, αυτό το σύνορο φαίνεται να μετακινείται, φαίνεται να αλλάζει. Ζώα όπως αλεπούδες, αγριογούρουνα, γεράκια, κουκουβάγες, εροδιοί και δεκάδες ακόμη είδη εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά μέσα ή γύρω από τις πόλεις. Η συνύπαρξη του ανθρώπου με την άγρια πανίδα αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα της σύγχρονης οικολογίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αγγίζει τη βιοποικιλότητα, τη δημόσια ασφάλεια, την ηθική απέναντι στα ζώα, αλλά και το μέλλον των ίδιων των πόλεων. Για το λόγο αυτό, στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε όχι μόνο το πώς συμβαίνει αυτή η συνάντηση, αλλά και το πώς μπορεί να μετατραπεί από πηγή συγκρούσεων σε μία νέα ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και την φύση. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Περικλή Μπίρτσα, καθηγητή βιολογίας άγριας πανίδας και διευθυντή του εργαστηρίου διαχείρισης άγριας πανίδας στο τμήμα δασολογίας, επιστημών ξύλου και σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Χαίρετε κύριε Μπίρτσα.
1: Χαίρετε κύριε Γιανακόπουλε. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Μπίρτσα, πριν από λίγες θα λέγαμε δεκαετίες, η παρουσία άγριων ζώων μέσα στις πόλεις ήταν εξαιρετικά σπάνια. Τι έχει αλλάξει σήμερα? Έχουν αλλάξει τα ζώα ή έχει αλλάξει η συμπεριφορά του ανθρώπου έναντι αυτών?
1: Καταρχάς, κύριε Γιανακόπουλε, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκφράσω τις απόψεις, έτσι για να προβληματίσουμε το κοινό και να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε όλα αυτά που περιγράψατε πολύ ωραία στην εισαγωγή σας. Έχουν αλλάξει και τα δύο, και τα ζώα και ο άνθρωπος. Επειδή όμως ζούμε σε μια ανθρωποκεντρική κοινωνία, πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από τον άνθρωπο. Η βασική μεταβολή λοιπόν είναι ανθρωπογενής. Ο άνθρωπος μοιραία έχει επεκταθεί ως αστικό ιστό ή ως δραστηριότητες εκεί που παλιότερα δεν υπήρχε. Θα μου πείτε βέβαια αυτό έγινε τα τελευταία χρόνια, προφανώς όχι. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει ισορροπίες μεταξύ ζώων και ανθρώπων. Με τη λέξη ζώο εννοούμε ό,τι βρίσκεται εν ζωή στον πλανήτη πλην από τον άνθρωπο, και θηλαστικά και πτηνά και έντομα και ερπετά και αμφίδια. Για να βάζουμε έτσι και μία τάξη όσον αφορά τους ορισμούς με τους οποίους θα ασχοληθούμε. Ο άνθρωπος λοιπόν, εκτός από την επέκταση που έτσι και αλλιώς έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες, έχει γίνει πολύ ανεκτικός απέναντι στην παρουσία των ζώων. Όχι μόνο έχει αναπτύξει αυτή την ανεκτικότητα, αλλά θα έλεγα ότι μέσω της φιλοζωίας, καλός ή κακός νοούμενοι θα το εξηγήσουμε στην πορεία, έχει γίνει πολύ φιλόξενο σε εισαγωγικά στα άγρια ζώα. Πολύ εύκολα ο άνθρωπος λοιπόν παρέχει τροφή στα άγρια ζώα, ενώ δεν οφείλει, και όχι μόνο δεν οφείλει, δεν πρέπει, διότι έτσι καταστρέφεται η έννοια του αγρίου ζώου και τώρα και γίνεται πια κάτι μεταξύ του υπόσιτου και του εύκολα προσεγγίσιμου ζώου στον άνθρωπο. Τώρα τι έχει αλλάξει τα ζώα? Τα ζώα κάτω από αυτές τις συνθήκες έχουν γίνει πιο προσαρμοστικά και έχουν εξοικειωθεί με την παρουσία του ανθρώπου που τους εξασφαλίζει δύο βασικά στοιχεία. Ασφάλεια και τροφή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε όλοι τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουν προσεγγίσει τα ζώα και προσεγγίζουν διαρκώς και περισσότερο τον άνθρωπο. Βεβαίως των ζώων και της παρουσίας τους και, και της συμπεριφοράς στον άνθρωπο είναι άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο εμφανής. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα με αυτή την εισαγωγή και ενδεχομένως την πολυλογία μου, αλλά θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα η οποία πρωτίστως να είναι ζωντανή και επικοδομητική για τους ακροάτες και τους ακροατές μας.
0: Κύριε καθηγητά, ποιοι οικολογικοί μηχανισμοί οθούν τα άγρια θηλαστικά αλλά και τα πτηνά να εγκαταλείπουν τους παραδοσιακούς χώρους διαβίωσής τους και να προσεγγίζουν τον αστικό ιστό?
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εδώ θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα. Θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός και να περιγράψω.
0: Πάντως χρόνο έχουμε, κύριε καθηγητά.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, λίγο πολύ έθεσα το περίγραμμα. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι ένα ζώο που ζει σε ένα περιβάλλον, θα σα πω ότι δεν είναι πια τόσο φυσικό όσο ήταν πριν από 50 χρόνια, ακόμα και μακρύτερα από τον αστικό και περιαστικό ιστό, έτσι. Έχω μάθει λοιπόν να θεωρώ φυσικό περιβάλλον αυτό που προσομοιάζει σε ένα περιβάλλον στο οποίο ο άνθρωπος έχει περιορισμένη παρουσία. Υπάρχει τέτοιο περιβάλλον στις μέρες μας? Θεωρώ πως όχι. Γι' αυτό λοιπόν θα υποκαταστήσω τον όρο, θα αντικαταστήσω μάλλον τον όρο φυσικό περιβάλλον με τη λέξη περιβάλλον γενικότερα, εξαιρώντας το αστικό και περιαστικό περιβάλλον. Όταν ένα ζώο ζει στο περιβάλλον, οι συνθήκες δεν είναι και τόσο καλές, ασχέτως αν εμείς έχουμε μάθει να τις βλέπουμε πάρα πολύ όμορφες και εξειδανικευμένες. Εκεί έξω υπάρχει ανταγωνισμός μέχρι θανάτου. Να βρει ένα ζώο την τροφή του, πρέπει να παλέψει για χώρο, να παλέψει για τροφή, να παλέψει για σύντροφο, να παλέψει για επιβίωση. Άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά για το ίδιο το ζώο στο περιβάλλον, γιατί θα επικρατήσουν και θα επιβιώσουν κάποια από αυτά. Κάποια λοιπόν από τα ζώα τα οποία δεν θέλουν ή έχουν μάθει σε κάτι πιο εύκολο, δεν θέλουν να ζήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έρχονται πιο κοντά στον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί έχουν μάθει ότι εκεί είναι ασφαλή, δεν τα πειράζει κανένας. Όχι μόνο δεν τα πειράζει, τα ταΐζει κιόλας, ενδεχομένως να τα χαϊδεύει κιόλας. Οπότε για να σκεφτούμε λίγο, ένα ζώο θα ζούσε στο περιβάλλον υπό τις συνθήκες που περιέγραψα ή θα προτιμά να ζήσει σε κάποιες συνθήκες οι οποίες ξυπνάει το πρωί, δεν έχει να ανταγωνιστεί τίποτα, το λέω σχηματικά βεβαίως, δεν έχει να ανταγωνιστεί άλλα ζώα και βρίσκει πάρα πολύ εύκολα τροφή. Πού τη βρίσκει αυτή την τροφή? Από τα απορρίμματα, από τους ακάλυπτους κάδους, από την τροφή που αφήνει ο άνθρωπος για τα αδέσποτα, κυρίως σκύλους και γάτες, από περισσεύματα εστίασης, από ανθρώπους οι οποίοι αφήνουν το μισό σάντουιτ που δεν θέλουν να το καταναλώσουν για ένα ζωάκι το οποίο μπορεί να είναι αδέσποτο, μπορεί να είναι αλεπού, μπορεί να είναι αγριόχειρος, μπορεί να είναι καρακάξα ή οτιδήποτε άλλο. Άρα κατά συνέπεια υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ζώων, πτηνών κυρίως και θηλαστικών, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στο ανθρώπινο περιβάλλον, περιαστικό και αστικό, όπως είναι ο αγριόχειρος, η αλεπού, τα κουνάβια, η γλάρη που είναι των τελευταίων ετών μόνιμος σύντροφος πολυκατοικιών και ανθρώπων, όπως είναι οι κουρούνες, οι καρακάξες, τα περιστεροειδή όπως είναι οι δεκαοκτούρες, που ήταν μέχρι το 1900, μέχρι τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ξενικό είδος. Υπήρχε μόνο στην Ασία. Τώρα υπάρχει παντού. Και τα περιστεροειδή, αυτό που λέμε οι κόσιτα περιστέρια, τα οποία κατακλείζουν τις πόλεις και θεωρώ ότι όλοι γνωρίζουν τι επιπτώσεις προκαλούν.
0: Ακριβώς, κύριε καθηγητά, δημιουργούν πολλά προβλήματα στον αστικό ιστό.
1: Και να βάλουμε τώρα λίγο και τη μείωση των φυσικών εχθρών εντός του αστικού περιβάλλοντος. Ποιον εχθρό θα έχει ο αγριόχειρος εντός περιαστικού και αστικού περιβάλλοντος? Πριν από λίγα χρόνια θα έλεγα κανέναν. Σήμερα όμως λέω ότι έχει το λύκο, ο οποίος λύκος κατά τον ίδιο τρόπο που περιέγραψα, έρχεται κοντά στον άνθρωπο και δεν εμποδίζει κανέναν να σκεφτεί ότι η θύραμα για το λύκο μπορεί να είναι ο αγριόχειρος, μπορεί να είναι τα αδέσποτα, όμως έχει αποδειχθεί μια χρόνια ότι η θύραμα για το λύκο μπορεί να αποτελέσει σε εξαιρετικές και σπάνιες περιπτώσεις και ο άνθρωπος. Εδώ όμως θέλω να κάτι το οποίο προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Έχει σχέση με ένα είδος ζώου. Και αυτό τον άνθρωπο και τις ακτές, το λαγοκέφαλο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φαίνεται για πολλούς ότι αυτό είναι ψάρι, δεν μας ενδιαφέρει. Όμως ψάρι είναι ζώο. Δημιουργεί αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο. Τι έχουμε λοιπόν ακούσει τον τελευταίο καιρό? Ότι κάποιοι λαγοκέφαλοι, θεωρώ πολύ λίγοι, επιτέθηκαν σε κάποιους ανθρώπους. Τι έκανε ο άνθρωπος λοιπόν? Διαχειρίστηκε αυτή την κατάσταση μέσω της κυβέρνησης, το ίδιο έγινε και στην Κύπρο, οπότε επικηρύχθηκε σε εισαγωγικά αυτό το ζώο, έτσι ώστε όταν θανατώνεται ένα τέτοιο ζώο να παίρνει επιδότηση περίπου 6 ευρώ αυτός που θα το θανατώσει. Η λέξη θανατώνω είναι προκλητική, τη χρησιμοποιώ επίτηδες γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα. Το ψάρεμα λοιπόν είναι ένα είδος δραστηριότητας ανθρώπινης, η οποία προϋποθέτει τη θανάτωση ενός ζώου. Έτσι λοιπόν θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από 2 μέρες βραβεύτηκε κάποιος, αν δεν απατώμε, μαθητής, επειδή αλίευσε 158 λαγοκέφαλους και θεωρήθηκε ήρωας. Σκεφτείτε λοιπόν αν ένας μαθητής θανάτωνε 58 περιστέρια που ξέρουμε ότι κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Mm. Τόσο με τις ασθένειες που μεταδίδουν, όσο και με την ρήπανση που προκαλούν. Δεν το έπιζε ο κόσμος τον ίδιο τρόπο? Προφανώς και όχι, σας λέω εγώ, γιατί τα ζώα αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο με τελείως διαφορετικό τρόπο και υποκειμενικό. Με τα ψάρια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Με τις σταχτοκουρούς

0: με τη λέξη προσαρμοστικότητα και εξοικείωση. Και τώρα θα τα αναλύουμε όλα αυτά σταδιακά. Υπάρχουν ζώα λοιπόν τα οποία για διάφορους λόγους προτιμούν να ζουν κοντά στον άνθρωπο. Τους είπαμε ήδη τους κυριότερους λόγους. Αυτά τα ζώα λοιπόν είναι κυρίως από θηλαστικά τα τροχικά, των τροχικών που μπορούν να ζήσουν μέσα σε μια πόλη, οι αλεπούδες βρίσκουν τροφή από την παρουσία των τροχικών, των σκουπιδιών, των υπολοιμάτων της διατροφής μας, αλλά από τις τροφές που αφήνουμε για τα αδέσποτα. Οι αγριόχειροι που χρησιμοποιούν ακριβώς αυτόν τον τρόπο διατροφής, υπολείμματα ανθρωπογενών πηγών τροφής και ζωοτροφές που αφήνουμε για τα αδέσποτα. Και μετά πάμε σε κάποιες αντιπροσωπευτικές κατηγορίες πτηνών, όπως είναι τα κορακοειδή που πανευρωπαϊκά, παγκόσμια θα πω, κατακλείζουν τα αστικά κέντρα. Έχουμε τεράστια προβλήματα σε μεγάλες πόλεις από κορακοειδή, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Καρδίτσα και άλλες πόλεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα όχλησης, ρύπανσης, διασποράς σκουπιδιών και μετάδοσης παθογόνων, παύλα ασθενειών. Και βεβαίως τα περιστεροειδή, οι 18ούρες και τα περιστέρια, τα οποία τα ταΐζουμε εμείς αποκλειστικά, προσαρμόζονται να τρώνε ανθρωπογενή υπολείμματα τροφής, οπότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αυξάνονται, να πολλαπλασιάζονται χωρίς να υπάρχει φυσικός εχθρός. Πλην του ανθρώπου, ο οποίος και αυτός είναι αδρανοποιημένος από τη σύγχρονη αντίληψη που καλλιεργείται για τη στάση του ανθρώπου απέναντι στα ζώα. Γιατί η στάση του ανθρώπου απέναντι στα ζώα δεν πρέπει να είναι η στάση ανθρώπου προς κατοικίδιο. Θα το εξηγήσουμε όμως, φαντάζομαι, και θα μας δοθεί η ευκαιρία να το εξηγήσουμε και πιο κάτω, όταν θα μιλήσουμε ειδικά για τις ζημίες εισαγωγικά που προκαλεί ο άνθρωπος στην εξέλιξη της άγριας ζωής και δις τα άγρια ζώα.
1: Μουσική ανάπαυλα.

0: Κύριε Μπίρτσα, πότε η παρουσία ενός άγριου ζώου μέσα στην πόλη αποτελεί φυσιολογικό οικολογικό φαινόμενο και πότε ένδειξη οικολογικής διαταραχής?
1: Θα σας απαντήσω με παραδείγματα. Όταν σε μια κέντρο όπως είναι η Αθήνα υπάρχουν διάσπαρτα πάρκα και χώροι πρασίνου. Πριν από λίγα χρόνια λοιπόν θα ήταν ευτυχία για κάποιον πεζοπόρο, περιπατητή, κάτοικο ή άνθρωπο που εργάζεται στην περιοχή πλησίων αυτών των χώρων να ακούει οδικά πτηνά, να κελαϊδούν το πρωί, που αυτά είναι ήδη της άγριας πανίδας, και να δημιουργούν μία χαρά στον άνθρωπο που τα ακούει. Σήμερα στις μέρες μας λοιπόν αυτές οι φωνές έχουν αντικατασταθεί από φωνές κορακοειδών που κρόζουν και φωνάζουν όλη τη μέρα, έχοντας διώξει αυτά τα φτηνά ως ανταγωνιστές τους και άρπα.

0: ανάλογες σε μερικές περιπτώσεις. Για να δούμε λίγο τώρα τι χώρος έχει διαμορφωθεί, τι κατάσταση έχει διαμορφωθεί σε αυτό το χώρο. Πριν από λίγα χρόνια λοιπόν, το σύστημα που είναι το έδαφος και το κλίμα, συν τα φυτά, συν τα ζώα που μένουν εκεί, ήταν λίγο διαφορετικό από ό,τι σήμερα. Θέλετε η κλιματική αλλαγή, θέλετε η αλλαγή συμπεριφορά των ανθρώπων, θέλετε η προσαρμοστικότητα και η εξοικείωση έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Με δύο παραδείγματα λοιπόν έγραψα πότε θεωρούμε φυσιολογικό φαινόμενο την ύπαρξη άγριων ζώων εντός αστικού ιστού και πότε όχι. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιος που χαίρεται να ακούει κορακοειδείς, ταχτοφουρούνες και καρακάξες που κατακλείζουν τα πάρκα μας σήμερα με τις φωνές τους και να δημιουργείται μια αίσθηση χαράς και ευτυχίας. Να προσθέσω ότι υπάρχει ακόμα και ένα ξενικό είδος, γιατί τα κορακοειδή, όπως και τα οδικά πτηνά που είπα προηγουμένως, είναι είδη τα οποία υπήρχαν στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί όμως είδη πανίδας, οι οποία δεν είχαν καμία σχέση με τον ελληνικό χώρο. Είναι τα είδη των παπαγάλων και όχι μόνο, τα οποία προέκυψαν από την διαφυγή από κλουβιά και στη συνέχεια προσαρμόστηκαν να ζήσουν, να τραφούν και να αναπαραχθούν εντός του αστικού ιστού. Άρα λοιπόν οι αλλαγές είναι και συνεχείς και τα τελευταία χρόνια ραγδαίες. Άρα λοιπόν η οικολογική ισορροπία μπορεί να θεωρηθεί κάτι που δεν δημιουργεί επιπτώσεις στον άνθρωπο και οικολογική διαταραχή όταν μια κατάσταση δημιουργεί επιπτώσεις στον άνθρωπο ή τέλος πάντων σε κάποιους ανθρώπους, γιατί κάποιοι μπορεί να θεωρούν, να θεωρούν τα κορακοειδή ως είδη τα οποία πρέπει να υπάρχουν μες στις πόλεις, η πλειονότητα όμως θεωρεί τα κορακοειδή ως είδη τα οποία δημιουργούν επιπτώσεις στον άνθρωπο και γενικότερα στη ζωή του και στην υγεία του.
1: Κύριε Μπίρτσα, πιστεύετε ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αυτή που ευθύνεται για τη δημιουργία της νέας πραγματικότητας? Κάνατε λόγο και για τη ρήψη απορριμμάτων, έχουμε και την αναρχή δόμηση.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ως επιστήμονες ότι τίποτα είναι απόλυτο. Θα σας απαντήσω λοιπόν ότι ευθύνεται καθοριστικά στις περισσότερες περιπτώσεις η ανθρώπινη συμπεριφορά για την εμφάνιση των ζώων εντός αστικού ιστού και περιαστικού, με τη ρήψη απορριμμάτων όπως σωστά είπατε, με τους ανοιχτούς κάδους, με την παροχή τροφής. Προσέξτε με, από καλοσύνη σε εισαγωγικά. Η άποψη ότι αυτό το ζώο που έχετε κοντά μας, επειδή είναι καημένο, επειδή πλάει, επειδή είναι γλυκούλη, χρησιμοποιώ διάφορα υποκοριστικά που ακούω διαρκώς από τους φοιτητές μου και λέω όχι μόνο, το καημένο το ζωάκι πεινάει. Πεινάει αυτό το ζωάκι επειδή έρχεται κοντά σου, βρει τροφή και έτσι το έχεις μάθει. Δεν θα πεινούσε αυτό το ζώο αν κυνηγούσε την τροφή του, αν την έβρισκε με τον τρόπο που την έβρισκε, γιατί αν δεν το έκανε αυτό δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης. Όποιο ζώο μπορεί να τραφεί, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα υπόλοιπα ζώα, δεν υπάρχει στη φύση. Και με αυτόν τον τρόπο εξελίχθηκε η ζωή και με αυτόν τον τρόπο τα γωνία κυριάρχη ευνόησαν τα άτομα τα οποία είναι εύρωστα, έξυπνα, που μπορούν να βρουν εύκολα την τροφή τους και που μπορούν να ανταπεξέλθουν στους φυσικούς εχθρούς ή στον ανταγωνισμό. Εμείς τι κάνουμε με το να ταΐζουμε τα ζώα? Ακριβώς το αντίθετο. Καταστέλνουμε τη φυλή, τη φυσική εξέλιξη της άγριας ζωής και δημιουργούμε ζώα τα οποία είναι απόλυτα εξαρτώμενα από τον άνθρωπο. Αυτό για τους επιστήμονες είναι οικολογικό έγκλημα. Το άγριο ζώο πρέπει να παραμείνει άγριο, το οικόσιτο ζώο πρέπει να παραμείνει οικόσιτο, το αδέσποτο ζώο πρέπει, ενώ κυρίως τους σκύλους και τις γάτες, πρέπει να εξασφαλιστεί η παρουσία του μέχρι εκείνο το σημείο όπου θα φιλοξενηθεί σε μια δομή ή σε ένα σπίτι, γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν αδέσποτα ζώα εντός αστικού ιστού, γιατί δημιουργούν πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και υπάρχουν οι αντίστοιχοι νόμοι, έτσι ώστε το ζώο να βρίσκει το χώρο του, να βρίσκει φιλοξενία, να βρίσκει οικογένεια σε εισαγωγικά. Αλλά μόνο το οικόσιτο, το επόμενο και το δεσποζόμενο ζώο. Όχι το άγριο. Αυτό το άγριο ζώο θα πρέπει να βρίσκει αφιλόξενο περιβάλλον κοντά στον άνθρωπο για να παραμείνει άγριο.
1: Συμφωνείτε με τις στηρώσεις σε γάτες, σκύλους?
0: Τώρα είναι μια πολύ μεγάλη...
1: Που κατακλείζουν ναι, τις μεγάλες αυτό, πόλεις, γιατί είναι μια μεγάλη, θα λέγαμε, ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, και παρότι εδώ έχουμε θέματα ηθικής γενικότερα.
1: Σωστά.
0: Εγώ θα σας πω ότι ισχύει στα περισσότερα κράτη του κόσμου. Όταν ένα αδέσποτο ζώο κυκλοφορεί ελεύθερο και δεν υπάρχει δομή ώστε να το φιλοξενήσει με όλες τις συνθήκες ευζωίας που θα του εξασφαλίσει ο άνθρωπος, τότε είναι αναγκασμένοι τις περισσότερες φορές, οι υπηρεσίες είναι αναγκασμένες και οι υπάλληλοι τους να το στηρώσουν και να το αφήσουν πάλι έξω μέχρι να βρεθεί τρόπος αυτό το ζώο να φιλοξενηθεί. Εδώ στην Ελλάδα γίνονται κάποιες στηρώσεις, αλλά αυτό που δεν βλέπουμε να γίνεται, να βρίσκουν χώρους φιλοξενία στα αδέσποτα. Με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζεται το πρόβλημα, γιατί οι στηρώσεις, από ό,τι γνωρίζω, είναι ελάχιστες στα αδέσποτα ζώα, γεννούν ελεύθερα, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στους οδηγούς, στους κατοίκους. Γιατί σκεφτείτε τώρα ένας οδηγός να προσπαθεί να προφυλαστεί από κάθε αντικσότητα που θα συναντήσει, και μεταξύ αυτής αυτό να είναι και ένα γατάκι ή ένα σκυλάκι,
1: έτσι,
0: το οποίο νεογέννητο θα πεταχθεί στον δρόμο, και φυσικά δεν πρέπει, να το αποφύγει, να το τραυματίσει ή να το σκοτώσει.
1: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και σε λίγο συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον καθηγητή βιολογίας Άγριας Πανίδας και διευθυντή του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας στο Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον κύριο Περικλή Μπίλτσα, και αναφερόμαστε στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα άγρια ζώα, θηλαστικά πτηνά, σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον, δηλαδή σε πόλεις αλλά και κοντά στις πόλεις. Κύριε Μπίρτσα, ποιες είναι οι συνηθέστερες λανθασμένες αντιδράσεις των πολιτών όταν συναντήσουν ένα άγριο ζώο?
0: Λοιπόν, εδώ θα το χωρίσουμε λίγο το θέμα ηλικιακά.
1: Ναι.
0: Όταν βρεθεί ένα άτομο νεαρής ηλικίας κοντά σε ένα οποιοδήποτε ζώο, είτε πτηνό είτε θηλαστικό, το πρώτο που φαντάζομαι ότι θα κάνει είναι να το προσεγγίσει για να τραβήξει μια φωτογραφία, να βγάλει μια selfie ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτή η συμπεριφορά βοηθάει στην εξοικείωση και στην προσαρμοστικότητα ενός ζώου. Στη συνέχεια θα προσπαθήσει να το ταΐσει. Μεγαλύτερο σε ηλικία άνθρωπος, αν θεωρήσει ότι το ζώο είναι ανήμπορο ή είναι ένα μικρό που αυτή την περίοδο βρίσκουμε κυρίως μικρής ηλικίας πεινά να έχουν πέσει κάτω από τις φωλιές. Άλλες φορές η ίδια η μητέρα τα απορρίπτει από τις φωλιές γιατί δεν μπορεί να τα ταΐσει. Άλλες φορές πέφτουν τυχαία. Τότε ο άνθρωπος θα προσπαθήσει να το συλλάβει, να το βάλει σε ένα κουτάκι, αν είναι τέτοιου μεγέθους, και να το οδηγήσει προς ένα κέντρο περίθαλψης, γιατί θα θεωρήσει ότι είναι ανήμπορο και πρέπει να το οδηγήσει σε ένα χώρο που θα του παρασκευθούν όλες οι πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε να συνεχίσει να ζει. Και οι δύο περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις είναι βλαπτικές για τα ζώα και για τον άνθρωπο. Και εξηγώ. Προηγουμένως είπαμε για την αλληλεπίδραση ανθρώπου και ζώου και για τη ζημιά που δημιουργεί ο άνθρωπος όταν οδηγεί ένα ζώο στην εξοικείωση και στην προσαρμογή, έτσι ώστε να τρέφεται από τον άνθρωπο. Στην άλλη περίπτωση, η προσέγγιση μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες μεταφοράς παθογόνων είτε παρασίτων, όπως μπορεί να είναι ένα τσιμπούρι, ένα είδος θύρας, ένα είδος ψήρα, δηλαδή να το πω λαϊκά, ή ενός άλλου παθογόνου, κάποιου ιού, όπως είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου, που βέβαια χρειάζεται ένας άλλος οργανισμός για να μεταδοθεί στον άνθρωπο. Μόνο με το δείγμα του κουνουπιού μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο, και μια σειρά άλλων ασθενειών οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ζημία στον άνθρωπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε τρόπος αντίδρασης έχει και διάφορες παρενέργειες. Όταν πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα με ένα ζώο και πρέπει να το οδηγήσουμε σε ένα κέντρο περίθαλψης, πρέπει να τηρήσουμε κάποιους κανόνες. Να έχουμε ένα ζευγάρι γάντια μιας χρήσης. Αν είναι επιθετικό το ζώο, γιατί δεν είναι όλα ακίνδυνα, ας πούμε αν υπάρχει μια αλεπού μπροστά μας ή ένας μικρός αγριόχειρος, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει τέτοια συνάντηση ποτέ, αλλά με το μικρό αλεπουδάκι με έχει τύχει βέβαια να υπάρχουν τέτοιες συναντήσεις. Δεν είναι καθόλου άμυρο ευθυνών επίθεσης απέναντι στον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να τηρηθούν όλοι εκείνοι οι κανόνες, ώστε να μην τραυματιστεί ο άνθρωπος με όλες τις συνέπειες που στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει. Ναι. Χρειάζεται δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή, εκπαίδευση και μερικές φορές η συνδρομή των ειδικών. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις η δασική υπηρεσία και οι εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι δασολόγοι μπορούν να βοηθήσουν. Σε αρκετές περιπτώσεις οι υπάλληλοι της πυροδοστικής υπηρεσίας έχουν εκπαιδευτεί να βοηθούν σε ανάλογες περιπτώσεις, και ειδικά στην περίπτωση εμφάνισης ερπετών, όπου είναι καλό κάποιος που δεν γνωρίζει τον τρόπο αλλά και το είδος το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει και να συλλάβει, είναι καλό να ενημερώνει τους αρμόδιους για να κάνουν αυτά που πρέπει. Άρα λοιπόν είναι λανθασμένη αντίδραση ενός πολίτη η προσέγγιση άκρητα ενός οποιοδήποτε άγριου ζώου και η επαφή με γυμνό χέρι. Ειδικά τα παιδιά και η μεγάλη ηλικία συνάνθρωποι μας ή αυτοί που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας, όπως οι ανοσοκατασταλμένοι, είναι καλό να μην προσεγγίζουν άγρια ζώα επουπέδου.
1: Κύριε καθηγητά, σε αρκετούς επαρχιακούς δρόμους, κυρίως τις βραδινές ώρες, κάνουν συχνά την εμφάνισή τους αγριόχειροι, και δεν λείπουν και οι περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων έως τροχαίων δυστυχημάτων με απώλειες ανθρώπινων ζώων.
0: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρακολουθούμε τα τελευταία 15 έτη. Υπάρχει μία αύξηση του πληθυσμού του αγριόχειρου γενικότερα στο περιβάλλον, που οφείλεται κυρίως στους εξής παράγοντες. Ο πρώτος είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία έχει δημιουργήσει ήπιους χειμώνες, που σε έναν ήπιο χειμώνα πολλά άγρια ζώα που δεν θα ζούσαν σε περιόδους δρυμή χειμώνα ζουν τελικά, αναπαράγονται και άρα αυξάνεται υπέρμετρα ο πληθυσμός τους. Ένας δεύτερος παράγοντας αύξησης των πληθυσμών των αγριόχειρων είναι ο υβριδισμός. Είναι δηλαδή η διασταύρωση με εκτρεφόμενους χείρους και η δημιουργία υβριδίων τα οποία γεννούν πολύ περισσότερα νεογνά από ό,τι οι άγριοι χείροι. Και αναφέρω χαρακτηριστικά. Ο αγριόχειρος μπορεί να γεννά 4-5 νεογνά με δύο φορές τα 3 χρόνια περίπου, ενώ ανάλογα με τους δρυμείς χειμώνες που δεν είναι που έχουν παλιότερα είχαμε πολύ έντονους χειμώνες σε μεγάλη διάρκεια, οπότε δεν ήταν επιτυχημένες οι αναπαραγωγικές προσπάθειες, ενώ σήμερα τα υβρίδια μπορούν να γεννήσουν μέχρι 3 φορές ανά 2 έτη και μάλιστα μέχρι 15 έως 16 νεογνά τη φορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι τεράστια αλλαγή έχει γίνει σε αυτόν τον πληθυσμό του άγριου ζώου που λέγεται αγριόχειρος και το οποίο τώρα πια μετά τον υβριδισμό δεν είναι και τόσο άγριο σε εισαγωγικά. Να σας πω πώς προήλθε ο υβριδισμός. Κάποια εποχή πριν από περίπου 20-25 χρόνια ήταν της μόδας τα Χριστούγεννα να τρέφεται ο άνθρωπος να θέλει να βάλει στο τραπέζι του αγριόχειρο. Φυσικά δεν μπορούσε να βρει και δεν επιτρέπεται η αγοραπολισία του αγριόχειρου, οπότε εξέθρεψε τέτοια άτομα τα οποία είχε προμηθευτεί από επιτροφία του εξωτερικού. Ήταν κάτι ανάμεσα σε κρεφόμενο χείρο και σε αγριόχειρο και κάποια στιγμή αυτή η μόδα πέρασε, οι εκτροφείς δεν ήθελαν πια αυτά τα ζώα ή κάποια διέφυγαν ή κάποια απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον με αποτέλεσμα να έρθουν σε επαφή, να διασταυρωθούν με τους αγριόχειρους και να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση του υβριδισμού που έχουμε σήμερα. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι παράγοντες της αύξησης του πληθυσμού. Στη συνέχεια όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα έβρασαν έτσι ώστε να οδηγήσουν τους αγριόχειρους κοντά στις πόλεις, κοντά στις περιοχές που βρίσκουν εύκολη τροφή και νιώθουν ασφάλεια. Γιατί? Διότι δεν υπάρχουν φυσικοί εχθροί στις πόλεις και μάλιστα δεν είναι εχθρός ούτε ο άνθρωπος, γιατί είναι ένα είδος για το οποίο επιτρέπεται η θύρα του, αλλά όχι στις πόλεις και κοντά σε αυτές. Μα λοιπόν γιατί οι αγριόχειροι εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στις πόλεις και επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι τα ζώα εξοικειώνονται και προσαρμόζονται σε συνθήκες ασφάλεια και διάθεσης μεγάλης ποσότητας τροφής.
1: Άρα, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε, η κλιματική αλλαγή, κύριε καθηγητά, επηρεάζει τη γεωγραφική κατανομή αλλά και την συμπεριφορά των άγριων ζώων γύρω από τις ελληνικές πόλεις. Σωστά?
0: Φυσικά. Και δεν είναι μόνο η εμφάνιση άγριων ζώων κοντά στις πόλεις, είναι όπως πολύ σωστά είπατε η γεωγραφική κατανομή πια όλων κατηγοριών, οικογενειών και ειδών ζώων, κυρίως πτηνών, τα οποία προσαρμόζονται εκεί που παλιότερα δεν βρίσκονταν. Και τώρα θα πάω πάλι στο λαγοκέφαλο που είναι πολύ, ναι, είναι ένα είδος παρχείου βεβαίως, το οποίο είναι επίκαιρο αυτή την περίοδο.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος είναι ένας λεσεψιανός εισβολέας, πέρασε από την διόρυγα του Σουέζ εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά πότε άρχισε να εξαπλώνεται? Όταν άρχισε να αυξάνεται η θερμοκρασία των θαλασσών μας, με αποτέλεσμα να επεκτείνεται διαρκώς και βορειότερα και να επικίζει περιοχές με όλες αυτές τις επιπτώσεις που ξέρουμε στα ηχθυαποθέματα και βεβαίως εσχάτως και στον άνθρωπο. Κάπως έτσι γίνεται με όλα τα ζώα στον πλανήτη. Ζώα τα οποία ήταν καθαρά μεταναστευτικά, να κυρίως, που τα βλέπαμε εδώ μόνο την άνοιξη που έρχονταν από την Αφρική για να φωλιάσουν εδώ οι βορειότερα, τώρα τα βλέπουμε και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έχουμε αρκετούς πελαργούς στην χώρα μας που ξεχειμωνιάζουν εδώ. Έχουμε αρκετούς εροδιούς, ήδη εροδιών τα οποία δεν ξεχειμώνιαζαν στη χώρα μας και ξεχειμωνιάζουν εδώ. Έχουμε ήδη με τα οποία βρίσκονταν στην Αφρική κυρίως και τώρα πια βρίσκονται, αναπαράγονται και διαβιούν τη χώρα μας. Άρα η κλιματική αλλαγή έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της σύνθεσης των ειδών σε όλη τη χώρα και μοιραία και στο αστικό περιβάλλον και στις πόλεις μας.
1: Πώς μπορεί να συνυπάρξει η προστασία της βιοποικιλότητας με την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας?
0: Τώρα αυτό είναι ένα εύκολο ερώτημα με πολύ δύσκολη απάντηση. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε ιεράρχηση του κινδύνου και να ταυτόχρονα να θέσουμε τις αρχές για επιστημονική διαχείριση. Μερικές φορές η διαχείριση των ειδών δεν συμβαδίζει με τα πιστεύω ή τα θέλω των ανθρώπων. Ας πούμε, εγώ ως επιστήμονας έχω κληθεί να αντιμετωπίσω το θέμα του υπερπληθυσμού των χαβαρονιών, είναι ένα είδος πουλιού κορακοειδούς, ένα μαύρο με κορακοειδές, κάποιοι το λένε κοράκι λαθεμένα, αλλά ό,τι τέλος πάντων είναι μαύρο, οι περισσότεροι άνθρωποι το ξέρουν ως κοράκι. Στην Καρδίτσα λοιπόν, σε ένα χώρο 50 στρεμμάτων, τα τελευταία χρόνια φωλιάζουν περίπου 700 ζευγάρια μέσα σε αυτό το πάρκο που χρησιμοποιείται για αναψυχή, που έχει ένα αναψυκτήριο, που έχει μια παιδική χαρά, που έχει παγκάκια που το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για τη βόλτα τους την πρωινή ή την απογευματινή, και δεν μπορούν αυτή την περίοδο να διασχίσουν αυτό το χώρο, γιατί τα περιττώματα των πουλιών αυτών πέφτουν βροχή από πάνω με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μου ζήτησαν λοιπόν να βοηθήσω στη διαχείριση αυτού του είδους, ώστε να μην υπάρχει στην περιοχή αυτή, που δεν υπήρχε πριν από 4 χρόνια, γιατί δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Τους είπα λοιπόν, έκανα μία έκθεση, έκανα μία μελέτη, δημοσιεύσαμε τα στοιχεία, κάναμε έρευνα και είπαμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια μέσα, όπως είναι το κλάδεμα, η καταστροφή των φωλιών, το στάδιο που δεν έχουν αυγά, το στάδιο που έχουν αυγά, έτσι ώστε να μειωθεί η καταλληλότητα του περιβάλλοντος να φωλιάζουν αυτά τα είδη. Όταν λοιπόν πήγαμε να εφαρμόσουμε με τη βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας, των υπαλλήλων του και άλλων ειδικών όλους ανάλογες, και είδαν ότι καταστρέφουμε φωλιές κάποιες, άρχισαν τις καταγγελίες, τα καημένα τα πουλάκια, γιατί τα καταστρέφετε, γιατί κάνετε αυτό, γιατί κάνετε εκείνο, και αφήστε τα ήσυχα και τι σας πειράζουν κτλ. Κάναμε μια έρευνα λοιπόν να δούμε ποιοι έχουν πρόβλημα στην περιοχή, ναι, της πόλης της Καρδίτσας και ποιοι όχι. Και διαπιστώσαμε ότι όσοι είναι το πάρκο που λέγεται Παυσίλιπο και το οποίο χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους αυτούς.
1: Μιλάτε για το κεντρικό πάρκο της πόλης, της Καρδίτσας, το μεγάλο αυτό πάρκο.
0: Το μεγάλο αυτό πάρκο, ναι. Αυτό ακριβώς λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι μας παρακαλούσαν μέσω της έρευνας να κάνουμε κάτι ώστε να αποκατασταθεί κατά αυτούς η ισορροπία, η ησυχία τους, να μην λερώνουν τα μπαλκόνια τους, να μην σκουπίζουν, να μην σκορπίζουν τα σκουπίδια τους από τους σκάδους και τις σακούλες. Όσο απομακρυνόμασταν από το Παυσίλιπο, από αυτό το πάρκο στην Καρδίτσα, οι άνθρωποι ήταν από αδιάφοροι, θετικοί σε οποιαδήποτε ενέργεια θα βοηθούσε στην απομάκρυνση αυτών των ειδών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μακριά είναι το πρόβλημα από εμάς, τόσο πιο δύσκολο είναι να τους δώσουμε να το κατανοήσουν. Άρα το μπορούμε να τον ιεραρχήσουμε. Την ενημέρωση είναι πολύ δύσκολο να την κάνουμε. Την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων, κυρίως αυτών που απαιτούν τη λήψη δραστικών μέτρων έως θανάτωσης, είναι ακόμα πιο δύσκολο να την εφαρμόσουμε. Άρα λοιπόν τις μέρες μας, ενώ η διαχείριση είναι κάτι έτοιμο, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, γιατί φοβόμαστε την κοινωνική κατακραυγή από τους λίγους, το λεγόμενο bullying μέσω κοινωνικής δικτύωσης, της ύβρης.
1: Θίγεται πολλά θέματα. Και έχετε δίκιο. Και όσο πιο μακριά είναι το πρόβλημα για κάποιους, τόσο δεν τους ενδιαφέρει. Όσο πιο μακριά βρίσκεται το σπίτι τους, αυτό θέλετε να πείτε, δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, και είναι πολύ δύσκολο να τους πείσουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει, γιατί σε λίγο θα είναι και δικό τους πρόβλημα.
1: Πολύ σωστά.
0: Και πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που εκτός από τους αγριόχειρους είναι η εμφάνιση των λύκων σε μια περιοχή σαν την Πάρνηθα, που η κατάσταση διατήρησης αυτού του είδους απαιτεί στην Πάρνηθα να υπάρχουν μέχρι 3 λύκοι. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αριθμός των λύκων υπερβαίνει τους 80. Γνωρίζετε λοιπόν για το θέμα της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου και του λύκου, γνωρίζετε για το θέμα της αλληλεπίδρασης του λύκου και των δεσποζόμενων ζώων, και παρόλα αυτά η διαχείριση του λύκου με όποιον τρόπο κρίνουν οι ειδικοί επιστήμονες είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Ακόμα και με την εκδίωξη, με τεχνικά μέσα, με κάμερες οι οποίες λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, συνδέονται με δορυφόρο, γίνεται αναγνώριση και ο δορυφόρος ενεργοποιεί μια άλλη συσκευή η οποία εκπέμπει φως και ήχο. Ακόμα και σε αυτά λοιπόν αντιδρούν κάποιοι, γιατί θεωρούν ότι ο λύκος είναι φυσικό να υπάρχει στην Πάρνηθα σε αυτόν τον αριθμό, ενώ πριν από 10 χρόνια, 8-9 χρόνια, δεν υπήρχε.
1: Ένα άλλο είδος, κύριε καθηγητά, άγριας πανίδας που εξαπλώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και το συναντάμε όλο και πιο συχνά, κυρίως με τα μεσονύκτιες ώρες, κατεβαίνουν μέσα στα χωριά και στις πόλεις, είναι και τα τσακάλια.
0: Δεν το συζητάμε, αυτό είναι μια πληγή τα τελευταία χρόνια, τα οποία τσακάλια είναι ένα είδος που τρέφεται με τα πάντα. Είναι ένα είδος παλφάγου. Μπορεί να σκοτώσει για να θυρεύει για τη λία του, σκοτώνει για τη λία του, μπορεί όμως να τραφεί με υπολείμματα τροφής του ανθρώπου, με σκουπίδια, με καρπούς, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει καμιά διαχείριση του τσακαλιού, γιατί είναι ένα είδος προστατευόμενο με οποιοδήποτε τρόπο διαχείριση, δεν μιλάω για θανάτωση που είναι εξαιρετικές περιπτώσεις, μιλάω για οποιοδήποτε είδους διαχείριση, δεν εφαρμόζεται τίποτα. Θα περιμένουμε λοιπόν τα τσακάλια να μπουν με τις πόλεις που έχουν μπει ήδη, να φοβάται ο άνθρωπος, γιατί ξέρετε είναι τρομακτικό αν ακούσει κάποιος την κραυγή τσακαλιών, το σούρουπο, είναι σαν να είναι μέτοχος σε θρίλερ στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς όπως το αναφέρετε.
0: Από παντού τσακάλια, και αν κάποιος δεν γνωρίζει ότι αυτά δεν πειράζουν τον άνθρωπο, όπως και τα περισσότερα άγρια ζώα, έτσι, αν δεν υπάρχει κάποιος
1: κίνδυνος για τη ζωή τους.
0: Περισσότερη εξοικείωση, ναι. Ή κάποιος κίνδυνος για αυτά, ή αν δεν τους θεωρήσουν τους ανθρώπους ως θυράματα, όπως έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις. Πραγματικά νομίζω θα πάθει ψυχική εκείνη τη στιγμή διαταραχή.
1: Δεν επιτίθενται τα τσακάλια στον άνθρωπο?
0: Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία περίπτωση επίθεση τσακαλιού σε αντίθεση με τις 4-5 περιπτώσεις επίθεσης λύκου στον άνθρωπο.
1: Τα αγριογούρουνα επιτίθενται?
0: Τα αγριογούρουνα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άγρια ζώα. Όμως, όποιος νιώσει ασφάλεια σε ένα ζώο όπως είναι ο αγριόχειρος, μπορεί να φτάσει στα 200 κιλά, θα κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Πρέπει πάντα να νιώθει κοντά στους αγριόχειρους ανασφαλής, γιατί είναι απρόβλεπτη η συμπεριφορά τους. Μπορούν να στραφούν εναντίον σου, μπορούν να θεωρήσουν απειλή κάτι που εσύ δεν έχεις προβλέψει. Άρα, όταν βλέπουμε αγριόχειρους, όπως και οποιοδήποτε άγριο ζώο, καλό είναι να καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες, που είναι οι δασικές υπηρεσίες, να καταγράφεται το περιστατικό και να αναλαμβάνουν αυτοί για την απομάκρυνσή τους.
1: Κύριε καθηγητά, υπάρχουν, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις που αποτελούν πρότυπα επιτυχημένης διαχείρισης της άγριας πανίδας? Τι θα μπορούσε να διδαχθεί η χώρα μας από αυτές?
0: Πολύ ωραία. Ας πάρουμε κάποιες περιπτώσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, όπου εκεί η διαχείριση είναι συνηθισμένο θέμα για οτιδήποτε προκαλεί επιπτώσεις στον άνθρωπο. Εκεί όταν υπάρχει σύγκρουση με τον άνθρωπο, υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που προσπαθούν να το επιλύσουν αυτό το θέμα, αυτή τη σύγκρουση, αρχικά με ήπιες μεθόδους, απομάκρυνση, ακαταλληλότητα, να κάνουν τα ενδιαιτήματά τους ακατάλληλα, να ενημερώσουν τον κόσμο κτλ. Αν δεν το πετύχουν, τότε εφαρμόζουν πολύ πιο δραστικές μεθόδους, που προβλέπουν σύλληψη και απομάκρυνση ή θανάτωση σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει εμπειρία από τις ΗΠΑ αλλά και από την Ευρώπη, όπου παραδείγματος χάρη αν ένας λύκος ή μια αρκούδα δημιουργήσει πρόβλημα στον άνθρωπο, εξαντληθούν οι τρόποι αντιμετώπισης του περιστατικού αυτού, της αποτροπής των επόμενων, και δεν τα καταφέρουν, τότε χρησιμοποιούν μέσα που επιβάλλουν ή επιτρέπουν και επιβάλλουν τη θανάτωση των συγκεκριμένων ζώων.
1: Ποιο θεωρείτε...
0: Αυτές οι πόλεις, βέβαια, να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Οι πόλεις αυτές δεν ξέρω αν πρέπει να θεωρηθούν πρότυπα πόλεων ή πρότυπα τρόπων διαχείρισης, μεθόδων διαχείρισης. Γιατί σε κάθε υπάρχει η διαχείριση του περιβάλλοντος μέσα στην πόλη. Υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Ένα πάρκο πρέπει να επιτελεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Για τον περίπατο, για την αναψυχή, για να παίζουν τα παιδιά, για να βρίσκουν ηρεμία αυτοί που την έχουν ανάγκη. Εδώ στη χώρα μας όμως δυστυχώς δεν εφαρμόζεται τέτοιου είδους διαχείριση.
1: Ποιο θεωρείτε ότι είναι...
0: Ναι,
1: ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο επιστημονικό λάθος που αναπαράγεται πιο συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τα άγρια ζώα? Και να ολοκληρώσουμε λοιπόν, με το ερώτημα αυτό.
0: Ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει δύο όψεις στο νόμισμα. Υπάρχει η περίπτωση όπου το ζώο παρουσιάζεται ως ο κακός εισβολέας, ας πούμε ο κακός ο λύκος, που είναι η μία περίπτωση, το ένα άκρο, και άλλη περίπτωση που το ζώο παρουσιάζεται ως αθώο θύμα, το οποίο πρέπει να το περιθάλψουμε και να το ταΐσουμε. Από τα δύο δεν είναι επιστημονικά πλήρες και οι δύο προσεγγίσεις είναι επιστημονικά ελλιπείς. Το ζώο δεν εισβάλλει με ανθρώπινη πρόθεση. Το ζώο ανταποκρίνεται σε πόρους, κινδύνους και ευκαιρίες. Φυσικά η παροχή τροφής δεν είναι φιλοζωία, ειδικά όταν οδηγεί σε εξάρτηση του ζώου, απώλεια φόβου, σύγκρουση, νοσήματα ή θανατηφόρες επεμβάσεις αργότερα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι καλοί, υποθέτω. Όταν εμείς μάθουμε ένα λεπουδάκι να πλησιάζει σε εμάς γιατί το ταΐζουμε, την επαύριο μπορεί να βρεθεί ένας συνάνθρωπός μας ο οποίος δεν έχει αγαθές προθέσεις και μπορεί να κάνει ζημιά σε αυτό το ζώο. Θέτω και αυτή την παράμετρο λοιπόν. Η ορθή προσέγγιση είναι οικολογική. Και ο είδος παρουσίας είναι πια πρόληψη, πια διαχειριστική ευθύνη. Δεν θέλω να επεκτείνομαι πάρα πολύ και κυρίως να μιλάω επιστημονικά. Δεν ξέρω αν το καταφέρνω. Θέλω να τα κάνω όσο πιο απλά γίνεται.
1: Μας τα εξηγήσατε στη σημερινή εκπομπή όλα με το πιο απλό τρόπο. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και θα χαρούμε να σύντομα να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη.
0: Πολύ ευχαρίστως. Όποτε θέλετε επικοινωνούμε, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.
1: Καλή συνέχεια στο έργο σας. Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή βιολογίας άγριας πανίδας και διευθυντή του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον κύριο Περικλή Μπίρτσα. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
5: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση, Γεωργίου Πατρώνου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ μη μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες σου σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτήσει ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτιν ω περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέπω του σημείου μεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυταρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντε ξενοθόμεν του κόσμου τον ούνη σου ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους, σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη σύμπο όσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε

0: στους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμβοντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με το

0: των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκ υπαρών χιλαίων προσφερωμένη ιδέηση, και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκ τήσης αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκ τήσης δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Αργά βαδίζει ο Χριστός. Για όσους προσμένουν με ανυπομονησία τη Βασιλεία του Χριστού. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος: «Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς: «Όπου εγώ υπάγω, ουδινάσε μη νυν ακολουθήσε. Ύστερον δε, ακολουθήσεις μη». Αργά περπατά ο Χριστός, αγαπητά αδέρφια. Προσέχει που θα σταθεί το Άγιο πόδι του, γιατί δεν θέλει να σταθεί στο αίμα. Επιλέγει στενά σοκάκια στη γη, στενόχωρα, γιατί δεν μπορεί να περπατά στην πλατιά ιδιοκτησία της αμαρτίας. Ξεγλιστρά ανάμεσα στους ληστές, διαγωνιζόμενος διαρκώς, γιατί πρέπει να περάσει μπροστά. Έρχεται Φερυπίν ο Χριστός σε μας σαν φιλοξενούμενος και μας ρωτά: «Δείξτε μου δρόμο χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία και χωρίς ληστές». Ποια απάντηση θα μπορούσαμε να του δώσουμε? Πού θα βρίσκαμε δρόμο άξιο του βαδίσματός του? Εάν κόχλαζε όλο το ξεραμένο αίμα από τη γη, η γη θα παρουσίαζε έναν ωκεανό αίματος. Εάν άναβε φωτιά σε κάθε μέρος ατιμασμένο από την αμαρτία, η γη θα είχε μεταμορφωθεί σε μια φλεγόμενη κόλαση. Εάν είχαν αναστηθεί όλοι οι νεκροί ληστές και παρέλαβναν στη γη μαζί με τους ζωντανούς, η γη θα ήταν ένα αδιάβατο δάσος ανθρώπινων σωμάτων. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε: «Πήγαινε, Κύριε, στις πόλεις», γιατί οι πόλεις σημαίνουν άθροισμα και εγκύτητα, και αυτά τα δύο προκαλούν και δυναμώνουν την αμαρτία. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε: «Πήγαινε, Κύριε, στα χωριά», διότι δεν υπάρχει χωριό που να μην μοιάζει με τη χώρα των Γαδαρινών, καταφύγιο κακών πνευμάτων. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε: «Πήγαινε, Κύριε, στο δάσος», γιατί το δάσος είναι παλιός σύμμαχος των ληστών και των αμαρτωλών. Στο δάσος ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε: «Πήγαινε, Κύριε, στη θάλασσα». Η θάλασσα είναι τάφος των πειρατών, των τυχοδιωκτών και της πολεμικής δόξας. Δεν θα μπορούσαμε να του πούμε: «Πήγαινε, Κύριε, στον αέρα». Και από τον αέρα ο άνθρωπος διέπραξε εγκλήματα επάνω στα αδέλφια του. Εμείς οι απλοί θνητοί βαδίζουμε χωρίς φόβο και επιφύλαξη στα βήματα των σκυλιών, των τίγρεων, των ιενών και των καμηλών. Όμως ποιος από εμάς θα τολμούσε να προτείνει στο Χριστό: «Πήγαινε, Υιέ του Θεού», με τα βήματα που πηγαίνουμε εμείς? Κανείς. Μόνο ένα «θα» μπορούσαμε να του πούμε όλοι εμείς: «Μην έρχεσαι, Κύριε, μέχρι να κτίσουμε δρόμο για σένα». Εμείς οι απλοί θνητοί μπορούμε να ξαποστάσουμε σε κάθε σπίτι. Όμως ποιος από εμάς θα ήξερε να δώσει στο Χριστό την απάντηση στο ερώτημα: «Πού είναι το σπίτι όπου εγώ θα μπορούσα να ξαποστάσω?» Εγώ, εσύ και κάποιος τρίτος θα του δίναμε τρεις διαφορετικές απαντήσεις. Εγώ θα του έλεγα: «Εσύ είσαι βασιλιάς, Κύριε, πήγαινε στα παλάτια». Όμως θα είχα κάνει λάθος. Λίγες φορές έγιναν τα παλάτια χώρα των Γαδαρινών, καταφύγιο των κακών πνευμάτων. Μπορεί ο Χριστός να φιλοξενηθεί στον Ηρώδη και στον Έρωνα? Εσύ θα του έλεγες: «Πήγαινε στους ναούς. Κύριε, εσύ είσαι ο αρχιερέας». Όμως θα είχες κάνει λάθος. Πώς θα μπορούσε να ξαποστάσει ο Χριστός στο ναό τον περικυκλωμένο από τα οστά των νεκρών
και λερωμένο από ακάθαρτες προσευχές και ανόητες επιθυμίες. Κάποιος τρίτος θα του έλεγε: «Εσύ, Κύριε, είσαι φίλος των φτωχών. Πήγαινε στο σπίτι των ψαράδων, όπως πήγες στον Πέτρο και στον Ανδρέα». Όμως ποιος βεβαιώνει ότι οι ψαράδες θα του προσφέρουν ψάρι και όχι φίδι? Ή αλλιώς θα του έλεγε: «Πήγαινε, Κύριε, στο σπίτι των πλουσίων, όπως του Ζακχαίου και του Νικόδημου». Όμως ποιος ξέρει αν στα γεμάτα χλειδί και αμαρτία σπίτια θα βρεθεί αέρας για τον Χριστό? Ποιος ξέρει αν στα σπίτια τα γεμάτα γλυκά θα βρεθεί κάποιο ψίχουλο για τον Χριστό? Και έτσι θα κάνουμε λάθος κι εγώ κι εσύ κι αυτός. Όπου κι αν πατούσε ο Χριστός, το βάδισμά του θα ζωντάνευε όλη την ιστορία του τόπου εξ αρχής. Εάν εγώ τον έμπαζα στο παλάτι και έβλεπα όλα εκείνα που ζωντανεύουν μπροστά στο βλέμμα του, εγώ θα είχα ντραπεί. Θα είχες ντραπεί και εσύ με τον Χριστό στο ναό. Θα είχε ντραπεί και ο τρίτος με τον Χριστό ανάμεσα στους φτωχούς. Όμως εγώ και εσύ και ο τρίτος, εάν βλέπαμε γύρω μας καλά, θα μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση στο Χριστό: «Απομακρύνσου από μας, Κύριε, αφού δεν έχουμε κτίσει ακόμα σπίτι αντάξιό σου».

Δεν θα είχαμε βασανιστεί λιγότερο για να απαντήσουμε στο ερώτημα του Χριστού «Σε ποιους καιρούς να έρθω σε εσάς?» Διότι ποια εποχή υπήρξε χωρίς αίμα, χωρίς αμαρτία, χωρίς ληστές? Και ο ίδιος ο καιρός όπου ο Χριστός εμφανίστηκε στη γη δεν ήταν ο καιρός του Χριστού, αλλά ο καιρός του εγκλήματος και του Γολγοθά. Ένα μόνο θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στο Χριστό: «Μην έρχεσαι, Κύριε, αφού δεν είναι ακόμα ο καιρός για τον ερχομό σου». Και έτσι, εάν αναγγέλλονταν ο ερχομός του Χριστού, δεν θα ξέραμε ούτε τον δρόμο να του δείξουμε, ούτε να του προσφέρουμε σπίτι να μείνει, ούτε να προσδιορίσουμε το χρόνο. Θα ήμασταν αμήχανοι και ντροπιασμένοι, όπως οι πολίτες μιας μικρής κομμόπολης που έρχονται σε αμηχανία και ντροπή στην αναγγελία του ερχομού του άρχοντα στον τόπο τους. Μέχρι τότε, ξέγνιαστοι και ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους, οι επαρχιώτες επέρονται με την κομμόπολη τους και υπερηφανεύονται για τα κάλλη της και τον πλούτο της. Όμως στην είδηση του ερχομού του άρχοντα, μόλις τότε ανοίγουν τα μάτια τους και βλέπουν εκείνο που έως τότε δεν έβλεπαν και αισθάνονται εκείνο που έως τότε δεν αισθάνονταν. Μόλις τότε βλέπουν τη μιζέρια του τόπου τους. Βλέπουν τα άβαφα σπίτια, τους κατεστραμμένους δρόμους, τις βρώμικες αυλές, το χονδροκομμένο τσιφλικά, τους αδέξιους υπηρέτες, τις γελίες άκομψες επαρχιώτισες κυρίες, τα ξυπόλυτα παιδιά και όλα τα άλλα που μπορεί να δείχνουν την τέλεια μιζέρια ενός τόπου. Και βαθύ αίσθημα ντροπής πιάνει τότε τους κακόμοιρους νοικοκύριδες, και πρόθυμα θα μείνει αν στον άρχοντα να μην έρθει, εάν αυτό θα μπορούσε να τον αποτρέψει από την επίσκεψη. Μια τέτοια όμοια περίπτωση συμβαίνει με τον Χριστό και εμάς. Όσο ακόμα δεν αναγγέλλεται η άφιξη του Χριστού, εμείς περήφανα σκεπτόμαστε: «Ας έρθει ανά πάσα στιγμή. Έχουμε καθαρούς δρόμους στους οποίους θα τον οδηγήσουμε και καθαρά σπίτια όπου θα μείνει. Έχουμε πιο ωραίους δρόμους από αυτούς που είχαν τα Ιεροσόλυμα και πιο ωραία σπίτια από αυτά της Τύρου και της Σιδώνας». Ίσως ο Χριστός να είχε εξαφανιστεί με την κατασκευή των δρόμων μας και την πολυτέλεια των σπιτιών μας. Ας έρθει εκείνος και οι 12 Απόστολοι του, δεν θα ντραπούμε. Ας έρθει και εκείνος και ο Θεός Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα, εμείς δεν θα ντραπούμε. Όμως ας πούμε ότι αναγγέλλεται ο ερχομός του Χριστού και εμείς τότε σκεπτόμαστε πιο βαθιά. Μπροστά στο βλέμμα του Χριστού έρχονται στο φως όλα τα μυστικά, ανοίγουν οι σφραγίδες και κάτω από τα βήματά του ανασταίνεται όλη η ιστορία του κόσμου από καταβολής του έως σήμερα. Και ο Χριστός θα έβλεπε μαζί μας την αμαρτία και το αίμα σε κάθε πύχη της γης, κι ας είναι σκεπασμένη με γυαλιστερό πλακόστρωτο. Θα είχαμε θυμηθεί να του ρίξουμε άνθη και να του τρώσουμε χαλί να πατήσει. Μάταια όμως, αυτά έκαναν στα Ιεροσόλυμα όταν έμπαινε ο Χριστός, και ο Χριστός έμεινε αδιάφορος σε αυτά. Σήμερα, 20 αιώνες μετά από αυτό, και πάλι να υποδεχτούμε τον Χριστό σαν παιδιά, με λουλούδια και βάγια? Μα δεν θα μπορούσαμε να του βγάλουμε στην υποδοχή τις καθαρές καρδιές, τα ανώτερα πνεύματα, τις καλές πράξεις σαν όριμοι άνθρωποι? Θα έπρεπε να τον χαιρετήσουμε στην υποδοχή με μία δήλωση, μία και μοναδική, που θα του δημιουργούσε χαρά: «Κύριε, σε μας δεν υπάρχει χυμένο αίμα των αθώων και δεν υπάρχουν αμαρτίες, ούτε ληστές». Όμως αυτό δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς ψεύδος. Και ποιος τολμά να ψεύδεται μπροστά σε εκείνον που όχι μόνο ξέρει,
αλλά και βλέπει την αλήθεια. Να του φτιάχνουμε αψίδες του θριάμβου. Πόσο μίζερη σκέψη σε σχέση με τον Χριστό. Οι αψίδες θριάμβου φτιάχνονται για εκείνους που μπορούν να περάσουν κάτω από αυτές. Όμως δεν είναι πιο ψηλός ο Χριστός από τις υψηλότερες αψίδες θριάμβου? Οι φορείς της γήινης δόξας αποζητούν αψίδες θριάμβου, ενώ ο Χριστός είναι φορέας της ουράνιας δόξας. Ο ουράνιος θόλος είναι η άξια αψίδα θριάμβου για εκείνον.

Και εμείς θα στρεφόμαστε δεξιά και αριστερά αναζητώντας έναν οίκο όπου θα μπορέσουμε να εισαγάγουμε τον Χριστό. Ο οίκος πρέπει να είναι στολισμένος με καθαρές καρδιές και ανώτερα πνεύματα και καλές πράξεις. Πού να βρεθεί τέτοιος οίκος? Υπάρχουν οίκοι γεμάτοι από παρδαλές και πολύχρωμες καρδιές, ρηχά πνεύματα και θλιβερά έργα. Πού να βρεθεί οίκος γεμάτος από εκείνα που αγαπά ο Χριστός? Και ύστερα, ποιος να βγει μπροστά και να σταθεί στο πρόσωπο του Χριστού? Μπροστά στους γήινους αυτοκράτορες και βασιλιάδες βγαίνουν οι πλούσιοι, οι πολεμιστές και οι ιερείς, και μάλιστα φιλονικούν για το ποιος θα σταθεί πλησιέστερα στις μεγαλειότητές τους. Όμως μπροστά στο Χριστό κανείς από αυτούς δεν βιαζόταν να τρέξει. Αντίθετα, αυτοί θα σπρώχνονταν προς τα πίσω και θα έψαχναν τόπο όσο γίνεται πιο απομακρυσμένο και κρυμμένο από το βλέμμα του. Αφού ποιος μπορεί να αντέξει βλέμμα καθαρό σαν τις πηγές των Άλπαιων και φλογερό σαν αστραπή στα μαύρα σύννεφα? Και ύστερα, ποιος να πλώσει το χέρι του για χειραψία με τον Χριστό εν ονόματι όλων? Ποιος έχει τόσο καθαρό χέρι ώστε να τολμά να πιάσει το χέρι του Υιού του Θεού? Ποιος έχει χέρι τόσο δυνατό ώστε να πιάσει τον Χριστό χωρίς να τυναχθεί όλο του το σώμα σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα? Να βάλουμε μπροστά τα παιδιά. Αυτό ίσως θα σκεφτόσασταν. Όμως ούτε αυτό θα ήταν άξιο. Πριν από 2000 χρόνια ο Χριστός έβρισκε χαρά μόνο στα παιδιά. Σήμερα εκείνος θέλει να δει όριμους ανθρώπους με τους οποίους θα χαιρόταν όπως χαιρόταν τότε με τα παιδιά. Και θα πέφταμε σε αμηχανία και η ντροπή θα κατέκλυζε την ψυχή μας λόγω της απίστευτης φτώχειας του κόσμου. Και θα θυμώναμε με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μας, με εκείνους που βαδίζουν μπροστά και με εκείνους που περπατούν πίσω. Και τρίζοντας τα χέρια μας με σκυμμένο βλέμμα και κατεβασμένο κεφάλι, θα κραυγάζαμε: «Κύριε, μην έρχεσαι σε μας. Τίποτα δεν είναι έτοιμο για την υποδοχή σου. Είμαστε φτωχοί και αμαρτωλοί». Όμως μέχρι πότε να κρατάμε τον Χριστό στην εξορία? Μα δεν είναι αυτή η γη περισσότερο δικό του σπίτι από ό,τι δικό μας? Μα δεν βρίσκεται αυτός πλησιέστερα στο Θεό, τον οικοδεσπότη του κόσμου, από ό,τι εμείς? Δεν είμαστε υπερβολικά αυθάδεις όταν παριστάνουμε τα αφεντικά στο ξένο σπίτι, το σπίτι από το οποίο διώξαμε τον οικοδεσπότη και τα πιο αγαπημένα και πιο συγγενικά του πρόσωπα? Ο Χριστός είναι ο πιο αγαπημένος και ο πιο συγγενής του Θεού Πατέρα. Ποιος είναι ο Χριστός? Ποιος είναι τούτος ο άνθρωπος ώστε εμείς μετά από 20 αιώνες πρέπει να τον υπολογίζουμε? Αυτός είναι το βασικό αγαθό με το οποίο ζουν οι άνθρωποι. Δίχως αυτόν, ο κόσμος θα επέστρεφε ξανά στο πρωταρχικό χάος. Όταν το κακό απειλούσε να χαλάσει την ισορροπία του κόσμου και να ρίξει κάθε τι στο σκότος του χάους, παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος σταλμένος από τον Θεό, τρεφόμενος από τη γη, παραγνωρισμένος από τους ανθρώπους, εμφανιζόμενος ως Υιός Θεού, δυνατός στα λόγια και δυνατός στα έργα. Ήρθε ανάμεσα στους δικούς του, όμως οι δικοί του τον δέχτηκαν, αλλά τον περιφρόνησαν και τον πέταξαν. Παρόλα αυτά, ο Θεός έφτιαξε από την πεταμένη πέτρα το θεμέλιο για ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία.

0: Τούτος ο άνθρωπος δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους που συμπεριφέρονταν δουλικά απέναντι στους εαυτούς τους και ο ένας προς τον άλλον. Όχι. Τούτος ήταν ο μόνος ελεύθερος άνθρωπος που περπατούσε στη γη. Εκείνος συμπεριφερόταν πατρικά με τους καλούς και δεσποτικά με τους κακούς. Δρούσε σε αυτόν τον κόσμο όχι σαν μισθωτής, αλλά σαν πραγματικός οικοδεσπότης στο σπίτι του. Ο μισθωτής ενδιαφέρεται μόνο να χορτάσει και να ξεδιψάσει, ακόμα κι αν όλοι οι άλλοι γύρω του πεινούν, διότι αυτός που μισθώνει το χώρο αδιαφορεί αν το σπίτι θα παραμείνει ή θα καταστραφεί. Γι' αυτόν το βασικό είναι να μην καταστραφεί ο ίδιος. Ο οικοδεσπότης όμως φροντίζει για όλο τον οίκο και για όλα τα άτομα στον οίκο και για την ευημερία τους περισσότερο από ό,τι για τον εαυτό του. Χριστός. Τούτο το όνομα έγινε η σύνθεση όλων των ύψιστων ιδανικών του κόσμου. Η ελευθερία, ο λόγος, η αγάπη, η πίστη, η εργατικότητα, όλα αυτά βρίσκονται σε ένα όνομα. Χριστός. Τούτο το όνομα έγινε και σύμβολο και προστάτης κάθε ανώτερου νοήματος, κάθε ευγενικού αισθήματος, κάθε καλής προσπάθειας που υπηρετεί το γενικό καλό. Τούτο το όνομα είναι η προφητεία που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η προφητεία κάθε ιδανικού. Όλα τα ιδανικά στον κόσμο θα πραγματοποιηθούν. Τούτο σημαίνει το όνομα Χριστός. Όλοι οι άνθρωποι θα αισθανθούν μία μέρα σαν ιοί ενός πατέρα. Η ελευθερία θα βασιλεύσει μεταξύ των ανθρώπων και η αγάπη θα κυριαρχήσει επάνω στους ανθρώπους. Οι δουλικές ψυχές θα αφυπνιστούν και η ελευθερία θα μπει μέσα τους. Θα έρθει καιρός που καταφρονημένος θα θεωρείται ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό. Θα έρθει καιρός που όλοι οι άνθρωποι θα σκέπτονται και θα εργάζονται για το καλό όλων. Οι αδύναμοι θα ενισχυθούν, ενώ οι μύες των ισχυρών θα ατροφήσουν. Οι μικροί θα κοιτάξουν τα άστρα και θα γιγαντωθούν, ενώ οι ψηλοί θα δουν το Θεό και θα κοντίνουν. Θα κλείσουν οι πληγές των προσβεβλημένων και η παρηγοριά θα έρθει στους απαρηγόρητους. Θα επιστρέψουν από την εξορία οι διωγμένοι για χάρη της δικαιοσύνης και οι ειρηνοποιοί θα γίνουν ηγέτες των ανθρώπων. Οι άσωτοι ιοί θα εγκαταλείψουν τα γουρούνια και την τροφή τους και με ταπεινή καρδιά θα κατευθυνθούν στον πατέρα τους για να αναζητήσουν καλύτερη συντροφιά και καλύτερη τροφή. Οι άσωτες κόρες θα επιστρέψουν από το γλιστερό δρόμο όπου τη στραβά το σκοτάδι των ματιών και του νου και θα στραφούν προς την ανατολή από όπου ο ήλιος θα φωτίσει το πρόσωπό τους και θα μεταμορφώσει τη σκέψη τους. Δεν θα αναγνωρίζεται ο τάφος των φιλοχρήματων στη γη, ούτε το όνομα των φιλάργυρων μεταξύ των ιών των ανθρώπων. Το αίμα θα θολώσει το λογικό των δημίων και οι χρυσοθύρες θα σαπίσουν μέσα στα χρυσά φέρετρα. Και όταν ο νεκροθάφτης ξεθάψει τον τάφο των χρυσοθύρων, θα αερίσει τη δυσοδεία από τα φέρετρα και το φέρετρο θα το πάρει σπίτι του. Το στόμα των συκοφαντών θα γεμίσει σκουλίκια μέσα στο χώμα και τα φίδια θα τυλίγονται γύρω από τα πόδια των δολοπλόκων και τα αυγά των φιδιών θα κύτονται στη γλώσσα τους.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Υπέκυψε στα τραύματά της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκάβματα έπειτα από εμπριστική ενέργεια που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους. Συνολικά σημειώθηκαν τρεις επιθέσεις από αγνώστους σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Υπερκαλύφθηκε ο στόχος των αγροτικών πληρωμών το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οικονομική ενίσχυση από τον Δήμο Αθηναίων στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Σχεδόν τους 2.300 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, ενταγμένη στο γενικότερο πρόγραμμα του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Σήμερα θα διεξέλθουμε τον ψαλμό 17, ή μάλλον θα επιχειρήσουμε να διεξέλθουμε, δεν θα μας φτάσει μία εκπομπή, είναι από τους μεγάλους ψαλμούς, αποτελείται από 51 στίχους, γι' αυτό θα τον διεξέλθουμε σε περισσότερες από μία εκπομπές. Η προσέγγιση στον ψαλμό αυτό θα επιχειρηθεί κατά την εξηγητική μέθοδο του Μεγάλου Αθανασίου, που την ονομάζουμε τροπολογική, μια μέθοδο δηλαδή που εκλαμβάνει το περιεχόμενο των ψαλμών ως αναφερομένων στη Θεία Οικονομία, η οποία γίνεται φανερή δια του έργου του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Υπάρχει μια εξαιρετική εισαγωγή αλλά και μια ενδιαφέρουσα ανάπτυξη του Μεγάλου Αθανασίου σε αυτόν τον ψαλμό. Λέει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος ότι ο ψαλμός αναφέρεται σε επανάσταση εχθρών και επίκληση εις συμμαχία Θεού και κάθοδον του μονογενούς και ανάληψη και μετά την ανάληψη τα κατά των δαιμόνων πραχθέντα και του Ισραήλ εκβολήν και των εθνών κλίσιν. Το δε εκχειρός των εχθρών αυτού και εκχειρός Σαούλ αναφέρει το αν εις τους νοητούς εχθρούς και των τούτων άρχοντα. Δηλαδή, ναι μεν ο ψαλμός αναφέρεται σε επανάσταση εχθρών και επίκληση της βοήθειας του Θεού, προφητικός όμως αναφέρεται στην κάθοδο του μονογενούς Υιού του Θεού, την ανάληψή του, αλλά και μετά την ανάληψη στα όσα επράχθησαν εναντίον των δαιμονικών δυνάμεων. Οι αναφορές στη λύτρωση από τους εχθρούς και από τα χέρια του Σαούλ αναφέρονται στη λύτρωση από τους νοητούς εχθρούς. Ο ψαλμός θα μπορούσε να διαιρεθεί σε 5 μέρη. Από το στίχο 2 έως τον 4 αναφέρεται ως εν προλόγω ο ποιητής στη σχέση του με τον Θεό και καταθέτει το περιεχόμενο της παρουσίας του. Στους στίχους 5 έως 20 περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δεινή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Στους στίχους 21 έως 31 ανοίγεται σε διάλογο με το Θεό, προβάλλοντας την αγάπη του σε Αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Στους στίχους 32 έως 46 περιγράφει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχηση εναντίον των εχθρών του. Και τέλος, στους τελευταίους στίχους 47 έως 51, καταθέτει την πίστη του για σωτηρία με χριστολογικές μάλιστα αναφορές. Ο τίτλος του ψαλμού είναι μακρύς. «Εις το τέλος, το παιδί Κυρίου το Δαβίδ, αελάλησεν το Κυρίο τους λόγους της οδής ταύτης εν ημέρα ή ερίσατο αυτόν ο Κυρίος εκχειρός πάντων των εχθρών αυτού και εκχειρός Σαούλ». Να το μεταφράσω κάπως: προς το τέλος από τον πέδα του Κυρίου τον Δαβίδ αυτή η οδή που περιέχει όσα ανέφερε διαλόγων προς τον Κύριο όταν τον γλίτωσε από τους εχθρούς του και από την απειλή του Σαούλ. Εις το τέλος, τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Πιθανώς γιατί συντέθηκε στα γεράματα του ποιητή. Πράγματι, το μεγάλο αυτό ποίημα έχει τον χαρακτήρα μιας αυτοβιογραφίας του Δαβίδ, με περιεχόμενο όμως μυστικό, αφού εν πολλής εκθέτει και τη θεοσέβειά του και τη διαλεκτική σχέση του με τον Θεό και τις προνοιακές επεμβάσεις του Θεού. Το μυστικό όμως περιεχόμενο αυτής της οδής βρίσκεται στις καταθέσεις των προφητικών ενοράσεων του ποιητή, γι' αυτό και κατά τους ερμηνευτές πατέρες νοείται ως αναφερόμενο
στο έργο του λυτρωτή Μεσσία του Χριστού. Με άλλα λόγια, το ποίημα εκθέτει τη ζωή και το έργο του Δαβίδ ως αρχετυπικού προσώπου του Χριστού. Αναφέρω τα λόγια του προφήτη Νάθαν προς τον Δαβίδ. «Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτων, έλαβόν σε εκ της μάνδρας των προβάτων, του είναι σε εισηγούμενον επί το λαόν μου, επί τον Ισραήλ, και ήμην μετά σου εμπάσιν εις επορεύου και εξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς από προσώπου σου και ποιησάσε ονομαστών κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης». Σε συνδυασμό με τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ κατά τον Ευαγγελισμό, ούτως έστε μέγας και ιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί οίκων Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Στην επιγραφή λοιπόν επίσης διαβάζουμε την έκφραση της οδής ταύτης. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για οδή και όχι για ψαλμό, δηλαδή απαγγέλλεται χωρίς τη συνοδεία οργάνου. Άλλη έκφραση από τον τίτλο του ψαλμού, «Το παιδί Κυρίου», ονομάζει τον εαυτό του «παιδί του Κυρίου». «Κατά τον ζυγαβινό πες της γίνεται Θεού, ήδη ευγνωμοσύνης ως πιστός δούλος ή και διαευαρεστήσεως ως ηγαπημένων τέκνων». Και με τις δύο έννοιες μπορεί κάποιος να ονομάσει τον εαυτό του παιδί του Θεού. Αυτή όλη η οδή του ψαλμού 17 υπάρχει σχεδόν αυτούσια στο βιβλίο της Αγίας Γραφής Β' Βασιλειών, όπου περιγράφεται η ζωή του Δαβίδ, με πολύ μικρές παραλλαγές ασφαλώς, αλλά παραλλαγές περισσότερο ύφους. Στο σύνολο σχεδόν η οδή είναι ίδια, αν και στο Β' Βασιλειών είναι λίγο μεγαλύτερη. Στο Β' Βασιλειών, στο κεφάλαιο 22, «και ελάλησε Δαβίδ το Κυρίο τους λόγους της οδής ταύτης, ενή ημέρα εξήλετο αυτόν Κύριος εκχυρός πάντων των εχθρών αυτού και εκχυρός του Δαβίδ». Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να πάμε στους στίχους.

Στίχος 2. Και είπε: «Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου». Δύναμη του ποιητή είναι ο Κύριος, απευθύνεται στον Κύριο. Η ισχύς του είναι και η αγάπη του. Ταυτίζει την ισχύ του με την αγάπη του. Η αγάπη του εκδηλώνεται ως η δύναμη του ποιητή. Αυτή η αγάπη και η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τον Θεό ως αγαπημένον είναι συγχρόνως και απάντηση στην αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Διαβάζουμε ήδη στα συγγράμματα του Μωυσή ότι απ' αρχής το ζητούμενο του Ισραήλ ήταν να μπορέσει να αγαπήσει τον Κύριο, και αυτή η αγάπη επαγγέλλεται από τον Μωυσή και τους προφήτες αργότερα στον λαό. Αυτή η αγάπη θα λειτουργήσει ως δύναμης και μέσα στα πλαίσια της ιστορίας. «Αυτός ο Θεός έγινε σε μένα βοηθός και σκεπαστής», μας λέει η οδή του Μωυσέως. «Βοηθός και σκεπαστής σε γένε τόμη η σωτηρία. Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του πατρός μου και υψώσω Αυτόν». Από αυτή την οδή εμπνέεται ο ποιητής του ψαλμού μας, γιατί έχει περίπου το ίδιο περιεχόμενο. «Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν». Αυτό θα το παραλάβει αργότερα η θεολογία των προφητών με επικεφαλή στον Ισαΐα. Αρκετοί προφήτες θα μιλήσουν για αυτή τη δύναμη που υπάρχει μέσα στη ζωή του ανθρώπου και που είναι η παρουσία του ηγαπημένου. Όχι απλώς του Θεού, αλλά του ηγαπημένου. Γιατί αν δεν αγαπήσεις τον Θεό, η παρουσία του Θεού μπορεί να γίνει δύναμης, δεν μπορεί να γίνει ισχύς. «Ιδού ο Θεός μου, σωτήρ μου, Κύριος», θα μας πει ο Ισαΐας. «Πεπιθώς έσω με επ' αυτό και σωθήσω με εν αυτό και ου φοβηθήσω με, διότι η δόξα μου και η ένεσής μου Κύριος και εγένετό μου η σωτηρία». Για να επαναλάβει ο Ιερεμίας περίπου την ίδια εποχή: «Κύριε, σύ ισχύς μου και βοήθειά μου και καταφυγή μου εν ημέρα κακών». Και ο Αβακούμ με τρεις λέξεις ολοκληρώνει όλη αυτή την αντίληψη που έχουν για τη δύναμη που φέρει ο Κύριος στον πιστό του, στον ηγαπημένο του: «Κύριος ο Θεός δύναμής μου». Στον 3 στίχο ο ποιητής θα συνεχίσει αυτή τη δοξολογία στον Κύριο: «Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου, ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου». Η λέξη «κέρας» παραπέμπει σε πόλεμο. Επομένως έχει υπόψη του κάποιον πόλεμο που διεξάγεται ή ο ίδιος είναι εμπλεκόμενος σε αυτόν τον πόλεμο, όπου έχει ως υπερασπιστή του τον Κύριο. Αυτή η υπερασπιστική παρουσία του Κυρίου είναι και το κέρας. Κέρας, όπως ξέρετε, σημαίνει κατά λέξη κορυφή. Από εκεί τα κέρατα των ζώων, αφού το κέρας ενός ζώου είναι η κορυφή του, από εκεί και η λέξη κρανίο, η κορυφή του ανθρώπου. Αλλά και από εκεί και ο στρατιωτικός σχηματισμός, το κέρας σε μια οργάνωση μάχης. Η πνευματική μάχη χρειάζεται ισχυρά πνευματικά όπλα. Η παρουσία του Κυρίου είναι ουσιαστικά ο πολιορκητικός κρυός στην πνευματική αυτή μάχη και η επικεφαλής δύναμη μιας τέτοιας εκστρατείας. Στον 131 ψαλμό διαβάζουμε: «Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου, τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνη, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου». Το ίδιο συμβαίνει σε έναν πνευματικό πόλεμο. Σε έναν τέτοιο πνευματικό πόλεμο, λέει ο Κύριος κατά τον ποιητή, ο ηγαπημένος μου, ο πιστός μου έχει τη δύναμή μου ως ενίσχυση και με αυτή τη δύναμή μου μπορεί να κατησχύσει τον εχθρό. Στίχος 4. «Ενών επικαλέσομαι τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι». Στον ψαλμοδό ο εχθρός είναι και φυσικός και νοητός. Ασφαλώς σε κάποιους στίχους θα αναφερθεί σε επεισόδια ιστορικά, στην καταδίωξη, στην απειλή που δέχθηκε από τον Σαούλ, από τον Αβεσσαλόμ,
που τον καταδίωξαν για να τον φωνεύσουν, αλλά κυρίως έχει υπόψη του, αφού γράφεται αρκετά χρόνια μετά από αυτά τα επεισόδια και γράφεται με έναν τρόπο που αναιρεί τον ιστορικό χρόνο, έναν χρόνο εσχατολογικό, όπως θα δούμε παρακάτω, έναν άλλο διαρκή πόλεμο με υπόβαθρο πνευματικό που διεξάγει ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία.

όπως είπαμε και στην αρχή, όταν μιλούσα για τα μέρη του ψαλμού, από το στίχο 5 μέχρι το στίχο 20 περιγράφεται μία εσωτερική κατάσταση του ποιητή, δηλαδή μία εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. «Περιέσχον με οδύνες θανάτου και χύμαρη ανομίας εξετάραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσάν με. Προέφθασάν με παγίδες θανάτου». Ο ποιητής βρίσκεται σε οδύνες θανάτου ή σε οδύνες άδου. Πόνοι θανατεροί, οι πόνοι που γεννούν θάνατο, γεννούν άδη. Ο Μέγας Αθανάσιος υπογραφεί

διά της κατενέργειαν αμαρτίας. Οι Οδύνες γεννάνε τέκνα και τα τέκνα των Οδυνών είναι η αμαρτία, η αποτυχία του ανθρώπου. «Και εν το θλίβες θέμε», λέει ο στίχος 7, «επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού». Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την κραυγή του ανθρώπου που βρίσκεται σε δεινή κατάσταση, την κραυγή προς τον Θεό. «Κύριε, εκέκραξα προσέ, εισάκουσόν με. Πάλι εδώ και προς τον Θεό μου εκέκραξα. Εκέκραξε ο ποιητής γιατί ξέρει ότι θα υπάρξει ανταπόδοση. Η κραυγή θα βρει απάντηση και το υπογραμμίζει. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού». Μια εξαιρετική εικόνα, όπου ο Θεός έχει αυτιά με τα οποία ακούει την κραυγή του ανθρώπου. Είναι ένας διάλογος, κατατίθεται ένας διάλογος. Εγώ κράζω και ο Θεός ακούει. Ο Άγιος Ναός είναι ο τόπος του Θεού, κάθε τόπος του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη τόπος του Θεού είναι ασφαλώς η ουρανή. Η Καινή Διαθήκη ανατρέπει αυτή την περιορισμένη εικόνα ή πλαταίνει αυτή την περιορισμένη εικόνα και μας λέει ότι ο τόπος του Θεού μπορεί να είναι εντός του ανθρώπου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη. Βέβαια, η εικόνα δεν πρέπει να μας παγιδέψει σε αισθητές αντιλήψεις περί του Θεού. Κατά τον Ζυγαβηνό ήκουσε ούκ αισθητός αλλά θεοπρεπός. Στους στίχους 8 και 9 περιγράφεται το αποτέλεσμα της ανταπόκρισης του Θεού δια σημείων που απλώνονται σε όλη τη δημιουργία. «Και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίσθη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πυρ από προσώπου αυτού καταφλεγήσεται, άνθρακες ανήφθησαν από αυτού». Όταν άκουσε ο Θεός υπήρξε αντίδραση. Η ακοή του Θεού από τον σπαραγμό του ηγαπημένου του έφερε αντίδραση και η αντίδραση αυτή περιγράφεται με μια εικόνα ταραχής της γης. Πότε έχουμε μια τέτοια περιγραφή μεσάλεμα της γης και των θεμελίων των ωραίων? Στη Σταύρωση. «Τα παραχθέντα τότε επί τη καθόδο του Κυρίου εισηγείται. Πάντες γάρ ή την γίνη κούντες εκινήθησαν. Πάσατε χώρα επληρούτο της περί αυτού φήμης», όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Και συνεχίζει ο ίδιος με τη γνωστή τροπολογική προσέγγιση. «Όρι δυνάμεις εσύ πονηρέ, επερώμενε κατά τις δόξεις του Θεού. Θεμέλια δε αυτών τους εμβάθη λογισμούς φυσήν». Όρι είναι οι πονηρές δυνάμεις που επέρονται, υψούνται κατά τις δόξας του Θεού και θεμέλια αυτών οι εμβάθη λογισμοί που ενσπείρονται μέσα στους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν ο ποιητής βλέπει να σαλεύει η γη, να σαλεύουν τα θεμέλια των ωραίων, γιατί ο ηγαπημένος λαός, ο Ισραήλ, αρνείται την παρουσία του Θεού. Η Σταύρωση συντελείται ως πράξη άρνησης της παρουσίας του Κυρίου μέσα στην ιστορία και την ενεργεί ο ηγαπημένος λαός του Θεού. Συνεχίζοντας την εξήγηση του Μεγάλου Αθανασίου, μαθαίνουμε ότι ταύτα ο του Θεού Υιός ενεργεί αφανώς κατά των αντικειμένων δυνάμεων. Το πυρ αυτόν σβενής ετέρω πυρί κρίτονη και δυνατοτέρω. Σβήνει τη φωτιά αυτών των αντικειμένων δυνάμεων με μια άλλη φωτιά, μεγαλύτερη, σπουδαιότερη, δυνατότερη, τη φωτιά της Αναστάσεως. Μέσω λοιπόν εικόνων φυσικών καταστροφών περιγράφει ο ποιητής μας τις καθολικές και εσωτερικές απειλές. Τα δεινά είναι καθολικά και διαχρονικά. Γι' αυτό

0: και η λύτρωση πρέπει να είναι καθολική και ατελεύτητη. Όλα αυτά ο Υιός του Θεού τα ενεργεί αφανώς κατά των αντικειμένων δυνάμεων. Έργο του Υιού είναι να σβήσει τη φωτιά αυτών των αντικειμένων δυνάμεων με δυνατότερη φωτιά. Να σβήσει τη φωτιά του θανάτου με τη φωτιά της ζωής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σβήσεις τέτοιες φωτιές. Η φωτιά του θανάτου είναι ο Σταυρός. Η δυνατότερη φωτιά είναι η Ανάσταση. Ο Σταυρός σβήνεται από την Ανάσταση. Το ότι αυτή τη λύτρωση την βλέπει ο ποιητής φαίνεται από την καταγραφή που ακολουθεί στον επόμενο 10ο στίχο. «Και έκλεινε ουρανούς και κατέβη, και γνώφος υπό τους πόδας αυτού». Σαφέστατα, όλη η εκκλησιαστική παράδοση βλέπει εδώ μία προφητεία. Η μόνη δυνατότητα να γλιτώσει από τα δεινά ο άνθρωπος είναι η ενανθρώπιση του Κυρίου. Και η ενανθρώπιση μάλιστα εν γνώφο, εν σκοτία. Γιατί είναι το ακατανόητο μυστήριο της αρκώσεως του λόγου, το οποίο δεν μπορεί να κατανοηθεί με τις αντιληπτικές δυνατότητες του ανθρώπινου νου. Σε ένα έξοχο απόσπασμα της προσέγγισης που επιχειρεί ο Μέγας Αθανάσιος, ο στίχος καθαρότατα προφητεύει την ενανθρώπιση του Χριστού σύμφωνα με το βιβλικό «Εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου». Και συνεχίζοντας επισημαίνει ότι ο γνώφος, για τον οποίο μας μιλάει ο στίχος, δηλώνει τον μυστικό τρόπο που επισυνέβη η σάρκωση του λόγου, αλλά και το αόρατον του Θεού, ώστε να μην παρασυρθούμε σε κτιστές έννοιες. Ας ακούσουμε το απόσπασμα. «Λευκότατα προφητεύει την κατάβαση του Κυρίου. Ή δε αν σημαντικόν του εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου. Και γνώφος υπό τους πόδας αυτού, το κρίφιον της εν τη οικονομία πορείας δειλή και το αόρατον του Θεού, ή να μη δια όσων είπεν η σωματικάς ελκυσθόμεν ενίας. Και ο γνώφος το κρίφιον της εν τη οικονομία πορείας δειλή». Στην ίδια αντίληψη μας καλεί η υμνολογία της Εκκλησίας για να επισημάνει ότι η ενανθρώπιση διέλαθε τις επουράνιες και επίγειες και υποχθόνιες δυνάμεις. Σας θυμίζω από την υμνολογία των Χριστουγέννων ένα εξαιρετικό τροπάριο του δεύτερου κανόνα του Ιαμβικού που τον έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το τρίτο τροπάριο της πρώτης οδής. «Ιδόν ο κτίστης ολίμενον των άνθρωπων χερσίν ονεποίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται, τούτον δε εκ παρθένου θείας αγνής όλων ουσιούται, αληθείας σαρκωθείς, ότι δε δόξαστε». «Έκλεινεν ουρανούς και κατέβη», μας λέει ο ψαλμωδός. «Κλίνας ουρανούς κατέρχεται», μας λέει η Εκκλησία. Αυτή η θεολογία είναι απαρχή στοιχείο της χριστιανικής παράδοσης. Ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει αυτή τη θεολογία σε πολλές επιστολές του. Έχω επιλέξει μόνο από την προς Φιλιππισίους επιστολή ένα εξαιρετικό απόσπασμα. «Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Αυτό λοιπόν να σκέπτεστε ανάμεσά σας, το οποίο αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό γι' αυτό και ο Θεός αυτόν υπερύψωστε και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89. 90,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και με θέμα προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών. Λέγαμε, σχολιάζοντας το στίχο 10, και έκλεινε ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού, ότι ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και δεν το καταλάβαμε. Αυτό είναι. Τελείωσε το έργο του, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει στην αρχιερατική του προσευχή, το έργο ναι τελείωσα, ο δε δοκάσμη να ποιήσω, και το έργο αυτό είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Τώρα έρχεται η ανάληψη, δηλαδή η δόξα του Ιησού Χριστού στα δεξιά του Πατρός, δηλαδή η δόξα, η ενθρόνηση της ανθρώπινης φύσης ως Υιού του ανθρώπου, στον τόπο της θεότητας. Και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη επί πτερίγων ανέμων. Αυτή είναι η ανάληψη. Είναι το τέλος της ιστορίας την οποία έδρασε ο Ιησούς με συγκεκριμένο τόπο και σε συγκεκριμένο χρόνο. Ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση. Την έσωσε. Στο πρόσωπό του υπάρχει ο άνθρωπος, αλλά υπάρχει σώος, ακέραιος, υγιής. «Ιδού εγώ», λέει στους μαθητές του μετά την Ανάσταση. «Ιδού εγώ». Τελειώνει το έργο του και φεύγει από την ιστορία. Την ανάληψη αυτού δια τούτων δειλή, χερουβίμ και πτέρυγας ανέμων την εφέλην φυσή. Σας διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων το επεισόδιο της ανάληψης, όπως το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που ανακαλεί τη διατύπωση του 11ου στίχου του ψαλμού μας. «Βλεπόντων αυτών επήρθη ο Ιησούς και νεφέλη υπέλαβεν αυτών από τον οφθαλμόν αυτών, και όσα ταινίζονται σύσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού, και ιδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εν εστί τη λευκή, οι οποίοι και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατέμ βλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον ενθεάσαστε αυτών πορευόμενων εις των ουρανών». Σάρκωση, ανάληψη. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει ο προφήτης και ποιητής στον πόνο, στην αγωνία που νιώθει, στην κραυγή που βγάζει και αντιλαμβάνεται ότι τον ακούει ο Θεός και βλέπει μπροστά του αυτό που ακούει ο Θεός να γίνεται πραγματικότητα. Μας λέει στον 12ο στίχο «Και έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων». Έκανε δηλαδή το σκοτάδι περικάλημά του, γύρω του σκηνή του το αόρατο νερό με τα αέρινα σύννεφα. Αυτή είναι η δόξα που περιβάλλει τον Θεό, μια δόξα όμως κρυμμένη από τα υλικά αισθητήρια των ανθρώπων. Μόνον αν εισέλθει κανείς μέσα σε αυτό το σκοτάδι, δηλαδή στον αόρατο αλλά κυρίαρχο τόπο του, θα έλθει σε κοινωνία με Αυτόν. Ως προφητεία, ο στίχος επίσης τροπολογείται ως έκφραση των όσων ο ποιητής προφήτης οραματίζεται για την έλευση του Σωτήρος, του οποίου η ανθρώπινη φύση περιβάλλει ως κύκλος την απόρρητη θεία φύση. Ή, με άλλη διατύπωση, ο στίχος περιγράφει τη διατριβή του Σωτήρος ανάμεσα στους ανθρώπους κατά υπερφύη τρόπο. Όλο το έργο που ενήργησε ο Χριστός περιγράφεται ως δυναμική φορά σε αυτόν τον στίχο. Η δημιουργία υπάρχει ως περίβλημα του Υιού, κάτι που θα αποκαλυφθεί με την ενανθρώπισή του. Μέσα σε αυτή τη σκηνή κατοικεί ως φως της δημιουργίας, αλλά οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία του. Μοιάζει σαν σκοτεινό είδωρ εν νεφέλες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον Μέγα Αθανάσιο ακόμη και οι προφήτες αμαυρός, δηλαδή εν γνώφο, αντιλαμβάνονται την παρουσία του Υιού, γι' αυτό και νεφέλε προσιγορεύθησαν. αλλά εξοχότερα έχει περιγράψει την παρουσία του Υιού στη δημιουργία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. «Ειν το φως το αληθινόν», ήταν το αληθινό φως. «Ω φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο», που φωτίζει καθέναν που έρχεται στον κόσμο. «Εν το κόσμο ειν», υπήρχε μέσα στον κόσμο, «και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω», δεν τον αντελήφθη ο κόσμος. «Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον». «Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού». Υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που περιγράφει σαν κύκλος την απόρρητη Θεία Φύση, την άγνωστη Θεία Φύση. Ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους ο Υιός, πολιτευόταν ανάμεσα στους ανθρώπους, συνέτρωγε με τους ανθρώπους, είχε τους μαθητές του, τους φίλους του. Τι καταλάβαιναν από τη λανθάνουσα Θεία Φύση όλοι αυτοί, από την κεκριμένη Θεία Φύση? Δεν καταλάβαιναν. Η σκηνή αυτού στείνεται ως εκκλησία. Θυμόσαστε αυτή τη φράση του που λέει στους μαθητές του: «Όπου οι συν δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών». Σκηνή είναι αυτοί οι δύο και τρεις. Εκεί θα σκηνώσει ο Κύριος. Εκεί θα κατοικήσει ο Κύριος. Επομένως η σκηνή, ο τόπος πια του ενανθρωπίσαντος λόγου, δεν είναι ούτε ο ουρανός, ούτε η καρδία του ανθρώπου, αλλά είναι η σύναξη των φίλων του, η σύναξη των μαθητών του, η σύναξη των ηγαπημένων του, η σύναξη των πιστών. Εάν έτσι δεν αντιληφθούμε τη σύναξή μας γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει σχέση. Σχέση με τον Κύριο, από την οποία θα αντλήσουμε δύναμη για οποιαδήποτε άλλη σχέση. Ας ξαναέλθουμε στο πρώτο μισό του στίχου. «Και έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού». Πάει πέρα εδώ θεοποίητη, στην Παλαιά, αλλά και κατά προθύστερο τρόπο και στην Καινή Διαθήκη, και ας μην έχει γνωρίσει αυτά που θα συμβούν. Υπάρχει ένα σκότος που κρύπτει την παρουσία του Υιού. Πού το βλέπουμε αυτό το σκότος να κρύπτει τον Υιό? Μα όλη η θεολογία των προφητών είναι αυτό το σκότος. Και ας μην αναφερθώ στην περίπτωση του Μωυσή, ο οποίος συνομιλεί με τον Υιό μέσα στον γνώφο, μέσα στο σκοτάδι, και βγαίνει από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής πάμφωτος. Είναι η επαγγελία της αρκώσεως του λόγου σε αυτό που ονομάζουμε προετοιμασία ή θεία οικονομία, η οποία γίνεται με απόλυτο τρόπο. Εδώ φαίνεται και το μεγαλείο αυτής της κόρης, της Παναγίας, που δέχεται τον Ευαγγελισμό. Γιατί αυτή η κόρη μπόρεσε να καταλάβει με έναν μυστικό τρόπο, δηλαδή ως επαγγελία και παράδοση σε αυτή την επαγγελία, το μέγα μυστήριο, και αποδέχεται την παρουσία του Κυρίου. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Παρότι προηγουμένως έχει καταθέσει την έστασή της, πώς γίνεται να γεννήσω αφού δεν έχω σχέση με άνδρα, πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω? Για να πάρει την απάντηση, πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψής του επισκιάσισι, και τα κατάλαβε όλα. Χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, τα κατάλαβε όλα. Δεν είναι θέμα κατανόησης λογικής, είναι ζήτημα παράδοσης. Επομένως, το σκοτεινό είδωρ εν εφέλες αέρων είναι όλη η θεολογία των προφητών που προανήγγειλε αυτή την ημέρα της σωτηρίας.

Μέσα από αυτό το σκοτάδι, όπως λέει ο 13ης στίχος, θα φανεί το φως, και θα φανεί το φως ως πυρ, ως φωτιά, από τη στυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλεδι ήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Από αυτή τη σκοτεινιά θα φανεί ένα φως, θα περάσει και από τις νεφέλες αυτή η σκοτεινιά, θα γίνει χαλάζι και θα γίνει φωτιά. Μια φωτιά που την βλέπουμε ως κήρυγμα των προφητών και του Ευαγγελίου. Τώρα μπορεί ο ποιητής να δει και να περιγράψει αυτήν την βροντή που έρχεται από τον ουρανό. Και ευρόντισεν εξ ουρανού Κύριος, και ο ύψιστος έδωκεν φωνήν αυτού. Πότε ευρόντιξεν ο Κύριος? Ας αφήσουμε τις θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης, τις γνωστές θεοφάνειες είτε στον Μωυσή, είτε στον Ηλία, είτε σε άλλους προφήτες, και ας πάμε στις θεοφάνειες της Καινής Διαθήκης. Μιλάμε για τη μαρτυρία του Πατρός περί του Υιού. Ο ύψιστος έδωκεν φωνήν αυτού, δηλαδή μαρτύρησε μέσα στην ιστορία, και η φωνή του ήταν να μας δείξει ποιος είναι ο Υιός του. Πρώτον, στη βάπτιση. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ειδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστερά και ερχόμενον επ' αυτόν, και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, εν ο ευδόκησα. Δεύτερον, στη μεταμόρφωση, έτη αυτού λαλούντος, ειδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Τρίτον, κατά τη συνάντηση με τους Έλληνες, ήσαν δέτινες Έλληνες εκ των αναβενόντων, ή να προσκυνήσω συνε την εορτή, ούτιουν προσήλθον Φιλίππο, και ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε θέλομεν τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουν στο Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνα το αυτής λέγον, ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύν καρπόν φέρει. Νυν η ψυχή μου τετάρακτε, και τι είπω, πάτε σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον η σύνοραν ταύτη, πάτε δόξα σώσου το όνομα. Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε φροντίν γεγονένε, άλλοι έλεγον άγγελος αυτό λελάγηκε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ούδι εμέ αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δι' εμάς. Προσέξτε, αυτά όλα είναι απάντηση σε ελληνικά ερωτήματα. Ο Έλληνας έχει ξεμπερδέψει με την ιδέα του θανάτου. Νομίζει πως ο θάνατος είναι λύτρωση, γιατί αποδεσμεύεται η ψυχή από τη φυλακή της. Όχι, λέει ο Χριστός, ο θάνατος είναι προετοιμασία ζωής. Εάν σαπίσει ο σπόρος θα φέρει πολύ καρπό. Όποιος αγαπάει την ψυχή του θα τη χάσει, και ο μισόν την ψυχήν εν το κόσμο τούτο η σωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Αλλάξτε το περιεχόμενο. Ακούστε την απάντηση του Χριστού. Άλλη ψυχή είναι αυτή για την οποία μιλάτε εσείς οι Έλληνες, άλλη ψυχή είναι αυτή για την οποία μιλάω εγώ. Εάν εμεί διακονεί της, εμεί ακολουθείτε, και όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και εάν της εμεί διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Εισάγει πλέον μία άλλη σχέση με τον Θεό. Όπως καταλαβαίνετε, εισάγει μία νέα σχέση με τον Θεό. Η σχέση αυτή είναι η τιμή του πατρός προς τον φίλο του Υιού του. Επομένως, δια του Υιού φτάνουμε στον Πατέρα. Όλα αυτά που έλεγα παραπάνω συμβαίνουν
όταν περιγράφεται η λεγόμενη θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, η περίφημη είσοδος με τα βάγια των παιδιών. Σε λίγο έρχεται το πάθος. «Η ψυχή μου τετάρακτε και τι είπω», αναφέρουν τα Ευαγγέλια, «Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης». Και αμέσως μετά έρχεται η απάντηση. «Πάτερ, δόξα σώσου το όνομα, ήλθε νου φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλιν δοξάσω». Και ακολουθεί μία θεολογία γύρω από την παρουσία του φωτός. Λοιπόν, πάμε στο στίχο του ψαλμού ξανά. «Ευρόντισεν εξ ουρανού Κύριος». Το βλέπει ως παρουσία ο ποιητής, ο προφήτης όμως ποιητής. Βλέπει αυτόν που θα έρθει. Βέβαια ο ποιητής και ως ποιητής απλώς δεν έχει σχέση με το χρόνο. Τα παρόντα μπορεί να είναι παρελθόντα ή μπορεί να είναι μελούμενα. Τα μελούμενα μπορεί να γίνονται παρελθόντα ή παρόντα. Τα παρελθόντα μπορεί να γίνονται παρόντα ή μελούμενα. Αλλιώς δεν θα ήταν ποιητής. Αυτή είναι η δύναμη του στίχου. Εδώ όμως όλοι οι πατέρες βλέπουν μία έμπνευση του Δαβίδ, αγιοπνευματική έμπνευση, να βλέπει μία έξοδο από τα δεινά, τις οδύνες θανάτου, τις οδύνες του άδου, όπως μας περιέγραψε παραπάνω. Μόνον όταν κλείνει τους ουρανούς θα κατέλθει και θα ακουστεί η φωνή του, όταν ο Κύριος κενώσει εαυτόν και έρθει ανάμεσά μας. Τη φωνή αυτή ως φωνή Κυρίου ακούει και προσπαθεί να περιγράψει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, και την περιγράφει ως βροντί σε εικόνες θεοφάνειας, και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπέ και φωνέ και βροντέ, ή σε άλλο σημείο «και είδον ότι ίνιξεν το αρνίον μία εκ των επτά σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των τεσσάρων ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής έρχου». Ή αλλού «και ενήγει ο ναός του Θεού εν το ουρανό και όφθη η κυβωτός της Διαθήκης Κυρίου εν το ναό αυτού και γένοντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκτάρτων». Αλήθεια, ποιος αντιγράφει ποιον? Ο συγγραφέας της Αποκάλυψης αντιγράφει τον Δαβίδ ή ο Δαβίδ αντιγράφει κατά έναν προθύστερο ασφαλώς τρόπο τον συγγραφέα της Αποκάλυψης?

Εξαπέστειλε βέλη μας, λέει στο 15ο στίχο, και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς. Η φωνή του Θεού και η βροντή του Θεού είναι σημεία της παρουσίας του, και τα σημεία αυτά γίνονται αφετηρία για την επέμβασή του μέσα στην ιστορία, γίνονται θείες δυνάμεις που ο ποιητής μας περιγράφει ως βέλη που σκορπίζουν τους νοητούς εχθρούς. Και όφθησαν επί γη των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργήσου. Αν ακουστεί αυτή η φωνή, τότε θα φανούν και οι πηγές των υδάτων. Θα ξεδιψάσουμε. Η γη θα πάψει να είναι άνυδρος. Ήδη ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται αυτή τη νέα κατάσταση. Εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος, και ανθήτο ως κρίνον, και εξανθήσει και υλοχαρίσει, και αγαλιάσετε τα έρημα του Ιορδάνου, και εις την διψώσαν γην πηγή ύδατος έστε. Κατά το Μέγαλο Αθανάσιο, μετά την καθαίρεση των εχθρών, όφθησαν επί γη των υδάτων, δηλαδή ο σωτήριος του Ευαγγελίου Λόγος, ο οποίος και θεμέλιος της οικουμένης γέγονε. Επ' αυτόν γάρ επικοδομήθημεν. Ή και αλλιώς, πηγάς νοήσεις τους Αγίους Προφήτας, άτε δει το σωτήριον αναβλίζοντας λόγον. Ούτω γαριέγραπτε περί αυτών, και αντλήσετε είδωρ μετεφροσύνης εκ πηγών του σωτηρίου. Θεμέλια δε της οικουμένης την Μωυσέως του Πανσόφου γραφήν. Πηγάς δε υδάτων και θεμέλια της οικουμένης νοήσεις πάλιν το σωτήριο βάπτισμα. Ποιες είναι αυτές οι πηγές των υδάτων που θα ξεδιψάσουν τώρα τον κόσμο? Είναι ο σωτήριος του Ευαγγελίου Λόγος, ο οποίος και θεμέλιος της οικουμένης έγινε. Πάνω σε αυτό επικοδομηθήκαμε, πάνω σε αυτό το θεμέλιο επικοδομήθηκε ο ναός του Κυρίου. Αναφέρθηκε στο ναό προηγουμένως ο ποιητής, αλλά το ναό αυτό τον βλέπει σε νέα θεμέλια να οικοδομείται. Μπορούμε να πούμε επίσης, γιατί όχι, ότι οι πηγές αυτές των υδάτων είναι οι Άγιοι Προφήτες, οι οποίοι μίλησαν, αλλά το νερό ήταν υπόγειο, το νερό δεν το έβλεπαν όλοι. Τώρα φάνηκε η αλήθεια. Όλοι καταλαβαίνουμε πλέον τι έλεγαν οι προφήτες. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, μας λέει στον 17 στίχο. Εδώ τα ύδατα παίρνουν άλλη σημασία. Υπάρχει αυτή η δυτή αντίληψη περί ύδατος σε όλες τις παραδόσεις, το είδωρ που ζωογονεί και το είδωρ θάνατος, το είδωρ που πνίγει. Κολυμπήθρας είδωρ ως θάνατος, ως πνίξιμο, ως βάπτισμα, και το είδωρ που ζωογονεί, πάλι κολυμπήθρας είδωρ ως Ανάσταση. Έλαβέ με. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να με λάβει ο Κύριος. Του έχω παραδοθεί. Το έχει περιγράψει παραπάνω ο ποιητής. Προσελάβε το με. Με έλαβε, με προσέλαβε. Αυτό σημαίνει ότι με γλίτωσε από τα πολλά νερά, από τον πνιγμό, από τον κίνδυνο. Να πούμε ότι τα ύδατα εδώ, όπως λένε μερικοί πατέρες, είναι οι πειρασμοί. Έλαβε με λοιπόν. Πότε με έλαβε? Κατά τη σάρκωση έλαβε την ανθρώπινη φύση. Με πήρε, με έκανε δικό του. Και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής έγιναν επίσης δικοί του πολλοί. Ευαπτίστηκαν γάρ επί τη ημέρα της Πεντηκοστής ψυχέ ως οι τρισχύλιοι υπό των Αποστόλων. Ο Υιός κλείνει ουρανούς, η σάρκωση, η πρόσληψη δηλαδή, η παρακαταθήκη στους φίλους του, στους μαθητές του, ο λόγος του, το Ευαγγέλιο που αρχίζει να απλώνεται, όλα αυτά γίνονται θεμέλιο ενός λαού. Το λαό αυτό τον ονομάζουμε Εκκλησία, και έτσι αρχίζει να οικοδομείται ο νέος λαός του Θεού, δηλαδή ο νέος Ισραήλ. Έχουμε δηλαδή μία αναδημιουργία, σαν απαρχής να ξαναγίνεται η δημιουργία, με άλλους όμως όρους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Γιατί μας ήρθε τότε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Θυμάμαι που και τότε ακόμα αναρωτιόμουν με κάποια ανησυχία. Εκείνη η αφιξή του που στάθηκε τόσο αποφασιστική και που είχε τόσες συνέπειες μου φαίνονταν πολύ καιρό ύστερα σχεδόν πάντα ακατανόητη. Γενικά ήταν παράξενο ένας νέος τόσο μορφωμένος, τόσο περήφανος και προσεκτικός όπως φαίνονταν να έρθει ξαφνικά σε ένα τόσο επιλείψιμο σπίτι, σε έναν πατέρα που τον αγνόησε σε όλη του τη ζωή, που δεν τον ήξερε και ούτε θα τον θυμόταν και που δεν θα έδινε βέβαια ποτέ και σε καμία περίπτωση λεφτά αν του ζητούσε ο γιος του, και που σε όλη του τη ζωή φοβόνταν πως η γη του, ο Ιβάν και ο Αλεξέη, θα έρχονταν κάποτε και θα του ζητούσαν χρήματα. Και να, να που ο νέος αρχίζει να ζει στο σπίτι ενός τέτοιου πατέρα. Ζει μαζί του έναν μήνα και δεύτερο, και ταιριάζουν οι δυο τους, ταιριάζουν τόσο όσο δεν παίρνει καλύτερα. Το τελευταίο μάλιστα έκανε μεγάλη εντύπωση, όχι μονάχα σε μένα μα και σε πολλούς άλλους. Ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς, που γι' αυτόν μίλησα κιόλας παραπάνω, μακρινός συγγενής του Φιόντορ Παύλοβιτς από την πρώτη του γυναίκα, βρέθηκε να είναι κι αυτό στα μέρη μας εκείνο τον καιρό, στο χτήμα του κοντά στην πολιτεία. Είχε έρθει από το Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί μόνιμα πια. Θυμάμαι πως αυτός ακριβώς απορούσε περισσότερο από όλους. Γνωρίστηκε με τον νέο, που του κίνησε πολύ το ενδιαφέρον, και πολλές φορές λογόφερνε με πείσμα μαζί του. «Είναι υπερήφανος», μας έλεγε. «Τότε για εκείνον πάντα θα μπορεί να βγάζει λεφτά. Και τώρα ακόμα έχει λεφτά για να πάει στο εξωτερικό. Τι γυρεύει εδώ πέρα?» Όλοι το καταλαβαίνουν πως δεν ήρθε στον πατέρα του για τα χρήματα, γιατί ό,τι και να γίνει, ο πατέρας του δεν θα του δώσει. Δεν του αρέσει ούτε το κρασί, ούτε η ακολασία. Κι όμως, παρόλα αυτά, ο γέρος δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν. Τόσο πολύ ταιριάξανε. Αυτό ήταν αλήθεια. Ο νέος είχε μάλιστα μια φανερή επιρροή στο γέρο, που άκουγε και τις συμβουλές του ακόμα, αν και ήταν εκείνον τον καιρό εξαιρετικά ιδιότροπος, και το φέρσιμό του γινόταν που και που πιο καθώς πρέπει. Μονάχα αργότερα μαθεύτηκε πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ήρθε γιατί κοντά στα άλλα τον παρακάλεσε και ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, να φροντίσει για τις υποθέσεις του. Τα δυο αδέρφια τότε πάνω κάτω πρωτοειδωθήκανε και γνωριστήκανε. Τότε που μας ήρθε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όμως εξαιτίας κάποιου σπουδαίου περιστατικού που αφορούσε πιότερο τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, είχαν αρχίσει να αλληλογραφούν, όταν ακόμα ο Ιβάν βρισκόταν στη Μόσχα. Τι λογής υπόθεση ήταν αυτή? Ο αναγνώστης θα το μάθει στην κατάλληλη ώρα και με λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, και όταν ακόμα έμαθα αυτό το εξαιρετικό περιστατικό, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς εξακολουθούσε να μου φαίνεται ενιγματικός και ο ερχομός του στα μέρη μας ανεξήγητος. Θα προσθέσω ακόμα πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς φερότανε τότε σαν μεσολαβητής και συμφιλιωτής ανάμεσα στον πατέρα και στο μεγαλύτερο αδερφό του, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που είχε αρχίσει τότε μεγάλο καυγά και έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει αγωγή στον πατέρα του. Το ξαναλέω, πως τούτη η φαμίλια για πρώτη φορά μαζεύτηκε όλη σε ένα μέρος, και μερικά από τα μέλη της
για πρώτη φορά στη ζωή τους ειδωθήκανε. Μονάχα ο μικρότερος γιος, ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς, ήταν κιόλας ένας χρόνος που ζούσε στα μέρη μας. Κι έτσι βρέθηκε εκεί πέρα πριν από όλα τα αδέρφια. Γι' αυτόν ακριβώς τον Αλεξέη μου είναι πιο δύσκολο από όλα να μιλήσω σε τούτη την εισαγωγική μου αφήγηση, προτού τον παρουσιάσω στο μυθιστόρημα. Μα είναι ανάγκη να γράψω και γι' αυτόν έναν πρόλογο. Έστω, μόνο και μόνο για να εξηγήσω προκαταβολικά ένα πολύ παράξενο σημείο. Τούτο δηλαδή. Τον μέλλοντα ήρωά μου είμαι αναγκασμένος να τον παρουσιάσω στους αναγνώστες μου από την πρώτη κιόλα σελίδα του μυθιστορήματός μου, ντυμένο με το ράσο του δόκιμου μοναχού. Ναι, είχε ζήσει κιόλας τότε ένα χρόνο στο μοναστήρι μας και είχε κανείς την εντύπωση πως ετοιμαζόταν να κλειστεί εκεί μέσα για όλη του τη ζωή.

Ήταν τότε 20 χρονών. Ο αδερφός του Ιβάν είχε πατήσει τα 24 και ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο Δημήτρη, τα 28. Σπέβδω να δηλώσω πως αυτός ο έφηβος, ο Αλιώσα, δεν ήταν καθόλου φανατικός και κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον ούτε καν μυστικιστής. Θα πω προκαταβολικά τη γνώμη μου. Ήταν απλώς και μόνον ανθρωπιστής και αν βρέθηκε στο μοναστήρι, τούτο έγινε μόνο και μόνο γιατί εκείνον τον καιρό αυτό μονάχα του έκανε εντύπωση και του φάνηκε σαν να λέμε η ιδανική διέξοδος για την ψυχή του. Λαχταρούσε να ξεφύγει από το σκοτάδι της εγκόσμιας κακίας προς το φως της αγάπης. Και του έκανε εντύπωση το μοναστήρι μονάχα επειδή συνάντησε τότε, εκεί, έναν εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου άνθρωπο, τον φημισμένο Στάρετς. Δηλαδή τον ασκητή του μοναστηριού μας, τον Ζωσιμά, και δέθηκε μαζί του με όλη τη θέρμη της πρώτης αγάπης της φλογερής καρδιάς του. Ωστόσο, δεν έχω αντίρρηση να παραδεχτώ πως ήταν από τότε κιόλας πολύ παράξενος και ακόμα πως ήταν έτσι από την κούνια του. Έχω αναφέρει πως, αν και έχασε τη μητέρα του μόλις 4 χρονών, τη θυμόνταν ύστερα σε όλη του τη ζωή. Θυμόταν το πρόσωπό της, τα χάδια της, σαν να στέκεται ζωντανή μπροστά μου, έλεγε. Τέτοιες θύμησες μπορούν να μείνουν, και αυτό το ξέρουν όλοι, και από πιο μικρή ηλικία, ακόμα και από τα 2 χρόνια. Παρουσιάζονται σε όλη τη ζωή σαν φωτεινά σημεία στο σκοτάδι, σαν μια μικρή γωνίτσα από έναν τεράστιο πίνακα που όλος έσβησε και εξαφανίστηκε, εκτός μονάχα από αυτήν τη γωνίτσα. Έτσι ακριβώς συνέβη και με εκείνον. Του έμεινε στη μνήμη ένα σούρουπο καλοκαιριάτικο, ήσυχο, το ανοιχτό παράθυρο, οι πλάγιες ακτίνες του ήλιου που βασίλευε. Αυτές ακριβώς τις πλάγιες ηλιακτίδες ήτανε που θυμότανε ζωηρότερα από όλα τα άλλα. Στη γωνιά του δωματίου το εικόνισμα, ένα αναμένο καντήλι, και μπροστά στο εικόνισμα τη γονατιστή μητέρα του που έκλαιγε με λυγμούς σαν ιστερικιά, με ξεφωνητά και κραυγές, κρατώντας τον στα χέρια της, σφίγγοντάς τον στην αγκαλιά της τόσο που τον έκανε να πονάει. Προσευχόνταν γι' αυτόν στη μητέρα του Θεού και τον σήκωνε με τα δυο της χέρια προς το εικόνισμα, σαν για να τον βάλει κάτω από τη σκέπη της Παναγιάς. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα τρέχοντας η παραμάνα και αρπάζει τρομαγμένη το παιδί από τα χέρια της. Να ο πίνακας! Στη μνήμη του Αλιώσα έμεινε και το πρόσωπο της μητέρας του, έτσι όπως ήταν εκείνη τη στιγμή. Έλεγε πως ήταν αναστατωμένο, μα πολύ όμορφο, κρίνοντας από όσα μπορούσε να θυμηθεί. Όμως σπάνια εμπιστευόταν σε κάποιον αυτή τη θύμηση. Στα παιδικά και στα εφηβικά του χρόνια ήταν συγκρατημένος και λιγομίλητος. Όμως αυτό δεν γινόταν ούτε από δυσπιστία, ούτε από δειλία, ούτε από σκυθροπή μισανθρωπία. Απέναντίας γινόταν από κάποιαν άλλη αιτία, από κάποια, πώς να το πούμε, εσωτερική περισυλλογή, καθαρά προσωπική, που δεν αφορούσε καθόλου τους άλλους, μα που γι' αυτόν ήταν τόσο σημαντική, ώστε για χάρη της σαν να ξεχνούσε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως τους ανθρώπους τους αγαπούσε, όπως φαίνεται σε όλη του τη ζωή. Είχε μια απόλυτη πίστη στους ανθρώπους. Και όμως, παρόλα αυτά, κανένας δεν τον θεώρησε ποτέ ούτε ηλίθιο, ούτε αφελή. Είχε κάτι μέσα του
που σε έπιθε και αργότερα ακόμα σε όλη του τη ζωή, πως δεν θέλει να γίνει κριτής των ανθρώπων, πως δεν θέλει να πάρει πάνω του την ευθύνη μιας καταδίκης και πως ποτέ του σε καμία περίπτωση δεν θα καταδίκαζε κανέναν. Φαινόταν μάλιστα πως τα ανεχόταν όλα χωρίς να επικρίνει τίποτα, αν και συχνά με κάποια πικρή θλίψη. Και ακόμα περισσότερο έφτασε στο σημείο να μην μπορεί κανένας ούτε να τον εκπλήξει ούτε να τον τρομάξει, και αυτό από την πρώτη του κιόλας νεότητα. Όταν έγινε 20 χρονών και ήρθε στο σπίτι του πατέρα του, που ήταν πραγματικά ένα σπίτι χυδαίας ακολασίας, αυτός, όντας ηθικός και αγνός, έφευγε χωρίς να πει λέξη. Όταν πια του ήταν ανυπόφορο, βέβαια, να βλέπει εκείνα που γινόνταν. Μα χωρίς να δείχνει σε κανέναν ούτε την παραμικρή περιφρόνηση, ούτε την παραμικρή αποδοκιμασία. Όσο για τον πατέρα του, που ήταν κι αυτός κάποτε παράσιτο σε ξένα σπίτια και γι' αυτό ήταν εξαιρετικά ευαίσθητο σε κάθε προσβολή, τον δέχτηκε στην αρχή σκυθρωπά και δύσπιστα, σαν πολύ να σωπαίνει, θα πει. Κρύβει πολλά αυτός. Όμως πολύ γρήγορα, ύστερα από 2 εβδομάδες κιόλας, άρχισε πολύ συχνά να τον αγκαλιάζει, να τον φυλάει μέσα στα δάκρυα του μεθυσιού. Είναι αλήθεια, μέσα στη μεθυσμένη του αισθηματικότητα, μα ήταν φανερό πως τον αγαπούσε ειλικρινά και βαθιά, τόσο που σίγουρα ποτέ δεν τα κατάφερε να αγαπήσει ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν. Μα και όλοι τον αγαπούσαν αυτόν τον έφηβο, όπου κι αν πήγαινε. Και αυτό μάλιστα γίνονταν από τα παιδικά του ακόμα χρόνια. Όταν βρέθηκε στο σπίτι του ευεργέτη του, του ανθρώπου που τον ανάθρεψε, τον Εφίμ Πέτροβιτς Πολόνοφ, όλοι δέθηκαν τόσο πολύ μαζί του που τον θεωρούσαν σταλήθεια για δικό τους παιδί, γέννημα και θρέμα τους. Και όμως μπήκε σε αυτό το σπίτι τόσο μικρός ακόμα, που με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσες να του καταλογήσεις μία υστερόβουλη πονηριά ή την καπατσοσύνη και την τέχνη να γίνεται αρεστός για να τους κάνει να τον αγαπήσουν, ώστε το χάρισμα που είχε να γεννάει στους άλλους μια εξαιρετική αγάπη, μπορούσε να πούμε πως ήταν έμφυτο, άμεσο και ανεπιτίδευτο. Το ίδιο συνέβη και στο σχολείο, αν και θα μπορούσε να έχει κανείς την εντύπωση πως ήταν ακριβώς από εκείνα τα παιδιά που εμπνέουν δυσπιστία στους συμμαθητές τους, που τα κοροϊδεύουν καμιά φορά και ίσως τα μισούν κιόλας. Αυτός λόγου χάρη έπεφτε συχνά σε συλλογή και απομονώνονταν. Του άρεσε από τα παιδικά του ακόμα χρόνια να χώνεται σε καμιά γωνιά και να διαβάζει βιβλία. Κι όμως οι φίλοι του τον αγάπησαν τόσο πολύ που μπορώ να πω με βεβαιότητα πως ήταν το χαϊδεμένο παιδί όλων όσο έμεινε στο σχολείο. Δεν ήταν ποτέ σχεδόν ζωηρός, ποτέ εύθυμος. Όμως όλοι, μόλις τον κοίταζαν, καταλάβαιναν αμέσως πως αυτό δεν γίνεται, γιατί έχει μέσα του μία κάποια σκυθροπότητα, μα πως απέναντίας είναι ήρεμος και ξάστερος. Ποτέ δεν θέλησε να κάνει τον σπουδαίο του συνομιλικούς του. Ίσως γι' αυτό κιόλας ποτέ δεν φοβόνταν κανέναν. Κι όμως,

ύφος ανθρώπου που ξέχασε ή συγχώρεσε το πείραγμα. Ούτε καν το θεωρούσε πείραγμα. Και αυτό ήταν που σκλάβωνε και κατακτούσε ολότελα τα παιδιά. Μονάχα ένα του φέρσιμο γεννούσε την επιθυμία στους φίλους του από την πρώτη τάξη του γυμνασίου ίσα με την τελευταία, να τον ειρωνευτούν. Και αυτό όχι από κακία, μα γιατί τους διασκέδαζε. Είχε μία άγρια παθιασμένη ντροπαλοσύνη και σεμνότητα μαζί. Δεν μπορούσε να ακούει τις γνωστές λέξεις και κουβέντες για τις γυναίκες. Αυτές οι γνωστές λέξεις και οι κουβέντες δεν μπορούν δυστυχώς να ξεριζωθούν από τα σχολεία. Αγόρια με καθάρια ψυχή και καρδιά, που είναι παιδιά σχεδόν ακόμα, μιλάνε πολύ συχνά στις τάξεις και μάλιστα φωναχτά για πράγματα, σκηνές και εικόνες που δεν θα αποφασίζανε συχνά να μιλήσουν για αυτά ούτε οι φαντάροι. Μα τι λέω, οι φαντάροι ούτε ξέρουν ούτε και καταλαβαίνουν πολλά από αυτά. Είναι πολύ γνωστά πια μόνο στα παιδιά και στους εφήβους της μορφωμένης και ανώτερης κοινωνίας μας. Ίσως αυτό να μην είναι διαφθορά, ούτε και πραγματικός κινησμός, εσωτερικός, μα μονάχα ένας κινησμός εξωτερικός. Πολλές φορές τον κινησμό αυτόν τον θεωρούν σαν κάτι το τελικάτο, το λεπτό, το παλικαρίσιο, που αξίζει να το μιμηθεί κανείς. Βλέποντας πως ο Αλιόσκα Καραμαζόφ βούλωνε με τα δάχτυλα τα αυτιά του όταν άρχιζαν να μιλάνε γι' αυτό, τον τριγύριζαν ξεπίτιδες καμιά φορά ολάκερο τσούρμο και τραβώντας τα χέρια του από τα αυτιά του φώναζαν μέσα σε αυτά εσχρόλογα, και εκείνος πάσχιζε να ξεφύγει, αφινόταν να πέσει, ξαπλώνονταν χάμω, προσπαθούσε να κρυφτεί, και όλα αυτά χωρίς να τους λέει λέξη, χωρίς να τους βρίζει, υποφέροντας σιωπηλά. Στο τέλος όμως τον άφηναν ήσυχο. Δεν τον κοροϊδεύανε και ούτε τον λέγανε πια κοριτσάκι. Απέναντίας μάλιστα τον κοιτούσαν με κάποια συμπόνια γι' αυτό. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε πως ήταν πάντα από τους καλύτερους μαθητές, μα ποτέ δεν ήρθε πρώτος.

Όταν πέθανε ο Εφίμ Πετρόβιτς, ο Αλιώσα έμεινε 2 χρόνια ακόμα στο επαρχιακό γυμνάσιο. Η απαρηγόρητη γυναίκα του Εφίμ Πετρόβιτς, σχεδόν αμέσως μετά το θάνατό του, έφυγε για πολύ καιρό στην Ιταλία μαζί με όλη την οικογένεια, που την αποτελούσαν μονάχα γυναίκες. Και ο Αλιώσα βρέθηκε στο σπίτι 2 κυριών που προηγούμενα ούτε καν τις είχε δει ποτέ του. Κάποιες μακρινές συγγένισες του Εφίμ Πετρόβιτς,

μα χωρίς να ξέρει κι αυτός ποια ήταν η θέση του μέσα σε αυτό το σπίτι. Ένα από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα και από τα σπουδαία μάλιστα ήταν ότι ποτέ του δεν ενδιαφερόταν πώς και ποιος τον συντηρεί. Σε αυτό το σημείο ήταν εντελώς αλλιώτικος από τον αδερφό του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, που πέρασε μέσα στη φτώχεια τα δύο πρώτα χρόνια των πανεπιστημιακών του σπουδών, βγάζοντας μόνος του το ψωμί του, και που από τα παιδικά του κιόλας χρόνια είχε νιώσει με πίκρα πως τρώει ξένο ψωμί. Όμως αυτό το παράξενο γνώρισμα του Αλεξέη νομίζω πως δεν θα μπορούσε κανείς να το κρίνει πολύ αυστηρά. Και τούτο γιατί ο καθένας που θα τον γνώριζε, έστω και για λίγο, θα βεβαιωνόταν αμέσως όταν το έφερνε η περίπτωση πως ο Αλιώσα ήταν ένας από εκείνους τους νέους, τους κάπως πτωχούς το πνεύματι, που αν του έπεφταν λεφτά στα χέρια, ας ήταν και ολόκληρη περιουσία, δεν θα δίσταζε να τα δώσει όλα για κάποιον καλό σκοπό, με το πρώτο μάλιστα που θα τον παρακαλούσαν, ή και απλώς σε έναν καταφερτζή που θα του τα ζητούσε. Μα και γενικά, λες και δεν ήξερε καθόλου την αξία των χρημάτων. Εννοείται πως αυτό δεν το λέω με την κυριολεξία του. Όταν του δίνανε το χαρτζιλίκι του, που αυτός δεν το ζητούσε ποτέ του, δεν ήξερε ολόκληρες εβδομάδες τι να το κάνει. Ή άλλοτε, το σπαταλούσε αμέσως. Ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς Μιούσοφ, που ήταν πολύ ευαίσθητος σε ό,τι αφορούσε στο χρήμα και την αστική τιμιότητα, διατύπωσε αργότερα, αφού τον γνώρισε καλά πρώτα, τον παρακάτω αφορισμό για τον Αλεξέη πάντα. Να, ο μοναδικός ίσως άνθρωπος στον κόσμο που αν τον αφήσετε ξαφνικά μονάχο και χωρίς λεφτά στην πλατεία μιας άγνωστης πολιτείας με 1 εκατομμύριο κατοίκους, αυτός με κανέναν τρόπο δεν θα χαθεί και ούτε θα πεθάνει από την πείνα ούτε από το κρύο, γιατί θα τον ταΐζουν στη στιγμή. Στη στιγμή θα τον βολέψουν, και αν δεν τον βολέψουν, τότε αυτός θα βολευτεί αμέσως μοναχός του, και αυτό χωρίς να του κοστίσει καμία προσπάθεια και καμία ταπείνωση. Και σε εκείνον μάλιστα που θα τον βόλευε, δεν θα έφερνε κανένα βάρος, μα απεναντίας ίσως να το θεωρούσε και ευχαρίστησή του. Δεν τελείωσε το γυμνάσιο. Του έμεινε ένας χρόνος ακόμα, όταν ξαφνικά ανακοίνωσε στις κυρίες του πως πάει στον πατέρα του για κάποια υπόθεση που του πέρασε από το νου. Εκείνες λυπήθηκαν πολύ και δεν ήθελαν να τον αφήσουν. Το ταξίδι κόστιζε πολύ λίγο και οι κυρίες δεν του επιτρέψανε να βάλει ενέχειρο το ρολόι του, που ήταν δώρο της οικογένειας του ευεργέτη του και που του το είχαν χαρίσει πριν φύγουν για το εξωτερικό. Τον βοήθησαν πλουσιοπάροχα. Του έδωσαν μάλιστα και καινούριο κοστούμι και εσώρουχα. Όμως αυτός τους έδωσε πίσω τα μισά χρήματα, λέγοντας πως θέλει οπωσδήποτε να ταξιδέψει στην τρίτη θέση. Φτάνοντας στην πολιτεία μας, δεν έδωσε καμία ξεκάθαρη απάντηση στις πρώτες ερωτήσεις του πατέρα του. Για ποιον ακριβώς λόγο ήρθε προτού να τελειώσει τις σπουδές του. Και ήταν, όπως λέγανε ακόμα, πιο σκεφτικός από το συνηθισμένο. Μάθαμε σε λίγο πως ψάχνει να βρει τον τάφο της μητέρας του. Σχεδόν το παραδέχτηκε και ο ίδιος τότε, πως μόνο και μόνο γι' αυτό είχε έρθει. Όμως είναι αμφίβολο αν αυτή αποκλειστικά ήταν η αιτία του ερχομού του. Το πιθανότερο είναι πως τότε ούτε κι αυτός ο ίδιος δεν ήξερε και δεν θα μπορούσε με κανέναν τρόπο να εξηγήσει τι ακριβώς ήταν αυτό που ξεπήδησε ξαφνικά από την ψυχή του και τον τράβηξε αναπότρεπτα σε ένα καινούριο, άγνωστο, μα αναπόφευκτο δρόμο. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς
δεν μπορούσε να του δείξει τον τάφο της δεύτερης γυναίκας του, γιατί ποτέ δεν είχε πατήσει εκεί πέρα από τότε που κατέβασαν το φέρετρο, και γιατί είχαν περάσει πια πολλά χρόνια και είχε ξεχάσει εντελώς που την είχαν θάψει τότε. Μια και το φέρει η κουβέντα, ας μιλήσουμε και για τον Φιόντορ Παύλοβιτς. Πρωτύτερα είχε ζήσει πολύ καιρό έξω από την πολιτεία μας. 3-4 χρόνια μετά το θάνατο της δεύτερης γυναίκας του, ταξίδεψε στην Νότια Ρωσία και τελικά βρέθηκε στην Οδυσσό, όπου και έμεινε αρκετά χρόνια συνέχεια. Γνωρίστηκε στην αρχή, όπως έλεγε και ο ίδιος, με πολλούς οβριούς, χαχάμιδες και χαχαμίκους, και τελικά τα κατάφεραν να τον δέχονται όχι μονάχα Εβραίοι, μα και οι Ισραηλίτες. Πρέπει να υποθέσει κανείς πως εκείνη ακριβώς την περίοδο της ζωής του απόκτησε την εξαιρετική ικανότητα να βγάζει και να μαζεύει λεφτά. Γύρισε στη μικρή μας πολιτεία για να μείνει εδώ οριστικά, μόλις 3 χρόνια πριν τον έρχομό του Αλιώσα. Όσοι τον ξέρανε από πρώτα τον βρήκανε τρομερά γερασμένο, αν και δεν ήταν δά και τόσο πολύ γέρος. Το φέρσιμό του δεν είχε περισσότερη αξιοπρέπεια από πριν, μα μάλλον περισσότερο θράσος. Είχε τώρα λόγου χάρη την ανέσχυντη επιθυμία αυτός ο πρώην γελοτοπιός να κάνει τους άλλους γελοτοποιούς του. Οργίαζε με τις γυναίκες, το ίδιο όπως και πρώτα, μα πιο αποκρουστικά ακόμα. Σύντομα άνοιξε στην περιφέρεια πολλά καινούρια καπηλιά. Θα έπρεπε να έχει καμιά 100.000 ρούβλια πάνω κάτω. Πολλοί κάτοικοι της πολιτείας μας και όλης της περιφέρειας βρέθηκαν χρεωμένοι σε αυτόν, φυσικά με πολύ σίγουρες υποθήκες. Τούτα τα τελευταία χρόνια φαινότανε σαν να είχε αποχαυνοθεί. Έχανε την σταθερότητα και την αυτοκυριαρχία του. Έπεφτε σε πλέργια αφροντισιά, αρχίζοντας κάτι και παρατώντας το αμέσως, για να καταπιαστεί με κάτι άλλο. Αφαιρένονταν και μεθοκοπούσε. Μεθοκοπούσε όλο και πιο συχνά. Και αν δεν ήταν εκείνος ο ίδιος ο υπηρέτης, ο Γρηγόρης, που είχε γεράσει κι αυτός αρκετά πια να τον φροντίζει, σχεδόν σαν κουβερνάντα, ίσως ο Φιόντορ Παύλοβιτς να τα έβρισκε σκούρα. Ο ερχομός του Αλιώσα επέδρασε κάπως επάνω του ηθικά, σαν πως να ξαναζωντάνεψε μέσα σε αυτόν τον πρόωρα γερασμένο άνθρωπο κάτι που από πολύ καιρό πια είχε ξεχαστεί. «Το ξέρεις, τάχα», άρχισε να λέει στον Αλιώσα, κοιτάζοντάς τον προσεκτικά. «Το ξέρεις πως μοιάζεις με εκείνη την σεληνιασμένη», έτσι έλεγε τη μακαρίτισα τη γυναίκα του, τη μητέρα του Αλιώσα. Τον τάφο της σεληνιασμένης τον έδειξε επιτέλους στον Αλιώσα ο Γρηγόρης. Τον πήρε στο νεκροταφείο της πολιτείας και εκεί, σε μια απόμερη γωνιά, του έδειξε μια φτηνή μαντεμένια μα καλοδιατηρημένη πλάκα που είχε μάλιστα πάνω μια επιγραφή με το όνομα, την ηλικία και το έτος του θανάτου της μακαρίτισσας. Και από κάτω είχε ακόμα χαραγμένο κάτι σαν τετράστιχο, από εκείνα τα παλιά που βλέπουμε σε φτωχικούς τάφους. Το παράξενο ήταν πως αυτή την πλάκα την έφτιαξε ο Γρηγόρης. Αυτός μονάχος του την έβαλε πάνω στον τάφο της φτωχής σεληνιασμένης. Την έφτιαξε με δικά του έξοδα, αφού ο Φιόντορ Παύλοβιτς, που τον είχε σκοτήσει πολλές φορές θυμίζοντάς του αυτόν τον τάφο, έφυγε για την Οδυσσό και ξέχασε όχι μονάχα τους τάφους, μα και όλες του τις αναμνήσεις. Ο Αλιώσα, όσο βρισκόταν κοντά στον τάφο της μητέρας του, δεν έδειξε καμιά ιδιαίτερη συγκίνηση. Άκουσε μονάχα προσεκτικά
τη γεμάτη σοβαρότητα διήγηση του Γρηγόρη για την κατασκευή της πλάκας. Στάθηκε για λίγο με χαμηλωμένο το κεφάλι και έφυγε χωρίς να πει λέξη. Από τότε ίσως να έκανε και έναν χρόνο να ξαναπάει στο νεκροταφείο. Μα αυτό το μικρό επεισόδιο είχε την επίδρασή του και στον Φιόντορ Παύλοβιτς, και μάλιστα μια επίδραση πολύ ιδιόρυθμη. Πήρε ξαφνικά 1000 ρούβλια. Τα πήγε στο μοναστήρι μας, στη μνήμη της γυναίκας του. Όμως όχι της δεύτερης, όχι της μητέρας του Αλιώσα, όχι της Ελληνίας Μένης, μα της πρώτης, της Αδελαΐδας Ιβάνοβνας. Αυτή που τον έδερνε. Το ίδιο εκείνο βράδυ ήπιε και μέθησε, και μιλώντας τον Αλιώσα έβριζε τους καλόγερους. Ο ίδιος δεν ήταν καθόλου θρήσκος. Ίσως ποτέ του να μην άναψε ούτε ένα κερί των 5 καπικιών μπροστά σε εικόνισμα. Κάτι τέτοια υποκείμενα έχουν καμιά φορά παράξενα ξεχυλίσματα απρόσμενων συναισθημάτων και ιδεών.

Είπα και πριν πως η όψη του είχε γίνει πλαδαρή και αποχαυνομένη. Η φυσιογνωμία του έδειχνε καθαρά εκείνον τον καιρό τη ζωή που είχε κάνει. Εκτός από τα μακρουλά και λιπαρά σακουλάκια που κρέμονταν κάτω από τα μικρά του μάτια, τα πάντα ανέσχυντα, φιλίποπτα και κοροϊδευτικά, εκτός από τις πολύ βαθιές ρητίδες πάνω στο μικρό μα λιπαρό του πρόσωπο, κάτω από το μυτερό του πηγούνι κρεμόνταν ακόμα ένα μεγάλο χοντρό προγούλι που έμοιαζε σαν πουγγί και που έδινε μια έκφραση χυδαίου αισθησιασμού. Πρόσθεται ακόμα ένα λάγνο πλατή στόμα με παχιά χείλη που άφηναν να διακρίνονται μικρά απομεινάρια μαύρων σχεδόν σαπισμένων δοντιών. Από το στόμα του πετάγονταν σάλια κάθε φορά που άρχιζε να μιλάει. Εδώ που τα λέμε, του άρεσε και του ίδιου να κοροϊδεύει το μούτρο του, αν και, καθώς φαίνεται, ήταν ευχαριστημένος από δάφτο. Ιδιαίτερα έδειχνε τη μύτη του, που δεν ήταν και πολύ μεγάλη, μα εξαιρετικά λεπτή και γυρτή. «Πραγματικά ρωμαϊκή», έλεγε. «Μαζί με το προγούλι, σωστή φυσιογνωμία αρχαίου Ρωμαίου Πατρίκιου, των χρόνων της παρακμής». Με τούτο φαίνεται πως καμάρωνε πολύ. Και να που αρκετά σύντομα, μετά την ανακάλυψη του τάφου της μητέρας του, ο Αλιώσα του ανακοίνωσε ξαφνικά πως θέλει να μπει στο μοναστήρι και πως οι καλόγεροι είναι πρόθυμοι να τον δεχτούν ως δόκιμο. Εξήγησε ταυτόχρονα πως αυτό ήταν ένας διακαής πόθος και πως τον παρακαλεί να του δώσει την πατρική του ευχή. Ο γέρος ήξερε πια πως ο Στάρετς Ζωζιμάς, που έσωσε την ψυχή του ζώντας στη σκήτη του μοναστηριού, είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο σεμνό αγόρι του. Τούτος ο Στάρετς είναι βέβαια ο πιο τίμιος καλόγερος εκεί πέρα, πρόφερε αυτός, αφού άκουσε σιωπηλά και σκεπτικά τον Αλιώσα, χωρίς όμως να εκπλαγεί καθόλου με την παράκλησή του. «Ώστε εκεί θέλεις να πας, καλό μου αγόρι?» Ήταν μισομεθυσμένος και ξαφνικά χαμογέλασε με το μακρουλό, μεθυσμένο, πονηρό και πανούργο του χαμόγελο. «Για φαντάσου, που λες σαν να το προαισθανόμουν πως έτσι θα τελείωνε τούτη η υπόθεση. Για εκεί τράβαγες, μωρέ. Τι να σου πω, λοιπόν. Έχεις τις δυο σου χιλιαδούλες. Να την αμέσως αμέσως η πρίκα σου. Όμως εγώ, αγγελέ μου, ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω και θα δώσω όσα χρειάζονται στο μοναστήρι, αν μου το ζητήσουν. Μα αν τύχει και δεν μας ζητήσουν, δεν υπάρχει λόγος να τους φορτωνόμαστε. Έτσι δεν είναι? Το ξέρω πως εσύ ξοδεύεις όσα λεφτά θα ξόδευε και ένα καναρίνι, δύο σπυριά τη βδομάδα δηλαδή. Ξέρεις, σε κάποιο μοναστήρι, κάτω από τον τοίχο του, υπάρχει κάποιος μαχαλάς, που όλοι το ξέρουν πως εκεί ζουν μονάχα οι γυναίκες του μοναστηριού. Έτσι τις λένε εκεί πέρα. Καμιά τριανταριά γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος. Ήμουν εκεί πέρα και ξέρεις, είναι ενδιαφέρον στο είδος του, εννοείται. Έτσι, για ποικιλία. Το μόνο κακό είναι πως ήταν όλο ντόπιο πράγμα. Γαλλίδες δεν υπάρχουν καθόλου ακόμα και όμως μπορούσαν να υπάρχουν. Τα μέσα είναι άφθονα. Μόλις το μάθουν, θα έρθουνε κι αυτές. Όμως εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν μοναστηριακές γυναίκες και οι καλόγεροι είναι καμιά διακοσαριά. Τίμια πράγματα. Νηστεύουν, το παραδέχομαι. Ώστε θέλεις να γίνεις καλόγερος. Κι όμως, λυπάμαι να σε αποχωριστώ, Αλιώσα. Μα την αλήθεια σου το λέω. Το πιστεύεις? Σε αγάπησα. Εδώ που τα λέμε,
Είναι μια καλή ευκαιρία και τούτη. Θα προσευχηθείς για μας, τους αμαρτωλούς, γιατί βέβαια πολλοί αμαρτήσαμε εδώ πέρα. Όλο αυτό σκεφτόμουν. Ποιος θα βρεθεί να προσευχηθεί καμιά φορά για μένα? Υπάρχει άραγε στον κόσμο κανένας τέτοιος άνθρωπος? Ω καλό μου αγόρι, σε αυτά τα πράγματα είμαι τρομερά κουτός. Κι όμως, όσο κι αν είμαι άμαθος, όλο σκέφτομαι, σκέφτομαι. Πού και πού δηλαδή? Όχι και όλη την ώρα. Είναι αδύνατον. Σκέφτομαι να ξεχάσουν οι διάβολοι να με μαγκώσουνε με τους γάντζους τους και να με πάρουνε μαζί τους όταν θα πεθάνω. Το λοιπόν κι εγώ σκέφτομαι. Γάντζι. Και πώς τους βρήκανε? Από τι είναι? Σιδερένι. Πώς τους φτιάχνουν τότε? Μπας και έχουνε κανένα εργοστάσιο. Που λες εκεί στο μοναστήρι? Ίσως να νομίζουν μερικοί πως η κόλαση λόγου χάρη έχει ταβάνι. Όμως εγώ είμαι έτοιμος να πιστέψω στην κόλαση, μονάχα χωρίς ταβάνι όμως. Έτσι γίνεται σάμπος πιο τελικάτη, πιο πολιτισμένη, λουθυριανή δηλαδή. Κατάλαβες? Μα στο κάτω-κάτω το ίδιο δεν είναι αν έχει ή δεν έχει ταβάνι. Και όμως αυτό είναι ακριβώς το καταραμένο το πρόβλημα. Γιατί αν τυχόν και δεν έχει ταβάνι, πάει να πει πως δεν έχει και γάντζους. Και αν τυχόν και δεν έχει και γάτσους, πάει να πει πως όλα πάνε στράφη. Κάτι τέτοιο θα ήταν ακατανόητο. Ποιος λοιπόν θα με τραβήξει τότε με τους γάντζους? Γιατί αν δεν με τραβήξουν εμένα, ναι, τι θα γίνει πια? Πού είναι η δικαιοσύνη στον κόσμο? Θα έπρεπε να τους εφεύρουν. Να τους εφεύρουν αυτούς τους γάντζους, ειδικά για μένα, μονάχα για μένα. Γιατί αν ήξερες αλλιώσα τι έχω κάνει, ντρέπομαι και να στα λέω. Μα δεν υπάρχουν γάντζοι εκεί πέρα, είπε ήσυχα και σοβαρά ο αλλιώσα, κοιτάζοντας τον πατέρα του. Έτσι, έτσι λένε. Υπάρχουν μονάχα οι σκιές των γάντζων. Ξέρω, ξέρω. Είναι ένας Γάλλος. Περιγράφει την κόλαση. Είδα τη σκιά ενός αμαξά που με τη σκιά της βούρτσας έστριβε τη σκιά μιας καρότσας. Από πού ξέρεις εσύ, καλούλη μου, πως δεν υπάρχουν γάντζοι? Όταν μείνεις κάμποσο στο μοναστήρι θα αλλάξεις γνώμη. Πάντως τράβα, τράβα τώρα εκεί. Μάθε, μάθε την αλήθεια και έλα εδώ να μου την ιστορήσεις. Όπως και να είναι, θα μου είναι πιο εύκολο να πάω στον άλλο κόσμο όταν θα ξέρω θετικά τι θα συμβεί σε μένα εκεί πέρα. Και εξάλλου είναι πιο ευπρεπές για σένα να μείνεις με τους καλόγερους παρά με μένα, με έναν γερομεθύστακα και με τα παλιοκόριτσα. Αν και σένα, σαν να είσαι άγγελος, τίποτα δεν μπορεί να σε αγγίξει. Μακάρι και εκεί να μη σε αγγίξει τίποτα. Γι' αυτό κιόλας σε αφήνω να πας, γιατί το ελπίζω αυτό το τελευταίο. Τα μυαλά σου, βλέπεις, δεν έχουν πάρει αέρα. Θα σου περάσει όμως και θα γυρίσεις πίσω. Κι εγώ θα σε περιμένω, γιατί το νιώθω πως είσαι ο μοναδικός άνθρωπος σε τούτη τη γη που δε με καταδίκασε, καλό μου αγόρι. Το αισθάνομαι αυτό. Δεν μπορώ δα να μην το αισθάνομαι. Κλαψούρισε κιόλας. Ήταν συναισθηματικός. Ήταν μοχθηρός και συναισθηματικός. Ίσως να νομίσει κανείς από τους αναγνώστες πως ο νέος μου
ήταν από φυσικού του αρρωστιάρης, εκστατικός, κακοφτιαγμένος, ένας οχρός οραματιστής, ισχνός και εξαντλημένος. Όχι, κάθε άλλο. Ο Αλιώσα ήταν εκείνον τον καιρό γεροδεμένος, με κόκκινα μάγουλα, με φωτεινό βλέμμα, όλος υγεία, πάνω στην άνθηση των 19 του χρόνων. Εκείνον τον καιρό ήταν μάλιστα πολύ όμορφος, με στιτή κορμοστασιά, κάπως ψηλός, καστανός, με κανονικό, αν και κάπως μακρουλό πρόσωπο, με λαμπερά σκουρόγκριζα μάτια, αρκετά μακριά το ένα από το άλλο, και φαινόταν πάντα πολύ σκεπτικός και ήρεμος. Θα βρεθεί ίσως κάποιος να πει πως τα κόκκινα μάγουλα δεν μπορούν να εμποδίσουν έναν άνθρωπο να γίνει φανατικός και μυστικιστής. Όμως εγώ νομίζω πως ο Αλιώσα ήταν περισσότερο θετικιστής, πιο πολύ θετικιστής από κάθε άλλον. Στο μοναστήρι, και βέβαια, πίστευε στα θαύματα. Μα κατά τη γνώμη μου, τα θαύματα ποτέ δεν θα μπορέσουν να ταράξουν έναν θετικιστή. Δεν είναι τα θαύματα που κάνουν το θετικιστή να πιστέψει. Ο πραγματικός θετικιστής, όταν είναι άπιστος, πάντα θα βρει μέσα του τη δύναμη να μην πιστέψει ούτε και το θαύμα. Και αν το θαύμα γίνει μπροστά στα μάτια του, θα προτιμήσει να μην πιστέψει στις αισθήσεις του, παρά να παραδεχτεί το γεγονός, απλά και μόνο. Και αν ακόμα το παραδεχτεί, θα το παραδεχτεί σαν φυσικό γεγονός άγνωστο ως τα πότε. Στο θετικιστή δεν γεννιέται η πίστη από το θαύμα, μα το θαύμα από την πίστη. Αν ο θετικιστής πιστέψει μια φορά, τότε ακριβώς εξαιτίας του θετικισμού του πρέπει να παραδεχτεί και το θαύμα. Ο Απόστολος Θωμάς είπε πως δεν θα πιστέψει προτού δει, και όταν είδε είπε «Κύριε και Θεέ μου». Το θαύμα τον ανάγκασε τάχα να πιστέψει. Το πιθανότερο είναι πως όχι. Πίστεψε μόνο και μόνο γιατί ήθελε να πιστέψει, και ίσως να πίστευε κιόλας στα μύχια της ψυχής του ακόμα και τότε που πρόφερε τούτες τις λέξεις: «Δεν θα πιστέψω προτού δω». Ίσως θα πούν πως ο Αλιώσα ήταν κουτός, δεν ήταν αναπτυγμένος, δεν τελείωσε τις σπουδές του και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ότι δεν τελείωσε τις σπουδές του, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Μα αν έλεγε κανείς πως ήταν κουτός ή ανόητος, θα είχε μεγάλο άδικο. Θα επαναλάβω μονάχα αυτό που είπα και πιο πάνω, πως διάλεξε τούτο το δρόμο μόνο και μόνο για εκείνον τον καιρό. Αυτός μονάχα του έκανε εντύπωση και του φάνηκε αναπάντεχα πως ήταν η ιδανική διέξοδος για την ψυχή του, που προσπαθούσε να ξεφύγει από το σκοτάδι προς το φως. Προσθέστε πως ήταν ένας έφηβος της εποχής μας, δηλαδή τίμιος από φυσικού του, που απαιτούσε την αλήθεια και τη γύρευε και την πίστευε και την έψαχνε συνέχεια. Και αφού πίστεψε πια, είχε ανάγκη να συμμετάσχει στην ουσία της με όλη του την ψυχή. Είχε ανάγκη να κάνει σύντομα κάποιον άθλο με την ακαταμάχητη επιθυμία να τα θυσιάσει όλα για αυτόν τον άθλο, ακόμα και τη ζωή του. Δυστυχώς, αυτοί οι νεαροί δεν καταλαβαίνουν πως ίσως η θυσία της ζωής να είναι το ευκολότερο πράγμα στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, και πως θα ήταν πολύ σημαντικό αν θυσιάζανε λόγου χάρη 5-6 χρόνια από τα φλογερά τους νιάτα για μια δύσκολη
επίπονη μόρφωση για την επιστήμη, έστω και με μοναδικό σκοπό να δεκαπλασιάσουν τις δυνάμεις τους για την εξυπηρέτηση της ίδιας εκείνης αλήθειας και του ίδιου εκείνου άθλου που αγάπησαν και βάλανε σκοπό τους να πραγματοποιήσουν. Και όμως, μια τέτοια θυσία για πολλούς από αυτούς είναι ανώτερη και από τις δυνάμεις τους.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 12.

0: νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύοωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Σελένης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύοωρη συνάντησή μας, μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Θεέ μου, δώσε μου τη γαλήνη να δέχομαι τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω, τη δύναμη να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη σοφία να ξέρω τη διαφορά.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννά η απάθεια. Την απάθεια τη γεννά η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα, η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννά η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια, ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννά η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση, και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα τον θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα, και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω απ' όλα τα κτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει.

Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω από όλα τα κτίσματά του, προτιμά τη γνώση του αδιάλειπτα και με πόθο την προσμένη. Αν όλα τα όντα έγιναν από το Θεό και για το Θεό, και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού, καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει καθόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα κτίσματα από το Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία αγάπη.

Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα. Καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται ανέστητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα, αισθάνεται την απειρία του Θεού. Τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ, ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω χίλια κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει χίλια κάθαρτα κατοικώ, είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα, τον Κύριο Σαβαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς το Θεό. Γιατί η αγάπη προς το Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου, και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει».

Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη θεία ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόσκαιρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του, αυτός λατρεύει την κτήση αντί του δημιουργού. Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ειδονές, το έχει σύνδουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά. Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε κοσμική υλικότητα. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά δίχως άλλο και τον πλησίον του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να φυλάει τα χρήματα. Τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Θεού και τα μοιράζει σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όποιος κάνει ελεημοσύνη μιμούμενος στο Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου, στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση τον ενάρετο από τον κακό.

Η διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση λόγου και με τη σωματική διακονία. Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με αγάπη απροσποίητη των πλησίων του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη Θεία Αγάπη και γνώση. Εκείνος που έκανε κτήμα του τη Θεία Αγάπη δεν κουράζεται να ακολουθεί η συνέχεια τον Κύριό του, όπως λέει ο θείος Ιερεμίας, αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρι, χωρίς να σκέφτεται το κακό που του έκανε οποιοδήποτε. Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε ξεφτελήσει σε κάτι, τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής. Μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. Όταν αισθανθείς πόνο επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με το ντρόπιασμα βγήκε από μέσα σου η καινοδοξία. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι η πίστη χωρίς αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή το φωτισμό της γνώσεως.

Όπως το φως του ηλίου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά φυσικό στο καθαρό νου, στον εαυτό της με την αγάπη. Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και καταφωτίζεται από το θείο φως. Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και εφραίνεται ακατάπαυστα με τη θεία αγάπη. Πάθος αξιοκατηγόρητο είναι μια κίνηση της ψυχής παραφύση. Απάθεια είναι μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία η ψυχή δύσκολα κινείται.

οδηγείται προς την κακία. Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η χριστότητα, τότε εκείνος που θυμομανιάζει και ενεργεί δόλια, είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος από την αγάπη, είναι ξένος από το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται, και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό. Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή, και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει γι' αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να του συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνήσει κακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

«Εγώ όμως σας λέω», είπε ο Κύριος, «αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν». Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την μνησικακία, και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Κι αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

Όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Μην προσβάλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψει στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτυρ μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από το Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας: «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της θείας γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό, ή στα ορατά και τα αόρατα, ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει τον νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράους και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος, αρχή της σοφίας, είναι ο φόβος του Κυρίου. Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Αν θέλεις να προσευχηθείς, έχεις ανάγκη του Θεού που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο. Να τον επικαλείσαι λοιπόν λέγοντας: «Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου». Δηλαδή, ας έρθει το Άγιο Πνεύμα και ο μονογενής σου Υιός. Γιατί έτσι δίδαξε ο Κύριος λέγοντας: «Πνευματική και αληθινή είναι η προσκύνηση του Πατέρα». Εκείνος που προσεύχεται πνευματικά και αληθινά δεν τιμά το Δημιουργό έχοντας αφορμή τα δημιουργήματά του, αλλά τον υμνεί και τον δοξολογεί παίρνοντας αφορμή από αυτόν τον ίδιο. Αν είσαι θεολόγος, θα προσευχηθείς αληθινά, και αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι πράγματι θεολόγος. Όταν ο νου σου από το μεγάλο πόθο προς το Θεό είναι σαν να αποσύρεται σιγά σιγά από τη σάρκα και αποστρέφεται τις σκέψεις που προέρχονται από τις αισθήσεις ή από τη μνήμη ή από την κατάσταση του σώματος, γεμίζοντας από ευλάβεια και χαρά, τότε μπορείς να φρονείς ότι πλησίασες στα σύνορα της αληθινής προσευχής. Το Άγιο Πνεύμα, επειδή συμπάσχει με την ασθένειά μας, επιφυτά σε μας αν είμαστε ακάθαρτοι. Και αν βρει το νου να προσεύχεται ειλικρινά, μόνο σε αυτό κυριαρχεί σε αυτόν. Εξαφανίζει όλη τη φάλαγγα των πονηρών λογισμών και σκέψεων που τον περικυκλώνουν και τον προτρέπει στον έρωτα της πνευματικής προσευχής. Εκείνος που έχει έρωτα αληθινής προσευχής και οργίζεται, ύμνηση κακή, είναι αξιοκατηγόρητος. Είναι όμοιος με εκείνον που θέλει να βλέπει καθαρά και όμως ταράζει ο ίδιος στα μάτια του.

Δεν μπορεί ο δεμένος να τρέξει. Ούτε ο νους που είναι δούλος σε κάποιο πάθος θα μπορέσει να δει τόπο πνευματικής προσευχής. Γιατί σύρεται και γυρίζει εδώ και εκεί από την εμπαθή σκέψη και δεν μπορεί να σταθεί ατάραχος. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο νους καθαρά και χωρίς πάθος, τότε δεν ορμούν πλέον οι δαίμονες εναντίον του από τα αριστερά, αλλά από τα δεξιά. Του υποβάλλουν μορφή του Θεού και ένα εικονισμό από τους αγαπητούς στην αίσθηση, ώστε να νομίζει ότι πέτυχε τελείως το σκοπό της προσευχής. Αυτό, είπε κάποιος με πνευματική γνώση, συμβαίνει από το πάθος της κενοδοξίας και από το δαίμονα που αγγίζει τον τόπο του εγκεφάλου. Όταν έρθει ο άγγελος του Θεού, με το λόγο του μόνο πάβει αυτή η δαιμονική ενέργεια και κινεί το φως του νου ώστε να ενεργεί χωρίς πλάνη. Το λεγόμενο στην Αποκάλυψη ότι ο άγγελος φέρνει θυμίαμα για να το δώσει στις προσευχές των Αγίων, νομίζω ότι είναι αυτή η χάρη που ενεργείται δια του Αγγέλου, γιατί φέρνει γνώση της αληθινής προσευχής, ώστε στο εξής να στέκεται ο νους έξω από ταραχή, ακηδεία και απροσεξία. Οι φιάλες των θυμιαμάτων είναι οι προσευχές των Αγίων, τις οποίες έφεραν μαζί τους οι 24 πρεσβύτεροι. Φιάλη πρέπει να εννοήσουμε τη φιλία με το Θεό, δηλαδή την τέλεια και πνευματική αγάπη μέσα στην οποία ενεργείται η προσευχή πνευματικά και αληθινά. Όταν νομίσεις ότι δεν έχεις ανάγκη από δάκρυα στην προσευχή σου για τις αμαρτίες σου, σκέψου πόσο έχεις απομακρυνθεί από το Θεό, ενώ οφείλεις να βρίσκεσαι διαρκώς κοντά σε Αυτόν, και τότε θα δακρύσεις με μεγαλύτερη θέρμη.

Μη θέλεις να γίνονται τα ζητήματά σου όπως νομίζεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός, και θα είσαι ατάραχος και γεμάτος ευγνωμοσύνη στην προσευχή σου. Κι αν ακόμη νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με το Θεό, να φυλάγεσαι από το δαίμονα της πορνείας, γιατί είναι μέγας απατεώνας και φθονερότατος και θέλει να είναι ο πιο δραστήριος από την κίνηση και την ύψη του νου σου, ώστε και από το Θεό ακόμη να τον αποσπά όταν στέκεται μπρος του με ευλάβεια και φόβο. Αν έχεις επιμέλεια στην προσευχή, να ετοιμάζεσαι για εφόδους δαιμόνων εναντίον σου και να υπομένεις με καρτηρία τα χτυπήματα, γιατί θα ορμήσουν κατ' επάνω σου σαν άγρια θηρία και θα ταλαιπωρήσουν όλο σου το σώμα. Να είσαι πάντοτε έτοιμος, σαν έμπειρος αγωνιστής, και αν ξαφνικά δεις καμιά φαντασία, να μην τρομάξεις. Αν δεις μαχαίρι σηκωμένο κατ' επάνω σου, είτε λαμπάδα αναμένει να κινείται προς το πρόσωπό σου, να μην ταραχθείς. Και αν δεις ακόμη καμιά μορφή απέσια και αιματοβαμμένη, να μην εξασθενεί και χάνει τη δύναμη της ψυχής σου, αλλά να σταθείς ομολογώντας την καλή ομολογία, και εύκολα θα αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Εκείνος που υποφέρει τα λυπηρά θα επιτύχει και τα χαρούμενα, και εκείνος που εγκαρτερεί στα δυσάρεστα δεν θα μείνει αμέτωχος από τα ευχάριστα. Δίκαιο είναι, και αυτήν την απάτη να μην αγνοείς, ότι καμιά φορά διαιρούνται οι δαίμονες, και αν φανείς ότι ζητείς βοήθεια, έρχονται μερικοί σαν άγγελοι και διώχνουν τους άλλους για να εξαπατούν τη γνώμη σου ότι δήθεν είναι άγγελοι. Φρόντισε να έχεις πολύ ταπεινοφροσύνη και ανδρεία, και δεν θα αγγίξει την ψυχή σου επιβουλή δαιμόνων, ούτε μάστιγα θα πλησιάσει τη σκηνή σου, επειδή ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν, και αυτοί αοράτως θα διώξουν μακριά σου όλη την ενέργεια των δαιμόνων.

Μην νομίζεις ότι απόκτησες αρετή επειδή δεν αγωνίστηκες πρωτύτερα για αυτήν μέχρι να χύσεις το αίμα σου. Επειδή κατά τον Απόστολο Παύλο πρέπει να αντιστεκόμαστε εναντίον της αμαρτίας μέχρι θανάτου με αγωνιστικότητα και άμεμπτο τρόπο. Αν ωφελήσεις κανέναν άνθρωπο, θα βλάψεις από άλλον για να πεις ή να κάνεις κάτι ανάρμοστο λόγω της αδικίας που θα σου γίνει και για να σκορπίσεις έτσι με κακό τρόπο ό,τι μάζεψες δίκαια και με καλό τρόπο. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός των πονηρών δαιμόνων. Γι' αυτό ας προσέχουμε με φρόνηση. Μην αποφεύγεις εκείνους που κατεργάζονται τα μάλινα υφάσματα. Γιατί αν και τα χτυπούν και τα πατούν, τα τραβούν και τα ξύνουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο γίνεται το ρούχο σου λαμπρό. Ενώ όσο δεν αρνήθηκες τα πάθη, αλλά ο νους εναντιώνεται στην αρετή και στην αλήθεια, δεν θα βρεις στο βάθος της καρδιάς σου το ευωδιαστό λιβάνι της προσευχής. Έχεις πόθο να προσευχηθείς. Γίνε νεκρός για τη γη. Έχει διαπαντός πατρίδα τον ουρανό. Όχι με τα λόγια, αλλά με αγγελική συμπεριφορά και με θεία γνώση. Άνθρωπος με επίγνωση είναι εκείνος ο οποίος, προτού να αποκτήσει τέλεια μετάνοια, δεν πάβει να θυμάται με λύπη τα αμαρτήματά του και τη δίκαιη τιμωρία του γι' αυτά στο αιώνιο πυρ.

Αν ο Θεός που δεν έχει ανάγκη από τίποτε και είναι αδέκαστος, δε δέχθηκε εκείνον που ήρθε στο θυσιαστήριο με δώρο, μέχρι ότου συμφιλειωθεί με τον πλησίον του, που ήταν λυπημένος μαζί του. Σκέψου πόση προφύλαξη και διάκριση πρέπει να έχουμε για να προσφέρουμε στο Θεό την προσευχή ως ευπρόσδεκτο θυμίαμα στο θυσιαστήριο του νου. Μην αγαπάς τα λόγια, ούτε τη δόξα. Διαφορετικά, όχι πλέον πίσω από την πλάτη σου, αλλά μπροστά στο πρόσωπό σου σε επιβολεύονται οι αιμαρτωλοί δαίμονες και θα γίνεις για αυτούς αντικείμενο χαράς στον καιρό της προσευχής, καθώς θα παρασύρεσαι και θα δελεάζεσαι από αυτούς σε αλόκοτους λογισμούς. Η προσοχή του νου που προσπαθεί να βρει προσευχή θα βρει προσευχή, γιατί η προσευχή ακολουθεί ως οτίποτε άλλο την προσοχή. Γι' αυτό ας φροντίσουμε με προθυμία να αποκτήσουμε την προσοχή. Όπως από όλες τις αισθήσεις καλύτερη είναι η όραση, έτσι και από όλες τις αρετές η προσευχή είναι η πιο θεία και ιερή. Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Αυτό γίνεται φανερό από την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη και από το λόγο του Κυρίου «Εσείς όταν θα προσεύχεστε, να μην λέτε πολλά με μηχανικό τρόπο». Εφόσον προσέχεις στην ομορφιά του σώματος και ο νου σου ασχολείται με τα τερπνά του κόσμου, δεν είδες ακόμη τον τόπο της προσευχής, αλλά είναι ακόμη μακριά από σένα ο μακάριος δρόμος της. Όταν κατά τη διάρκεια της προσευχής σου ξεπεράσεις κάθε άλλη χαρά, τότε πράγματι βρήκες την αληθινή προσευχή. Άγιος Νείλος ο Ασκητής.

Ο λογικός άνθρωπος, προσέχοντας ο ίδιος τον εαυτό του, εξετάζει τι πρέπει να πράξει και τι τον συμφέρει, καθώς και ποια ταιριάζουν στην ψυχή και την ωφελούν και ποια δεν τις ταιριάζουν. Και έτσι αποφεύγει εκείνα που βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και γιατί τον χωρίζουν από την αιώνια ζωή. Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά πράγματα, για υπηρέτες καλλιεργητές, απόκτηση ζώων. Όταν αφοσιωνόμαστε σε αυτά και ύστερα μας συμβαίνουν εξαιτίας αυτών δυσκολίες, κατηγορούμε το Θεό. Με την αυθαίρετη επιθυμία μας τρέφουμε το θάνατο και τσιμένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, μέσα στην πλάνη, χωρίς να αναγνωρίζουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές. Μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται υλικότερος. Ο νους όμως που αγαπά το Θεό τιμωρεί την κακία, η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους. Οι ψυχικά καλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γελίο πράγμα τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούν επειδή ελέγχεται η κατάστασή τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς. Επίσης και εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαρτήματα φροντίζουν να είναι όλοι οι άλλοι χειρότεροι τους, νομίζοντας οι δυστυχείς ότι επειδή θα είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες θα εξασφαλιστούν οι ίδιοι από την κατηγορία. Η χαλαρή ψυχή χάνεται και σκοτίζεται εξαιτίας της κακίας, γιατί έχει μέσα της ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αφθάδια, μανία, φόνο, στενοχώρια, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονήρα, θυμία, λύπη, δειλία, ασθένεια, μίσος, φιλοκατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη του Θεού. Με τέτοιες και παρόμοιες τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζεται από το Θεό. Εκείνοι που θέλουν να ζουν την ενάρετη και ευλαβή και τιμημένη ζωή δεν πρέπει να διακρίνονται από τους επίπλαστους τρόπους και την ψεύτικη ζωή, αλλά όπως οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί να δείχνουν και αυτοί με τα έργα τους την ενάρετη και θεοφιλή ζωή τους και όλες τις κακές ειδονές να τις αποστρέφονται σαν παγίδες. Ο πλούσιος και ευγενής που δεν έχει καλλιέργεια και ενάρετη ζωή θεωρείται δυστυχής από εκείνους που κρίνουν ορθά τα πράγματα. Αντίθετα, ο φτωχός και δούλος κατά την τάξη, αν έχει ψυχική καλλιέργεια και είναι στολισμένος με αρετή, είναι ευτυχής. Και όπως οι ξένοι σε έναν τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και εκείνοι που δεν φροντίζουν για την ενάρετη ζωή πλανιούνται εδώ και εκεί, παρασυρώμενοι από τις κακές επιθυμίες τους και χάνονται. Εκείνος που μπορεί να εξημερώσει τα ήθη των ανθρώπων και να τους κάνει να αγαπήσουν τους λόγους και την παιδεία πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που μεταστρέφουν τους παραδομένους στις αρκικές ειδονές προς την ενάρετη

άρετη και θεάρεστη ζωή πρέπει να λέγονται και αυτοί ανθρωποποιοί, επειδή είναι σαν να ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευτυχία και δίνουν καλή ελπίδα στις ψυχές των ανθρώπων. Άγιος Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στο να βάσει σόι. Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα? Σήκω, του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. Σηκώθηκα, αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία, ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς? Ως πότε? Ρώτησε ο αδελφός. Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε, εξήγησε ο γέροντας. Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια.

ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες και δεν λογαριάζει τίποτε. Γέροντας Πορφύριος.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Και αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη οχυρή, λέει η Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο. Και είναι απ' όλα ανώτερη και ισχυρότερη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμώνουν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στενοχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μύγα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται. Και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε ή αν δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό. Και αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάτι που σκάει και εκρήγνεται. Μπορεί να σκάσει, να σπάσει σε κομμάτια και να πάθει συχνά μεγαλύτερο κακό από το κακό που προκάλεσε. Μέγας Βασίλειος.

Όποιος πιστεύει αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη, γιατί θυμάται το ψαλμικό «Ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν». Όποιος πιστεύει υπομένει αγόγιστα κάθε πειρασμό για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας, φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνείες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Πόρνους γάρ και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή, δεν κατακρίνει κανένα και δεν ακολουθεί την ευρύχωρον οδόν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Χριστός προσέφερε τη Θεία του ζωή σε αυτούς που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα του, αλλά έλαβε ως απάντηση το μίσος. Σήμερα, μετά από 2000 χρόνια χριστιανισμού, τι βλέπουμε? Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο το Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, η πόλεμη όλων των ειδών διαμορφώνουν τη γήινη ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση, ο Χριστός δίνει σε αυτούς που αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν την εντολή: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Γιατί ο κόσμος φοβάται ένα τέτοιο Θεό? Μπορεί κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή? Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος έχει πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξείας οδύνης. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός. Έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνες το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σουράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι όταν αρρώστενε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί τη θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον καράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν, ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι, όταν είχαμε καλή σοδιά από λαχανικά κλπ, δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε που τόνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή και εκατομμύρια άνθρωποι αλλού πεινούν. Γέροντας Παΐσιος.

Άμα δεν αγαπάτε, μην τολμάτε να προσευχηθείτε, γιατί δεν φθάνει στα αυτιά του Θεού. Είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Έρχεται κάποιος και μου λέει: δεν τον αντέχω τον τάδε. Βέβαια δεν θέλω το κακό του, αλλά παρακαλώ το Θεό να τον φωτίσει. Και εγώ λέω: πώς τολμάς? Αν πω σε παρακαλώ Κύριε, φώτισέ τον αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον εγώ δεν αγαπώ, εκείνος θα μου πει: τι σε ενδιαφέρει, αφού δεν τον αγαπάς? Αγάπησέ τον πρώτα και έλα να μου το ζητήσεις. Αμέσως θα σου το κάνω. Γιατί ο Κύριος είπε: αγαπάτε τους εχθρούς. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την ελληνιστική περίοδο. Μέσα από την ιστορία των πόλεων, Μίλητος, Μαγνησία, Μιούς, Πριίνη, Ελέα, οι πόλεις στις οποίες θα αναφερθούμε σήμερα. Προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος ιστορικός που διετέλεσε προϊσταμένη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, την σημερινή προσκεκλημένη, την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο και ιστορικό που διετέλεσε προϊσταμένη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας, και να την ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή της στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κυρία Παπαδοπούλου, χαίρετε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Χαίρετε, κυρία Χουζούρη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να πω ότι ήμουν νοητέως προϊσταμένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Δευτεροβάθμιας, πολύ ωραία, διορθώνω λοιπόν.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
0: Είμαστε λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, στα ελληνιστικά χρόνια. Έχουμε ήδη μιλήσει για την περίοδο της αρχαιότητας και θέλω να σας ρωτήσω έτσι εισαγωγικά, να σας ζητήσω να μας πείτε δύο πράγματα για την ελληνιστική περίοδο, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά στις πόλεις της Ιωνίας αυτή την περίοδο.
1: Ναι, βεβαίως. Ως προήμιο μπορούμε να αναφέρουμε αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά που είπατε. Η ελληνιστική περίοδος πρώτα απ' όλα ξεκινάει βάσει ιστορικών υπολογισμών, γιατί κάθε περίοδος της ιστορίας μας συμπλήν μπορεί να υπολογιστεί από τα διάφορα γεγονότα. Η ελληνιστική περίοδος ξεκινάει από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα, ναι, και την παρουσία στην πολιτική και στρατιωτική σκηνή του αχανούς αυτοκρατορίας του των επιγόνων, των διαδόχων του, διότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ως γνωστό, δεν είχε ορίσει κάποιον επίσημα διάδοχό του από τους στρατηγούς του. Αυτό το γεγονός και μόνο δημιούργησε τεράστιες φοβερές έριδες μεταξύ των επιγόνων. Ποιος θα επικρατήσει έναντι ποιου, ποιος θα γίνει μονοκράτορ, κάτι το οποίο δεν συνέβη, και χωρίστηκαν τα ελληνιστικά λεγόμενα βασίλεια σε μεγάλες περιοχές. Να σας πω ότι η Αίγυπτος με περιοχές γύρω από αυτήν απετέλεσε ένα μεγάλο βασίλειο, το κράτος των Πτολεμαίων, έτσι, και αργότερα έχουμε το κράτος του Λυσιμάχου, που ξεκινούσε από τη Θράκη και έφτανε μέχρι και την Μικρά Ασία, κοντά στην Ιωνία. Τα εδάφη της Ιωνίας δεν έχουμε ποτέ σύνορα σαφή. Τα σύνορα είναι κειμενόμενα, αν μπορώ, μάλιστα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί αυτοί συγκρόνταν μεταξύ τους. Τα κοινά λοιπόν ναι.
0: Θα μπορούσα, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσαμε γενικά να πούμε ότι οι πόλεις της Μικράς Ασίας μετά την Ανταλκίδιο Ειρήνη παραδίδονται στους Πέρσες, ο Αλέξανδρος.
1: Την επέσχυντο ειρήνη, όπως λέμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Διότι είχαν παραδοθεί από τους Σπαρτιάτες, ναι, λόγω εσωτερικών ερίδων στην Μητροπολιτική Ελλάδα μεταξύ Σπάρτης, Αθήνας και των λοιπόν συμμάχων τους, είχαν παραδοθεί στους Πέρσες, κυρία Κουζούρη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η λεγόμενος Ανταλκίδιος ή επέσχυντος ειρήνη.
0: Και άρα λοιπόν ο Αλέξανδρος απελευθερώνει τις πόλεις, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σωστά, απελευθερώνει τις πόλεις της Μικράς Ασίας, προχωρεί στο έργο του, και μετά τον θάνατό του, ναι, στην ελληνιστική αυτή περίοδο, μάλιστα, έχουμε την δημιουργία των μεγάλων βασιλείων. Ήταν τα πρώτα μεγάλα κράτη της αρχαιότητας που έμοιαζαν τα δικά μας.
0: Μάλιστα.
1: Τότε έχουμε κράτος με μία πρωτεύουσα, δεν, ναι, έχουμε πλέον πόλη κράτος, όπως λέγαμε, η πόλη κράτος των Αθηνών, με μία πρωτεύουσα. Τότε είναι που έχουμε οργανωμένο τραπεζικό σύστημα, έχουμε στις παρυφές των πόλεων των μεγάλων βιομηχανίες, πλέον μιλάμε για βιομηχανίες, έχουμε την ανάπτυξη της ναυπηγικής τέχνης, διότι έπρεπε αυτά τα πλοία να εξυγχρονιστούν και να ταξιδεύουν πλέον και σε ανοιχτές θάλασσες για τη μεταφορά των εμπορευμάτων τους, όπως επίσης και άρχισαν να δημιουργούνται οι μεγάλοι κερσαίοι δρόμοι, ναι, για να μπορούν να μετακινούνται στο εσωτερικό τα εμπορεύματα. Από πλευράς τώρα, βέβαια, από κοινωνικής απόψεως, Έχουμε τη μεγάλη πλούσια άρχουσα τάξη, βέβαια, τραπεζίτες, βιομήχανοι, μεγάλοι αστεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί παράλληλα δημιουργούνται και επαγγέλματα.
0: Ναι.
1: Τρόπον την δικηγορία με τα δεδομένα της εποχής. Παράλληλα όμως, οι άνθρωποι από όλα αυτά τα χανικράτη που έρχονται να εργαστούν στις πόλεις μέσα, μένουν σε άθλιες κοινωνικές συνθήκες και συνθήκες υγιεινής, είναι οι εργάτες των βιομηχανιών που δεν διαβιούν βέβαια σε συνθήκες ιδανικές.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα όμως με αυτό, θέλω να πω ότι, όπως είπαμε, αρχίζει να ανθίζει και πάλι η επιστήμη, η τεχνολογία, γιατί ας μην ξεχάσουμε ότι πλέον μιλιέται η κοινή ελληνική γλώσσα σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, την ελληνιστική εποχή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το κοινό ελληνικό νόμισμα και είναι σχεδόν ένα ενιαίο κράτος όπου πηγαίνουν έρχονται οι Έλληνες της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδος, δηλαδή της Μητροπολιτικής Ελλάδος, σε αυτήν την γη της Μικράς Ασίας, στην ελληνιστική εποχή, στην Αίγυπτο κτλ. Και αυτοί οι άνθρωποι μεταγγίζουν στους γηγενείς εκείνους λαούς της Εγγύης Ανατολής κυρίως, γιατί η Μικρασιατική Ελλάδα ήταν ελληνική και εξελληνισμένη από τον Αλέξανδρο, την επιστήμη τους, τις γνώσεις τους, τις θεωρίες τους, και υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων από τη Μητροπολιτική και προς τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Είναι δηλαδή πραγματικά ένας οργασμός τεχνολογίας, επιστήμης, ανάπτυξης και πολιτισμού. Έχουμε τα μεγάλα κτίρια πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν και οι αρχιτεκτονικές δομές και έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε τον συμφυρμό των διαφόρων θρησκειών, κυρία Χουζούρη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλέξανδρος και οι Έλληνες, αλλά προς την Αιγύπτου Ανατολή, μετέφεραν την ελληνική θρησκεία του Δωδεκαθέου, του Ολυμπίου.
0: Ναι.
1: Και όμως οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας, ήδη από τότε που ξεκίνησαν τα πρώτα ταξίδια των Ελλήνων από το Φρίξο και την Έλλη, από τη μυθολογία μας, από το Φρίξο και την Έλλη, έτσι, έχουμε τα πρώτα ταξίδια αποικισμού του Πόντου και των δυτικών ακτών της Μικράς Ασίας, υπήρχε το Ολυμπιακό Δωδεκάθεο. Όμως τώρα, επειδή έχουν αναμειχθεί αυτοί οι λαοί και έχουμε τεράστια κράτη, έχουμε πολυπολιτισμικά κράτη.
0: Μάλιστα.
1: Και πολυθεϊστικά, δημιουργούνται και νέες συνθήκες θρησκειών, νέες θρησκείες. Δηλαδή, ενώνονται, συνενώνονται τα θρησκευτικά στοιχεία κάθε λαού και δημιουργούνται και κάποια καινούργια. Είναι μια κοσμογονική εποχή.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ελληνιστική περίοδος είναι και μια μεταβατική εποχή, και αναφέρομαι τώρα στην περιοχή της Ιωνίας συγκεκριμένα, και σας ρωτώ γιατί θα ακολουθήσει η ρωμαϊκή κατάκτηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαφώς. Είναι μία διολίσθηση.
0: Μάλιστα.
1: Σε λίγο καιρό. Είναι κάποιες τραγικές καταστάσεις, θα τις πούμε εν καιρό, διότι τις πύλες των Ρωμαίων για να εισβάλλουν στην Ελλάδα τις άνοιξαν οι Έλληνες λόγω της διχόνοιας και των διαμαχών που είχαν.
0: Μάλιστα.
1: Και τους έφεραν ως διαιτητές.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητη αυτή η εισαγωγική σας τοποθέτηση.
1: Και μάλιστα υπάρχει χειρότερο. Και ως κληρονόμους, όπως έκαναν οι βασιλείς της Περγάμου.
0: Μάλιστα.
1: Κληρονόμους. Κληρονόμησαν τα βασίλειά τους, γιατί και το βασίλειο της Περγάμου δημιουργήθηκε από την ελληνιστική εποχή. Στους Ρωμαίους το κληρονόμησαν. Το κληροδότησαν. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για την ελληνιστική περίοδο της Ιωνίας μέσα από την ιστορία πόλεων. Οι πόλεις που έχουν επιλεγεί είναι συγκεκριμένα η Μίλητος, η Μαγνησία, η Πριήνη, η Μιούς και η Ελαία. Και βέβαια νομίζω ότι η Μίλητος είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις, όπως και η Έφεσος, γνωστές πόλεις για την ιστορία τους. Και νομίζω, κυρία Παπαδοπούλου, ότι και σήμερα, αν επισκεφθεί κανείς τη Μίλητο, βλέπει ακόμη ζωντανή, θα το πω μέσα σε εισαγωγικά, την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο μέσα από τις αρχαιότητες της περιοχής.
1: Σωστά. Λοιπόν, η Μίλητος είναι ένα κόσμημα της Δυτικής Μικράς Ασίας και μάλιστα υπήρξε τόσο δυνατή και δυναμική αποικία ιωνική των Ιώνων από τον πρώτο ακόμη επικισμό, μετά την κάθοδο Δωριαίων στον ελλαδικό χώρο, μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, που πάρα πολύ νωρίς άρχισε να ιδρύει δικές της αποικίες, θυγατρικές εντός εισαγωγικών όπως λέω εγώ, προς τις ακτές του Ευξήνου Πόντου. Ήταν μια πόλη που έσφιζε από ζωή, από πνευματική ζωή, από εμπορική ζωή, διότι βρισκόταν σε κολλές του Μεάνδρου ποταμού και στην αρχαιότητα, όπως είναι γνωστό, δεν είχε με τις προσχώσεις απομονωθεί από την, από τις ακτές, από την παραλία.
0: Μάλιστα.
1: Των δυτικών ακτών. Αποτέλεσμα ήταν να αναπτυχθεί ραγδαιότατα, να γίνει μια πλουσιότατη πόλη και όπως είπαμε να αναπτυχθεί όχι μόνο προς τον Εύξηνο Πόντο αλλά και προς την υπόλοιπη Μεσόγειο. Να μην ξεχάσουμε ότι ο Θαλής ο Μιλήσεως ήταν ένας από τους 7 σοφούς, έτσι, γιατί όλη αυτή η δυτική ακτή είχε να προσφέρει, νομίζω τα έχετε συζητήσει αυτά, μεγάλους φιλοσόφους, τους Ίωνες προσοκρατικούς φιλοσόφους. Η Μίλητος λοιπόν ήταν αυτή που υπέστη, ανήκε και αυτή στην Δωδεκάπολη την Ιωνική, υπέστη πολλές καταστροφές, διότι όπως είναι γνωστό οι βαρβαρικές φυλές, οι ασιατικές φυλές, όπως ήταν οι Πέρσες, οι οποίοι ζητούσαν διέξοδο προς το Αιγαίο Πέλαγος και από εκεί προς την Ευρώπη, διότι ο Ξέρξης έλεγε στους στρατηγούς του πάμε να καταλάβουμε την Ελλάδα, δηλαδή την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Πίστευαν ότι βγαίνοντας στο Αιγαίο, κατακτώντας την Ελλάδα, θα είναι πια η Ευρώπη δική του. Η Μίλητος λοιπόν θεωρήθηκε από όλους αυτούς και τους γηγενείς εσωτερικούς ενδότερους μικρασιατικούς λαούς ότι ήταν μια πόλη η οποία έπρεπε να κατακτηθεί για να μπορέσουν να έχουν μια θύρα εξόδου προς το Αιγαίο Πέλαγος και Μητροπολιτική Ελλάδα. Οι Μιλήσιοι έχουν υποστεί πολλές καταστροφές. Ας μην ξεχάσουμε και την τραγωδία του Φινίκου Μιλήτου Άλωσης, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όμως κάθε τόσο, λόγω της φυσικής της θέσης, στηνόταν πάλι όρθια στα πόδια της. Στην ελληνιστική εποχή είχε περάσει ο Αλέξανδρος από εκεί, την είχε ελευθερώσει. Θα ήθελα να προσθέσω, να μην το ξεχάσω, ότι δεν ξέρω αν το έχετε πει, ότι η Μίλητος ήταν πολεοδομικά σχεδιασμένη από τον υπόδαμο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είχε το σύστημα το υποδάμιο του Πειραιά, της Ρόδου, της Πρίνης. Θα πούμε παρακάτω για την Πρίνη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ήταν μια πολύ υπόδειγμα. Την απελευθερώνει ο Αλέξανδρος και επειδή υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που οι Πέρσες την είχαν εκδικηθεί, διότι έλαβε μέρος στην Ιωνική Επανάσταση προς αποτείναξη του ζυγού των Περσών το 494 που έληξε άδοξα το 404, σχεδόν είχε ερημωθεί. Ο Αλέξανδρος λοιπόν όταν πέρασε προσπάθησε να την ανασυστήσει, επαναλειτουργήσε το Διδυμαίο. Το Διδυμαίο ήταν ναός και μαντίο των δύο διδύμων αδελφών θεών, της Αρτέμιδας και του Απόλλωνα. Αυτό καθιστούσε τη Μίλητο και ένα κέντρο προσκυνήματος αρχαίου από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και αυτό συντελούσε στη φήμη της αλλά και στην οικονομική της ανάπτυξη περαιτέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλέξανδρος λοιπόν το επαναλειτουργεί και αυτό συντηρείται και μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου, όταν πλέον βρισκόμαστε στην ελληνιστική εποχή, οι Μιλήσιοι είχαν αρχίσει να στέκονται όρθιοι πάλι, μέχρι ότου οι επίγονοι να προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές τους με επίκεντρο αυτές τις ιωνικές πόλεις, και η Μίλητος Και αυτή προσπαθούσε να συμμαχήσει με άλλες πόλεις, κυρία Χουζούρη.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, στην πολιτική και στη διπλωματία από αρχαιοτά των χρόνων, το θέμα είναι να μπορείς να διακτηνίζεσαι και να διακλαδώνεσαι με έστω εφήμερους συμμάχους που γνωρίζεις ότι εκείνη τη δεδομένη στιγμή θα σε στηρίξουν, θα στηρίξουν τα συμφέροντά σου, θα σε στηρίξουν οικονομικά και πολιτικά. Φανταστείτε ότι από το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα άρχισε συμμαχία με άλλες ελληνικές πόλεις, όπως και με νησιά στο Αιγαίο. Δυστυχώς όμως, σε λίγο οι φοβερές αυτές συγκρούσεις ερήμωσαν πάλι τη Μίλητο και την ανάγκασαν να υποταχθεί αργότερα, κατά τη Ρωμαιοκρατία αυτό θα το δούμε, να υποταχθεί στους Ρωμαίους. Επανέρχομαι στην πολιτιστική της δύναμη.
0: Ναι.
1: Ακόμη και σήμερα βλέπουμε αυτά τα, δεν θέλω να λέω ερείπια, αυτά τα κατακριμνισμένα οικοδομήματα, τα δημόσια και τους ναούς της, που όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά μαρτυρούν το κάλος και την οικονομική της δύναμη. Περίφημο είναι και το θέατρο της Μιλήτου, το οποίο εξελίχθηκε κατά την ελληνιστική εποχή, ναι, όπως και πάρα πολλά θέατρα στο μικρασιατικό χώρο και ιδιαίτερα στην Ιωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ θέλω να σταθώ. Αυτό τι δείχνει, κυρία Χουζούρη? Ανάπτυξη πνευματική και καλλιέργεια της παιδείας.
0: Μάλιστα.
1: Τα θέατρα που υπήρχαν. Φανταστείτε ότι στην μορφή που είχε λάβει το θέατρο της Μιλήτου κατά την ελληνιστική εποχή, είχε χωρητικότητα περίπου 5.500 θεατών.
0: Λίγο μικρότερο από το θέατρο της Εφέσου, έτσι δεν είναι?
1: Της Εφέσου. Και
0: μάλιστα,
1: ξέρετε, επίσης τα χρησιμοποιούσαν,
0: ναι,
1: επειδή είπαμε η ελληνιστική εποχή έχει τις μεγάλες πόλεις πλέον, έτσι,
0: ναι,
1: προηγουμένως τα χρησιμοποιούσαν και ως είδος συγκέντρωσης, ως είδος βουλής, ας πούμε, αν και η Μίλητος διέθετε βουλή, έτσι,
0: ναι,
1: για να συζητούν οι πολίτες και να αποφασίζουν διάφορα θέματα που τους αφορούσαν κοινωνικά, πολιτικά, εσωτερικά, εξωτερικά, οικονομικά. Έτσι λοιπόν είναι ένα, φανταστείτε ότι τότε την ελληνιστική εποχή η σκηνή της γίνεται διόροφη. Αυτό βέβαια σημαίνει, ναι, ότι έχουμε και εξέλιξη των αρχιτεκτονικών εφαρμογών, έτσι, όπως είπαμε προηγουμένως, της επιστήμης. Δημιουργείται λογείο από εκεί που έβγαιναν οι απομηχανείς θεοί και επίσης έχει και προσκήνιο, διαμορφώνεται το κύλο. Θέλω να τονίσω

0: εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για τους Έλληνες κατοίκους αυτών των πόλεων, των περιοχών, και για τους Έλληνες αρχιτέκτονες, επιστήμονες,
1: φιλοσόφους,
0: που δημιουργούσαν φιλοσόφους αυτά τα οικοδομήματα. Γιατί από ό,τι είναι γνωστό, όταν κανείς επισκέπτεται την Μικρά Ασία σήμερα, ακούει από Τούρκους ξεναγούς ότι μιλάμε για την ελληνιστική εποχή, την ρωμαϊκή εποχή και εγώ δεν ξέρω ποια άλλη, έτσι. Και υπάρχει μία σύγχυση πολλές φορές και από συζητήσεις που κάνω με φίλους, ποιο είναι. Η ρωμαϊκή εποχή δεν πάνε να πει ότι ήταν Ρωμαίοι αυτοί που κατοικούσαν εκεί και τα κτίζανε.
1: Μάλιστα.
0: Όπως λέμε, κλασική εποχή, κυρία Κουζούρη, είναι η ελληνιστική, Έλληνες έμεναν και ρωμαϊκοί. Έτσι, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη, μέχρι που θα έρθει σε λίγο η Ρωμαιοκρατία να κατακαθίσει πάλι, θα τα δούμε αυτά, τις ελληνικές αυτές πόλεις που δεν πρόλαβαν να πάρουν ανάσα ελευθερίας. Mm-hmm. Και κάποιες από αυτές αντιστάθηκαν και έφτασαν αισίως έως και το Βυζάντιο.
1: Μάλιστα. Μια πόλη λοιπόν με οικονομική ευμάρεια,
0: σωστά,
1: αλλά και με πνευματική ανάπτυξη. Όπως
0: και δυνατό και δυναμικό πολιτισμό που εξελισσόταν.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω του εμπορίου και κάτι άλλο. Το κλίμα, το εύκρατο, το γλυκό, ο καιρός αυτός που επικρατεί στην Δυτική Μικρασία, όπως ακριβώς στην μεταπολιτική,
1: ναι,
0: Ελλάδα, έδινε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν και ευρύτητα πνεύματος. Γιατί το κλίμα παίζει σοβαρό ρόλο,
1: ναι,
0: στην διαμόρφωση του χαρακτήρα των ανθρώπων. Έτσι. Είχαν επίσης και εφοργή, λιμάνια που μπορούσε φυσικά, που μπορούσε κάποιο πλοίο να προσορμιστεί με ασφάλεια, και τους έδιναν δύναμη. Τι άλλο ήθελαν, οικονομική.
1: Μάλιστα. Έχουμε ήδη πει και στις προηγούμενες εκπομπές ότι έχουμε αναφερθεί σε διαχρονικές μορφές μιλισίων, όπως ο Θαλής ο Μιλίσιος, αναφερθήκατε κι εσείς, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Εκατέος ο Μιλίσιος, ο Υπόδαμος, ο Ισίδωρος, μεταγενέστερος βέβαια πολύ. Δεν ξέρω αν εσείς, κυρία Παπαδοπούλου, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε σε αυτή την αναφορά μας στη Μίλητο κατά τα ελληνιστικά χρόνια, για να περάσουμε και πριν περάσουμε στις υπόλοιπες πόλεις.
0: Θέλω να πω ως κατακλείδα ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ήταν μια πόλη κόσμημα για τον ελληνικό κόσμο και αργότερα τον ελληνιστικό, και στέκομαι εδώ όταν λέω ελληνιστικό,
1: ναι,
0: διότι πλέον δεν απευθυνόμαστε μόνο στους Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και στους εξελληνισμένους λαούς από τον Αλέξανδρο, αφού μιλούσαν την κοινή ελληνική γλώσσα και μάλιστα είχαν και οι μορφωμένοι κυρίως επιζητούσαν να έχουν ελληνική κουλτούρα.
1: Έτσι.
0: Και μάλιστα η επίσημη, η καλλιεργημένη γλώσσα, θα το έχετε πει ήδη σε προηγούμενη εκπομπή, ότι γεννήθηκε και διανθίστηκε που αλλού στην Ιωνία. Είναι η Ιωνική διάλεκτος.
1: Μάλιστα.
0: Και η γραπτή και η προφορική.
1: Και η προφορική.
0: Το Θεσσαλονίκης εκεί έγραψε.
1: Τι θα λέγατε, κυρία Παπαδοπούλου, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, σήμερα αγαπητοί ακροατές μιλάμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την ελληνιστική περίοδο μέσα από την ιστορία των πόλεών της. Μίλητος, Μαγνησία, Πριίνη, Μιούς, Ελέα, οι πόλεις για τις οποίες θα μιλήσουμε. Ξεκινήσαμε με τη Μίλητο. Θα συνεχίσουμε με τη Μαγνησία. Προσκεκλημένη μας η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος ιστορικός, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Κυρία Παπαδοπούλου, Μαγνησία λοιπόν. Θέλω να σας ρωτήσω, θέλω να ζητήσω μάλλον μια διευκρίνηση, γιατί νομίζω ότι συναντάμε δύο πόλεις με την ονομασία Μαγνησία. Τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Λοιπόν, είναι δύο πόλεις. Η Μαγνησία του Σιπήλου, όπου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος ενός Μαγνησίας Μικράς Ασίας και είναι η γενέτειρα της μητέρας μου, και η Μαγνησία του Μεάνδρου. Είναι απικίες και οι δύο των Μαγνήτων της Θεσσαλίας, οι οποίες ιδρύθηκαν τα θρηλυκά ακόμα χρόνια. 975 π.Χ. ιδρύθηκε η Μαγνησία του Σιπήλου. Μιλάμε για από τις πρώτες παρουσίες των Ελλήνων. Η Μαγνησία του Μεάνδρου, ναι, βρίσκεται επάνω στο Μέανδρο ποταμό. Στην Ιωνία βρίσκονται και οι δύο. Η Μαγνησία του Σιπήλου είναι η τελευταία προς βορειοδυτικά πόλη της Ιωνίας. Είναι στα σύνορα της Αιωλίας. Κάποτε παλιά, πολύ στα αρχαία χρόνια, η Μαγνησία αυτή ανήκε στην Αιωλία και μέσα στα αρχαία χρόνια εντάχθηκε στην περιοχή της Ιωνίας, όπου βρισκόταν και μέχρι το 1922 μετά Χριστόν. Η Μαγνησία του Μεάνδρου, εδώ θέλω να κάνω ακόμη μια διευκρίνηση.
2: Μάλιστα.
3: Είχε δοθεί από τον μεγάλο βασιλέα των Περσών ως δώρο στον Θεμιστοκλή, όταν εκείνος απογοητευμένος και κυνηγημένος από τους Έλληνες μετά την περηφανή νίκη του που είχε στη Σαλαμίνα και τα λοιπά, είναι ένα ίδιο ντροπής, έτσι, του ελληνικού λαού από τις εφανείς έως το αυτή, από τις εφανείς έως το ακόμη, διότι πολλές φορές στρέφονται εναντίον οι Έλληνες, στρέφονται εναντίον αυτών οι οποίοι τους είχαν διασώσει τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας τους.
2: Μάλιστα.
3: Ο Θεμιστοκλής είχε λοιπόν ως δώρο πάρει όχι τη Μαγνησία του Σιπήλου, γίνεται μπέρδεμα, τη Μαγνησία του Μεάνδρου, ο οποίος όμως δεν δέχτηκε ποτέ να γίνει είδος σατράπου, έτσι,
2: ναι,
3: ούτε δέχτηκε άλλες πόλεις που του προσέφερε ο μεγάλος βασιλιάς ο Αρταξέρξης, με αντάλλαγμα να του δίνει πληροφορία για τους Έλληνες. Και όταν τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ δύσκολα και στριμώχτηκε πάρα πολύ από τον Πέρσι βασιλέα ο Θεμιστοκλής, γνωρίζετε τι έκανε, αυτοκτόνησε.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί δεν έπαψε μέσα του να είναι ένας Έλληνας. Λοιπόν, η Μαγνησία του Σιπήλου ιδρύθηκε πάνω στην παλαιά Τανταλίδα, τη μυθική Τανταλίδα, την χώρα του Ταντάλου. Και εδώ, κυρία Χουζούρη, θα μου επιτρέψει να κάνω μια παρένθεση για κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό.
2: Ναι.
3: Ότι από αυτήν την πρώτη Μαγνησία που χτίστηκε πάνω στην Τανταλίδα, τι προέρχονται? Προέρχονται όλες οι μεγάλες οικογένειες που σημάδεψαν με την παρουσία τους την ελληνική αρχαία ιστορία. Ο γιος του Τάνταλου, ο Πέλοπας, έδωσε το όνομά του στην Πελοπόννησο. Είναι ο γενάρχης των Πελοπιδών, των Ατριδών. Η κόρη του Νιώβη Η μία της, ο ένας της, ο γιος είναι ο γενάρχης κατά μία ερμηνεία του μύθου, παραλλαγή του μύθου,
2: ναι,
3: των Αργίων. Και είναι αυτός μετά την καταστροφή του, που λέμε του Δευκαλίωνα και της Πύρας, του
2: Ιγύη,
3: που συγκρότησε την πρώτη κοινωνία των ανθρώπων. Εγγονός μιας κόρης της, ποιοι είναι, είναι ο Νέστορας από την Πύλο. Ήδη σας είπα τους γενάρχες των μεγαλύτερων ελληνικών δυναστιών που καθόριζαν την μοίρα της αρχαίας Ελλάδας. Λοιπόν, αυτή η Μαγνησία επέζησε μια πλούσια περιοχή σε ένα σταυροδρόμι που συνέδε την εσωτερική Μικρασία με τα παράλληλα, διότι την διαρρέει ο έρμος ποταμός που χύνεται στο Αιγαίο, έτσι, στα βόρεια της Σμύρνης. Βρίσκεται 35 χιλιόμετρα βορείως της Σμύρνης σήμερα και έζησε ακριβώς μέχρι το 1922. Κατά την ελληνιστική περίοδο ανήκε και αυτή στο μεγάλο κράτος του Σελεύκου, όπως όλη η Δυτική Μικρασία. Η Μίλητος, η Πριήνη, η Ελαία, η Μαγνησία του Μεάνδρου, όλοι. Και θα πούμε τώρα τι έγινε σε αυτό το τεράστιο, το αχανές κράτος του Σελεύκου. Πριν μιλήσω για τη μάχη της Μαγνησίας που καθόρισε τελικά την μοίρα των ελληνιστικών βασιλείων και των επιγόνων στη Μικρά Ασία του Αλεξάνδρου, θα σας πω το εξής. Η Μαγνησία έκοβε νομίσματα από την περιοχή της Λυδίας. Από τα πρώτα νομίσματα κατά τον Ηρόδοτο δημιουργήθηκαν σε εκείνη την περιοχή από ήλεκτρο.
2: Ναι.
3: Εξακολουθούσε και έκοβε καθ' όλη την αρχαιότητα, όπως επίσης κατά την ελληνιστική εποχή που διατήρησε το βουλευτήριό της, τους νόμους της, την ανεξαρτησία της βέβαια, έτσι, μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή έκοβε νομίσματα. Τώρα, επειδή ακριβώς βρισκόταν και βρίσκεται σε ένα οχυρωμένο τόπο, γιατί είναι στα βόρεια του κτισμένη, στις υπόρειες του Σιπήλου, του πανύψηλου αυτού φθεϊκού φοβερού όρους του Σιπήλου. Λοιπόν, ήταν οχυρωμένη. Κατά την ελληνιστική εποχή τα αρχαία της φρούρια, τα κάστρα της ενισχύθηκαν από τους επιγόνους ακόμη περισσότερο, άφησε το εμπόριο, άνθησε η γεωργία ακόμη περισσότερο και επίσης άρχισαν να δημιουργούνται οι φοβερές συγκρούσεις για τις οποίες έχω μιλήσει και προηγουμένως.
2: Ναι.
3: Βρισκόταν μεταξύ του κράτους του Λυσιμάχου, ο οποίος είπαμε κατήχε από την Θράκη μέχρι και, μέχρι και την Ιωνία, βρισκόταν εκεί μέσα. Όμως κατά την μάχη που έγινε στη Μαγνησία τον Ιανουάριο του 190 π.Χ. μεταξύ του Λυσιμάχου και του Αντιόχου, το θέμα είναι ότι πριν τον Αντίοχο έχουμε την επικράτηση του Σελεύκου.
2: Ναι.
3: Ο Σέλευκος ήταν ένας από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατακτά λοιπόν όλη την περιοχή, κάνει το αχανές κράτος των Σελευκηδών που φτάνει μέχρι τα βάση της Ασίας, πολυπολιτισμικότατο, μέχρι ότου δημιουργείται η μάχη της Μαγνησίας τον Ιανουάριο του 190 και ητάται ο Αντίοχος, ο οποίος είχε επικρατήσει εντωμεταξύ στην περιοχή της Μαγνησίας, άλλος επίγονος του Αλεξάνδρου, στη μάχη του εναντίον των Ρωμαίων. Αυτή ήταν η μάχη, γι' αυτό θα συζητήσουμε άλλη φορά, η μάχη, η φοβερή μάχη της Μαγνησίας, στην πεδιάδα της, όπου ο Αντίοχος είχε ρίξει στη μάχη τα σύγχρονα για την εποχή όπλα που ήταν οι ελέφαντες. Έτσι, ήταν ένα είδος υπηκού τρόπον τεινά.
2: Ναι.
3: Και όμως οι Ρωμαίοι επικράτησαν Και από εκεί και πέρα έχουμε μια άλλη εποχή, την εποχή της Ρωμαιοκρατίας.
2: Μάλιστα.
3: Η Μαγνησία λοιπόν στάθηκε όρθια. Οι κάτοικοι της δοκιμάστηκαν άγρια μετά την μάχη της Μαγνησίας, το τέλος της ελληνιστικής εποχής. Έπασε δεινή καταστροφή. Έχουμε ένα είδος πρώτης προσφυγιάς για αυτούς τους ανθρώπους, τους Μαγνησίες της εποχής. Διότι οι Ρωμαίοι ως βάρναυση και βάρβαροι φιλοί τι έκαναν, άρχισαν τους εξαναδραπωτισμούς, τις φαγές, τις λαϊλασίες, έκαψαν τον κάμπο της και χρειάστηκε κάποιο καιρό για να ανασυνταχθεί.
2: Μάλιστα. Είναι συγκλονιστική η ιστορία των πόλεων γενικότερα της περιοχής της Μικράς Ασίας και όλες αυτές οι πληροφορίες που μαθαίνουμε, όλα αυτά που μαθαίνουμε από εσάς τους προσκεκλημένους σε αυτό το αφιέρωμα, γιατί είναι αφορμή και για μας για να διαβάσουμε περισσότερο και να ψάξουμε την ιστορία μας. Και νομίζω πως είναι επίσης σημαντικό για τη Μικρά Ασία, συνήθως επικεντρωνόμαστε στα τραγικά γεγονότα του 22, ενώ εδώ βλέπουμε ότι η ιστορία ξεκινάει από την αρχαιότητα, η ιστορία της περιοχής.
3: Μυθολογία.
2: Από τη μυθολογία για την ακρίβεια, βέβαια.
3: Μυθολογία.
2: Το είπατε με το Δευκαλίωνα και την πύρα.
3: Και πριν, ξέρετε, αυτό που λέω κάθε φορά, ότι η μύθη δεν είναι παραμύθια, είναι αιτιολογική μύση οι περισσότεροι, για να αιτιολογήσουν τους ανθρώπους αγράμματους της εποχής, έτσι. Τι συνέβαιναν. Κρύβονται λοιπόν γεγονότα. Το ταξίδι του Φρίξου και της Έλης από την Ελλάδα προς την μυθική Κολχίδα στα βάθη του Ευξήνου Πόντου. Είναι φοβερό σύλληπτο αυτό, αν το καταλάβουμε. Όταν έπεσε η Έλη και πνίγηκε στον Έλης Σποντό, σήμερα τον λέμε Έλης Σποντό, έτσι. Κάποιοι που θέλουν να οικειοποιηθούν περιοχές, ας εξηγήσουν τι θα πει στη δική τους τη γλώσσα Ελίσποντος.
2: Μάλιστα.
3: Διότι ακόμη και πόλεις, δικές μας πόλεις, όπως την Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Νικομίδια, τις ονομάζουν, κυρία Χουζούρη, με τη δική μας γλώσσα, αν άσχετα εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχουν δικές τους λέξεις, γιατί απλά κατέλαβαν, εισέβαλαν σε μια οργανωμένη από τη μυθολογία περιοχή, όπως είναι η Μικρά Ασία.
2: Μάλιστα. Μετά λοιπόν την πόλη της Μαγνησίας, θα θέλατε να περάσουμε στην Πριίνη?
3: Βεβαίως. Η Πριίνη είναι ένα άλλο κόσμημα της Ιωνίας, ανήκει και αυτή στην Ιωνική Δωδεκάπολη. Τα γνωρίζετε ότι άκμασε πάρα πολύ κατά την κλασική, την αρχαϊκή και την κλασική αρχαιότητα. Ένας ακόμη σοφός, ο Βίας, προέρχεται από εκεί. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη Μίλητο, αν και ήταν αιωνίος αντίπαλης. Συνήθως, ξέρετε ότι οι μεγάλες ισχυρές πόλεις αντιπαλεύονταν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, η Πριίνη είναι κατά την ελληνιστική εποχή ανασυντάχθηκε και αυτή, διότι πέρασε μία περίοδος πτώσης, έτσι, και όλα αυτά οφείλονται στην εισβολή των Περσών, διότι μετά τους νικηφόρους για τον ελλαδικό χώρο, περσικούς πολέμους και την απομάκρυνσή τους, οι πόλεμοι αυτοί μεταφέρθηκαν προς το Αιγαίο Πέλαγος και τις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας.
2: Ναι.
3: Σφοδότατες συγκρούσεις, σφοδότατες μάχες. Αυτές οι μάχες είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά, στρατιωτικά προβλήματα και πολλές πόλεις από αυτές τις δυτικές ακτές της Ιωνίας να εξαφανιστούν σχεδόν. Οι κάτοικοί τους πήγαν να κατοικήσουν κάπου αλλού. Η Πριίνη, γι' αυτό είχε αντιπαλότητα με τη Μίλητο, η Πριίνη ήταν πάμπλουτη περιοχή, όπως είπαμε έφορη, ακριβώς τα ίδια όπως η Μίλητος, με μια φοβερή κουλτούρα, μια καλλιέργεια των καθήκων εκλεπτισμένη, και είχαν και αυτή δυνατό εμπόριο, τόσο διαθαλάσσης όσο και διαξηράς με τα καραβάνια. Ξέρουμε ότι λειτουργούσε ο ναός της Πολιάδας Αθηνάς, και μάλιστα ο Αλέξανδρος όταν απελευθέρωσε την πόλη της Πρίνης, ανασύνταξε και αυτήν και φρόντισε να επανιδρύσει το ναό της Πολυάδας Αθηνάς και επίσης θέλω να σταθώ στο μεγαλοπρεπέστατο θέατρο της Πρίνης, το οποίο έλαβε την λαμπρή μορφή του και αυτό κατά την επανακατασκευή του τρόπων τεινά την ελληνιστική εποχή. Ένα θέατρο σκαμμένο στο βράχο, χωρητικότητας περίπου 3.000 θεατών, χρησιμεύε και αυτό στην ελληνιστική εποχή ως είδος συγκέντρωσης, ως τόπο συγκέντρωσης των Ελλήνων της Πρίνης, ως εκκλησία του Δήμου, και είναι επιβλητικότατο, είναι, κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις θεάτρου και μάλιστα αυτό διδάσκεται

0: για την Ελέα. Είναι μία πόλη η οποία βρίσκεται στα όρια με την Αιωλία, με την Αιωλίδα. Δεν έχουμε καθόλου σχεδόν καταγραφές. Οι πολύ αρχαίοι συγγραφείς μόνο αναφέρουν την Ελέα, η οποία έζησε ως μία πόλη όχι σημαντική, παράλια, μία πόλη που είχε το εμπόριό της, χωρίς δυναμική. Δεν είχε εκδώσει καθόλου νομίσματα, αλλά έζησε και αυτή μέχρι τις φοβερές καταστροφές της ελληνιστικής εποχής.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι ότου έζησε.
1: Μάλιστα. Αύριο θα δώσουμε μια συνέχεια στη συζήτησή μας με την ρωμαϊκή Βεβαίως. Περίοδο. Κυρία Παπαδοπούλου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη βοήθειά σας, για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
0: Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά, κυρία Χουζούρη, όπως και τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Ιωνία ελληνιστικά χρόνια. Μίλητος, Μαγνησία, Πριήνη, Μιούς, Ελέα. Το θέμα της σημερινής εκπομπής. Πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, ενταγμένη στο γενικότερο πρόγραμμα του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Σήμερα θα διεξέλθουμε τον ψαλμό 17, ή μάλλον θα επιχειρήσουμε να διεξέλθουμε, δεν θα μας φτάσει μία εκπομπή, είναι από τους μεγάλους ψαλμούς, αποτελείται από 51 στίχους, γι' αυτό θα τον διεξέλθουμε σε περισσότερες από μία εκπομπές. Η προσέγγιση στον ψαλμό αυτό θα επιχειρηθεί κατά την εξηγητική μέθοδο του Μεγάλου Αθανασίου, που την ονομάζουμε τροπολογική, μια μέθοδο δηλαδή που εκλαμβάνει το περιεχόμενο των ψαλμών ως αναφερομένων στη Θεία Οικονομία, η οποία γίνεται φανερή δια του έργου του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Υπάρχει μια εξαιρετική εισαγωγή αλλά και μια ενδιαφέρουσα ανάπτυξη του Μεγάλου Αθανασίου σε αυτόν τον ψαλμό. Λέει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος ότι ο ψαλμός αναφέρεται σε επανάσταση